0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
1: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
2: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
1: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα. Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Νίκος Αβοργινάκης.

Ο Έλληνας θεατρικός συγγραφέας, τυχουργός, δημοσιογράφος και σκηνοθέτης Αλέκος Σακελάριος ήταν εξαιρετικά δημοφιλής και παραγωγικός. Υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους ανανεωτές της μεταπολεμικής νεοελληνικής ιστορίας, κωμωδίας, από τους σημαντικότερους στιχουργούς του ελαφρού ελληνικού τραγουδιού.

Το όνομά του στους συντελεστές της ταινίας ή της παράστασης εγγυούταν την επιτυχία. Το κοινό το ήξερε αυτό και τον εμπιστευόταν. Ήταν από αυτούς που έβγαζαν πολύ γέλιο και χαρακτηρίστηκε έτσι ως ο πρωτομάστορας της ελληνικής κωμωδίας.

αν και πίσω από τον ευθύβολο τρόπο που επικοινωνούσε ο Αλέκος Σακελάριος με τον κόσμο, κρυβόταν συνήθως πολλά περισσότερα πράγματα που η φαρμακερή του πένα κατάφερε να περνά χαλαρά και αβίαστα. Μέσα στο γέλιο και την ελαφράδα των έργων του, ο Αλέκος Σακελάριος καμουφλάριζε αιχμηρά κοινωνικά και πολιτικά σχόλια.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Μέγας ανατόμος της ελληνικής κοινωνίας ο Αλέκος Σακελάριος, πίσω από το χιούμορ που ενυπάρχει στους Γερμανούς ξανάρχονται το 1952, τον ήρωα με τις παντόφλες το 1958, το υπάρχει και φιλότιμο το 1965, η κόρη μου η σοσιαλίστρια, το 1966 Θανασάκης ο πολιτευόμενος, το 1954 πολυτεχνίτης και ρημοσπίτης, θα θυμάστε, το 1963 ή και τη θεία από το Σικάγο, το 57, όπως επίσης και το καλώς ήρθε το δολάριο, το 1967, και τους μακρικοστέους και κοντογιώργηδες, το 1960, ο Αλέκος Σακελάριος καραδοκούσε το οξύ σχόλιο του για την εκρηκτική κατάσταση από τότε στα ελληνικά πράγματα.

Ακόμα και στο κλασικό και αθώο το ξύλο βγήκε από το παράδεισο, όπου η άτακτη μαθήτρια για δικιάρογλου τιμωρείται από τους καθηγητές της, τρώγοντας το ένα χαστούκι πίσω από το άλλο. Αυτόν που τιμωρεί στην πραγματικότητα ο Λέκος Σακελάριος ήταν ο γνωστός μαυραγωρίτης και συνεργάτης των Ναζί, Αλέξης Γιαδικιάρογλου. Έτσι, αριστουργηματικά και υποδόρια, θα λέγε κανείς, καυτηρίαζε τα κακό σκήμενα της εποχής, κάνοντάς βέβαια να σκάσει από τα γέλια.

Όπως είχε πει εξάλλου ο Φρέντι Γερμανός για τις σπαρταριστές κωμωδίες του Αλέκου Σακελάριου, δεν ήταν, λέει, απλώς μερικές από τις ευφιέστερες κωμωδίες που γράφτηκαν στην ελληνική γλώσσα. Ήταν, πίσω από την ανάλαφρη σαντική που σκέπαζε την εύγεστη τούρτα, βαθιές τομές στην ελληνική πραγματικότητα. Απλώς ο Σακελάριος δεν διαφήμιζε τον υστέρι του. Σε χείριζε χωρίς να το καταλάβεις.

Ο Αλέκος Σακελάριος είχε τόσα πολλά ταλέντα. Έγραφε επιθεωρήσεις και θεατρικά κείμενα, 200 έργα, σκηνοθετούσε ταινίες του Φίνου, 60 φιλμ, και την ίδια ώρα σκάρωνε μερικά από τα πιο ρομαντικά τραγούδια του ελληνικού πενταγράμμου, κάπου στα 2.000 κομμάτια. Ο Αλέκος Σακελάριος υπήρξε θεατρικός συγγραφέας και στιχουργός, αλλά και δημοσιογράφος και σκηνοθέτης. Η λαμπρή του καριέρα απλώνεται πάνω σε πολλούς τομείς. Από δημοσιογράφος, εκδότης και στιχουργός, μετατράπηκε σε αιχμή του δόρατος της θεατρικής και κινηματογραφικής κωμωδίας, όταν δεν έπαιζε φυσικά φυσαρμόνικα, με τη μύτη, και δεν τσαλαβουτούσε στην υποκριτική ως ένας ερασιτέχνης ηθοποιός. Η πένα του Αλέκου Σακελάριου έγραφε τα πάντα και διαρκώς για περισσότερα από 60 ολόκληρα χρόνια. Τον ανακήρυξε απόλυτο άρχοντα της νεοελληνικής επιθεώρησης. Όταν μάλιστα δεν λειτουργούσε ως χρονογράφος, ευθυμογράφος, εκδότης και δραματουργός, αλλά και σεναριογράφος και στιχουργός, ήταν ένας ανεπανάληπτος κυνηγός ταλέντων. Δεκάδες ηθοποί του οφείλουν κυριολεκτικά την καριέρα τους, όπως η Γεωργία Βασιλιάδου, για παράδειγμα, στην οποία χάρισε μια δεύτερη και σαφώς σπουδαιότερη καλλιτεχνική σταδιοδρομία.

0: και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Μέσα από τις στήλες του σε εφημερίδες και περιοδικά, ο Αλέκος Ακελάριος πάνω στο θεατρικό σανίδι και πίσω από τις ασπρόμαυρες πομπίνες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, ποιούσε ήθος, με όχημα το χιούμορ, την ευθυμογραφία, αλλά και την αμεσότητα του ύφους του. Ο Αλέκος Ακελάριος γεννιέται στις 7 Νοεμβρίου του 1913 στην Αθήνα. Η οικογένειά του ήταν ηπειρώτικης καταγωγής. Πατέρας του ήταν από τα Γιάννενα, η μητέρα του απόγονος του εθνικού Ευεργέτη Κωνσταντίνου Ζάπα. Και βέβαια δείχνει από πολύ νωρίς την κλίση του στις τέχνες, αλλά και τα γράμματα, αν και όρεξη για το σχολείο δεν είχε καθόλου. Παράλληλα με το σχολείο που δεν το συμπαθούσε και πολύ, ο Αλέκος Ακελάριος οργανώνει και παρουσιάζει τις δικές του θεατρικές παραστάσεις ήδη από το δημοτικό. Στο γυμνάσιο συνεχίζει να περνά τις τάξεις με το ζόρι. Έτσι εκδίδει με ένα συμμαθητή του τη σχολική εφημερίδα «Ο Μαθητής». Ήταν η δημοφιλέστερη μαθητική φυλάδα της εποχής εκείνης. Παρά τις μέτριες σχολικές επιδόσεις του Αλέκου Ακελάριου, όμως στο ιστορικό 8ο Γυμνάσιο Αθηνών, που ήταν συμμαθητής του ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Αλέκος Ακελάριος καταφέρνει να γίνει δεκτός και στη νομική σχολή. Πήρε το χαρτί του δικηγόρου, αν δεν είχε ποτέ σκοπό να ασχοληθεί με τη δικηγορία. Εραστής ισόβιος της δημοσιογραφίας, στέλνει ως φοιτητής ένα ποίημα στον εκδότη της Καθημερινής, Γιώργο Βλάχο. Ο Γιώργος Βλάχος του προσφέρει αμέσως μια θέση στη φιλολογική στήλη της εφημερίδας. Η πλούσια δημοσιογραφική καριέρα του θα απλωθεί στο σύνολο της ζωής του, καθώς δεν σταμάτησε ποτέ να αρθρογραφεί.

Ο Λέκος Σακελάριος εκδίδει και περιοδικά. Περνάει ως μαχητικός ρεπόρτερ, χρονογράφος, ακόμα και ευθυμογράφος από πλήθος ελληνικών εφημερίδων. Να θυμηθούμε την Ελεύθερη Ελλάδα, η Ακρόπολης, η Απογευματινή, ο Ελεύθερος Κόσμος, ο Εθνικός Κήρυξ, ο Ελεύθερος Τύπος, αλλά και πολλές άλλες. Άλλοτε λειτουργούσε ως εκδότης το δικό του περιοδικών. Με το μόνιμο συνεργάτη του που άλλαξαν λίγο πολύ την πορεία της νεοελληνικής κωμωδίας, Χρήστο Γιαννακόπουλο, ο Αλέκος Σακελάριος κυκλοφορεί από την εφημερίδα το 24ωρο μέχρι και τα περιοδικά πρωτεύουσα και Σαββατοκυριακό. Κάποια στιγμή αναλαμβάνει λοιπόν τη διεύθυνση του περιοδικού Ποικίλης Ύλης Εβδομάς. Το 1935 ο Αλέκος Σακελάριος ξεκινάει τη σπουδαία πορεία στον καλλιτεχνικό χώρο. Ήταν μόλις 22 ετών όταν έγραψε την οπερέτα «Ο Βασιλιάς του Χαλβά», κατά παραγγελία του Πέτρου Κυριακού, μεγάλο ονόματος του μουσικού θεάτρου της εποχής. Η μουσική ηθογραφία του Αλέκου Σακελάριου γνωρίζει μεγάλη επιτυχία και τον καθιερώνει στο καλλιτεχνικό στερέωμα ήδη από την παρθενική εμφάνισή του.

0: φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Την ίδια εποχή, ο Αλέκος Σακελάριος γνωρίζεται με το παντοντινό του συνεργάτη Χρήστο Γιαννακόπουλο. Από κοινού θα βάλουν να αλλάξουν τη μοίρα του Σανιδιού και του Πανιού ως διόσκουροι του ελληνικού θεάτρου. Το πολυγραφότατο και εξαιρετικά επιτυχημένο αυτό δίδυμο μέτρησε σερί καλλιτεχνικών και εμπορικών θριάμβων. Τα 200 περίπου θεατρικά έργα που έγραψε μόνος του ή μέσω της καρπερής συνεργασίας του με τον Γιαννακόπουλο έγιναν εμπορικές επιτυχίες όλες. Σημείωσαν ρεκόρ μάλιστα εισιτηρίων και μνημονεύονται ακόμα και σήμερα, όταν δεν παίζονται και ξαναπαίζονται φυσικά από σύγχρονους θεάσους.

Ο Αλέκος Ακελάριος υπήρξε ο σημαντικότερος ίσως θεατρικός συγγραφέας της γενιάς του και σίγουρα ο πιο καθοριστικός. Έγραψε σπινθυροβόλες κωμωδίες και επιθεωρήσεις που χαρακτηρίζονταν από κέφι, ευφυΐα αλλά και εφευρικότητα. Ταυτοχρόνως ο Αλέκος Ακελάριος διέθετε βιτριολική αίσθηση του χιούμορ και σατυρική διάθεση. Τα έργα του αντανακλούσαν τα κοινωνικά προβλήματα της εποχής, πάντα όμως με έναν ανάλαφρο αλλά και σκοπτικό τρόπο. Ο Αλέκος Ακελάριος πέρασε στην κινηματογραφία ως αυτοδίδακτος κινηματογραφιστής που δεν ήξερε καν τα μεγέθη των πλάνων. Όλα ξεκίνησαν σαν αστείο το 1946, όταν ο Φιλοπίμην Φίνος του ζητάει να του γράψει ένα κινηματογραφικό σενάριο. Ο Αλέκος Ακελάριος έτσι κλείνεται στο εργαστήρι του με τον Γιαννακόπουλο και του παραδίδουν στο γραφείο του παραγωγού τη διασκευασμένη θεατρική τους επιτυχία «Παπούτσι από τον τόπο σου». Αυτό το έργο πεζόταν στα θέατρα για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: σας τα γούρια, τι τραβάρια σας τα γούρια.
1: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
2: Χωρίς να ξέρει από σεναριακές απαιτήσεις, ο Αλέκος Ακελάριος ανοίχτηκε στην περιπέτεια του σινεμά και σύντομα θα γινόταν ένας από τους εμπορικότερους και παραγωγικότερους σκηνοθέτες της εποχής. Ο ίδιος είχε περιγράψει ως εξής την αρχή της συνεργασίας του με το Φίνο. Ξαφνικά εμφανίζεται ο Φίνος, νέος, γιος φαρμακοποιού, αλλά με μεγάλη κλίση και ταλέντο σε όλα τα μηχανικά πράγματα. Γύριζε συνέχεια με κατσαβίδια στις τσέπες και έλυνε και έδαινε μηχανές. Αυτό ήταν το ψώνιό του. Εγώ, συνεχίζω, ο Αλέκος Ακελάριος, εκείνη την περίοδο έγραφα κωμωδίες για το θέατρο. Ο Φίνος, που το ήξερε αυτό, ήρθε και μου είπε: «Γιατί δεν γράφεις και μια κωμωδία για το κινηματογράφο?» Εγώ απάντησα ότι θα έγραφα κωμωδία, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα τη γύριζε είτε ο Τζαφέλας είτε ο Ιαννόπουλος, οι οποίοι ήταν και οι μόνοι που έκαναν εκείνη την εποχή ορθογραφημένο κινηματογράφο.

Συμφωνήσαμε έτσι τελικά, συνεχίζει ο Αλέκος Αγγελάριος, να τη γυρίσει ο Τζαβέλας. Έτσι έγραψα το παπούτσι από τον τόπο σου. Ο Φίνος το διάβασε, ενθουσιάστηκε και είπε: Εντάξει, αύριο αρχίζει το γύρισμα. Απόρρισα. Ποιος, εγώ? Ο Τζαβέλας δεν θα γυρίσει την ταινία? Όχι, τελικά δεν θα έρθει. Θα τη γυρίσεις μόνος σου. Μα εγώ δεν έχω ιδέα, αποκρίθηκα. Δεν ξέρω καν τι είναι η κινηματογραφική μηχανή. Δεν έχει σημασία. Θα σου δείξω εγώ, επέμεινε ο Φίνος. Έτσι λοιπόν αρχίζει να μου μιλάει ο Φίνος, λέει ο Αλέκος Σακελάριος, για τα πλάνα και τους όρους. Εγώ άρχισα να μπερδεύομαι τους όρους. Θα γυρίσω την ταινία, αλλά με μια συμφωνία. Αντί για τους όρους, θα χρησιμοποιώ τα χέρια μου για να δείχνω στον οπερατέρ μέχρι πού θέλω να είναι το πλάνο.

0: κεφάλες.
1: Σιγά σιγά, γιατί είναι παιδιά μονοπάπης, δηλαδή, γιατί ο Γρηγόρης δεν καλωστέκει, γιατί ο Σπύρος άσχημος είναι, ή ο Αντρέας δεν καλωστέκει, ή ο Νίκος. Όχι, δεν είναι σωστό. Για να πούμε τον Πάπη που επειδή είναι ο... επειδή τραγουδάει, εντάξει. Λοιπόν, ένα, δύο, τρία.
2: Μόνο Πάπης καλωστέκει.
3: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
4: Έτσι γυρίζεται πράγματι η πρώτη ταινία με την υπογραφή του Αλέκου Σακελάριου στη σκηνοθεσία. Τότε ήταν που εμφανίστηκε για πρώτη φορά η Γεωργία Βασιλιάδου. Το θρυλικό αυτό ένστικτο του Φίνου δεν λάθεψε. Ο Σακελάριος έγραψε και σκηνοθέτησε περισσότερες από 60 ολόκληρες κλασικές ταινίες της χρυσής εποχής του ελληνικού σινεμά. Οι τίτλοι είναι εδώ πέρα για πέρα δηλωτικοί. «Οι Γερμανοί ξανάρχονται» 1948. «Θανασάκης ο πολιτευόμενος» 1954. «Ένας ήρωας με τις παντούφλες» 1958. «Υπάρχει και φιλότιμο» 1965. «Η κόρη μου σοσιαλίστρια» 1966. «Δεσποινήσε τον 39» 1952. «Σαν τα Τσικίτα» 1953. «Ένα βότσαλο στη λίμνη» 1952. «Ούτε γάτα, ούτε ζημιά» 1955. «Δελισταύρου και Υιός» 1957. «Τα κίτρινα γάντια» το 1960. «Η νύφη το έσκασε» το 1962. «Το δόλωμα» 1964. «Η αλίκη στο ναυτικό» 1961. «Χτυποκάρδια στο θρανείο» 1963. «Αλίμονο στους νέους» 1961. «Καλώς ήρθε το δολάριο» 1967. «Ο στρίγκλος που γίνει αρνάκι» 1968. «Ο καπετάν Φάντης Μπαστούνης» 1968. «Πολυτεχνίτης και ρημοσπίτης» 1963. «Η θεία από το Σικάγο» 1957. «Όταν λείπει γάτα» 1962. «Μακρικοστέοι και κοντογιώργηδες» 1960.

Αν όλα αυτά τα φιλμ δεν είναι αρκετά, που δεν είναι δηλαδή για τον μεγάλο αυτόν Αλέκο Σακελάριο, αρκεί να προσθέσουμε και αυτά. Η Καφετζού το 1956, ο Ηλίας του 16ου το 1959, ο Θήμιος Τάκανε Θάλασσα, επίσης το 1959, Μοντέρνα Σταχτοπούτα το 1965, Λατέρνα, Φτώχεια και

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Ο Αλέκος Ακελάριος έγραψε και γύρισε αισθηματικές κωμωδίες, κοινωνικές σάτυρες, κωμωδίες χαρακτήρων, κωμωδίες παρεξηγήσεων, φάρσες δηλαδή, και κωμωδίες καταστάσεων. Έπλαθε ζωντανούς τύπους της τρέχουσας καθημερινότητας, αντιπροσωπευτικούς χαρακτήρες δηλαδή, του μέσου νεοέλληνα. Ως μέτρ της θεατρικής κωμωδίας, ο πολυγραφότατος δραματουργός μετέφερε στο κινηματογράφο όλη του τη γνώση. Από το θεατρικό κείμενο, με τα σενάρια του να διακρίνονται για τη στιβαρή δομή, τον μπρίο, το ρυθμό και τη ζωηρότητα. Διασκευές συνήθως ανεπανάληπτων θεατρικών επιτυχιών, αλλά και καμιά δεκαπενταριά πρωτότυπα σενάρια, τα φιλμ του Αλέκου Σακελάριου έκαναν μεγάλα αστέρια τα ιερά τέρατα του ελληνικού σινεμά. Ο σκηνοθέτης ήταν βέβαια μετρημένος και σχετικά στατικός. Ο Αλέκος Σακελάριος, όπως παραδεχόταν, δεν είχε ιδέα από κινηματογραφική σκηνοθεσία και πλανάρισμα. Ήταν όμως τόσο γνήσιο και τεράστιο ταλέντο που μπορούσε αυθόρμητα να στείνει ζωντανές, πιπεράτες και κεφάτες σκηνές. Κανείς δεν ήξερε καλύτερα τι είναι αυτό που λέμε χιούμορ. Η κοινωνική τοιχογραφία του κινηματογράφου του μεταφέρθηκε και στη πλούσια στιχουργική του δράση. 2000 κομμάτια δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας για τη διαχρονική τους απήχηση και την καλλιτεχνική τους ποιότητα. Ακούμε μερικά από αυτά. «Άστα τα μαλάκια σου, θα σε πάρω να φύγουμε. Το τραμ το τελευταίο. Μάρο-μάρο, μια φορά είναι τα νιάτα. Αλλά άνοιξε κι άλλη μπουκάλα. Το μονοπάτι, βρεμανόλη τραμπαρίφα. Ένα βράδυ που βρεχε, άρχισαν τα όργανα. Έχω ένα μυστικό, υπομονή, σηκωχόρεψε, σιρτάκι κλπ.»

Ο Αλέκος Σακελάριος συνεργάστηκε με πολλούς συνθέτες και άφησε άλλο ένα χρυσό κεφάλαιο στο ελληνικό πετάγραμμο. Οι συνεργασίες του με τον Σογιούλ και τον Μάνο Χατζηδάκη έγραψαν τις δικές τους μεγάλες στιγμές στο τραγούδι, άλλοτε ως κομμάτια των θεατρικών και ταινιών του και άλλοτε ως αυθύπαρκτα στιχάκια. Ορόσημα εμπορικότητας αποτέλεσαν τόσο οι ταινίες του Αλέκου Σακελάριου, όσο και τα θεατρικά του και όσο και τα τραγούδια του. Τα ρεκόρ εισπράξεων του Αλέκου Σακελάριου ήταν θρυλικά στην ελληνική showbiz. Ταυτοχρόνως ο ίδιος ανέδειξε ως κυνηγός ταλέντων τη νέα γενιά του ελληνικού θεάματος. Καθιέρωσε τη Βουγιουκλάκη και την Καρέζη. Γνώρισε στο κοινό το Γιάννη Γιονάκη στα Κίτρινα Γάντια. Έκανε στάρ τη Βασιλιάδου και απογείωσε τον Κώστα Χατζηχρήστο στον Ηλία του 16ου. Ο Αλέκος Σακελάριος συγχρόνως γράφει και σκηνοθετεί περισσότερες από 40 κομικές σειρές στην τηλεόραση. Δόκτωρ Τικ, Μια Αθηναία στην Αθήνα και πολλά άλλα. Όταν δεν παρουσίαζε φυσικά τις δικές του ψυχαγωγικές εκπομπές, όπως η Εγώ και Εγώ, 60 λεπτά χωρίς λεπτά, Μόνο για σας, Έτσι και λιώς και λιώτικα, Η Παλιά Επιθεώρηση και άλλα.

χειμώνας βαρύς. Έλα απόψε νωρίς, έλα απόψε νωρίς, νωρίς και το πείσμα το κουτόνι προχωρείς. Λιφερή βιαστική, έλα πάλι εκεί, για μια νύχτα ερωτική στη σοβίτσα διπλατή.

0: φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Ο Αλέκος Σακελάριος τιμήθηκε επανελειμμένα με το σπουδαίο θεατρικό έπαθλο Ξενόπουλου. Η ταινία «Το ξύλο βγήκε από το παράδεισο» ψηφίστηκε ως η καλύτερη ταινία της πενταετίας 1955-1960 από τις εργασίες της πρώτης εβδομάδας του ελληνικού κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη. Το μεγαλύτερο βραβείο του το έδωσε το ελληνικό κοινό, που δεν σταμάτησε ποτέ να βλέπει τις ταινίες και να ακούει τα τραγούδια του. Ο μεγάλος δραματουργός Αλέκος Σακελάριος έγραψε κάποια στιγμή την αυτοβιογραφία του, «Λες κι ήταν χθες», όπου λειτουργεί ως ανθολόγιος σπάνιων και ανέκδοτων στιγμών της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Την προσωπική του ζωή την κράτησε πάντα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο Αλέκος Σακελάριος έκανε 3 γάμους, απέκτησε 2 κόρες. Ο πρώτος του γάμος, που κράτησε 30 ολόκληρα χρόνια, του χάρισε τα 2 του τα παιδιά, από τα οποία απέκτησε αργότερα και 3 εγγόνια. Ο δεύτερος γάμος του ήταν με την ηθοποιό Νίκη Λινάρδου, που τόσο προσπάθησε να καθιερώσει στο ελληνικό σινεμά. Άφησε πληθώρα σπαρταριστών επεισοδίων, αλλά και θρυλικούς καυγάδες με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Η Λινάρδου έκανε τον ντεπούτ της στην Καφετζού του Σακελάριου και έπαιξε μετά στη Λατέρνα, Φτώχεια και Γαρίφαλο. Ο σκηνοθέτης την όθησε να γίνει ξανθιά και έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να την κάνει στάρ. Αποτέλεσμα ήταν να προκαλεί αναρρύθμιτα και μυθικά πιο θερμά επεισόδια με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Φίνο.

Την τρίτη φορά παντρεύεται με την ηθοποιό Τίνα Βρετού Σακελάριου. Τον καλό του άγγελο, όπως έλεγε χαρακτηριστικά. Στο πλευρό της πέρασε την τελευταία δεκαετία της ζωής του. Ο μεγάλος Αλέκος Σακελάριος έφυγε από τη ζωή στις 28 Αυγούστου το 1991, παραμένοντας ως τα στερνά του δημιουργικός και δραστήριος.

Ο Αλέκος Ακελάριος αφήνει λοιπόν πίσω του ένα τεράστιο θησαυρό έργων, θεατρικών και κινηματογραφικών, αλλά και χιλιάδες τραγούδια που ακόμα σιγοτραγουδάμε.

Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν ο Νίκος Αβοργινάκης. Από μας να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

στο παχνί. Άλλο σε ψήρα μου και παραπέουσα με ένα τικ-τακ μου ματώνει τα αυτιά. Όλα με πρόγραμμα.

σε όλα τα σημεία μέσα στην πλατεία. Την αναπνοή μου έρχεσαι, την κλέβεις με φιλί στο στόμα. Κλέψω ό,τι μπορείς, φτάνει να ποθείς το δικό μου σώμα. Σβήσανε τα φώτα, οι μάτιες μας είναι, ας

0: Ώρα Ελλάδος 7. UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
1: On the Road με την Αριάδνη Σοφία Κούρη.

Τα θερινά σινεμά, λοιπόν. Ακούσαμε τα θερινά σινεμά του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Τον ύμνο σε μια από τις πιο σημαντικές συνήθειες του καλοκαιριού μας. Σε στίχους και μουσική του ίδιου, από το δίσκο «Χαμηλή πτήση». Πρώτη φορά ηχογραφήθηκε το 1978 με τη Βίκη Μοσχολιού στο δίσκο «Είμαι ένας φτωχός και μόνος καουμπόι». Αν και αρχικά το τραγούδι προοριζόταν για τον Γρηγόρη Μπιθκότσι, επειδή ο Λουκιανός θεωρούσε ότι το τραγούδι έχει λαϊκή απεύθυνση. Αυτό δεν προχώρησε μεταξύ των δύο καλλιτεχνών, γιατί ανήκαν σε διαφορετικές δισκογραφικές εταιρείες. Αλλά έτσι κι αλλιώς, το version με τη φωνή του ίδιου του Κυλαϊδόνη που κυκλοφόρησε 4 χρόνια αργότερα, το 1982, είναι κατά τη γνώμη μου πολύ πιο αυθεντική και ανεπιτίδευτη. Αφετηρία για το τραγούδι στάθηκε μια παιδική ανάμνηση του ίδιου του Κυλαϊδόνη από μια νυχτερινή προβολή στον παλιό κινηματογράφο Αττικών της Κυψέλης, ο οποίος δεν υπάρχει πια, έτσι, στα τέλη της δεκαετίας του 40 ή στις αρχές του 50, από την ταινία «Ο κόκκινος κουρσάρος» του 1952. Γενικά, είπα τέλη δεκαετία 40, γιατί μιλούσα για την περίοδο, έτσι. Με τον εξαιρετικά όμορφο και εντυπωσιακά ξεροψημένο σε αυτή την ταινία Μπαρτ Λάνκαστερ, που έμεινε αυτή η ταινία μέσα στον Κυλαϊδόνη για πολύ καιρό. Ο ίδιος έλεγε ότι πρώτα του ήρθε η εικόνα μιας νύχτας με φεγγάρι μέσα σε θερινό σινεμά και ύστερα έγινε το υπόλοιπο τραγούδι. Λίγο μελαγχολία, λίγο γλύκα, λίγο νοσταλγία. Αλλά αυτή δεν είναι και αίσθηση του υπαίθριου χώρου όταν βλέπουμε σινεμά. Καλά, σε αυτό μετράει πολύ και τι ταινία έχεις πάει να δεις. Για παράδειγμα, εμένα, άλλη αίσθηση μου είχε έρθει όταν είδα τον κόκκινο κουρσάρο στο θερινό που είχε στηθεί για λίγο στο 25-10. Ήθελα να πάω για μπάνιο, αλλά εγώ δεν είχα γράψει νωρίτερα συνθέσεις του, όπως το «Μη χτυπάς» ή το «Σπίτι μου», σε στίχους κιόλας Νίκου Γκάτσου, ή του «Κολύγαγιος» και τα λοιπά. Οπότε και δεν αναζητούσαν νέες συνθέσεις για τη μουσική μου ατμόσφαιρα όπως έκανε ο Κυλαϊδόνης. Έτσι, εγώ βγήκα από την ταινία έτοιμη να ανατρέψω το καθεστημένο ή έστω να πάω σε μια κάποια παραλία με τυρκουάζ νερά για μια βουτιά. Θέλω να πω στο μυαλό μου είναι κάπως έτσι. Αν νιώθεις ότι γερνάς, σημαίνει ότι δεν έχεις δει κάτι καλό, έχεις δει μια πατάτα. Στα τέλη της δεκαετίας του 90, ο Κυλαϊδόνης έγραψε και ένα δεύτερο ρεφρέν για τα παλιά πάρτι σε ταράτσες, επειδή ένιωθε ότι το κοινό είχε κρατήσει κυρίως τη ρομαντική εικόνα των θερινών, γιατί αυτό τους ενδιέφερε, που μιλάει για το φεγγάρι, το αγιόκλιματα, για σεμιά, για τα καλύτερα μας χρόνια και όχι τη βαθύτερη μελαγχολία του τραγουδιού. Κάθε καλοκαίρι να επιστρέφουμε στις ίδιες αυλές, στις ίδιες καρέκλες, στις μυρωδιές, αλλά λίγο αλλαγμένη κάθε φορά. Οι νέοι στίχοι πήγαιναν κάπως έτσι. Είναι κάτι πάρτι σε ταράτσες, σαν τις Λαχανά 87, πάρτι ρεφενέ και δίπλα σε για πια, που δεν ξαναγίνονται πια. Και αναφέρεται στα ρεφενέ πάρτι της οδού Λαχανά 87, η διεύθυνση του σπιτιού του πατρικού του, δεν ξέρω, δεν έχω πάει, δεν ξέρω αν είναι ακόμα εκεί, όπου γίνονταν αυτοσχέδια γλέντια με γείτονες και φίλους και ο καθένας έφερνε το κάτι της του, λίγο ποτάκι, λίγο φαγητό, δίσκους ή συνεισέφερε με την παρέα του. Βραδιές αυθόρμητες, συλλογικές, χαλαρές και μη εξεζητημένες, που δεν ξαναγίνονται πια. Γιατί ήταν σε μια πιο αθώα και άλλη αληθινή Αθήνα, αλλά και μια κάπως σκαιώδη Αθήνα, γιατί τα για πια που λέει είναι για την Αθήνα της αντιπαροχής, όταν κατεδαφίστηκαν χιλιάδες μονοκατοικίες και σπίτια με αυλές και υπέροχα νεοκλασικά και μεσοπολεμικά κτίρια, ώστε στη θέση τους να υψωθούν τερατόμορφες πολυκατοικίες. Η πόλη ήταν γεμάτη με κτίρια από υποκατασκευή, τσιμέντα, μπετά, σκαλοσιές, και το δικό του το σπίτι αργότερα κατεδαφίστηκε. Να το, το είχα ξεχάσει αυτό. Και χτίστηκε μια πολυκατοικία. Οι ταινίες αλλάζουν. Οι άνθρωποι πάνε και έρχονται, αλλά η συνήθεια παραμένει. Και έτσι κάθε προβολή συνδέεται με μια ηλικία, με μια παρέα, έναν έρωτα, μια συγκεκριμένη περίοδο της ζωής μας. Όταν ο Κυλαϊδόνης θυμάται, ουσιαστικά δεν θυμάται μόνο την υπόθεση της ταινίας, θυμάται τον εαυτό του σαν παιδί,
το θερινό σινεμά της γειτονιάς και την αίσθηση ότι όλο το καλοκαίρι και όλη η ζωή βρίσκονται ακόμη μπροστά του.

0: Το Les Dames de l'amour της François Hardy ακούγεται στο Moonrise Kingdom του 2012 του Wes Anderson, όταν ο Σαμ και η Σούζη χορεύουν στην παραλία και μια σκηνή του Wes Anderson που είναι τόσο για θερινό σινεμά. Οι ταινίες του έχουν αυτό το κάτι, το καλοκαιρινό, το στιγμιότυπο σε κάποιο καρουζέλ στο Instagram ή σε καρποστάλ. Το χρώμα, τη συμμετρία, την παλιά, τη vintage μουσική, αμήχανους έρωτες και μικρές αποδράσεις από την κανονικότητα. Οι ήρωές τους συχνά προσπαθούν να ξεφύγουν από τον κόσμο των ενηλίκων για να φτιάξουν ένα λίγο δικό τους κόσμο. Όπως συμβαίνει όταν για 2 ώρες αφήνεις πίσω την πόλη και κάθεσαι κάτω από τον ουρανό και μπαίνεις σε μια πραγματικότητα λίγο πιο όμορφη, λίγο πιο παράξενη και λίγο πιο φεγγαρένια από τη δική σου. Είναι όμως έτσι? Ερώτημα. Τι πιστεύει ο κόσμος για το θερινό σινεμά?
1: Γιατί σε αντίθεση με τα κλειστά, δεν μας απομονώνουν από την πόλη για αυτές τις περίπου 2 ώρες που παρακολουθούμε την ταινία, αλλά η ίδια η πόλη αποτελεί ένα σκηνικό πίσω από την οθόνη και γύρω από τους θεατές. Οπότε κάπως η εμπειρία του να παρακολουθούμε την ταινία ενσωματώνεται αρμονικά, ας πούμε, μέσα στη ζωή της πόλης.
2: Εμείς μεγαλώσαμε με τα θερινά σινεμά. Τις καλύτερες αναμνήσεις έχω στο γυμνάσιο και δημοτικό, που είτε πηγαίναμε με γονείς σε κάποιο νησί, είτε επειδή η δουλειά των γονιών, της μητέρας μου τέλος πάντων, της ταβέρνας, ήταν στην Πλάκα, πηγαίναμε αρκετά στο Σινεπαρί. Και ξέραμε, είχαμε φίλο που δούλευε μέσα και μας έβαζε δωρεάν. Το μόνο που κάναμε είναι βοηθάγαμε να μαζευτούν τα σκουπίδια στις και στις 2 προβολές. Άρα, ιδιαίτερα εκεί στο γυμνάσιο, πηγαίναμε και βλέπαμε κάθε μέρα τις ίδιες ταινίες. Μέχρι που αλλάζει κιόλας, στο Σινεπαρί.
3: Τα λατρεύω. Έχω πάρα πολύ ωραίες αναμνήσεις από την παιδική μου και την υπόλοιπη ζωή μου. Ζω στη Θεσσαλονίκη, είχαμε πολλούς θερινούς κινηματογράφους και είχα την εμπειρία κάθε Σάββατο στην πρώτη παράσταση, εμένα και τον μικρό μου αδερφό, μας έπαιρνε ο παππούς και η γιαγιά και μας πήγαιναν συγκεκριμένα στην Αίγλη. Ήταν ένας κινηματογράφος θερινός και χειμερινός. Ο θερινός όμως ήταν μία μαγεία. Ήταν περικυκλωμένη όλη η περίφραξη από γεσεμιά, τα οποία μοσχομύριζαν. Ήταν η εποχή που ανθίζανε και μοσχομύριζαν. Ήταν ο ανοιχτός ουρανός και τα αστέρια που μόλις είχαν αρχίσει να βγαίνουν. Γιατί ήταν η πρώτη παράσταση. Έχω να θυμάμαι τα καλύτερα. Έχω φτάσει σε μια πολύ πολύ μεγάλη ηλικία και πολλές φορές νοσταλγώ. Νοσταλγώ τους θερινούς κινηματογράφους που δυστυχώς πια δεν έχουμε τόσους πολλούς στη Θεσσαλονίκη. Και γιατί το λέω? Γιατί όταν μεγάλωσα και αραβωνιάστηκα στην ωραιότερη πλατεία της πόλης μου της Θεσσαλονίκης, στην Αριστοτέλους, υπήρχαν 3 θερινοί κινηματογράφοι. Και με τον αραβωνιαστικό μου και συνεχεία σύζυγό μου, μέχρι και σχεδόν στη δεκαετία του 70 λειτουργούσαν. Ύστερα άρχισαν να κτίζονται τα μέγαρα στη Θεσσαλονίκη και οι κινηματογράφοι αυτοί σήμερα είναι όλα μέγαρα με στο ισόγειο καφετέριες.
4: Τα θερινά σινεμά αποτελούν μια πολιτισμική ιδιαιτερότητα της χώρας μας, που κατά τη γνώμη μου πρέπει πάση θυσία να διαφυλαχθεί.
5: Το θερινό σινεμά είναι πάντα ένα κομμάτι της ζωής μας, της ιστορίας μας. Είναι καλοκαίρι, είναι. Λες, OK, θερινός κινηματογράφος. Οπότε, είτε είσαι Αθήνα, είτε είσαι κάπου στο εξωτερικό. Βασικά, είτε Αθήνα, είτε επαρχία, δηλαδή σε κάποιο νησί ή οπουδήποτε. Πάντα ο θερινός κινηματογράφος ήταν ένα κομμάτι λίγο της καθημερινότητάς μας. Είναι όλη αυτή η διαδικασία ότι θα πας, ανεξαρτήτως της ταινίας, είναι όλη η διαδικασία. Θα πας, θα μαζευτείτε. Θα πάτε εκεί, θα πάτε με παρέα, μετά μπορεί και μετά ή πριν να κάνεις κάτι. Μπορεί να γίνει να φέρεις αυτό, τα νάτσος με τσένταρ, τα popcorn, οι γρανίτες, εντάξει, και για πιο παιδική ηλικία, αλλά ακόμα και τώρα. Και όλα είναι η όλη διαδικασία του θερινού κινηματογράφου.
6: Θερινά σινεμά έπεσε στον άνθρωπο που έχει διαμορφωθεί στη Θεσσαλονίκη, στα νιάτα του, στην κουλτούρα. του θερινού κινηματογράφου και όχι απλά κουλτούρα, στην ιεροτελεστία, θα πω. Γιατί από παιδί, θα πω τώρα πολύ βαθιά, ουσιαστικά με εγωίτευε πάντα ο κόσμος της καμπίνας προβολής. Το να κοιτάζω μπροστά πίσω, όλο αυτό το μυστηριακό, το μαγικό που συνέβαινε μέσα από το φως, η ιστορία που γεννιότανε μέσα από εκείνη την καμπίνα. Οπότε όταν πήγαινα στα θερινά, όπως καταλαβαίνεις, μου ήταν πολύ πιο προσβάσιμο το να πάω σιγά σιγά να πλησιάσω και κρυφά να ανακαλύψω τι συμβαίνει, πώς γίνεται όλο αυτό το μαγικό. Και ουσιαστικά να μπω στα χωράφια κάποιων άλλων ανθρώπων που έγιναν οι ήρωές μου. Οι αφανείς ήρωες, όπως τους βάφτισα μετά και στην πρώτη μου ταινία Μεγάλου Μήκους, που έμελε να είναι το δικό μου σινεμά ο Παράδεισος. Οπότε για να μην στα πολυλογώ, θερινό δεν είναι απλά για μένα η διαδικασία της κοινωνικοποίησης, της προβολής, της επαφής με το εργοτέχνης, αλλά είναι και η διαδικασία του να μπαίνω στην καμπίνα, να κάνω μόνος μου τη δουλειά, να αλλάζω τις μπομπίνες, να γυρνάω τα φιλμ στην αερολέζα και να το ζω κανονικά. Σίνεμα Παραδείσο, παρέα με όλους αυτούς τους ανθρώπους που λάτρεψα και άκουγα τις ιστορίες τους με τις ώρες. Γιατί ο κόσμος έχει τάση να κοιτάζει στην οθόνη. Δεν κοιτάζει εύκολα μπροστά πίσω. Και Curiosity το λένε στο χωριό μου.
7: Τα θερινά σινεμά είναι στο μυαλό μου τα νεανικά μου χρόνια. Είπαμε διάφορες ταινίες του χειμώνα, οι οποίες δεν είχαμε προλάβει να τις δούμε στον κινηματογράφο, αν και τότε πηγαίναμε και πολύ συχνά. Και ακόμα πιο μικρή. Βλέπαμε κάποιες παλιές κωμωδίες με τους γονείς μου. Ήτανε της προηγούμενης γενιάς, ας πούμε, όπως ένα θερινό σινεμά στην Κολιάτσου είχε βδομάδα Τζέρι Λιούις, βδομάδα Λουί Ντε Φινές, βδομάδα Πίτερ Σέλερς. Και πηγαίναμε Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, που ήτανε τρεις ταινίες μες στη βδομάδα.
8: Πάντα μου άρεσε να με τσιμπάνε τα κουνούπια την ώρα που βλέπω μια ταινία και την ώρα που μου κολλάει το popcorn, να μου κολλάει και λίγο σιδρότα στην πλάτη. Οπότε η άποψη μου για τα θερινά σινεμά είναι μάλλον η χειρότερη. Είχα δει τον Ινδιάνα Τζόνς μια φορά στο σινεμά και ένιωθα ότι συμμετέχω στο κλίμα της ταινίας που ήταν κάπου σε κάποια έρημο. Γενικά ναι, όχι η πρώτη μου επιλογή. Δεν είμαι και πολύ φασαία βέβαια. Δεν ξέρω.
9: Θεωρώ ότι το θερινό σινεμά μπορεί να σου προσφέρει σχεδόν το σύνολο των πραγμάτων που σου προσφέρει ένα κλειστό σινεμά, μόνο που έχει την τάση σε πολλά πράγματα να είναι καλύτερο. Το κλειστό σινεμά, το χειμερινό, έχει μια τάση να γίνεται κάπως στήρο. Μπαίνεις σε μια αίθουσα, κάθεσαι, είσαι σιωπηλός, δεν μιλάς, δεν κάνεις, δεν ράνεις, τρως τα πατατάκια σου και βλέπεις μια ταινία, σηκώνεσαι, φεύγεις. Θεωρώ ότι το θερινό σινεμά είναι ένα πολύ πιο οργανικό φαινόμενο. Ουσιαστικά, το οποίο επιτρέπει, χάνει από κάποιες ταινίες αυτό το surround sound και δεν ξέρω εγώ τι, αλλά επιτρέπει σε κάποιες άλλες, ενώ είσαι σε επαφή με το περιβάλλον, το φυσικό περιβάλλον, τον ουρανό από πάνω σου κτλ., να μπορέσει να μπει πιο πολύ μέσα στο κλίμα και το γεγονός ότι υπάρχει μια αποδεκτή ημιελευθερία στο να πηγαίνεις, να σηκώνεσαι. Θεωρώ ότι προσφέρει ένα συνέστημα που δύσκολα μπορείς να το κερδίσεις από τον κλασικό κινηματογράφο ή κάποια άλλη δραστηριότητα.
10: Ό,τι ωραιότερο υπάρχει στην Αθήνα. Τρελαίνομαι, μου αρέσουν πάρα πολύ. Με αυτά μεγάλωσα. Κάποτε υπήρχαν πάρα πολλά, πάρα πολλά. Γι' αυτό και το τραγούδι του Κελαϊδόνη ήταν ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, η δική μου γενιά μεγάλωσε στους καλοκαιρινούς κινηματογράφους. Τότε μπορούσαμε και να καπνίσουμε, μπορούσαμε και να πιούμε. Εν πάση περιπτώσει ήταν πάρα πολύ ωραία και ήταν και γεμάτο λουλούδια. Κάθε τρεις μέρες άλλαζε η ταινία, οπότε πηγαίναμε τουλάχιστον δύο φορές τη βδομάδα. Και αυτό με τα γιασεμιά υπήρχαν και τα λουλούδια υπήρχαν και τα παιδιά παίζαμε όλα στο διάλειμμα γιατί ήταν καλοκαιρινά κτλ. Εν πάση περιπτώσει ήταν το ωραιότερο πράγμα που υπάρχει στην Αθήνα και θα πρέπει να σου πω ότι είναι και μοναδικό στον κόσμο. Δεν υπάρχουν άλλα κράτη στον κόσμο που να έχουν θερινούς κινηματογράφους. Αυτό έτσι όπως το έχουμε εμείς, κινηματογράφους ανοιχτούς, και ειδικά στην Ελλάδα που δεν κάνουμε μεταγλώτηση, είναι όλα με υπότιτλους, είναι καταπληκτικό για έναν τουρίστα και για κάποιον ξένο που μένει στην Ελλάδα.
11: Επειδή έχω χρόνια να πάω σε θερινό, αυτό που θυμάμαι τελευταία φορά ήταν στο Βερολίνο.
12: Μπράβο, και εγώ αυτό θα πω τώρα.
11: Ναι, αφού μαζί είχαμε πάει.
12: Στο Μετρόπολης.
11: Στο Μετρόπολης που ήταν η αναβίωση.
12: Μπράβο, αυτό σκεφτόμουν τώρα λοιπόν.
11: Αναβίωση της Κόπιας, ας πούμε, γιατί είχε γίνει μια επεξεργασία.
12: Μπράβο.
11: Και με ζωντανή

0: Όλα μέσα στο τσιμέντο τα πάντα, μέσα στα δέντρα και μπορείς και πάγι και καρέκλες.
1: Αυτό παίρνεις και την κουβερτούλα σου μαζί. Παίρνεις και την κουβερτούλα σου μαζί γιατί το βράδυ κάνει κρύο και έχει υγρασία αρκετή και απολαμβάνεις έτσι λίγο σε μια πολύ κόζη ας πούμε κατάσταση την ταινία. Μπυρίτσα και τέτοια. Και γενικά έχει σε πολλές περιοχές του Βερολίνου, ας πούμε, αυτή τη σειρά των κινηματογράφων, των Freiluft, ας πούμε.
0: Ναι. Το οποίο ήταν για να βρει στη συνεργασία με την κρατική ραδιοφωνία του κρατηδίου του Βερολίνου. Ναι, οπότε υπήρχε μια και συνδρομή του κράτους, ας πούμε, στην... Ναι, δεν τα άφηνε στην αγορά όλα.
2: Τα θερινά είναι top, είναι θεσμός για το καλοκαίρι και για την Αθήνα. Μου αρέσει που είναι έτσι σε εξωτερικό χώρο και αυτό δίνει ένα ωραίο και ανάλαφρο vibe εν αντιθέσει με μια κλασική αίθουσα σινεμά που όταν πας, ας πούμε, το χειμώνα ή το φθινόπωρο να δεις μια ταινία νιώθεις έγκλειστος. Εκεί υπάρχει μια νυχτοσιά που είναι πάρα πολύ ωραία και κυρίως μου αρέσει το γεγονός ότι σταθερινά δεν παίζονται ταινίες, αυτό που λέμε, αυτές που βγήκαν τώρα και τα blockbusters. Παίζονται κυρίως ταινίες από πιο παλιά και έτσι λίγο πιο κουλτουρέ και έχεις πάρα πολλές επιλογές στην Αθήνα με ωραία σινεμά. Είναι ας πούμε λίγο πάντα ξέρεις ότι η Ριβιέρα θα έχει ένα αφιέρωμα στον Ίγκμαρ Μπέργκμαν, οπότε ό,τι δεν έχεις δει τα προηγούμενα δύο χρόνια θα τα δεις φέτος. Ας πούμε ότι ένα άλλο σινεμά θα έχει σίγουρα ένα αφιέρωμα στον Πολάνσκι και κάπως έτσι λίγο κινείσαι. Να πω ότι εντάξει, είναι κάποιες ταινίες που έχουν γίνει σταθμός. Breakfast at Tiffany's και Συνέθησίο. Δεν γίνεται. Άμα ζεις στην Αθήνα και δεν το έχεις δει αυτό, τρέξε τώρα να το δεις.
3: Τα θερινά σινεμά είναι πραγματικά μια όαση. Ως εμπειρία όχι μόνο κινηματογραφική, δεν θα έλεγα κινηματογραφική, θα έλεγα κοινωνική. Δηλαδή ευχαριστιόμαστε να απολαύσουμε σε ένα φυσικό περιβάλλον, με έναν τρόπο, την τέχνη που αγαπάμε. Το να αφηγούνται κάποιοι ιστορίες και εμείς να τις λαμβάνουμε. Και ξαφνικά αυτή η ιστορία που βλέπουμε επί της οθόνης είναι ανοιχτή σε άλλα ερεθίσματα.
4: Ένα κορίτσι, μπύρα, νάτσος και Ακρόπολη από πίσω ή όποιο άλλο θες ή ένας λόφος από αυτούς που έχει η Αθήνα, ήλιος, εντάξει, η άποψή μου είναι πως είναι από τα πιο ωραία πράγματα που μπορεί κάποιος να κάνει το καλοκαίρι στην Αθήνα. Ενώ δηλαδή αυτό θα ήθελα, να πηγαίνω θερινά αν μπορούσα, κάθε μέρα, εντάξει, κάθε εβδομάδα.
5: Το θερινό σινεμά λοιπόν δεν είναι απλώς ένας τρόπος να βλέπουμε ταινίες. Είναι μια επαναλαμβανόμενη τελετουργία που κάνει κανείς και μετρά το χρόνο του και ό,τι θέλει κρατάει. Έτσι, ακούσαμε το λαό να μιλάει και είπε πολλά πράγματα γιατί πάντα ο λαός ξέρει. Αυτό που εμένα με εντυπωσιάζει είναι το πώς μπορούν τόσοι άνθρωποι και άλλοι τόσοι που δεν καταφέραμε να βάλουμε μέσα, πώς μπορούν να μιλούν για το ίδιο θέμα με τόσο διαφορετικούς τρόπους. Είναι εντυπωσιακό. Και εκεί που νομίζεις ότι δεν έχεις άλλο να εκπλαγείς, κι άλλο, έρχονται κι άλλες διαστάσεις στο ίδιο θέμα και σου διευρύνουν περισσότερο τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι την εμπειρία. Την εμπειρία του θερινού, εν προκειμένου. Οπότε τι, έχεις τη μυρωδιά των λουλουδιών, έχεις τα τζιτζίκια και τα τριζόνια, το διάλειμμα για παγωτό και την κρύα μπύρα ή για νερό από τον Norman Foster που έφτιαξε το άκου αντικρυστάλλου τριμπούτα Μοντιλιάνι των $60,000, άμα είσαι τώρα στο Μονακό, έτσι. Και εκείνη η μοναδική στιγμή που η οθόνη φωτίζεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό. Από την άλλη βέβαια, είναι και οι άβολες καρέκλες, είναι τα κουνούπια, τα μηχανάκια, μπιπ-μπιπ, η γιαγιά που καθαρίζει το μπαλκόνι και ο διπλανός σου που σχολιάζει όλη την ταινία ή η μαμά σου που κοιμήθηκε.
6: Σίγουρα είναι αστείο, αλλά σίγουρα ένα φαν σκηνικό είναι ότι στο θερινό σινεμά που υπάρχει στον Πόρο και εδώ και πολλά χρόνια, αυτό που κάναμε καμιά φορά στην εφηβεία ήταν ότι περιμέναμε να μπουν όλοι οι θεατές, να μπούμε τελευταίοι, έχοντας ήδη διακοράσει σουβλάκι από το διπλανό σουβλατζίδικο και καθόμασταν στις πίσω-πίσω θέσεις.

0: Οπότε τρώγαμε και το βραδινό μας παρακολουθώντας την ταινία. Για τότε.
1: 27 χρονών, ξέρω πώς ήμουν. Προς τα τελευταία, πριν αλλάξουν αυτοί που είναι τώρα, ήμουνα με ραντεβού και με θυμόντουσαν και με βάλανε και αυτά δωρεάν κατευθείαν. Θέλω να τους πληρώσω και θυμάμαι επίσης να βλέπουμε το Μάμα Μία, επειδή είχε κάνει τότε πολύ μεγάλο δώρο, ας πούμε, ήταν πολύ επιτυχία. Το βλέπαμε κάθε μέρα για 2-3 εβδομάδες, γιατί το φίλο και έτρεχε.
2: Όταν άρχισαν να κτίζονται τα μέγαρα στη Θεσσαλονίκη, υπήρχαν σε αρκετά, γιατί τότε, όπως είπα και πριν, είχαμε πολλούς θερινούς κινηματογράφους, γύρω-γύρω κτιζόντουσαν τα μέγαρα. Εμείς βεβαίως πληρώναμε εισιτήριο και πηγαίναμε να δούμε το έργο που μας άρεσε. Όμως τα γύρω-γύρω μπαλκόνια, συγγενείς και φίλοι με αρκετό θόρυβο, παρακολουθούσαν το θερινό κινηματογράφο από το μπαλκόνι τους, πίνοντας την μπύρα τους ή την πορτοκαλάδα τους. Ήταν ένα αστείο γεγονός. Πολλές φορές μας ενοχλούσαν εμάς τους πελάτες τους θερινού κινηματογράφου.
3: Οι καλύτερες μου αναμνήσεις είναι συνδεδεμένες με τη Ριβιέρα των Εξαρχείων και κατεξοχήν με τις ευωδιές από τα Νυχτολούλουδα, το Αγιόκλημα και το Γιασεμί, χωρίς να ξεχνούμε βέβαια το Εκράν και τα Παναθήναια ή τα υπόλοιπα θερινά σινεμά της Αθήνας, που το καθένα διατηρούσε μια ξεχωριστή και μια εντελώς δική του ιδιομορφία.
4: Μια φορά που είχα πάει στη Σύρο, που το ειδικά το είχαμε χτίσει το θερινό κινηματογράφο, να δούμε το Super Hero Movie και θυμάμαι από τα γυαλιά είχα πλάπες από την καρέκλα. Όχι, η καρέκλα ήταν αυτές οι ψάθινες, ξέρεις, με τα μεταλλικά κερούλια. Και το ξέρεις, το ψάχνω καθισμένο και δεν έπαθε κάτι. Όλα καλά.
5: Μια πολύ αστεία, έτσι. Αστεία. Για μένα δεν ήταν αστεία. Η ιστορία, όταν είχαμε πρωτογνωριστεί με τον άντρα μου, κάθε καλοκαίρι πηγαίναμε στο Vox, γιατί μέναμε στα Εξάρχεια, να δούμε σινεμά. Το Vox τότε, αν θυμάμαι καλά, είχε ένα συντριβάνι, είχε αγιοκλήματα, λουλούδια, πράγματα. Μπαίναμε μέσα. Μέχρι να τελειώσει η ταινία, εμένα από τα νερά είχαν μαζευτεί όλα τα κουνούπια, με είχαν φάει από πάνω μέχρι κάτω, κατακόκκινη. Αφού τρώγανε εμένα στον κινηματογράφο, προς το τέλος του έργου έλεγε ο άντρας, «Βρε εσύ, μήπως έχει κανένα κουνούπι?» Τι να πει κανείς. Μια άλλη ιστορία φοβερή που θυμάμαι, μικρή, ξέρω εγώ, 13-14 χρονών, σε αυτό το κινηματογράφο που πηγαίναμε με τους γονείς μου, πιάνει μια βροχή απίστευτη και νομίζω ότι βλέπαμε το για μια χούφτα δολάρια, όπου ξαφνικά ο περισσότερος κόσμος αρχίζει να φεύγει και μένουμε κάποιοι άνθρωποι. Εκεί είχε ένα μικρό σαν σπιτάκι περιψωμένο που είχε μέσα τις μηχανές προβολής. Και έχουμε μπει όλοι, έχουμε κουβαλήσει τις καρέκλες, έχουμε μπει όλοι κάτω από αυτό το σπιτάκι προβολής, ο ένας πάνω στον άλλον, από την αγωνία μας να δούμε το τέλος της ταινίας.
6: Λοιπόν, είχα πάει να δω τα φινά τσιγάρα σε θερινό σινεμά και μπροστά μου ήταν δύο τύποι και φορούσαν ακριβώς ίδιο ποκάμισο. Και ήταν και οι δύο, δεν ξέρω πώς τους λέμε αυτούς, ψευτοκουλτουριάριδες. Τα αγαπημένα μου άτομα στον κόσμο. Και εγώ μαζί ψευτοκουλτουριάρες που πήγα να δω τη συγκεκριμένη ταινία, έτσι. Οπότε αυτό μου φαινόταν αστείο. Έτσι τραγελαφικά, τι είναι να μου πέσουν τα popcorn. Αυτό το παθαίνω και στο κανονικό σινεμά. Μετά κάθομαι και τα μαζεύω ένα-ένα. Λέω, καθαριστής τι μου φταίνει. Ναι, όχι. Είχα πάει να δω το Blade με 40 βαθμούς σε θερινό σινεμά. Αυτό είναι από μόνο του αστείο. Γιατί ο Blade είναι και καλά βρικόλακας και δεν είναι έτσι, αυτόν και δέρνει. Και εγώ ήμουνα με τον υδρότα να κυλάει στο μέτωπο και έβλεπα τον Blade.
7: Δυστυχώς έχω μικρή έκθεση στα θερινά σινεμά, παρόλο που θα ήθελα να πηγαίνω περισσότερο και ως εκ τούτου δεν μου έχουν τύχει πολλά περίεργα πράγματα ή έστω και ένα. Γιατί δεν πηγαίνω συχνά? Διότι συνήθως το καλοκαίρι προσπαθώ να αποφύγω την Αθήνα.
8: Αυτό που συνέβαινε είναι ότι εκείνη την εποχή υπήρχε ένα απαγορευτικό στην ηλικία για να μπεις να δεις ένα καλοκαιρινό ή γενικά να δεις μία ταινία. Εγώ ήμουν ψηλή, οπότε συνήθως ρωτούσε ο πατέρας μου εκεί στην είσοδο είναι μία ταινία δύσκολη, μπορεί να τη δει ένα παιδί? Τότε εγώ ήμουν, ξέρω εγώ, 10-11 χρονών και έμοιαζα 15. Και ανάλογα το τι του λέγανε, με περνούσανε κατά κάποιο τρόπο λαθρέα. Αυτό ήταν, δεν ήταν τίποτα. Δηλαδή οι υποτιθέμενες σκηνές έξω ούτε που τις θυμάμαι. Αυτό που με ενοχλούσε ήταν αν ήταν ταινίες με θανάτους, με μάχες, τέτοια πράγματα. αλλά ότι με βάζανε στις ταινίες να τις δω, γιατί νομίζω το όριο ήταν 14 ή 15 ή κάτι τέτοιο και εγώ ήμουνα 10-11. Ναι, γινόταν.
9: Άλλοι κάνουν αμάν, αφαίνονται μικρότεροι, εσείς...
8: Εγώ τι να κάνω, είμαι μεγαλύτερη.
10: Μας αρέσει, απλά δεν προλαβαίνουμε να πάμε. Παρότι υπάρχει, ας πούμε, υπάρχουν αρκετοί θερινοί σε πολλές περιοχές, ωστόσο, εντάξει, γενικά το άθλημα το έχουμε αφήσει λίγο τα τελευταία χρόνια. Αλλά, εντάξει, πέρα από τα κουνούπια όταν έχει άπνοια, γενικά, okay. Είναι καλά. Το σκέφτομαι να πάω και όλο δεν πηγαίνω, αλλά όσο θυμάμαι ήταν μια εμπειρία που μου αρέσει, γιατί γενικά είναι κάτι που το συνδυάζεις με το καλοκαίρι. Τελευταία φορά που είχαμε δύο πράγματα, ας πούμε, συνδυάζουμε το καλοκαίρι, σίγουρα με συναυλίες στο Ηρώδιο ή συναυλίες, ας πούμε, σε ανοιχτούς χώρους και βέβαια που κάνα θερινό σινεμά.
11: Τώρα τελευταία πήγα να δω ένα σινεμά έχει αφιέρωμα στον σύγχρονο ρωσικό κινηματογράφο και παίζονταν μια ταινία που λεγόταν «Άννα και Βάνια, πόλεμος και κρασί». Και είναι ό,τι πιο σουρεάλ έχω δει ποτέ. Είναι για έναν Αρμένιο, ο οποίος ζει στη Ρωσία και επειδή έχει χρεοκοπήσει, αποφασίζει να αρχίσει να φτιάχνει παραδοσιακό κρασί όπως οι πρόγονοί του και να βιοπορίζεται από αυτό και εκτιλήσονται κάτι απίστευτα σουρεάλ πράγματα και καταλήγουμε στο ότι φτάνει να φτιάχνει κρασί στην πανιέρα του σπιτιού του και να το πατάει εκείνο με τα πόδια στην πανιέρα του σπιτιού του. Φτιάχνει το κρασί, το έχει στην πανιέρα, ζει ουσιαστικά μέσα στην πανιέρα, στο μπάνιο και αρχίζει να μιλάει με το κρασί και το κρασί του απαντάει με μπουρμπουλήθρες. Τι να πω, είχαμε πεθάνει όλοι στα γέλια σε αυτή την ταινία. Συμβαίνουν και αυτά.
12: Πέρσι ακριβώς τέτοια εποχή, όπως τώρα είμαστε στο θερινό της ταινιοθήκης, το ΛΑΙΣ, για τα 101 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης, που παρουσιάσαμε το Mauthausen. Πέρσι είχαμε κάνει μια αντίστοιχη προβολή στο θερινό το Vox, στα Εξάρχεια, για τα 100 χρόνια. Και θυμάμαι ότι οι ήχοι που είχαν τα Εξάρχεια, αυτά καθεαυτά, ήταν σαν να συμβάλανε, σαν να ήταν ηχητικά εφέ για την ταινία που παρακολουθούσε ο κόσμος. Αυτό μου είχε μείνει αξέχαστο.
13: Θυμάμαι πως, ναι, μια φίλη μια κοπέλας που είχα βγει είχε φέρει το σκυλί της να δει θερινό και έλεγε δεν έχει κανένα πρόβλημα, βλέπουμε κάθε μέρα θερινό, δεν γάβιζε ποτέ και γάβιζε σε όλη την παράσταση, σε όλη την ταινία.
10: Το θερινό σινεμαδάκι είναι ξεκάθαρα λοιπόν μια από τις αγαπημένες καλοκαιρινές συνήθειες ακόμα και στην εποχή του streaming και της πλατφόρμας. Το θερινό μας καλεί ή όχι? Ναι, μας καλεί. Τι έχει όμως να πει ο λαός για το θέμα των ημερών μας? Πώς τοποθετούνται απέναντι στην επικαιρότητα? Θα δουν την Οδύσσια του Νόλαν στα θερινά ή σε IMAX γιγαντοοθόνη κλειστής αίθουσας? Ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Ο Κώστας Λούβαρης θα τη δει σε IMAX ή την έχεις δει, Κώστα? Αλίμονο. Δεν περιμέναμε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Θα μου πεις μετά τη γνώμη σου. Οπότε πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και μετά την άποψη που έχουνε, έτσι, ο λαός.

0: Ρόκο Γκρανάτα με τη Μαρίνα του 1959 αρχικά. Ένα τραγούδι που ακούγεται πολύ σταθερινά. Και στα 90's ο δικός μας Δάκης, a.k.a. Τάκης Καρνάτσος, με νέους ελληνικούς στίχους και την παιχνιδιάρικη ιστορία της αστρολόγου και των συμβουλών που του συνέβησαν, που προβλέπει στον αφηγητή ότι θα συναντήσει μια κοπέλα με αυτό το όνομα. Σε κάποιο θερινό μπορεί να έγινε αυτό. Καλοκαίρι είναι έτσι κι αλλιώς. Για τα θερινά σινεμά έχουν γραφτεί πολλά πράγματα, τα οποία μάλλον δεν θα προλάβω να τα πω, αλλά θέλω συγκεκριμένα να εστιάσω στις αντικρουόμενες εκδοχές, καθώς ακούσαμε κάποιες πληροφορίες που στηρίζονται σε μνήμες και προφορικές μαρτυρίες, αλλά να πούμε ότι τα θερινά σινεμά σίγουρα δεν είναι ελληνική ευρεσιτεχνία ή αποκλειστικότητα και είναι από τα λίγα πράγματα που ήρθαν στην χώρα μας την ίδια ακριβώς περίοδο που αναπτύχθηκαν και στο εξωτερικό. Απλά εδώ ο ζεστός καιρός και ο κατά κανόνα ξηρός καιρός τους επέτρεψε να αποκτήσουν μία μόνιμη στέγη. Δηλαδή στο εξωτερικό στείνονται pop-up, γίνονται φεστιβάλ, είναι σε ταράτσες, σε διάφορα. Για παράδειγμα στο Λονδίνο υπάρχει το Rooftop Film Club με προβολές κλασικών cult κτλ. Με ξαπλώστερες και ασύρματα ακουστικά ώστε οι ήχοι της πόλης να μην καλύπτουν την ταινία. Στο λιμάνι, το Westpac Open Air στο Σίδνεϊ, μια οθόνη ψώνεται μπροστά στο λιμάνι με φώτο την όπερα του Σίδνεϊ. Είναι όλα πολύ εντυπωσιακά, αλλά δεν υπάρχει αυτή η θεσμική κατάσταση και η καθιερωμένη τελετουργία του καλοκαιριού όπως υπάρχουν σε εμάς. Πάμε όμως να ακούσουμε τι έχουν να πούν οι άνθρωποι, ο λαός, για την ταινία. Πού θα τη δουν? Θα τη δουν στο κλειστό το σινεμά με IMAX ή θα το δούνε σε θερινό?
1: Την Οδύσσια του Νόλαν θα πω ξεκάθαρα σε IMAX και όχι σε θερινό, γιατί όσο και να αγαπώ τα θερινά, δεν θα ήθελα να χάσω μέρος της εικόνας, επειδή έτσι κι αλλιώς ταινία γυρίστηκε σε IMAX και 75mm. Οπότε ναι, θα πω ξεκάθαρα IMAX για αυτή την ταινία.
2: Νομίζω ότι ταιριάζει το θερινό σε αυτό το στυλ που είναι με την Οδύσσια και τέλος πάντων όλο το vibe που έχει η ταινία. Σε IMAX θα ταιριάζει πάλι, σε εφόσον κάποιος ήθελε να δει το κομμάτι της τεχνολογίας πιο πολύ.
3: Δεν νομίζω, ίσως επειδή είμαι και αρκετά μεγάλη στην ηλικία, δεν νομίζω ότι θα με ενδιέφερε να το δω αυτό σε ένα στενό χειμωνιάτικο κινηματογράφο, τουλάχιστον να έχω την ανοιχτοσύνη του θερινού. Όμως αυτός ο πολύ δυνατός θόρυβος που κάνουν αυτός ο σύγχρονος κινηματογράφος, εγώ είμαι τελείως αντίθετη.
4: Για κάποιον που διαθέτει την οικονομική δυνατότητα και το χρόνο, αναμφίβολα θα πρότεινα αίθουσα διαμορφωμένη για προβολές με το σύστημα IMAX. Από την άλλη όμως, και για μια παρακολούθηση της ταινίας σε ένα θερινό σινεμά δεν θα έλεγα όχι.
5: Είτε σε θερινό είτε σε IMAX, αυτό είναι ανάλογα στο πώς άρεσε στον καθένα πώς να τη δει. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι λίγο υπερβολές αυτά με την IMAX τώρα δημιουργήσαν αυτό το τρένι ίσως για να σε ψήσουν να πας στην IMAX, αλλά δεν θα και σε εμποδίσει κάποιο που θέλει τόσο πολύ να τη δει εκεί. Αλλά και το θερινό είναι ωραίο.
6: Θα σου πω ότι μόλις γύρισα από τις Βρυξέλλες και βρέθηκα σε μία από τις λίγες αίθουσες στον κόσμο που παίζεται το 70 format φιλμ της ταινίας, οπότε νομίζω ότι σου δίνω αυτόματα την απάντηση. Θα πω στους φίλους που μας ακούνε ή οτιδήποτε ότι είναι έγκλημα κατά το εαυτού σας όσοι τολμήσετε να πάτε να δείτε την Οδύσσια σε ένα θερινό σινεμά. Συγγνώμη για τα θερινά, αλλά είναι έγκλημα κατά του ίδιου του έργου. Η μισή ταινία είναι ο ήχος και άλλη μισή η εικόνα στο μέγεθος που της αναλογεί. Και μακάρι θα πω, αν έχετε την ευκαιρία και βρεθείτε σε κάποια του εξωτερικού, να δείτε την ταινία σε φιλμ. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, αλλά και το IMAX, το Laser IMAX είναι ένα εξαιρετικό φορμάτ και η εμπειρία βιώνεται με όλη τη σημασία. Και καταλαβαίνεις γιατί μας λείπουν οι ταινίες αυτού του μεγέθους σε μια εποχή στην οποία έχουμε υπερκορεστεί από το CGI, το AI και τον μύθο, ο οποίος δίνεται με τρόπους που κάποτε μπορεί να ήταν και πρωτοποριακοί και εγωιτευτικοί για το μάτι. Τώρα δεν είναι, τουλάχιστον για μένα. Οπότε αυτό που κάνει ο Νόλαν αλλά και άλλοι δημιουργοί, ο Ινιαρίτου, ο Ταραντίνο κατά καιρούς, εμένα με συγκινεί. Η μάχη δηλαδή που δίνουν για το format, για το μέγεθος, γιατί ναι, το μέγεθος μετράει.
7: IMAX, ασυζητητή. Τώρα πια με όλη αυτή την καινούργια τεχνολογία, όχι, δεν θα πήγαινα θερινό σε μια ταινία η οποία θα έχει όλες τις προδιαγραφές για να τη δω κάπου που έχει πολύ καλή ακουστική, που είναι ένας πολύ καλός χώρος, που η εικόνα είναι σχεδόν 3D, για να απολαύσω όλη αυτή την καινούργια τεχνολογία. Ότι θα πήγαινα σε μια κλειστή αίθουσα. Όμως τα θερινά σινεμά είναι τα θερινά σινεμά.
8: Κοίτα, ξεκάθαρα σε IMAX, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να πάω στο θερινό και να δω την ταινία, να ξεκινάει η μέρα, να μην βλέπεις τη μισή ταινία, να είναι κομμένα τα πρόσωπα περίεργα, να ακούγονται οι άνθρωποι που θα χτυπάνε με χαστούκι τα κουκουνούπια πάνω τους, να νιώσω κι εγώ ότι περνάω μια Οδύσσια μαζί τους. Την ώρα που βλέπω την Οδύσσια, να νιώθω σαν τον Οδυσσέα που ψάχνει.
9: Είναι σημαντικό,
8: είναι σημαντικό νομίζω η ταύτιση. Αλλά νομίζω θα πω IMAX πέρα από την πλάκα, γιατί κρίμα τώρα, τόση δουλειά έχει πέσει. Οι άνθρωποι έχουν υπερεύει αυτόν για να το πάμε εμείς. Θα φέρω ένα σινεμά να το δούμε. Έκανα και το κουνούπι.
10: Πηγαίνετε, δείτε την Οδύσσια σε θερινό σινεμά στην Ιθάκη. Έχει θερινά σινεμά η Ιθάκη.
11: Ναι, ομολογώ ότι είναι και τα δύο, γιατί θέλω να τη δω. Θέλω να τη δω. Νομίζω ότι μάλλον σε καλοκαιρινό θα τη δω. Σε ανοιχτό, ναι. Νομίζω ότι παρά το γεγονός ότι μπορεί το άλλο να είναι πολύ τέλειο και να είναι, πώς το λένε, τεχνολογικά προηγμένο, νομίζω ότι μάλλον δεν μπορώ να μπω σε κλειστό χώρο αυτή την εποχή. Θα πάω σε ανοιχτό. Θα πάω σε ανοιχτό. Αλλά θα το δω.
12: Εγώ θα πω για την αίθουσα για την οποία είναι γυρισμένη ταινία, δηλαδή IMAX. Ό,τι πιο κοντινό εκεί πέρα, εν πάση περιπτώσει. Και όχι θερινό.
13: Μόνο σε IMAX μπορεί να δεις, δηλαδή με τρόπο που την πρόθεση του δημιουργού, ας πούμε, οπότε εκεί πέρα.
14: Οδύσσια πουθενά. Παίζει η Ριβιέρα τις αρμονίες Werkmeister και το ταχυδρόμος χτυπάει πάντα δύο φορές. Καθόλου τετριμένο, πραγματικά δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ. Πλάκα κάνω φυσικά, αλλά προτιμώ να το ξαναδώ για εκατοστή φορά παρά να πω να δω για πρώτη φορά την Οδύσσια σε IMAX σε θερινό και ελπίζω το IMAX να μην είναι χορηγός.
15: Λυπάμαι τώρα για τι θα πω σε IMAX κανονικά. Αν και μας έχει δυσκολέψει, γιατί με την τεχνική και την τεχνολογία που έχει εφαρμόσει τέλος πάντων, περισσότερο τη βλέπουμε σαν να κάνουμε, σαν να το βλέπουμε μέσα από, πώς το λένε, κλειδαρότρυπα. Γιατί ποτέ δεν θα το δούμε όλο το έργο, ακόμα και στην IMAX.
16: Σε IMAX κλειστό. Όπως όλα, την Όλαν.

Ξεκάθαρα επέλεξα αυτό το τραγούδι γιατί αναφέρεται στο Vox, εκτός του ότι είμαι και πολύ μεγάλη χαρούλιγκαν, φαν του Γιάννη Χαρούλη. Τώρα εμένα προσωπικά αυτό που με συναρπάζει είναι το πώς προέκυψε όλο αυτό, που ξεκίνησε από κάποιους θεαματοποιούς και ταχυδακτυλουργούς και χειριστές του μαγικού φαναριού που παρουσίαζαν κινούμενες εικόνες στο πρόγραμμά τους και έφταναν στην πόλη με άμαξα ή με τρένο και στον προβολέα έδειχναν αυτές τις έφλεκτες κόπιες φιλμ. Και σταδιακά αυτό έγινε το λευκό σεντόνι και άρχισε ως μια πρόχειρη εγκατάσταση, αλλά μετά εξελίχθηκε και αξιοποιήθηκε ο κινηματόγραφος, ο οποίος παρεμπιπτόντως είναι και το όνομα του κινηματογράφου. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν θα το αποδώσω όπως πρέπει. Είναι το όνομα του κινηματογράφου και το θείο μου τον Νικολάκη, που μάλλον έτσι νόμιζα ότι λέγεται γενικά ο κινηματογράφος, επειδή ο προβολέας είχε τον αδερφόν Λουμιέρ, είχε αυτή την ονομασία. Αν ξέρει κάποιος πώς έγινε αυτή η σύνδεση, μπορεί να μου βοηθήσει να το διαλευκάνω στέλνοντάς μου ένα μήνυμα στα social media, κατά προτίμηση στο Instagram, Αριάδνη Σοφία Κούρη. Και σταδιακά άρχισαν να γίνονται πιο οργανωμένοι χώροι όπου προβαλόταν η ταινία, και από καφετέρειες και από θέατρα, από σάλες χρησιμοποίησαν και τον ηλεκτρισμό για να το φέρουν σε κλειστή αίθουσα και μετά να το βγάλουν στην ανοιχτή. Τέλος πάντων, ήταν κάτι το εντυπωσιακό αυτό, όπως και να έχει. Και εγώ προσωπικά αγαπώ τη Ριβιέρα στα Εξάρχεια, που είναι το πρώτο θερινό που πήγα ever με τη φίλη μου την Αναστασία. Ούτε θυμάμαι τι είχαμε δει. Τότε μάλιστα βγαίναμε πολύ ακριβώς απέναντι στο Playhouse, οπότε ήταν σαν φυσική εξέλιξη κάπως αυτό που έγινε. Τώρα που πάω, που και που, εντάξει, γιατί η Αντρία ακόμα τη μηχανή προβολής των 35... μιλιμέτρ, αλλά ακόμα κάνουν κάποια έτσι αφιερώματα που τα έχουν ψηλωδεί όλα, οπότε το Vox με τη γοητευτική του φασαρία, και εντάξει να χάνεις τη μισή ταινία γιατί ο τόσος θόρυβος από την πλατεία Εξαρχείων ή το live από κάτω του δίνει κάτι ωραίο όμως, έτσι, δεν απομονώνεσαι στη γειτονιά, είσαι η πόλη, την ακούς και την αισθάνεσαι γύρω σου. Το Φλερί το αγαπώ πολύ, που είναι μεγάλο, καταπράσινο και γενναιόδωρο και είναι από τα παλιά λαϊκά θερινά που χρώνε ολόκληρη τη γειτονιά, αλλά χωρίς να έχει μείνει και κολλημένο στο παρελθόν. Το Εκράν επίσης, που είναι από τα θερινά τα οποία νιώθω ότι η ταινία εξακολουθεί να έχει σημασία. Δεν πηγαίνω μόνο για την αυλή και το καλοκαίρι, αλλά και επειδή συνήθως εμπιστεύομαι το πρόγραμμά του. Δηλαδή έχει ευρωπαϊκό σινεμά, έχει ποιοτικές ταινίες, έχει καλές επιλογές, επανεκδόσεις, παράλληλα έχει και τα τραπεζάκια, τον κήπο, την φωτεινή τοπιγραφή, χωρίς όμως να νιώθω ότι είμαι σε σκηνικό. Στα Παναθήνια μπαίνεις από το θορυβόδη δρόμο και ξαφνικά βρίσκεσαι σε ένα κρυμμένο κήπο, έτσι, με ψηλά δέντρα, αναρριχόμενα φυτά και μυρωδιές. Είναι, θεωρώ, από εκείνα τα μέρη που σου υπενθυμίζουν ότι δεν τα έχεις δει όλα. Μπορείς να ανακαλύψεις κι άλλα. Η Αθήνα είναι γεμάτη κρυφούς θησαυρούς. Την Αλεξάνδρα στο Χολαργό είναι μια σχετικά πρόσφατη ανακάλυψη. Πολύ decent, και λένε και τη μαμά μου Αλεξάνδρα. Έχει ένα vibe έτσι πολύ κανονικό σινεμά γειτονιά, το οποίο πηγαίνεις εύκολα, κάθεσαι όμορφο. Έτσι. Και τις αναμνήσεις μου από το 2510 και το Νοσότρος, όπου εκεί ήταν για την κοινωνικοποίηση και για τη χαρά. Πάντως τα θερινά σινεμά είναι ξεκάθαρα συνυφασμένα με το ελληνικό καλοκαίρι. Κάθε Μάιο, εκτός από την αδειμονία για τη θάλασσα και το καρπούζι, είναι και ανυπομονησία για να έρθει το σινεμαδάκι κάτω από τα αστέρια. Ή τέλος πάντων, αν είχαμε αστέρια και δεν είχαμε φωτορύπανση. Είναι διασκέδαση. Είναι γνώση, είναι ψυχαγωγία, είναι βόλτα, είναι ραντεβού, είναι παρηγοριά, είναι παραθυράκι, παραμυθάκι, είναι διέξοδος. Όταν η πόλη σιχάζει, ο τόπος βράζει, η τηλεόραση δεν έχει τίποτα. Καλά, πια έχουμε τις πλατφόρμες, αλλά
η φίλη σου είναι μέσα στη Ραστόνη και δεν μπορείς να μοιραστείς το πάθος σου για τη νέα σειρά. Είναι μια πρόταση να φύγεις από το κλιματιστικό που σου έχει δημιουργήσει πονοκέφαλο όλη μέρα, να πέσουν οι αντιστάσεις και να απολαύσεις το θερινό σινεμά. Ευχαριστώ πολύ όλους όσους συμμετείχαν και μου είπαν την άποψή τους για το σινεμά και όσους μου την είπαν λίγο αργοπορημένα και δεν τους ακούσαμε. Μέχρι το επόμενο ταξίδι μας έχουμε πάντα τα θερινά. Θα έρθει όμως το ταξίδι μας. Ο Αύγουστος είναι εδώ. Όσοι έχουν κάνει διακοπές, εύχομαι να έχουν περάσει καλά. Εγώ θα φύγω τώρα, οπότε είμαι σε έναν ενθουσιασμό. Στο μικρόφωνο ήμουν η Αριάδνη Σοφία Κούρη, στον ήχο ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Και τώρα θα ακούσουμε το Λεζέ Μουά της Σαντάλ Γκόγια, από το τραγούδι που επέλεξε ο My All Time Classic αγαπημένος σκηνοθέτης Ζαλού Γκοντάρ στο Masculine Femina στο 1966. Και η φωνή της έτσι ανάλαφρη, σχεδόν αθώα, και ο ρυθμός έχει κάτι από βόλτα, φλερ και καλοκαιρινή περιπλάνηση. Από την Nouvelle Vague που μας φορτίζει με εικόνες νεότητες, αυθορμητισμού και ανθρώπων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τις συμβάσεις και να τα δουν όλα χωρίς να απολέσουν το στυλ και την ιδεολογία τους, όπως ακριβώς και η μαγεία του θερινού σινεμά.

0: Βόρεια Ελλάδος 8, UTC 5.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Θερμή εισβολή στη χώρα με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 41 βαθμούς. Δύσκολο και το επόμενο διήμερο σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις. Η αυξημένη υγρασία σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ανομβρία αναμένεται να κάνει τις συνθήκες περισσότερο επιβαρυντικές. Σε κόκκινο συναγερμό η Αττική, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, καθώς και ακόμη 11 περιοχές σε Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και νησιά του Βορείου Αιγαίου. Σε επιφυλακή Δήμοι και Περιφέρειες. Με το βλέμμα στην οικονομία και στις κυβερνητικές προτεραιότητες, συνεδριάζει στις 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, οι παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, η στήριξη νησιωτικών και ορεινών περιοχών, τα νέα χωροταξικά πλαίσια που θα καθορίσουν τους κανόνες ανάπτυξης για τον τουρισμό και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5-20% σε 1.500 προϊόντα, αλλά και ο σχεδιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Άγκυρα μετά τις αντιδράσεις της για τα νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι υποβαθμίζει την τουρκική κλιμάκωση. Σήμερα ολοκληρώνεται η μεταφορά της συστοιχίας Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, που βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των απειλών του Ιράν κατά αμερικανικών και νατοϊκών στόχων. Θα κόψουμε κάθε οικονομική γραμμή ζωής που στηρίζει την Τεχεράνη, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος θα κάνει σήμερα τις σχετικές ανακοινώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν όσες χώρες παρέχουν υποστήριξη στην Ιρανική οικονομία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις και είναι πολύ ικανή σε αυτό. Δύσκολη παραμένει η διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Λιγότερα από 20 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων πέρασαν το Σαββατοκύριακο. Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τις λεπτομέρειες των νέων κυρώσεων που ετοιμάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος του Ιράν. Στα 93,45 δολάρια το βαρέλι το Brent. Συνεχίζονται οι έρευνες για το φωνικό καρτέρι που έστησε σε 45χρονη άνδρας, ο οποίος στη συνέχεια έστρεψε το όπλο πάνω του και έβαλε τέλος στη ζωή του. Η αστυνομία αναζητά τα κίνητρα της δολοφονίας αλλά και τη σχέση που είχαν δράστης και θύμα. Στο μικροσκόπιο το παρελθόν του 48χρονου, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είχε απασχολήσει τις αλβανικές αρχές και είχε συλληφθεί στα Τίρανα. Σύνοδος της Συμμαχίας των Προθήμων πραγματοποιείται σήμερα στο Κίεβο με φόντο την κλιμάκωση του πολέμου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων η ενίσχυση της αεράμινας και η περαιτέρω στρατιωτική στήριξη. Στην Ουκρανία μεταβαίνει σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, ανακοινώνοντας ενίσχυση της παραγωγής πυράβλων μεγάλου βεληνικούς στο Κίεβο. Ουκρανικά drones έπληξαν κέντρο logistics. Σε επίθεση με drones στην Νότια Ρωσία σκοτώθηκαν 2 παιδιά, ενώ ρωσικό πλήγμα κοντά στο Χάρκοβο σκότωσε 3 ανθρώπους. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι στην περιοχή Ρήνο, στη Νεβάδα, εγκατέλειψαν εσπευσμένα τα σπίτια τους, καθώς ανεξέλεγκτη πυρκαγιά πλησιάζει επικίνδυνα την πόλη.
2: Ο καιρός.
3: Ζέστη και μελτέμι στο Αιγαίο, έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

1978 ο Βασίλης Παπακοσταντίνου τραγουδάει το «Φεύγουν καράβια» και «Φεύγουν καράβια στο γυαλό» και εγώ τους γνεύω στο καλό, παράπονό μου, χάνουμε τώρα τις νυχτιές μέσα στου κόσμου τις φωτιές με το όνειρό μου κλπ. Κλπ. Κλπ. Τους στίχους έγραψε ο Πάνος Φαλάρας και τη μουσική ο Αντώνης Βαρδής. Το ταξίδι συνεχίζεται, καλές θάλασσες. Πάμε και σήμερα στο νέο μας ταξίδι εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας, στις καλές θάλασσες. Έχουν πει ότι η ζωή του ναυτικού είναι μια βαλίτσα. Μια βαλίτσα η ζωή μας. Γιατί τον περισσότερο καιρό είναι από εδώ και από εκεί. Ταξίδια, stand-by, αντικαταστάσεις, αεροδρόμια, νέα ταξίδια, νέα λιμάνια, νέες ρότες και πάει λέγοντας. Έχουν δίκιο αυτοί που το είπαν. Μια ζωή βαλίτσα, η ζωή του ναυτικού. Όμως, άκουσα πρόσφατα και κάτι καινούριο εξίσου δυνατό σε μια συζήτηση που είχαμε το Σαββατοκύριακο και είπα να το μοιραστώ μαζί σας. Η ψυχή του ανθρώπου, του ναυτικού, είναι μια μπαταρία, σαν μια μπαταρία. Ναι, μια μπαταρία. Μόλις φεύγεις από τον τόπο σου, το νησί σου, το χωριό σου, την πόλη σου, τα αγαπημένα σου πρόσωπα, την οικογένειά σου, αρχίζει και ξεφορτίζει σιγά σιγά. Ξεφορτίζει μέχρι να φτάσεις στο κόκκινο και εκεί έχεις την ανάγκη, φτάνεις στο σημείο να πας γιατί άλλο, για επαναφόρτωση, recharge που λένε και στο χωριό μου, να πας πίσω στο χωριό, στο νησί, στους αγαπημένους σου για να επαναφορτώσεις όλα αυτά που τόσο πολύ αγαπάς, για να τα απολαύσεις κι εσύ που δικαιωματικά θέλεις να είσαι μαζί τους. Αυτή είναι η επιστροφή που όλοι περιμένουμε και πιο πολύ εσύ που ταξιδεύεις για μήνες ολόκληρους και σε δύσκολες πολλές φορές συνθήκες. Αυτή είναι η επιστροφή της λύτρωσης και της χαράς και η επιστροφή της επαναφόρτησης. Γι' αυτό λοιπόν αγάντα σε όλους τους ναυτικούς μας, προσοχή, σεβασμό στη θάλασσα, δεν τη φοβόμαστε, προσοχή, υπομονή και επιμονή και με το καλό να επιστρέψετε στα αγαπημένα σας πρόσωπα και στα σπιτάκια σας. Είναι η εκπομπή «Καλές θάλασσες», η εκπομπή που αφορά τους ναυτικούς μας κυρίως, αλλά και όλους τους Έλληνες και τους νησιώτες μας, όπου και να βρίσκεστε, ευχόμαστε τα καλύτερα. Εδώ, στη Φωνή της Ελλάδας, στην παγκόσμια και φιλόξενη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κώστας Γεωργακόπουλος, ανθιβοπλίαρχος, είναι ακριβώς απέναντί μου στην τεράστια κονσόλα του ήχου. Επιμελείτε την καλή ποιότητα του που φτάνει στους δέκτες σας. Και Αντώνης Καργιανάκης στο μικρόφωνο, στην παραγωγή της εκπομπής και στις μουσικές επιλογές. Πάμε για ακόμα ένα ταξίδι. Σφύριξη Μπουρού, καλό μας ταξίδι.

Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο, Άννα Βύση, και το Αιγαίο φυσικά που τόσο πολύ αγαπάμε, το αρχιπέλαγός μας, αλλά και το Ιόνιο έχουν πολλή κίνηση, καθώς σιγά σιγά ο κόσμος επιστρέφει στη βάση του. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Κάθε κατεργάρι στο πάγκο του 125.466 ήταν οι ταξιδιώτες του Σαββατοκύριακου, οι οποίοι έφτασαν στον Πειραιά, στη Ραφίνα και το Λαύριο, αποχαιρετώντας το καλοκαίρι του 2026. Αυξημένη παραμένει κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, με το ισοζύγιο μεταξύ αναχωρήσεων και αφίξεων φυσικά να γέρνει ξεκάθαρα προς την πλευρά της επιστροφής. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαυρίου αναχώρησαν 70.732 άνθρωποι, ενώ στα ίδια λιμάνια την αντίθετη πορεία είχαν 125.466 ταξιδιώτες. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει την σταδιακή επιστροφή των εκδρομέων, καθώς η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου ξεκινάει και πολλοί επιστρέφουν στην Αθήνα μετά τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Η κίνηση αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες, καθώς αρκετοί είναι εκείνοι που επιστρέφουν σταδιακά από τα νησιά και τους δημοφιλείς προορισμούς. Ωστόσο, οι αναχωρήσεις συνεχίζονται, καθώς αρκετοί ταξιδιώτες εκμεταλλεύονται τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου για μια τελευταία καλοκαιρινή απόδραση. Η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου αποτελεί άλλωστε για πολλούς την τελευταία ευκαιρία για λίγες στιγμές ξεκούρασης. Οπότε εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία λίγο πριν το τελικό σφύριγμα της λήξης.

Τώρα, τα στοιχεία από τα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής είναι χαρακτηριστικά της εικόνας που διαμορφώνεται: 125.466 αφίξεις έναντι 70.732 αναχωρήσεων δείχνουν το κύμα της επιστροφής έχει ξεκινήσει για τα καλά. Η Αθήνα σιγά σιγά αρχίζει να ξαναγεμίζει, ενώ μαζί με τους κατοίκους που επιστρέφουν από τις διακοπές επιστρέφει σταδιακά και η κίνηση στους δρόμους. Οπλιστείτε με υπομονή. Εντάξει, έχουμε ακόμα λίγες μέρες, αλλά είπαμε, θα αρχίσουν και τα σχολεία. Έχουμε να δούμε. Για όσους πάντως παραμένουν ακόμη σε κάποιο καλοκαιρινό προορισμό, οι τελευταίες ημέρες του Αυγούστου προσφέρουν μια τελευταία ευκαιρία για χαλάρωση, παραλία και να το απολαύσετε όσο γίνεται καλύτερα, είτε στο Ιόνιο είτε στο Αιγαίο.

Κώστας Μπίγαλης έγραψε τη μουσική, τους στίχους και τραγούδισε του Αιγαίου τα blues. Έλα Απόλλωνα, έλα πάρε τη λύρα μ' ακούς και παίξε μόνο για μένα, παίξε, παίξε τι άλλο του Αιγαίου τα blues. Αφιερωμένο στους ανθρώπους της ακτοπλοείας. Καλή δύναμη με τα συνεχόμενα στα μπάι και τα ταξίδια τα πανωτά. Να είστε καλά, γεροί, δυνατοί. Κουράγιο, αγάντα. Από όσα έλεγε ο Κώστας προηγουμένως, ο Γεωργακόπουλος, ο ηχολήπτης μας. Έχει κόσμο η Αθήνα. Και φυσικά αυτή η πόλη δεν αδειάζει ποτέ. Το άλλο σχόλιο που μεταξύ μας συμφωνήσαμε και φύγαμε οι περισσότεροι πολύ λιγότερο από ό,τι τις προηγούμενες χρονιές. Καλά να είμαστε, ίσως του χρόνου να είναι τα πράγματα καλύτερα. Ευχόμαστε. Και από το Αιγαίο να πάμε στα στενά του Ορμούζ. Σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα παραμένει η εμπορική κίνηση στο στενό του Ορμούζ, με ένα από τα σημαντικότερα περάσματα για την παγκόσμια αγορά ενέργειας να λειτουργεί πλέον με ένα κλάσμα της κανονικής του δυναμικότητας. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της εταιρείας παρακολούθησης πλοίων Kepler, μόλις 17 εμπορικά πλοία κατάφεραν να διασχίσουν το στενό ολόκληρο το Σαββατοκυριακό, 13 το Σάββατο και μόλις 4 χθες Κυριακή. Την Παρασκευή είχαν καταγραφεί 16 διελεύσεις. Η δραματική υποχώρηση της κίνησης αποτυπώνει την πίεση που ασκούν στην ευσυπλοεία οι παράλληλοι περιορισμοί από το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια θαλάσσια δίωδο κρίσιμη για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου από τον Περσικό κόλπο προς τις διεθνείς αγορές. Η εικόνα είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή σε σύγκριση με την περίοδο πριν από τη σύγκρουση, πριν από τον πόλεμο. Σύμφωνα με το Reuters, η δραστηριότητα στο στενό βρίσκεται περίπου 90% χαμηλότερα από τα προπολεμικά επίπεδα. Την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 21 Αυγούστου, 103 πλοία εισήλθαν στο στενό και 89 εξήλθαν με τα δεξαμενόπλια να αποτελούν την μεγαλύτερη κατηγορία διελεύσεων. Οι αριθμοί πάντως μπορεί να αναθεωρηθούν προς τα πάνω, καθώς ορισμένα πλοία επιλέγουν να απενεργοποιήσουν τα συστήματα AIS, μέσω των οποίων μεταδίδουν τη θέση τους όταν περνούν από την επικίνδυνη αυτή ζώνη. Η συνεχιζόμενη διαταραχή στο Ορμούζ εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους για την παγκόσμια αγορά εργασίας. Τα προβλήματα δεν περιορίζονται πλέον μόνο στην ποσότητα του αργού που φτάνει στις αγορές. Η Ασία αντιμετωπίζει αυξανόμενη στενότητα στα δηλισμένα καύσιμα, ενώ οι εισαγωγές ελαφρών και μεσαίων αποσταγμάτων τον Αύγουστο βρίσκονται 21% χαμηλότερα από τα επίπεδα πριν από την σύγκρουση. Την ίδια ώρα, ο κίνδυνος για τα ίδια τα πλοία παραμένει υψηλός. Από τις 6 Ιουλίου έχουν καταγραφεί 23 περιστατικά πληγμάτων από βλήματα που προκάλεσαν ζημιές στα πλοία, σύμφωνα με στοιχεία της United Kingdom Maritime Trade Operations που επικαλείται το Reuters. Τέλος, παρά τις ενδείξεις μερικής ανάκαμψης που έχουν καταγραφεί τις προηγούμενες εβδομάδες, το στενό του Ορμούς απέχει πολύ από την κανονικότητα. Και όσο ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά στενά του πλανήτη λειτουργεί με τόσο περιορισμένη κίνηση, η απειλή μιας νέας αναταραχής στις τιμές πετρελαίου και καυσίμων παραμένει πάνω από τις διεθνείς αγορές. Τώρα, ο χειμώνας που έρχεται, πέρασε το καλοκαίρι, όλα ήταν ανέμελα. Να δούμε τι μας περιμένει, γιατί ακούγονται διάφορα. Ας μην προτρέχουμε, να είμαστε λίγο ψύχρεμοι και να είμαστε προετοιμασμένοι για παν ενδεχόμενο.

Σαν πίνακα ζωγραφικής, κάθε ουλή και πινελιά, άρωματα φθηνά θα βρεις, ξόρκια κρυμμένα μυστικά.

τραγούδι ναυτικός αρτίστας Marine, τραγούδι του 2012, ερμηνεύεται από τον Λαβρέντι Μαχερίτσα και τον Bernard Lavillier, πιστεύω να το είπα σωστά, σε μουσική του τελευταίου και ελληνικούς στίχους του Γιάννη Μαύρου από το δίσκο «Οι Άγγελοι ζουν ακόμα στη Μεσόγειο». Σαν ναυτικός με λίγο αρτίστα, λιμάνι μου η μοναξιά, αχ έρωτα τα μάγια λίστα, βήρα τις άγκυρες ξανά. Και είναι η φωνή της Ελλάδας, είναι οι καλές θάλασσες, η φωνή της Ελλάδας που εδώ και δεκαετίες το πρόγραμμα της ελληνικής μας ραδιοφωνίας είναι η γέφυρα, αυτό το πρόγραμμα γενικά της φωνής είναι η γέφυρα που ενώνει τους απανταχού Έλληνες εντός και εκτός των τυχών, με τα μικρόφωνα ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο από και προς την Ομογένεια, χτίζοντας μια καθημερινή, μια αληθινή, μια ελληνική, στενή, μοναδική επαφή με τους Έλληνες όπου γης, και είμαστε περήφανοι που είμαστε κομμάτι αυτού του ραδιοφώνου, αυτής της προσπάθειας που για δεκαετίες τώρα μας κρατάει ενωμένους όλους, και φυσικά τους ναυτικούς μας, που αυτούς είναι αφιερωμένοι, κομμένοι, κεραμένοι ετούτη δύο εκπομπή «Οι καλές θάλασσες». Μπορείτε να το πείτε στους φίλους σας, στους γνωστούς σας, στους συγγενείς σας, στον άνθρωπο της διπλανής πόρτας που μπορεί να είναι και ναυτικός ή να έχει σχέση με τη θάλασσα, να συντονίζονται διαδικτυακά από το earth-echo.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας, και στο site της φωνής στο voc.earth.gr. Σε Ελλάδα και Κύπρο μας ακούτε στα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται στη λίστα των σταθμών με την ένδειξη Voice of Greece στη τηλεοράση σας. Μας ακούτε και από το Earthflix, την εφαρμογή, και από την εφαρμογή της Φωνής Ελλάδας στα κινητά σας τηλέφωνα, με σύμβολό μας το Φ, το κεφαλαίο του ελληνικού αλφαβήτου. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να μας καλείτε είναι το 210-6066-815-16, 6066-815-16, και στο 210-6066-238. Μην διστάζετε, παιδιά, στέλνετε μας και στο email, αλλά πάρτε και τηλέφωνο για τις προτάσεις σας, τις παρατηρήσεις σας, τις ιδέες σας, ό,τι εσείς νομίζετε σχετικά με αυτήν εδώ την εκπομπή και με οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με την Ομογένεια. The Voice of Greece, papaki.earth.gr. The Voice of Greece, μία λέξη, papaki.earth.gr, είναι το email μας. Το Facebook, στο Facebook μας βρίσκεται ως η Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, και φυσικά έχουμε τη σελίδα μας «Καλές θάλασσες» με ελληνικούς χαρακτήρες. Τα χαιρετίσματά μας σε όλους τους ναυτικούς και ειδικά σήμερα στον καπετά Φίλιππο Μαυρίκη από την Ικαρία. Ήταν ο πρώτος ή ο δεύτερος που φιλοξενήθηκε σε αυτήν τη σειρά των εκπομπών. Στον καπετά Γιώργο Παρασκευά από την Τίνο. Στον καπετά Παναγιώτη Καλιάνο και πιλότο πλοηγός από το Τολό της Αργολίδας. Στον καπετά Γιάννη Σισαμή Ψαράς από την Κάρπαθο, για χαρά στην Κάρπαθο. Στον καπετά Γιώργο Δεωνά, στον πρόεδρο, πρώην πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Συνταξιούχων Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, στον καπετάν Αλέξανδρο Καραμούζο και στον καπετάν Αργύρη Χατζηλένη από τη Χίο, στον Μαστρο Βασίλη Οικονόμου και στον καπετάν Γιώργο Τσιμπουρή. Τέλος, στην Κάσο στο νησί μου θα στείλω χαιρετίσματα στον καλό μου φίλο καπετάν Γιάννη Πέπη, στον Μαστρο Μάρκο Ιερομόναχο, νέος εφερέλπης μηχανικός, στον καπετάν Γιώργο Ιερομόναχο που τώρα πλέον βόσκει το κοπάδι του στο νησί, γιατί είναι και βοσκός της άλλης, και στον καλό μου φίλο Λοστρόμο και μηχανικό Μιχάλη Ρούφα.

0: Ένα τόσο όμορφο τραγούδι που μας πάει σε διάφορα σημεία εδώ του Αργοσαρονικού, κυρίως εδώ στα κοντινά μέρη, Πορτοχέλη, Ερμιώνη, Κώστα, Γαλατά. Στο Πορτοχέλη, στην Ερμιώνη και από την Κώστα στο Γαλατά κάνουν σινιάλο από το τιμόνι τα καραβάκια του Ματαπά. Την Τράτα Λεν Μαρίτσα, τη Σκούνα Βαγγελή, Σουλτάνα τη Μαούνα, τη Βάρκα Παντελή, τραγούδι 1969 με την και τη Χωματά. Τα καραβάκια, ο τίτλος τραγουδιού. Και με αυτό το τραγούδι πάμε, πού πάμε? Πάμε Ολλανδία, Άμστερνταμ νομίζω. Πάμε να συναντήσουμε τον καπετά Κώστα Γεώμελο της εταιρείας Χανδρής Ελλάς, Navigator Manager, καπετάνιος επί σειρά ετών, ο καπετά Κώστας Γεώμελος από τη Χίο. Καπετάνια, καλημέρα, γεια χαρά.
1: Καλημέρα, καλημέρα Αντώνη, καλημέρα Φωνή της Ελλάδας, καλημέρα σε όλους τους ακροατές, στα μήκη και στα πλάτη της γης.
0: Να είσαι καλά, καπτά Κώστα. Πού σε βρίσκομαι, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά. Είμαι στο Άμστερνταμ. Έχουμε έρθει εδώ για επιθεωρήσεις, που έχουμε διάφορες τώρα, σιγά σιγά ξεκινάνε. Και να βοηθήσουμε εδώ και τον κόσμο, το καπεντάνιο μας, τα πληρώματα. Mm-hmm. Να ακούσουμε και κύριους τι έχουν να μας πούν.
0: Έτσι, πολύ ωραία. Και να τους μεταφέρεις τους χαιρετισμούς μας, καπτά Κώστα. Είμαστε δίπλα τους όλοι εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία και φυσικά τη Φωνή της Ελλάδας. Να τους πεις ότι υπάρχει αυτή η εκπομπή και να συντονίζονται αν δεν το γνωρίζουν. Να βγάλουμε και κάποιους άλλους κάποια στιγμή. Το καράβι πώς λέγεται?
1: Το καράβι είναι το Αιγαία.
0: Αιγαία. Είναι μπαλκάριερ, φορτηγό?
1: Το καράβι είναι 50.000 τόνοι και είναι κουβαλάει καθαρά, να το πω έτσι πιο εύκολα. Είναι τάνκερ και κουβαλάει βενζίνες και πετρελοειδή.
0: Τάνκερ λοιπόν, μάλιστα. Πάμε λοιπόν για inspection, για επιθεωρήσεις. Εσύ είσαι χρόνια στα βαπόρια και σίγουρα η εμπειρία σου επιβάλλεται. Έχεις πολλά χρόνια στην πλάτη σου. Αλήθεια, καπετάνιε, πότε πρωτομπαρκάρισες, πόσα χρόνια έχεις σε αυτό το χώρο και ποιο ήταν το πρώτο σου μπάρκο?
1: Το πρώτο μου μπάρκο ήταν το 1991. Μπαρκάρισα δόκιμος πλοίαρχος από τη σχολή της Ινούσες, αφού κάναμε το πρώτο εξάμηνο.
0: Ναι.
1: Μετά σωστικά πυροσβεστικά στη σχολή της Μακεδονίας. Mm-hmm. Και ύστερα γρήγορα φύγαμε και εγώ ήμουν ένας από αυτούς και πήγαμε στη Σιγκαπούρη. Το πρώτο καράβι που ανέβηκα πάνω πήγα μόνος μου μαζί με ένα δόκιμο της μηχανής.
0: Και δύο νέοι, ας το πούμε έτσι.
1: Δύο νέοι. Προλάβαμε τη Σιγκαπούρη τότε.
0: Στα καλά της.
1: Που ακόμα στην Ελλάδα το 91, ξέρεις, ήταν η Σιγκαπούρη. Χήμα θα έλεγε κανείς, ναι, φωτογραφικές, ναι, μηχανές, ναι, τηλεοράσεις.
0: Στερεοφωνικά, στέρεο βέβαια.
1: Ναι. Ναι, λοιπόν, και μετά πήραμε τη Λάτζα, αυτές τις μεγάλες ξύλινες, ναι, τις Λάτζες Σιγκαπουριάνες,
0: ναι,
1: και ανεβήκαμε πάνω στο καράβι. Και μου έκανε εντύπωση, ήταν ένα φορτηγό τότε, του 1970, το Μαρετζίνι.
0: Πώς το είπες?
1: Μαρετζίνι.
0: Μαρετζίνι, μάλιστα.
1: Ναι, ήτανε μια σειρά από πλοία που είχε τότε η εταιρεία Χανδρής και ήταν το Μαρί Χανδρής, Μαρί Τζίνι, Μαριέτα, Μαρί Πέρλα. Και το Μαρί υπάρχει σαν όνομα σε αντιδιαστολή με τα Ντόνα. Που έφτιαχνε Ντόνα Μπίμπι, Ντόνα Ουρανία.
0: Ντόνα Μαρία, τίποτα έχει τέτοια?
1: Είχε βέβαια, Ντόνα Μυρτό.
0: Ωραία, ωραία αυτά. Από το 70 λοιπόν που πρωτομπαρκάρισες είσαι συνέχεια.
1: Το 70 ήταν το πλοίο.
0: Το 91. Το 91, ναι. Από το 91 και έπειτα είσαι συνέχεια στην ίδια εταιρεία, ε?
1: Στην ίδια εταιρεία, ναι. Στην ίδια εταιρεία. Δεν έχω φύγει ποτέ. Μόνο στο πολεμικό ναυτικό πήγα για 23 μήνες.
0: Εντάξει, εκεί τι να κάνουμε. αλλά και εκεί στο ναυτικό. Ποιο ήταν το καράβι που ήσουν στο πολεμικό ναυτικό?
1: Το καράβι που ήμουνα ήταν το πετρελοφόρο του αρχηγείου Στόλου, ανοιχτής θαλάσσης, με διπλό κομμωδέσιο, το Αριάδνη.
0: Αριάδνη.
1: Το οποίο το έχω δει σε βίντεο και ιστορικά είχε πάρει μέρος σε μάχες στην Οκινάουα.
0: Σοβαρά, ε. Και το φέρανε μετά εδώ, το φτιάξανε και το χρησιμοποιούσανε στο πολεμικό μας ναυτικό.
1: Ήταν από την Αμερικάνικη βοήθεια. Πρέπει να ήρθε στην Ελλάδα γύρω στο 55. Τώρα αυτά χοντρικά είναι 54 ή 57. Γύρω στο 56 ήρθε στην Ελλάδα. Αμερικάνικη βοήθεια. Και το κρατήσαμε εμείς, το είχαμε και το ταξιδεύαμε. Αδερφάκι του αρέτουσα του πετρελοφόρου.
0: Αρέτουσα.
1: Που ήταν μέχρι τουλάχιστον το 1900, το 2 μέχρι το 2000.
0: Μάλιστα.
1: Και τα 2 μέχρι το 2000 ταξιδεύανε.
0: Το Αριάδη λοιπόν, παρουτοκαπνισμένο λοιπόν, το είχαμε και εμείς μετά. Μάλιστα.
1: Το Α414. Έτσι ήταν τότε. Α414.
0: Τα θυμάσαι καλά, βλέπω, καπιτά Κώστα, ε. Είσαι. Ωραία, για πες μας λοιπόν τώρα. Εσύ στην Ολλανδία πήγες για επιθεωρήσεις, θα έχετε κάποιο νεογνώμονα και αυτά που πρέπει να περνάνε τα καράβια, τα πλοία μας.
1: Κοίταξε, οι επιθεωρήσεις τώρα είναι επιθεωρήσεις οι οποίες γίνονται είτε από τα τοπικά port state control, τα οποία ανεβαίνουν πάνω και ζητάνε διάφορα πράγματα, και εκεί θέλει πολύ προσοχή, γιατί μια τέτοια επιθεώρηση είτε μπορεί να υπάρχει μια στοχεία υλικού, κάτι να μην δουλέψει σωστά, είτε ο κόσμος να μην είναι σωστά εκπαιδευμένος, μπορεί να υπάρχει κράτηση του πλοίου στο λιμάνι, detention. Έτσι. Και αυτό εμείς δεν το θέλουμε, βέβαια. Και οι άλλες επιθεωρήσεις είναι επιθεωρήσεις οι οποίες γίνονται και πρέπει να δούμε πώς λειτουργούν οι εσωτερικές διαδικασίες μιας εταιρείας, αν λειτουργούν σωστά. Στο πλαίσιο αυτό μπορούμε και το κάνουμε, να ακούσουμε, υπάρχει χώρος ο κάθε ναυτικός αβίαστα να πει κάποιο πρόβλημα που μπορεί να έχει, έτσι ξέρω εγώ, με το μισθολόγιο του, με τις ώρες που δουλεύει, τις ώρες που κοιμάται, με τα λεφτά που φτάνουν στην Ελλάδα ή στις Φιλιππίνες, και τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο. Μάλιστα. Από το φαγητό του μέχρι από τις συνθήκες διαβίωσης. Και αυτό μπαίνει στο Maritime Labor Convention, δηλαδή στην MLC την επωνομαζόμενη, που έτσι χρησιμοποιείται κατά κόρον. Και το άλλο είναι εσωτερική λειτουργία ποιότητας. Πώς μπορούμε να φτιάξουμε κάτι καλύτερο. Και όλα αυτά, ναι, μπορεί να ακούγονται επιθεωρήσεις και τα λοιπά, αλλά κάπου αποσκοπούν στο να έχουμε καλύτερη ασφάλεια και ο ναυτικός, όπως έφυγε από το σπίτι του υγιής και αρτιμελής, έτσι να γυρίσει και πίσω. Έτσι. Αυτό είναι το τελικό συμπέρασμα. Προέχει το στόχος ο οποίος βγαίνει.
0: Ακριβώς. Έτσι. Προέχει πάνω απ' όλα η ασφάλεια των πληρωμάτων, έτσι δεν είναι, των ναυτικών, ανεξάρτητα αν είναι Έλληνες ή Φιλιππινέζοι ή οτιδήποτε. Προέχει πάνω απ' όλα η ασφάλεια των ανθρώπων που είναι στα πλοία. Αλλά, καπιτά Κώστα Γεώμελε, εκεί στην Ολλανδία φυσικά η παραμονή σας εκεί βοηθάει, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Είναι αυστηρά τα πράγματα εκεί, γι' αυτό το λόγο πήγατε στην Ολλανδία? Είναι πιο από τις αυστηρές χώρες όσον αφορά τους ελέγχους?
1: Κοιτάξτε, οι έλεγχοι υπάρχουν και είναι οι διαδικασίες παντού οι ίδιες. Οι άνθρωποι που τις εφαρμόζουν πολλές φορές ερμηνεύουν ορισμένα πράγματα πιο αυστηρά, τα ερμηνεύουν όπως πιστεύουν ότι μπορεί να είναι. Είναι ένα κομμάτι αυτό. Το άλλο το κομμάτι είναι ότι εντάξει, η ελληνική ναυτιλία που και που δεν αρέσει στους Ευρωπαίους ότι έχουμε και τη σημαία. Είμαστε μειοφόροι οι Έλληνες, ναι, και σου λέει ότι μπορούμε να
0: τους κρυπήσουμε λίγο
1: στον πάγκο.
0: Να τους βάλουμε.
1: Υπάρχει και αυτό.
0: Τι να βάλουν στον πάγκο?
1: Να μας βάζουν σαν χώρα παντού, ξέρετε. Βαλόμαστε από παντού. Το έχουμε πει αυτό.
0: Να τους βγάλουμε στον τάκο, λοιπόν, που λέγαμε και στο στρατό. Γιατί κάπως ίσως με την καλή ή κακή έννοια λίγο μας ζηλεύουν, μια μικρή χώρα. Πώς τα κατάφερε και έχει τα σκύπτρα στην ναυτιλία, στην παγκόσμια?
1: Αυτά τα έχουμε ζήσει, έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα, τα έχουμε πει και στις ναυτικές εβδομάδες και στις μέρες της θάλασσας που ακολούθησαν, και τα ακολούθησαν τα Ποσειδόνια, που είχαμε μια τελευταία επικοινωνία, και βλέπουμε ότι πίσω από κάθε μεγάλη εταιρεία, πίσω από ένα πλοίο υπάρχουν οι άνθρωποι, πίσω από εκείνους υπάρχει μια οικογένεια, υπάρχει μια πόλη, μια γειτονιά, υπάρχει μια μάνα, υπάρχουν οι άνθρωποι που στηρίζουν. Δεν έχει δηλαδή γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη αυτό το οικονομικό θαύμα της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας. Είναι πάρα πολλά που έχουν συμβάλει και όλες αυτές οι αξίες θα, όσο ξαναγυρίζουν, πιστεύω ότι θα μας δώσουν και μας δίνουν αυτή την εκτείναξη προς τα μπροστά.
0: Μάλιστα.
1: Με τα νέα παιδιά που μπαίνουν στη θάλασσα, συνειδητοποιημένα πλέον, και με, και με τα πλοία μας, τα οποία είναι αριστουργήματα, αυτά που έρχονται τώρα από τα ναυπηγεία, κυρίως της Ιαπωνίας, της Κορέας και της Κίνας.
0: Μάλιστα.
1: Και πιστεύω και σε μερικά χρόνια και από την Ελλάδα.
0: Μπράβο, αυτό ήθελα να ρωτήσω, πώς θα βλέπετε τα πράγματα και στην χώρα μας με τα ναυπηγεία. Φυσικά φτάσαμε στο θαύμα αυτό με την συμβολή τόσων και τόσων ανθρώπων στην ναυτιλία, αφανείς ήρωες όλοι οι ναυτικοί μας που επί σειρά ετών συνέβαλαν στην ανάπτυξη της ναυτιλίας. Αυτό πρέπει να το επισημαίνουμε, αλλά μια που το αναφέρατε, το ανέφερες καπιτά Κώστα Γιώμελε, να πούμε και δύο λόγια, αν μπορείτε να πείτε, και για τα ναυπηγεία τα δικά μας, πώς τα βλέπετε τα πράγματα, και για τους νέους που θέλουν να μπουν σε αυτό το χώρο.
1: Τα ναυπηγεία της Ελλάδας, τουλάχιστον από προσωπικές εμπειρίες που έχω εδώ και τα τελευταία χρόνια, τα ναυπηγεία που είναι στη Σύρο έχουν γεμίσει και, και δουλεύει πάνω σε αυτό, δουλεύει όλο το σύστημα που είναι γύρω από το ναυπηγείο, είναι τα σπέαρ που είναι στον Πειραιά, είναι ακόμα και τα ταξί, είναι οι μεταφορές, είναι τα πληρώματα, είναι τα εισιτήρια, είναι τα ξενοδοχεία, τα πάντα. Όσον αφορά τα ναυπηγεία της Χαλκίδας, τα τελευταία χρόνια έχουν γεμίσει και αυτά. Και κυρίως από πλοία που είναι μέχρι το μέγεθος 40.000 τόνοι, δηλαδή σχετικά έτσι μικρά πλοία, τα οποία μπορεί και να πηγαίνανε σε ναυπηγεία της Τουρκίας, δηλαδή στη Γιάλοβα, στην Τούζλα, αλλά
0: τώρα σιγά σιγά και
1: λόγω, ας πούμε, ορισμένων πραγμάτων, τα έχει τραβήξει η Χαλκίδα. Πάρα πολύ καλά αποτελέσματα.
0: Μακάρι.
1: Και στο Σκαραμαγκά κάτι κινείται. Και νομίζω ότι δεν θα είμαστε μακριά στο να έχουμε μεγάλα πλοία, γιατί πάντοτε και στο Πέραμα υπήρχαν γιάρδες οι οποίες φτιάχνανε κυρίως μικρά πλοία, κυρίως πλοία της ακτοπλοείας. Αλλά δεν νομίζω ότι είμαστε μακριά, γιατί τεχνογνωσία την έχουμε.
0: Σαραντάρια, πενηντάρια μπορούμε να
1: πηγαίνουμε. Μεγάλα πλοία έχουμε, την τεχνογνωσία. Εντάξει, έχουν το ανθρώπινο δυναμικό. Οι εργάτες δηλαδή χρειάζονται τον ναυπηγεία, οι εξειδικευμένοι εργάτες.
0: Μακάρι.
1: Μακάρι. Το οποίο και αυτό σιγά σιγά θα γίνει.
0: Μακάρι, καπιτά Κώστα, γιατί τα χρειαζόμαστε, όλα χρειάζονται στην ελληνική οικονομία και να υπάρξουν και θέσεις εργασίας για κόσμο που θέλει να ασχοληθεί με αυτά. Τώρα, όσον αφορά την. Είπατε και για τα θέματα των ναυτικών, για τις συνθήκες διαβίωσης και φαγητά και ασφάλεια. Όλα αυτά φυσικά έχουν βελτιωθεί σε σχέση με το παρελθόν και φυσικά τα πλοία νέου τύπου έχουν κύριο γνώρισμά τους την ασφάλεια και τις καλύτερες συνθήκες, έτσι δεν είναι, διαβίωσης.
1: Βέβαια, βέβαια. Για παράδειγμα τώρα, εάν ρωτήσω, μπορεί κάποιος να θυμηθεί 10 ναυάγια 1990-2000. Νομίζω ότι όσοι είναι στον χώρο της ναυτιλίας, εύκολα θα θυμηθούμε. Να το κάνω διαφορετικό. Ωραία, μπορείτε να μου πείτε 10 ναυάγια 2016-2026.
0: Χτύπα ξύλο, βέβαια. Τίποτα.
1: Εύκολα.
0: Δύσκολα, πολύ δύσκολο.
1: Να το κάνω πιο εύκολο. 5. Ενώ αν πάμε τότε σε 1990 με 2000, τώρα έρχεται στο μυαλό μας τι Θεοφανό, Φλάκ Θεοφανό, να θυμηθούμε Άιρον Αντώνης, Δίστος, το Εστόνια, μάνι σας είπα 5.
0: Και πιο παλιά, ακόμα πιο παλιά ήταν χειρότερα τα πράγματα, αλλά αυτά ανήκουν στο παρελθόν και φυσικά κοιτάζουμε το καλύτερο για όλους και για τους ανθρώπους που δουλεύουν μέσα στα πλοία, αλλά και όλοι όσοι είναι στο χώρο αυτών. Καπιτά Κώστα Γιώμελε, θα ήθελα έτσι τώρα, ναυτικός, χρόνια είσαι στο Γκουρμπέτι, μια έτσι ιστορία που θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας, είτε δύσκολη κατάσταση, είτε μια ευχάριστη ιστορία, είτε κάτι ξεχωριστό, ιδιαίτερο, στα χρόνια τα τόσα που είσαι στο χώρο αυτόν. Αλήθεια, πόσα χρόνια είσαι?
1: Κοίτα, είμαι από το 1991.
0: Α, μπράβο, ναι. Βάλ' τα κάτω, κάνε αφαιρέσεις και θα τα βρεις.
1: Α, είναι πολλά.
0: Ναι. καλά να είσαι. Χιώτης, έτσι, από τη Χίο.
1: Από τη Χίο.
0: Ποιο μέρος?
1: Καταγωγή Νούσας και Σικιάδα. Σικιάδα, Λαγκάδα.
0: Α, Σικιάδα, βέβαια. Λαγκάδα, ο καπιτά Κώστας, ο καπιτά Μιχάλης Καριάμης, ο κύριος Μπακόλας, ο καπιτά Μπακόλας και είναι και αυτός από εκεί, δεν είναι?
1: Ναι, ο Καπτακώστας.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια.
0: Ωραία, πάμε να έχουμε κάτι να μας πεις, μια ιστορία να μας ταξιδεύσεις.
1: Λοιπόν, η πρώτη ιστορία λοιπόν, αφού ξεκινήσαμε για το πρώτο μπάρκο στη Σιγκαπούρη, αυτό που με έκανε εντύπωση, πήγαμε με τη Λάντζα, είχαμε ανέβει τότε πάνω, στην ίδια Λάντζα βρέθηκε και ο προξενικός λιμενάρχης που ήταν στη Σιγκαπούρη, ο ένας προξενικός λιμενάρχης, ελληνική σημαία, λεγόταν Παπουτσίδης, ο οποίος είχε κάνει και στη σχολή των Ινουσών διοικητής. Και όταν άκουσε ότι είμαι από τη σχολή των Ινουσών, έτσι ενθουσιάστηκε. 20 χρονών το καράβι, το Μαρετζίνι τότε, και θυμάμαι κάτι ψηλόλιγνους Μπαγκλαντέζους που κατεβήκανε και πήρανε τις βαλίτσες και τις φορτώσανε στο κεφάλι τους και ανεβαίνανε τη σκάλα του καραβιού. Ξέρεις τώρα, μια τεράστια σκάλα να ανεβαίνουν έτσι.
0: Ήταν ξεφόρτωτο.
1: Ξεφόρτωτο.
0: Αμάνε, ξεφόρτωτο. Θυμάμαι και εγώ όταν πήγα πρώτη φορά, είδα και έπαθα να ανέβω από την Ανβέρσα.
1: Ναι, όχι, ανεβήκαμε πάνω. Ύστερα το καράβι πήγε Αμερική, φορτώσαμε, ξαναγυρίσαμε, σιτάρι και το πήγαμε Σρι Λάνκα, στο Τρικομάλι, για βοήθεια. Έτσι το στείλανε τότε εκεί, είχαν προβλήματα στη Σρι Λάνκα μεταξύ τους, το Κολόμπο δηλαδή, είχαν εμφύλιο. Και εμείς τους πήγαμε σιτάρι στο βόρειο μέρος, στο Τρικομάλι. Και εκεί μου έκανε εντύπωση τα μιλιούνια οι εργάτες που ανεβαίνανε πάνω, και το βράδυ κοιμότανε στον τόκο, διασκεπαζόταν με χαρτόκουτες. Ναι, ήταν μια τελείως διαφορετική εικόνα, αν τη φέρουμε στο μυαλό μας. Θυμάμαι το air condition τότε δεν λειτουργούσε πολύ καλά. Είχαμε ανοιχτά τα φινιστρίνια και απ' έξω υπήρχαν δέντρα και ήταν γεμάτα μαϊμούδες και προσέχαμε να μην μπουν μαϊμούδες μέσα στο πλοίο.
0: Αυτά όλα στη Σρι Λάνκα, στο Κολόμπο, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Πω.
1: Και τότε, αφού ήμουν και μαθητευόμενος και δόκιμος, κατέβηκα με τον αρχιποπλίαρχο να παίρνουμε τα βυθίσματα από τον τόκο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όταν κατεβήκαμε, πέρα από τους εργάτες που ήταν μιλιούνια, ήταν και κατσαρίδες, κάτι τεράστιες κατσαρίδες. Ίσα που προλάβαμε και βάλαμε τα παντελόνια, τη φόρμα μέσα στις κάλτσες,
0: για να μην...
1: μήπως έτσι προστατευτούμε και δεν ανεβούν οι κατσαρίδες πάνω μας. Ήταν καταστάσεις τότε πολύ διαφορετικές σε όλο τον κόσμο.
0: Έτσι. Ξέρεις τι μου θύμισες τώρα, καπιτά Κώστα, τις ποντικέρες που βάζαμε στους κάβους για να μην ανεβαίνουν από τους κάβους τα ποντίκια.
1: Κοίταξε, αυτό ακόμα υπάρχει και ακόμα μπαίνουν. Έτσι, και ακόμα μπαίνουν. Οι ποντικέρες, βέβαια.
0: Βέβαια.
1: Οι ποντικέρες δεμένες, πρέπει να ήταν και δεμένες σωστά. Καμιά φορά τις έπαιρνε και ο αέρας, καμιά φορά τις χειρνούσαμε.
0: Ναι, τις έπαιρνε. Άμα δεν ήταν σωστά δεμένες, φεύγανε. Αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι και για την υγιεινή κυρίως του καραβιού και των πληρώματος. Ωραία. Θα σας αφήσουμε. Πότε έχει ξεκινήσει η διαδικασία στο Άμστερνταμ? Έχεις ακόμα πολλές μέρες εκεί?
1: Θα μείνουμε εδώ ακόμα 2-3 μέρες και μετά θα ακολουθήσουμε και το πλοίο. Θα πάμε μέχρι το επόμενο του λιμάνι.
0: Πού πάτε?
1: Εκτιμώ ότι θα είναι στο Μπορντό της Γαλλίας.
0: Μάλιστα.
1: Να έχουμε περισσότερο χρόνο να δούμε εδώ τους ανθρώπους μας.
0: Μάλιστα.
1: Και να πάρουμε και εμείς κάποια πράγματα. Υπάρχει μια ανατροφοδότηση με τις διαδικασίες τις οποίες βάζουμε, να δούμε πώς λειτουργούν και μήπως χρειάζεται κάτι βελτίωση για να το κάνουμε όλα όσο μπορούμε καλύτερα.
0: Πολύ ωραία. Από πλήρωμα τι έχουμε εκεί, οι Έλληνες και ξένους φαντάζομαι, πώς είναι η αναλογία?
1: Κοίταξε, η αναλογία ξεκίνησε όταν ξεκίνησε τότε με δύο Έλληνες, τώρα είμαστε πολύ περισσότεροι εδώ, έχουμε γύρω σε 6 Έλληνες. Έχουμε Ουκρανούς, αξιωματικούς και Φιλιππινέζους πλήρωμα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να δώσεις πολλούς χαιρετισμούς σε όλους και στο καπετάνιο. Πώς το λένε το καπετάνιο?
1: Ο καπετάνιος είναι ο Καπιταστέλιος.
0: Καπιταστέλιος. Να τον κανονίσουμε κάποια από τις επόμενες μέρες, να τον βγάλουμε και αυτό να πει δύο κουβέντες. Καπιταστέλιος, το επίθετο.
1: Ρούπακας.
0: Ρούπακας. Χαιρετισμούς και στο Καπιταστέλιο και σε όλους. Κλείνοντας, καπετά Κώστα, το μήνυμά σου στους Έλληνες ναυτικούς, γιατί θα σου βάλουμε και τα καράβια χιώτη και να το ακούσουμε λίγο έτσι, να σε ανεβάσουμε και λίγο. Τι θα ήθελες να πεις, τι θα ήθελες να τους πεις?
1: Το μήνυμα είναι να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που από τόσα χρόνια κάναμε σαν νησί. Αυτό έχουμε μάθει, το έχουμε ξαναπεί, εμάς η Χίος είχε τη μαστίχα και την ναυτιλία. Mm-hmm. Και να συνεχίσουμε την ναυτιλία σε όλους τους τομείς, και στη θάλασσα και έξω με την πανεπιστημιακή εκπαίδευση που και αυτή χρειάζεται, και με τη θεωρητική λοιπόν και την πρακτική, να συνεχίσουμε να δουλεύουμε το κομμάτι της ναυτιλίας. Έτσι, αυτό είναι. Η Χίος ήταν βράχος και πέτρα πάνω στην πέτρα. Δεν είχε τίποτα άλλο.
0: Πέτρα πάνω στην πέτρα. Μπράβο. Καπιτά Κώστα Γιώμελες, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είσαι γερός, χαιρετίσματα σε όλους και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Θα έρθεις και από εδώ κάποια στιγμή. Χαιρετισμούς και κανόνισε να βγάλουμε και το καπετά Στέλιο κάποια στιγμή. Σου αφιερώνουμε καράβια χιώτικα, χαιρετισμούς, για χαρά. Γεια σας.
1: Γεια σας και χαρά σας.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Καλές θάλασσες. Ήταν ο καπιτά Κώστας Γιώμελος, Navigator Manager της Χαντρής Ελλάς, από το καράβι Αιγαία. Τον βρήκαμε στο Άμστερνταμ. Τον ευχαριστούμε που ήταν εδώ στην παρέα μας. Να είναι καλά, καλές θάλασσες όλους. Και ευχαριστούμε εσάς που ήσασταν στην παρέα μας, και τον Κώστα Γιώργα Κόπουλο που επιμελήθηκε τον ήχο. Τα λέμε αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Καλές θάλασσες, Αντώνης Καραγιαννάκης. Γεια χαρά.

0: Ώρα Ελλάδος 9, UTC 6.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
0: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιάννα Ασημέλη. Γεμάτη ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδριάζει στις 11.30 με το Μαξίμου να ανεβάζει στροφές εν όψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το βλέμμα στην οικονομία και στις κυβερνητικές προτεραιότητες. Το επίκεντρο, οι παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, η στήριξη νησιωτικών και ορεινών περιοχών, τα νέα χωροταξικά πλαίσια που θα καθορίσουν τους κανόνες ανάπτυξης για τον τουρισμό και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα παρουσιαστεί επίσης η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5-20% σε 1.500 προϊόντα. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι στη λογική μιας συνετούς οικονομικής πολιτικής, δήλωσε στο Earth News ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης. Η χώρα μας έχει ενισχύσει την αμυντική της ικανότητα, πρόσθεσε και έκανε λόγο για σοβαρή και ψύχρεμη άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι υποβαθμίζει την τουρκική κλιμάκωση. Σήμερα ολοκληρώνει τη μεταφορά της συστοιχίας Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, που βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των απειλών του Ιράν κατά αμερικανικών και νατοϊκών στόχων. Θερμή εισβολή στη χώρα με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 41 βαθμούς. Η αυξημένη υγρασία σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ανομβρία αναμένεται να κάνει τις συνθήκες περισσότερο επιβαρυντικές. Σε κόκκινο συναγερμό η Αττική, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και αθώς και ακόμη 11 περιοχές. Σε στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και νησιά του Βορείου Αιγαίου, σε επιφυλακή δήμοι και περιφέρειες. Η φορολογική διοίκηση περνά σε νέα φάση ψηφιακής λειτουργίας με την τεχνητή νοημοσύνη να αποκτά κεντρικό ρόλο στις διασταυρώσεις και στους ελέγχους. Θα κόψουμε κάθε οικονομική γραμμή ζωής που στηρίζει το Ιράν, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος θα κάνει σήμερα τις σχετικές ανακοινώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν όσες χώρες παρέχουν υποστήριξη στην Ιρανική οικονομία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις και είναι πολύ ικανή σε αυτό. Δύσκολη παραμένει η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές. Στα 93,45 δολάρια το βαρέλι το Brent. Σύνοδος της Συμμαχίας των Προθήμων πραγματοποιείται σήμερα στο Κίεβο με φόντο την κλιμάκωση του πολέμου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων η ενίσχυση της αεράμινας και η περαιτέρω στρατιωτική στήριξη. Ουκρανικά drones έπληξαν κέντρο logistics. Σε επίθεση με drones στη Νότια Ρωσία σκοτώθηκαν 2 παιδιά, ενώ ρωσικό πλήγμα κοντά στο Χάρκοβο σκότωσε 3 ανθρώπους. Σε έξαρση, οι εκτελέσεις, κακοποιήσεις και δηλητηριάσεις ζώων από ασυνείδητους πολίτες. Νέα κτηνοδία αυτή τη φορά στην Κέρκυρα. 44χρονη πάτησε με το αυτοκίνητό της σκυλάκι που κοιμόταν στο δρόμο, συνελήφθη αλλά φέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα μέχρι να συγκεντρωθεί όλο το προανακριτικό υλικό. Ισχυρίστηκε ότι δεν το είδε. Στη Ζάκυνθο συνελήφθη 63χρονη, η οποία έδεσε μια γάτα σε τοιχείο, προκαλώντας τον θάνατό της. Της επιβλήθηκε πρόστιμο 30.000 ευρώ.
0: Ο καιρός.
2: Ζέστη και μελτέμι στο Αιγαίο, έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Εντάξει, ξεκούραστος έχω γυρίσει, παιδιά, από μια εβδομαδία έτσι ξεκούραση, και καλό είναι όλοι όσοι μπορείτε να ξεκουράζεστε λίγο, να γεμίζετε μπαταρίες, να ανανεώνετε λίγο το είναι σας. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε, τώρα μέσα στην καθημερινότητα πράγματα που τρέχουν και μας δημιουργούν και προβληματισμούς και στεναχώριες και αγωνίες και λοιπά, σίγουρο είναι ότι καταβάλουν τον οργανισμό, τον καταπονούν, και θέλει και αυτός ο καημένος οργανισμός λίγο να τον χαϊδέψουμε, λίγο να τον αγκαλιάσουμε, λίγο να τον σφίξουμε δυνατά και να του πούμε ότι είμαστε εδώ. Είναι Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2026, η προτελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Πιάνουμε Δευτέρα και στις 31, έχει 31 παιδιά ο Αύγουστος, ή λέω βλακίες, κάτσε να δω, μάλλον δεν έχει. Λοιπόν, όχι, έχει 31, έχει, βέβαια έχει 31 Αύγουστος. Μπερδεύομαι, θυμάστε μικροί που κάναμε τα δαχτυλάκια τους μήνες για να δούμε ποια έχουν, ποιοι μήνες έχουν 30 και 31, άμα δεν το κάνω ακόμα, παρότι νέος παραμένω, δεν γίνεται δουλειά. Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει σήμερα μία εκπομπή που υποσχόμαστε ότι θα σας αρέσει. Γιατί είναι με μεγάλη έτσι έρευνα, είναι πολύ εύυχη γιατί έχει να κάνει με τη μουσική, θα πάμε πίσω σε μια άλλη εποχή, έναν αιώνα τουλάχιστον πίσω, και θα δούμε τα πρώτα σκυρτήματα αγάπης της ελληνικής μουσικής στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι πρώτες φωνογραφήσεις που έγιναν, και θα συναντήσουμε ένα από τα πραγματικά θρυλικά ονόματα, ένα από τα ιερά τέρατα της ελληνικής μουσικής εκείνη την εποχή, μία γυναίκα, μία από τις τρεις γυναίκες που πρωταγωνίστησαν εκείνη την περίοδο. Ήταν η Μαρίκα Παπαγκίκα, ήταν η Εμιλία Βάκα και η κυρία Κούλα. Έτσι έμεινε καταγεγραμμένη, η κυρία Κούλα. Αν και το πραγματικό της όνομα ήταν Κούλα Καψάλη, στην πορεία έγινε Κούλα Αντωνοπούλου, γιατί παντρεύτηκε πιτσιρίκα, θα την πούμε όλη την ιστορία, με τον Αντρέα Αντωνόπουλο, πήρε το όνομα του συζύγου της, τότε ήταν κάτι περισσότερο από δεδομένο ότι παίρνεις το όνομα του συζύγου σου, και εκεί που όλοι τη γνώριζαν ως κυρία Κούλα, συναντάμε και κάποιες φωνογραφίσεις, κάποιους δίσκους 78 στροφών της εποχής που την αναφέρουν ως Κούλα Αντωνοπούλου, και θα δούμε γιατί πέρα από τις ηχογραφήσεις έκανε δική της μεγάλη δουλειά και στο κομμάτι της δισκογραφικής εταιρείας που είχε δημιουργήσει, μία από τις πρώτες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα τα πούμε και θα τα δούμε όλα αυτά μαζί. Τώρα, ξέρετε, όλη εκείνη την περίοδο, για ό,τι συζητάμε και λέμε, 1910 με 1925-26, λέμε, τα παλιά, τα πρώτα ρεμπέτικα. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα, τουλάχιστον με την κυρία Κούλα, η οποία τραγούδησε και ζεϊμπέτικα, και μάλιστα έχει τραγουδήσει και το πρώτο καταγεγραμμένο τραγούδι χασικλίδικο στην ιστορία, θα το ακούσουμε σε λίγο. Τραγούδησε όμως δημοτικά, κλέφτικα, παραδοσιακά, νησιώτικα, πατριώτικα τραγούδια. Ήταν και μια περίοδος με τον πόλεμο, η Βαλκανική πόλεμη, μετά η περίοδος του Μεσοπολέμου, και φτάνουμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την κατοχή. Όλα αυτά τα έζησε στην ξενιτιά όμως η Κούλα Αντωνοπούλου, και θα δούμε τι, που, πώς και γιατί. Να πω λοιπόν ότι είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, και ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι εδώ μαζί μας, στην παρέα μας, έχει τη ρύθμιση του ήχου και θα μας βοηθήσει λοιπόν να ακούσουμε το τραγούδι που σας υποσχέθηκα πρώτο κιόλας, ένα ζεϊμπέκικο χασικλίδικο που ηχογραφήθηκε το 1918. Είναι ένα τραγούδι το οποίο φωνογραφήθηκε στην πρώτη εταιρεία της κυρίας Κούλας, την Panhellenion Records, έτσι, την οποία ίδρυσε μαζί με τον σύζυγό της Ανδρέα Αντωνόπουλο, και ο δίσκος ηχογραφήθηκε, όπως είπαμε, στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη το 1918. Ερμηνεύει, όπως είναι φυσικό, η κυρία Κούλα, ενώ στο βιολίνο ο Αθανάσιος Μακεδόνας, στο λαούτο ο Ανδρέας Αντωνόπουλος, πατρινός ο σύζυγός της, έτσι, και στο σαντούρι ο Φώτης Κεφάλας.

Thank you.

Thank you.

0: Γεια σου, Πόντι!
1: Γεια σου, Πόντι, και πάρα!

Υπήρχαν πολύ λίγα διαθέσιμα στοιχεία για την κυρία Κούλα, για την καταγωγή της, για την οικογένειά της, για τη ρίζα της, αλλά και για την οικογένεια του άντρα της, γιατί και εκεί είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία και μουσική ιστορία που συνδέθηκε άμεσα με την κυρία Κούλα και τη δημιουργία των δισκογραφικών εταιριών. Μέχρι που ένας Ελληνοαμερικανός δημοσιογράφος που δούλευε τότε στην ιστορική εφημερίδα στον Εθνικό Κήρυγα, ο Στίβ Φράγκος, έκανε έρευνα, βρήκε κάποια στοιχεία κυρίως από την πλευρά του συζύγου και ανακάλυψε ότι το όνομα Αντωνοπούλου που πολλές φορές έβλεπαν στους δίσκους, πέρα από το κυρία Κούλα, ήταν το πατρικό όνομα, ήταν το όνομα του συζύγου, ο οποίος στους δίσκους δεν εμφανιζόταν ποτέ με το όνομα του Ανδρέας Αντωνόπουλος, αλλά Ανδρέας Πατρινός, τονίζοντας ιδιαίτερα το κομμάτι της καταγωγής του. Ο Αντωνόπουλος είχε μεγάλη μουσική ρίζα. Η οικογένειά του, ο πατέρας του Ευάγγελος Αντωνόπουλος, τον οποίο τον φώναζαν Τσάκωνα, προφανώς ήταν από τα τσακώνικα μέρη, καταγόταν από τα βλογοκά του Αιγείου και έζησε στην Πάτρα από τον 19ο αιώνα. Είχαν και μια ταβέρνα και ήταν γνωστή οικογένεια στην οδό Λόντου 103, και παράλληλα έκανε και κατασκεύαζε, δημιουργούσε και έφτιαχνε ινοπνευματώδη ποτά. Ήταν στο εμπόριο ινοπνευματωδών ποτών. Αυτό προκύπτει με επίσημα έγγραφα τα οποία έχουν καταγραφεί το 1876. Ο Ευάγγελος Αντωνόπουλος, αυτός ο άνθρωπος που σας λέμε που ήταν από το Αιγαίο και πήγε στην Πάτρα και ασχολιόταν και με το εμπόριο ποτών, είχε 7 παιδιά. Ο Ανδρέας, που παντρεύτηκε στην πορεία την κυρία Κούλα, ήταν ο μεγαλύτερος, γεννημένος το 1873. Τώρα, ήταν 5 χρόνια μεγαλύτερος από την κυρία Κούλα, γιατί όσα στοιχεία έχουμε συλλέξει από την έρευνα φέρουν την Κούλα Αντωνοπούλου, η οποία όμως δεν γεννήθηκε ούτε η Κούλα ούτε Αντωνοπούλου, να έχει γεννηθεί το 1878. Γεννήθηκε ως Κυριακούλα Πασχάλη. Το όνομα του πατέρα της ήταν Πασχάλη, την μητέρα της την έλεγαν Γιορτζή. Ο πατέρας της ήταν με ρίζα από τη Σπάρτη και η μητέρα της ήταν από την Προύσα. Και βέβαια η οικογένεια βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη. Υπάρχει ένας δίσκος όπου χρησιμοποιεί το όνομα Κούλα Πασχάλη Γιορτζή. Αλλά πολλοί δεν είχαν συνδέσει καν ότι είναι η ίδια Κούλα Αντωνοπούλου ή η γνωστή κυρία Κούλα. Να πούμε ότι υπάρχει μια αναφορά η οποία μέσα από την έρευνα τη βρήκα, αναφέρεται ως Αντωνοπούλου Βλάχου. Η κυρία Κούλα δεν είναι σωστή, δεν προκύπτει από πουθενά. Ο πατέρας της λοιπόν ήταν άνθρωπος ο οποίος γύριζε, ήταν καπετάνιος, γύριζε τον κόσμο με εμπορικό πλοίο και ο ίδιος ασχολιόταν με το εμπόριο μπαχαρικών στην Κωνσταντινούπολη. Συχνά πυκνά πήγαινε, έπιανε, έδαινε το καράβι στην Πάτρα, όπου έφερνε τις ξακουστές πατρινές σταφίδες και κρασί μαυροδάφι, και το έφερνε αυτό τώρα στην πόλη. Να πούμε ότι εκεί, ακούστε τώρα πως γίνεται και η σύνδεση της όλης ιστορίας, στην Πάτρα συναντάει τον Ευάγγελο Αντωνόπουλο, τον πατέρα του Ανδρέα Αντωνόπουλου, που στην πορεία παντρεύτηκε την κόρη του. Και συνεργάζεται μαζί του, γιατί αυτός έχει, εκτός από το εμπόριο όπως είπαμε των ινοπνευματωδών ποτών, έχει και μια ταβέρνα στην Πάτρα, οπότε αρχίζει μια συνεργασία μεταξύ των συμπεθέρων όπως εξελίχθηκε στην πορεία. Ο ένας έφερνε, εμπορευόταν πράγματα, ο άλλος τα αγόραζε και τα πουλούσε στο μαγαζί του, και είχε ανοίξει τόσο μεγάλη φιλία μεταξύ των δύο που όταν έφτανε στην Πάτρα ο πατέρας της κυρίας Κούλας, τον φιλοξενούσε ο πατέρας του μέλλοντος συζύγου του, ο Αντωνόπουλος, η οποία οικογένεια, θα το επαναλάβω, ήταν μια πολύ φουλόμουση οικογένεια. 4 από τα 7 παιδιά ήταν μουσικοί και έπαιζαν ο ένας αδερφός, ο Γιώργος Μπουζούκη, ο Δημήτρης αρμόνικα και ο Ανδρέας, ο μεγαλύτερος σε ηλικία, λαούτο. Και στην πορεία εμφανίζεται και άλλος ένας αδερφός, αλλά αυτή τη φορά του Ανδρέα, ο Γιώργος Αντωνόπουλος, ο οποίος εμφανίζεται ως τραγουδιστής και αυτός
σε κάποιους από τους δίσκους της εταιρείας που είχε δημιουργήσει η κυρία Κούλα με τον αδερφό του Ανδρέα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Κουτσαβάκι, ένα τραγούδι του 1920. Ηχογραφήθηκε στην Νέα Υόρκη από την εταιρεία Πανελλήνιων Αμερικής με αριθμό PAN 802-4-8024. Εδώ υπάρχει μία λέξη, η λέξη τόρνα. Άμα την ψάξεις στην ελληνική, σου έρχεται περισσότερο η έννοια του τόρνου. Τόρνος, τορναδόρος κλπ. Κλπ. Όμως είναι μάλλον γκρίκλης, είναι μάλλον, ξέρετε, η μετάφραση που κάνουν και οι λέξεις οι αγγλικές, αμερικάνικες, που τις μετατρέπουν σε ελληνικές οι ελληνοαμερικάνοι. Υπάρχει ολόκληρη ιστορία, κάνουμε εκπομπή για αυτές τις λέξεις, έτσι. Και μάλλον είναι η λέξη turn, η οποία έγινε τόρνα, το γυρίζει δηλαδή. Το τραγούδι αυτό το έχει ηχογραφήσει και η Μαρίκα Παπαγκίκα το 1919 την πρώτη φορά και το 1923. Άρα εδώ δεν είναι η πρώτη ηχογράφηση από την κυρία Κούλα, προηγήθηκε της Μαρίκας Παπαγκίκα. Το Κουτσαβάκι.

Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έγινε. Όταν έπαιζε το τραγούδι αυτό που είναι πραγματικά συγκλονιστικό, όπως όλα με τα γρέζια αυτά της ηχογράφησης της παλιάς, το χρούτς χρούτς που ακούγεται είναι μνημειώδες. Ανοίγει η πόρτα εδώ μέσα στο στούντιο που βρίσκομαι και έρχεται ο συνάδελφος Δημήτρης Λουκάκης, τον οποίο έχω φιλεξενήσει αρκετές φορές εδώ στην εκπομπή, αλλά και πριν από δύο εβδομάδες περίπου μας έλεγε για τις περιπέτειές του στην Τινησία που πήγε με την μηχανή του και μου δίνει μια πέτρα η οποία είναι μαύρη πέτρα, που λέμε έριξε πίσω μαύρη πέτρα, αλλά ζωγραφισμένη πάνω με έναν υπέροχο τρόπο. Τώρα εντάξει, πρέπει να έχει και χέρι. Και γράφει πάνω κάτι. Του λέω, ρε εσύ ποιος την έφερε αυτή την πέτρα? Μου λέει, έμαθε, άκουσε στην εκπομπή μου στην Era Sport ένας ακροατής ότι θα ερχόμουν εδώ καλεσμένος σε σένα και μου έστειλε, χωρίς να τον γνωρίζω, το όνομά του δεν ξέρουμε, αυτή την πέτρα η οποία γράφει πάνω με ωραία καλλιτεχνικά γράμματα Αγγελίδης ΑΕΚ, έχει δύο καρδούλες, Νίκος και κάτι τελίτσες, και πίσω έχει μία καρδιά, γράφει ΑΕΚ και έχει έναν υπέροχο δικέφαλο αητό με καρδιές μέσα και 1924. Λοιπόν, απίστευτο, απίστευτο. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Τον άγνωστο φίλο, αυτά είναι που πραγματικά μας ομορφαίνουν τη ζωή. Δεν υπάρχουν πιο ωραία δώρα από αυτά. Από το να σκέφτεσαι ότι ένας άνθρωπος τον οποίο δεν γνωρίζεις απλά σε γνωρίζει και σε αγαπάει εξ αποστάσεως. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έγινε. Πώς ενώθηκαν αυτές οι δύο οικογένειες. Η οικογένεια του Αντωνόπουλου από τη μία και η οικογένεια της κυρίας Κούλας του Πασχάλη από την άλλη. Είμαστε στο 1900. Η Κυριακούλα είναι περίπου 15 χρονών, ούτε καν, και πηγαίνει μαζί με τον πατέρα σε ένα τα ταξίδια που έκανε από την Κωνσταντινούπολη ως έμπορος στην Πάτρα και μένουν στο σπίτι του Αντωνόπουλου, όπως σας είπαμε. Εκεί λοιπόν είναι και ο νεαρός Ανδρέας Αντωνόπουλος, ο οποίος της δείχνει 4 με 5, ίσως και λίγο παραπάνω χρόνια. Ο Ανδρέας Αντωνόπουλος δεν ζούσε στην Πάτρα, είχε φύγει, ήταν στην Αθήνα και σπούδαζε στην Αθήνα, αλλά έτυχε εκείνες τις ημέρες που πήγε η μικρή Κυριακούλα να είναι εκεί παρόν, και βέβαια τσιμπιώνται μεταξύ τους, ερωτεύονται και αναπτύσσεται μια ειδική, έτσι, σχέση, την οποία εν μέρη την επιτρέπει

και η οικογένεια, αφού βγαίνουν βόλτες μαζί, χωρίς να γίνεται τίποτα το πονηρό, γιατί πάντα τώρα καταλαβαίνετε, δεν μπορούσε ένα κοριτσάκι 15 χρόνια να βγει με ένα αγόρι χωρίς. Θα βούιζε η κοινωνία. Συνοδεία, οπότε μαζί της ήταν ξαδέρφες και λοιποί συγγενείς, αδερφές, ακολουθούσαν θείες του Αντωνόπουλου, Φουκαράς. Ο Αντωνόπουλος πήγε ένα ραντεβού με το κοριτσάκι και η Φουκαριάρα, η πιτσιρίκα, με τον. Με το αγόρι που είχε ερωτευτεί και ήταν μαζί ολόκληρη παρέα. Βέβαια, μιλάμε για μια ανήλικη κοπέλα, 15 ετών, έτσι. Τελειώνει η ιστορία, πάει να φύγει η μικρή, πιάνει ο Ανδρέας Αντωνόπουλος τον πατέρα του, του λέει: «Μπαμπά, την έχω ερωτευτεί, θέλω να την πάρω». Λέει: «Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, είναι ανήλικη. Να το ξεχάσεις». Φεύγει τέλος πάντων μαζί με τον πατέρα της Κυριακούλα, τον καπετάνο Πασχάλη, γυρίζουν στην Κωνσταντινούπολη. Λέει και αυτή ότι θέλω να παντρευτώ τον Ανδρέα. Και από εκεί δεν υπάρχει καμία έγκριση και από την πλευρά του πατέρα του Ανδρέα λέγεται ότι περίμενε τουλάχιστον να τελειώσει τις σπουδές σου, να μεγαλώσει και λίγο το κορίτσι και θα δούμε. Κυριακούλα την κοπανάει από την Κωνσταντινούπολη ή μάλλον ο Ανδρέας την κοπανάει από την Αθήνα και με τη βοήθεια της μάνας του, η οποία έπαιξε ρόλο, έτσι σου λέει να το πάρει το κορίτσι, είναι καλό, την είχε συμπαθήσει. Του δίνει κάποια χρυσά φλουριά και πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη για να συναντήσει και να βρει την Κυριακούλα. Τη βρίσκει εκεί πέρα. Η οικογένεια τον δέχεται με μεγάλο ενθουσιασμό γιατί είναι και το παιδί του Αντωνόπουλου και υπάρχει όλη αυτή η συμπάθεια. Τον φιλοξενεί. Υπάρχει μια πολύ καλή φιλία μεταξύ των δύο οικογενειών. Αλλά όταν έρχεται η ώρα να ζητήσει το χέρι της μικρής και εκεί συναντά την άρνηση του πατέρα της γιατί του λέει: «Κοίτα να δεις, είναι ανήλικη». Και τελικά τι γίνεται, η Κυριακούλα πιάνει κάποια σεντόνια, τα δένει το ένα με το άλλο, πετάει, την κοπανάει, βγαίνει στο δρόμο, την περιμένει ο Ανδρέας στο λιμάνι, μπαίνουν στο καράβι, φεύγουν, πηγαίνουν στο Κάιρο και παντρεύονται. Ταμπαχανιώτικος του 1916, ένας δίσκος της Κολούμπια. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα. Είχα πάει σε ένα φανταστικό, καταπληκτικό μουσείο που υπάρχει στην Σκύρο, κάτω από την χώρα της Κύρου, το οποίο περιγράφει όλη την ιστορία μιας μεγάλης οικογένειας, σας τα πω στην πορεία, αλλά γρήγορα γρήγορα θα να σας πω ότι εκεί σε αυτό το μουσείο που υπήρχε πλούσια πλούσια πλούσια ιστορία υπήρχαν και παλιοί δίσκοι και ανοίγοντας ένα πώς το λένε τώρα, σαν μια θήκη δίσκων της εποχής, έτσι, 78 φυσικά, το πρώτο που βλέπουμε μπροστά μας είναι ο Ταμπαχανιώτικος της κυρίας Κούλας, ο οποίος ηχογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη το 16 ή το 17. Ορχήστρα με βιολί παίζει ο Αθανάσιος Μακεδόνας και λαούτο ο Ανδρέας Πατρινός, ο σύζυγός της.

Ακούστε τώρα, γιατί οι ιστορίες της ζωής είναι σαν παραμύθια. Να κάνω μία παράκαμψη σε αυτά που συζητάμε, μιας και είπα για το περίφημο μουσείο της Κύρου. Είναι το μουσείο που ίδρυσε ο Μάνος Φαλτάιτς, συγγραφέας, γιος του γνωστού λογοτέχνη και ερευνητή Κώστα Φαλτάιτς. Έγραψε ο ίδιος, αλλά και δημιούργησε με ένα δικό του τρόπο, είχε ένα δικό του ρεύμα ζωγραφική, το οποίο το ονόμαζε ψυχορατική ζωγραφική, και ενώ είχε σπουδάσει κοντά σε μεγάλους δασκάλους όπως ο Φώτης Κόντογλου και ο Δημήτρης Πικιώνης. Είναι καταπληκτικό το μουσείο, το έχω επισκεφθεί, και αν βρεθείτε ποτέ στη Σκύρο, που είναι επίσης ένα εξαιρετικό νησί, θυμίζει ανάμεσα σε Κυκλάδες και Σποράδες, δηλαδή η χώρα είναι Κυκλάδες και από την άλλη πλευρά στο βορρά είναι Σποράδες. Είναι ένα μαγικό νησί, για όσους το έχουν γνωρίσει. Είναι λίγο αποκομμένο από το υπόλοιπο κομμάτι των Σποράδων και δεν το προτιμάει πολλοί κόσμος, γι' αυτό και έχει την ομορφιά του ακόμα, μην χαλάσει, πλακώσει ο κόσμος ο πολλής και το αλλάξουν, το κάνουν τόσο έτσι τουριστικό. Αλλά αν πάτε στη Σκύρο, να πάτε στο μουσείο Φαλτάιτς, είναι πραγματικά μοναδικό. Λοιπόν, πάμε, επιστρέφουμε. Τώρα είναι η κυρία Κούλα με τον έρωτά της τον Αντρέα, έχουν βρεθεί στην Αίγυπτο, παντρεύονται εκεί σε μια ελληνοορθόδοξη εκκλησία, και κάποια στιγμή προχωράει αμέριμνη η Κυριακούλα και τραγουδάει, τραγουδάει. Κάποιος την ακούει, ένας καλοντημένος κύριος, ο οποίος πηγαίνει προς τον τόπο εκεί και συναντά τον άντρα της, τον Αντρέα, ο οποίος γύρισε από τη δουλειά και του λέει: «Με συγχωρείτε κύριε, ξέρετε ποια είναι η κοπέλα που τραγουδάει τόσο όμορφα?» Λέει: «Αυτή είναι η σύζυγός μου», λέει, «είναι η κοπέλα μου, η γυναίκα μου». Του δίνει αυτός ο κύριος μία κάρτα, του λέει ότι θα τον βοηθήσει πολύ να μπει στο χώρο της μουσικής. Ο Αντρέας τώρα σου λέει με δουλεύει αυτός. Τέλος πάντων, το ψάχνει όμως λίγο το πράγμα και ανακαλύπτει ότι ο κύριος που του έδωσε την κάρτα είναι αντιπρόεδρος ενός μεγάλου ξενοδοχείου της εποχής, το Σέπαρτ στο Κάιρο. Ένα από τα μεγαλύτερα, σαν να λέμε, ξέρω εγώ, να μην πω τώρα ονόματα, όπως αυτά που είχαμε εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Μην κάνουμε και τζάμπα διαφήμιση. Μεγάλο ξενοδοχείο πάντως το Σέπαρτ, από τα κορυφαία σε παγκόσμιο επίπεδο, γνωστό παντού. Όποιος πήγαινε στο Κάιρο, πήγαινε εκεί. Κάνει ραντεβού λοιπόν, πηγαίνει και ο Αντρέας, η Κυριακούλα, συναντούν αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος τους λέει ότι θέλει να τραγουδήσει το δίδυμο πλέον, γιατί θα τη συνόδευε με το λαούτο του ο Αντρέας Αντωνόπουλος, στο ξενοδοχείο, να κάνουν ελληνικές βραδιές, να τραγουδάνε με συμβόλαιο και να είναι αποκλειστικά μόνο εκεί. Και ξεκινάει παράλληλα να κάνει το δίδυμο και περιοδίες, τις οποίες διοργανώνει ο αντιπρόεδρος του ξενοδοχείου. Και βρίσκονται σε πολλές αραβικές χώρες, παντού πέρα από την Αίγυπτο, όπου υπάρχει έντονο ελληνικό στοιχείο. Ένα ταλέντο μεγάλο που είχε η Κυριακούλα ήταν ότι ήταν πολύγλωσση, δηλαδή μιλούσε πολλές γλώσσες, ελληνικά, τουρκικά, γαλλικά, αραβικά, εβραϊκά, έτσι, που ήταν πολύ χρήσιμα όλα αυτά τότε, εκείνη την περίοδο, και έπιανε πολύ εύκολα τις γλώσσες, δηλαδή είχε πολύ μεγάλο ταλέντο, κατέγραφε τα πάντα, μία φορά ακούγε κάτι και καταλάβαινε τι ήταν. Και έτσι λοιπόν ξεκινάει παράλληλα με το τραγούδι εκεί στην Αίγυπτο και τις περιοδίες να σκέφτεται ότι το πράγμα αυτό μπορεί να πάει λίγο παραπάνω. Και το σκεφτόταν αυτό μόνη της, το σκεφτόταν μαζί με τον σύντροφο της ζωής της, τον αγαπημένο της σύζυγο, με τον οποίο μαζί είχαν αποφασίσει να κόψουν κάθε δεσμό με την Κωνσταντινούπολη και την Πάτρα, για το κακό που τους έκαναν οι δύο οικογένειες που δεν τους άφησαν να παντρευτούν. 1920, Μπαγλαμάδες ακούμε τώρα, είναι η πρώτη ηχογράφηση αυτού του σπουδαίου μικρασιάτικου ρεμπέτικου τραγουδιού.

Λοιπόν, ξεκινάει όλη αυτή η κατάσταση, αρχίζουν περιοδίες, αλλά φτάνει η φήμη τους μέχρι και την Αμερική, όπου ξεκινούν να περιοδεύουν ζητώντας άδεια από το ξενοδοχείο. Τους δίνεται άδεια να πάνε για ένα μήνα στην Αμερική, παίζουν επαγγελματικά και η πρώτη αυτή περιοδία σημαίνει και κάτι άλλο σημαντικό στην οικογένεια. Η Κυριακούλα μένει έγκυος, αλλά θέλει να γεννήσει στην Ελλάδα, θέλει να γυρίσει στην Πάτρα και να είναι κοντά στην οικογένεια του άντρα της. Γι' αυτό και με το που τελειώνει η περιοδία γίνεται η πρώτη συνάντηση πλέον με την Κυριακούλα έγκυο να επιστρέφει στην Πάτρα, στο σπίτι και στη ρίζα του συζύγου τους Αντρέα. Γίνεται αυτό και αφού γεννάει στην Πάτρα συνεχίζει, γιατί πλέον έχει γίνει πολύ μεγάλο όνομα, συνεχίζει τις περιοδίες στον αραβικό κόσμο και ακούστε τώρα τι συμβαίνει. Φτάνει κάποια στιγμή στην Αίγυπτο και ένας αμαξάς την απαγάγει, ήταν εντεταλμένος του σεΐχη γιατί την ήθελε, την είχε δει και του άρεσε, τη μεταφέρει σε μία οάση όπου εκεί ήθελε να κάνει τα κόλπα του και τα τερτύπια του και τα έσχη του ο σεΐχης. Όταν ανακαλύπτει όμως ότι είναι έγκυος, η συνέχεια είναι ότι χάνει το παιδί και οι άνθρωποι του σεΐχη την παρατούν εμόφυρτη σε ένα σημείο κοντά στο ξενοδοχείο, ειδοποιώντας και το ξενοδοχείο και τον σύζυγό της Αντρέα να έρθουν να την παραλάβουν. Έτσι το ζεύγος μετά από αυτή την περιπέτεια ξαναφεύγει για την Πάτρα, όπου θέλει να συναντήσει και την νεογέννητη κόρη της. Φτάνοντας στην Πάτρα, εκεί έχουν αποκατασταθεί πλέον οι σχέσεις και με τον πεθερό της, τον Ευάγγελο Αντωνόπουλο, ο οποίος είχε μαγαζί και είχε μάθει ότι η φωνή της νύφης του είναι καταπληκτική, δεν την είχε ακούσει ποτέ, οπότε την καλεί να παίξει στο μαγαζί του, στην ταβέρνα του, στην οποία φημολογείται ότι είχε περάσει και είχε παίξει μουσική ο περίφημος Σέμψης, ο Σαλονικιός, έτσι, ο οποίος ήταν ο παππούς του γνωστού συνθέτη Σταμού Σέμψη. Η Κούλα τραγουδά για πρώτη φορά μπροστά στον πατέρα του συζύγου της, μαζεύεται κόσμος, γίνεται ένας πραγματικός χαμός και θεωρείται ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο γλέντι που είχε στηθεί μέχρι εκείνη την περίοδο στην Πάτρα. Ήταν ιστορικά το πρώτο μεγάλο γλέντι όπως έχει καταγραφεί στις αρχές του 20ου αιώνα στην Πάτρα. Και από εκεί πλέον, επειδή την έχει δει πολλοί κόσμος, ξεκινούν περιοδίες στην Ελλάδα πλέον, στην Αθήνα, στον Πειραιά, στην κεντρική Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, ακόμα και στην Τουρκία, στις ελληνικές περιοχές της Τουρκίας. Βρισκόμαστε περίπου στο 1914, έτσι για να σας δώσω ένα στίγμα, πριν από την καταστροφή του 22. Ακούμε τώρα ένα παραδοσιακό τριανταφυλιά, ηχογραφημένο το 1915 από τα πιο παλιά. Ηχογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη. Μαζί με την κυρία Κούλα τραγουδάει και κάποιος που είναι άγνωστος, δεν γνωρίζουμε την ταυτότητά του. Βιολί παίζει ο Αθανάσιος Μακεδόνας, αντούρι ο Στέλιος Μελάς και λαούτο ο Ανδρέας Πατρινός. Ηχογραφήθηκε σε δίσκο της Κολούμπια, παρακαλώ, με αριθμό Ε5146.

Λοιπόν, το 14 ξεκινάει η περιοδία ξανά στην Αμερική το ζεύγος. Έχει πάει πάρα πολύ καλά στην Ελλάδα, όπου εκεί γίνεται μια πρώτη επαφή και συζήτηση με τη μεγάλη δισκογραφική εταιρεία Columbia, όπου και γίνεται πρόταση για συνεργασία, την αποδέχονται ο Αντρέας και η κυρία Κούλα και παίζουν 2 χρόνια περίπου τους δίσκους τους ηχογραφούν στην Κολούμπια. Βλέπουν ότι πάει πολύ καλά το όλο πράγμα και επειδή ήταν πολύ δραστήριος ο σύζυγος της κυρίας Κούλας, λέει γιατί ρε παιδιά να δίνουμε τα λεφτά μας έξω, να τα πάρουμε εμείς. Και σκέφτεται λοιπόν να δημιουργήσει μια δική του δισκογραφική εταιρεία μαζί με τη σύζυγό του να δημιουργήσουν, αλλά βέβαια τους έλειπε ο εξοπλισμός. Κάνουν λοιπόν ένα ταξίδι στην Ευρώπη ανάμεσα στο 16-18, παίρνει από τη Γερμανία τον εξοπλισμό, επιστρέφει και δημιουργεί την εταιρεία Πανελλήνιον. Όχι, πρώτα ήταν η εταιρεία Orpheum, η οποία ήταν η πρώτη εταιρεία που δημιούργησαν, και αρχίζουν εκεί να ηχογραφούν διάφορους δίσκους, ανάμεσά τους 4 πατριωτικά τραγούδια, το Μάρς Αβέροφ, Βότσις, Κιλκής και Γιάννενα. Μιλάμε 1916 με 1918, για να καταλάβετε και την περίοδο που βρισκόμαστε. Είναι όλα αναφέρονται στα κατορθώματα των Ελλήνων στους Βαλκανικούς πολέμους. Συνεχίζει η ιστορία, προχωράει πάρα πολύ καλά η εταιρεία, γίνονται ηχογραφήσεις και η Orpheum γίνεται αμέσως, αλλάζει όνομα και γίνεται Πανελλήνιον, είναι η επόμενη εταιρεία, όπου κράτησε περίπου 1 χρόνο η Orpheum Records. Μετά είχε 35 δίσκους που βγήκαν με τη φωνή της κυρίας Κούλας, η μοναδική γυναίκα που τραγούδησε εκεί, έτσι, και ήταν ο πρόεδρος της εταιρείας Πανελλήνιον, που είναι η γνωστότερη εταιρεία της κυρίας Κούλας. Όλοι οι μεγάλοι μουσικοί περνούσαν από εκεί, έπαιζαν και τραγουδούσαν εκεί. Και εκεί ξεκινάει και η μεγάλη κόντρα με την άλλη οικογένεια, την οικογένεια της Μαρίκας Παπαγκίκα, η οποία και αυτή ήταν με το σύζυγό της ένα δίδυμο, ο τσεμπαλίστας εκείνος, και ήταν τα δύο ας πούμε καλλιτεχνικά αντίπαλα ζεύγη ελληνικά στην Αμερική. Ακούμε τώρα ένα τραγούδι του 1916, Τσιφτετέλη, ηχογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη, είναι δίσκος της Κολούμπια. Και συμμετέχουν, όπως θα ακούσετε και την κυρία Κούλα να λέει στις προσφωνήσεις μέσα στο τραγούδι, ο Αθανάσιος Μακεδόνας και ο Ανδρέας Πόγκης που παίζει βιολί.

Λοιπόν, πάμε, είμαστε στο 1924 και ο σύζυγος Αντρέας έχει πάθει ένα εγκεφαλικό, δεν είναι καθόλου καλά στην υγεία του και φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ήταν μεγάλο πλήγμα για την ίδια, σταματάει για 2 χρόνια. Προσπαθεί το 1927 να επανακάμψει, όπως διαβάζουμε από τις εφημερίδες της Νέας Υόρκης, Ατλαντής και Εθνικός Κήρυξ, επανέρχεται στην δισκογραφική επιφάνεια με μια συνεργασία με τον Κωνσταντίνο Μαύρο. Δεν τα ταιριάζουν καθόλου, στους 2 μήνες τσακώνονται και χωρίζει αυτό το δίδυμο. Υπάρχουν βέβαια κάποια τραγούδια που ηχογραφήθηκαν από την κυρία Κούλα και τον Μαύρο. Είναι «Τα παιδιά της γειτονιάς σου», το οποίο είναι σε πρώτη εκτέλεση και είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι δισεύρετες αυτές οι ηχογραφήσεις. Όποιος έχει, έχει και μια περιουσία. Να πούμε τώρα ότι η εταιρεία η Πανελλήνιο παραμένει, η Κολούμπια θέλει να την εξαγοράσει, έτσι έκανε με τις μικρές εταιρείες για να μπορέσει να έχει αυτή τη δυνατότητα να εκμεταλλεύεται όλη την αγορά. Κλείνει λοιπόν η Πανελλήνιο Records και τα πράγματα έχουν οδηγηθεί σε μια δύσκολη κατάσταση. Προσπαθεί να επανακάμψει, έρχεται το κράχ του 1929, διαλύεται το σύμπαν στην Αμερική και προσπαθεί εκεί πλέον, έχοντας μετακομίσει στο Σικάγο, που βρίσκεται η κόρη της, που έχει παντρευτεί έναν μεγάλο επιχειρηματία Ελληνοαμερικανό, Μιχαλόπουλο Μίτσελ τον έλεγαν. Αυτός είχε νταραβέρια με κινηματογραφικές παραγωγές και σε όλα αυτά προσπαθούσε λίγο να κρατηθεί και αυτή ζωντανή. Η κυρία Κούλα γνωρίζει έναν Αρμένιο ουτίστα, τον Τσάρλι Χεργκάτ ή τον Τσάρλι το Αρμενάκι, όπως τον γνωρίζουν όλοι, ένας περιθωριακός τύπος, αλκοολικός κλπ. Και προσπαθεί μαζί του να κάνει μία συνεργασία. Οπότε μπαίνει ξανά στο χώρο της μουσικής. Έρχεται αναπάντεχα και ο θάνατος του συζύγου της κόρης της κυρίας Κούλας, του Μίτσελ, ο οποίος ήταν 52 ετών. Αφήνει μία περιουσία και κάπως τα πράγματα έρχονται σε ένα ήρεμο τόνο. Προσπαθεί η ίδια να ξαναστήσει μια δισκογραφική εταιρεία με τα λεφτά, ας πούμε, του τι της είναι τώρα, του γαμπρού της, έτσι, ο άντρας της κόρης της, νομίζω γαμπρός της είναι, ναι. Και εκεί δημιουργεί την περίφημη Panhellenic Records, όπου έχει και το Τσάρλι το Αρμενάκι, παίζει λαούτο και είναι, ας πούμε, ένα δίδυμο που έχει αντικαταστήσει, ας πούμε, τον πρώην σύζυγό της, τον Μακαρίτη. Δεν πάει καλά η όλη ιστορία, κρατάει μέχρι τον πόλεμο, είναι δύσκολα τα πράγματα, όμως η συνολική καταγραφή της δουλειάς της κυρίας Κούλας μέσα από τις δισκογραφικές εκτελέσεις της, στο σύνολο ξεπερνάει 250 προσωπικές ηχογραφίες με τις εταιρείες Orpheum, Panhellenic, Panhellenic και βέβαια και την Columbia. Λέγεται ότι αφήνει ένα μεγάλο κομμάτι της περιουσίας της στο τουριστικό θέατρο Catskills, όπου βρίσκεται εκεί μια ελληνοορθόδοξη εκκλησία στην ορεινή περιοχή κοντά στο θέρετρο, και φεύγει από τη ζωή το 1954 σε ηλικία 76 ετών. Άφησε πίσω την κόρη της την Παρασκευή, έναν εγγονό, τον Ξενοφόντα, που έφυγε, έχει φύγει και αυτός από τη ζωή, και μια δυσέγγονη, τη Δάφνη, η οποία είναι εν ζωή. Λοιπόν, κλείνουμε με τραγούδι για Μάγια, Μάγια μου κάνεις, του 1920, ένας δίσκος της Panhellenic Records με αριθμό 8051. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί και ακούσατε την ιστορία της κυρίας Κούλας. Εμείς θα επανέλθουμε και πάλι αύριο με ώρα Ελλάδα στις 9. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας.

Θέμε σα, κύριε φίλε και φίλοι, καλημέρα σα από την Αθήνα. Είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στη Φωνή τη Ελλάδα. Και για τι επόμενε δύο ώρε κοντά σα θα είναι από μικροφόνου ο Γιώργο Διονυσόπουλο με τη ζωντανή ενημερωτική καθημερινή εκπομπή Η Ελλάδα στον κόσμο. Να δώσουμε και τι ραδιοσυγκροτητέ μα, όπω άλλωστε κάνουμε κάθε φορά, για να ξέρετε πού μπορείτε να μα βρείτε, μέσα από πού μπορείτε να μα ακούτε. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην Ελλάδα αλλά και την Κύπρο μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, στην ένδειξη Voice of Greece. Παράλληλα, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird και Elasat, στην Αφρική από το δορυφόρο Elasat, επίσης σε πολλές πλατφόρμες διαδικτυακού ραδιοφώνου όπως είναι το TuneIn, το MyTuner, το Radio Line, το Radio Garden, το Phonostar και πολλές άλλες, μέσα από την εφαρμογή Deezer. Η Φωνή της Ελλάδας περιλαμβάνεται στις χώρες που η Deezer έχει live radio, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι η Βραζιλία, η Αγγλία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Γερμανία, το Ισραήλ, η Νότια Αφρική και πολλές άλλες. Στη Γερμανία μπορείτε επίσης να μας ακούτε και μέσω της πλατφόρμας Magenta TV. Στην Ελβετία μέσω της πλατφόρμας Swisscom και υπάρχει και η εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας για κινητά Android. Θα μας βρείτε και θα μας κατεβάσετε από το Play Store της Google, για κινητά iPhone από το App Store. Τέλος, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται και από δεκάδες ελληνόφωνους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε ολόκληρο τον κόσμο.

Να δώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 0330 210 60 66 815 και 0330 210 60 66 816. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε και ηλεκτρονικό μήνυμα. Το email μας είναι thevoiceofgreece@gr.gr. Και υπάρχει και το Facebook και εκεί δεχόμαστε μηνύματα στη διεύθυνση www.facebook.com/voiceofgreece.gr.

Δεύτερα 24 Αυγούστου γράφει το ημερολόγιο για τη σημερινή και εμείς να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς σε όλες σας. Πολλές καλημέρες, πολλές ευχές για να πάει καλά η εβδομάδα, μιας και σήμερα είναι η πρώτη εργάσιμη ημέρα της τελευταίας κατά κάποιο τρόπο εβδομάδας του Αυγούστου. Αρκετός κόσμος έχει γυρίσει πίσω, αν κρίνουμε από την κίνηση εχθές στις εθνικές οδούς της χώρας, αλλά ταυτόχρονα αν κρίνουμε και από τα αυτοκίνητα πλέον που κυκλοφορούν στους δρόμους. Βέβαια, το καλοκαίρι δεν τέλειωσε, δεν θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι. Ο καιρός άλλωστε δεν μας αφήνει να σκεφτούμε κάτι τέτοιο, δεδομένου ότι σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, τις επόμενες ημέρες η χώρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα κάψωνα εκεί προς τα τέλη του μήνα. Εξάλλου και αυτές τις μέρες που διανύουμε, οι θερμοκρασίες είναι εξαιρετικά υψηλές. Κάποιες περιοχές χτυπάει ακόμα και 40 βαθμούς Κελσίου. Μια από αυτές τις περιοχές είναι και το Λεκανοπέδιο. Πολύ υψηλές οι θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα, πέρα από τον κίνδυνο που υπάρχει και τις προφυλάξεις που θα πρέπει να πάρει ο καθένας μας, ένα σημαντικό μέρος της χώρας, μεταξύ των οποίων βεβαίως και η Αττική, έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης κόκκινου συναγερμού εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς που προβλέπεται σε αυτές. Εμείς όμως να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας, τις ιδιαίτερες καλημέρες μας ή καλησπέρες, ανάλογα που είστε και από πού μας ακούτε, στους απόδημους Έλληνες, στην άλλη Ελλάδα που βρίσκεται εκτός των συνόρων, σε αυτή τη μεγάλη Ελλάδα, διασκοπισμένη στα 4 σημεία του ορίζοντα. Οι Έλληνες έχουν χτίσει κοινότητες, έχουν δημιουργήσει, προσφέρουν στον τόπο που μένουν, που κατοικούν, σε αυτές τις δεύτερες ή τις πρώτες πατρίδες βεβαίως, μιας και θα μπορούσαμε να πούμε ότι η πρώτη πατρίδα είναι κακά τα ψέματα εκεί όπου γεννιέται κάποιος. Εξάλλου πολλοί Έλληνες που έρχονται μέσα από μεικτούς γάμους έχουν συνείδηση, έχουν εθνική συνείδηση. Εξάλλου το αποτύπωμα του ελληνισμού είναι τόσο ισχυρό που ακόμα κι αν ο γάμος είναι μεικτός, στην πλειονότητα των περιπτώσεων υπερισχύει, διότι η Ελλάδα, ο ελληνισμός είναι μια κοσμοθεωρία παγκόσμια, στηρίζεται πάνω της στο οικοδόμημα του δυτικού πολιτισμού και ταυτόχρονα η ελληνική γλώσσα, μία από τις πλέον αρχές αυτού του κόσμου, ομιλείται αδιάλειπτα εδώ και χιλιάδες χρόνια και το έχουμε πει και άλλες φορές, δεν θα κουραστούμε να το λέμε, ότι οφείλουμε εμείς να την μεταλαμπαδεύσουμε και, στις επόμενες γενιές και σε αυτούς που έρχονται. Να στείλουμε πολλές καλημέρες σε όλους σας. Ελπίζω και εύχομαι αρκετοί από εσάς, ή τουλάχιστον όσοι έχετε τη δυνατότητα, να βρίσκεστε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα μια χώρα του ήλιου, μια χώρα όπου είναι από τις καλύτερες, κακά τα ψέματα, και δεν το λέμε αυτό με κανένα ίχνο σοβινισμού. Η Ελλάδα από καιρικές συνθήκες, από θάλασσες, από φύση, είναι μία από τις καλύτερες του κόσμου. Το να μπεις μέσα στο, να κάνεις τον μπάνιο σου χωρίς να φοβάσαι τι έχει ο βυθός, σε αυτά τα υπέροχα, στις απέροχες ακρογιαλίες με τα όμορφα νερά, με τις σωστές θερμοκρασίες, δεν το βρίσκεις στον κόσμο. Από εκεί και πέρα βεβαίως η χώρα μας διαθέτει και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Μπορεί να είμαστε λίγο γκρινιάριδες ως λαός, ωστόσο οφείλουμε να αναγνωρίζουμε και κάποια από τα καλά που μας παρέχει ο τόπος. Να έρχεστε να επισκέπτεστε τις ιδιαίτερες πατρίδες σας. Ούτως ή άλλως η Ελλάδα είναι ένα πολύχρωμο μοσαϊκό ηθών και θύμων και ξέρουμε, το βλέπουμε και το γνωρίζουμε ότι πολλά από αυτά τα ήθη και τα έθιμα τα έχετε πάρει μαζί σας, τα τηρείτε ίσως καλύτερα από ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα, και έτσι να συνεχίσετε. Αυτές τις μέρες βρίσκονται εξάλλου εδώ στην χώρα και αρκετοί εκπρόσωποι από φορείς, ομοσπονδίες, συλλόγους, οι οποίοι έχουν, περνάνε μέρες σε κούραση βέβαια σε μια πλευρά, από την άλλη έχουν και επαφές για μια σειρά από ζητήματα που έχουν να κάνουν είτε με εκδηλώσεις και θέματα τα οποία υπάρχουν σε συνεννόηση και με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τους ερωτήσεις του άρχοντες, είτε σε συνεννόηση ακόμη και με στελέχη της κεντρικής κυβέρνησης. Εξάλλου, οι Έλληνες του εξωτερικού έχουν πλέον τη δυνατότητα να ψηφίζουν μέσω της επιστολικής ψήφου, κατοχυρωμένο δικαίωμα πλέον, με αποτέλεσμα να η παρέμβασή τους να έχει και έναν, για ένα επιπλέον εθνικό θα έλεγα πρόσημο, μιας και μην ξεχνάμε ότι η χώρα βρίσκεται ούτως ή άλλως σε κάθε περίπτωση λίγους μήνες πριν από τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές. Να προσέχετε, να επισκέπτεστε τη μητέρα πατρίδα και βεβαίως να προσοχή έχει να κάνει και με τους ναυτικούς μας και με τους μεταφορείς μας. Δύο δραστηριότητες, η ναυτιλία, οι μεταφορές γενικότερα, που περνάνε δύσκολες ημέρες λόγω των καταστάσεων που υπάρχουν. Η ναυτιλία ιδιαίτερα. Βεβαίως κάθε κρίση αποτελεί και μια ευκαιρία και αυτό οι Έλληνες εφοπλιστές είναι κάτι το οποίο το κάνουν πράξη, να βάλουμε και αυτή την παράμετρο στην κουβέντα μας. Εν τούτης όμως για τους ναυτικούς δεν πάβει
ναυτιλιακοί δρόμοι πολυσύγναστοι, όπως είναι τα στενά του Ορμούζου, η Ερυθρά Θάλασσα, ο Εύξηνος Πόντος, να αποτελούν εστίες κινδύνου λόγω των συγκρούσεων και των πολέμων που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή. Να προσέχετε, να επιστρέφετε πάντα γεροί και δυνατοί στις οικογένειές σας και βεβαίως το ίδιο να βγηθούμε και για τους μεταφορείς μας. Άλλοι κίνδυνοι, πολλές οι ώρες στο δρόμο. Αυξημένη κίνηση λόγω του καλοκαιριού. Διαβάζουμε και εμείς στο δελτίο συνέχεια για δυστυχήματα, για ατυχήματα τα οποία συμβαίνουν. Ο ήλιος, το ποτό αρκετές φορές. Δεν λέω ότι το κάνετε εσείς, αλλά αυτοί που κυκλοφορούν στους δρόμους, είτε έρχονται από τη θάλασσα, είτε μετακινούνται, είτε διασκεδάζουν, γιατί εσείς κάνετε δουλειά. Αυξάνει, θα λέγαμε, το κίνδυνο. Και όπως είπα, διαβάζουμε συνεχώς, ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες, δεν ξέρω τι έχει γίνει, συνεχώς στην χώρα για δυστυχήματα και με νεκρούς. Λοιπόν, να προσέχετε, μετά επιστροφή με ασφάλεια πίσω στις οικογένειές σας, να παίρνετε το χρόνο σας και να συνεχίζετε στη δουλειά σας. Μια δύσκολη δουλειά. Καλή ακρόαση σε όλους σας και θα πάμε σε μια πρώτη μουσική ανάσα, έτσι για το καλωστόρισμα. Αύγουστος είναι ακόμα εξάλλου, μην βιαζόμαστε να τον αφήσουμε. Και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας με τη συνέχεια της σημερινής εκπομπής. Θα βάλουμε τους καλεσμένους μας, μιας και γίνονται γεγονότα. Σήμερα έχουμε και το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο της νέας σεζόν. Έχουν επιστρέψει, επιστρέφουν σιγά σιγά και η πολιτική ταγή. Και βεβαίως η οικονομία έχει αρχίσει και παίρνει μπροστά εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. 15 μέρες μείνανε από την παρουσία του Πρωθυπουργού στη πρωτεύουσα και θα λέγαμε ότι οι μηχανές έχουν ανάψει, όχι μόνο στην κυβέρνηση αλλά γενικότερα στα κόμματα, μιας και κακά τα ψέματα, όπως σας είπαμε και λίγο νωρίτερα, είμαστε στην τελική ευθεία για εκλογές και το κλίμα μυρίζει έντονα από προεκλογικές αναφορές, συνειδητοποιήσεις, περιοδίες. Θα τα δούμε όλα αυτά στην ώρα του σε πολύ λίγο.

0: και αυτό το θέμα θα τεθεί επιτάπητο στη σημερινή συνεδρίαση. Βεβαίως υπάρχουν θετικά στοιχεία για τον πληθωρισμό. Εν τούτης όμως, το γεγονός ότι μπαίνουν σιγά σιγά στο φθινόπωρο, επιστρέφουν και οι παραδριστές στα σπίτια τους, αντιμέτωποι βεβαίως με ένα νέο κύμα ακρίβειας. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι από τις αρχές του επόμενου μήνα θα τεθεί σε εφαρμογή και η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τη Μείωση των Τιμών. Η λίστα περιλαμβάνει ήδη 750 κωδικούς προϊόντων, στοχεύει να ξεπεράσει τα 1000 βασικά αγαθά. Αν κρίνουμε ωστόσο από το γεγονός ότι κάτι ανάλογο είχε συμβεί και πριν από 2-3 χρόνια και επανέρχεται, μάλλον τα πράγματα δεν είχαν πάει και τόσο καλά τόσο. Από την άλλη πλευρά, σε ό,τι αφορά το Υπουργικό, στην ατζέντα βρίσκονται τα ειδικά χωροταξικά σχέδια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα οποία ως γνωστόν προκάλεσαν την αντίδραση της Τουρκίας. Και από την άλλη πλευρά θα παρουσιαστεί και το κυβερνητικό σχέδιο Περιφέρεια 2030. Σε ό,τι αφορά την αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται έτοιμο να κλιμακώσει, θα λέγαμε, την κριτική του στην κυβέρνηση. Και το λέμε αυτό διότι ετοιμάζεται μια πολύ μεγάλη εκδήλωση στις 3 του Σεπτέμβρη, μια εκδήλωση που θα θυμίζει αρκετά εποχές Ανδρέα Παπανδρέου, και αυτό γιατί η επαιτειακή εκδήλωση, να σημειώσουμε, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια δεν θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα για την 3η Σεπτέμβρη, αλλά στο Ηράκλειο. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει. Από ό,τι μαθαίνουμε, ετοιμάζεται υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση με κομβόι αυτοκινήτων, σημαίες, πασόκ, συναυλίες, όλα αυτά στην 3η του Σεπτέμβρη. Από την άλλη πλευρά, και ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται, θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη αρχές του μήνα, αρχές Σεπτέμβρη, να παρουσιάσει το κυβερνητικό του πρόγραμμα. Θα ξαναανέβει μετά από λίγες ημέρες. Ζεσταίνονται μηχανές. Ο Χρήστος Μητυλινιός είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Ο πολιτικός συντάκτης, ο καλός συνάδελφος της political.gr, της ηλεκτρονικής εφημερίδας. Χρήστο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο μου. Καλημέρα και στους αγαπητούς μας ακροατές.
0: Έδωσα ένα γενικό πλαίσιο εν ώψη της νέας εβδομάδας που ξεκινά. Πολύ σημαντική βεβαίως η σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ούτως ή άλλως ο Πρωθυπουργός μέτρα αντίστροφα και για το Ταμείο Ανάκαμψης. Πολύ σημαντικό, γιατί πρέπει μέχρι τέλος του μήνα να έχει κλείσει η όποια εκκρεμότητα υπάρχουν, να έχουν δοθεί τα χρήματα. Εκεί με τις αιτήσεις υπάρχει μια κινητικότητα. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει και διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανέβει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει να πει αρκετά, να δώσει, θεωρώ, ακόμη περισσότερα ίσως. Όλα αυτά θα τα δούμε. Αλλά το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο θα κλείσει αυτή τη λίστα, θεωρώ.
1: Ναι. Ακριβώς έτσι είναι, Γιώργο, όπως το λες. Να πούμε ότι στις 11.30 θα ξεκινήσει περίπου σε μία ώρα το Υπουργικό. Θα έχουμε όλα τα θέματα στην ατζέντα, όπως τα ανέφερες και εσύ προηγουμένως, και από το ειδικό χωροταξικό και από το Υπουργείο Οικονομικών, για τα αναπτυξιακά προγράμματα, την ενίσχυση των αναπτυξιακών προγραμμάτων. Υπάρχει αυτό που ανέφερες για το Ταμείο Ανάκαμψης. Και παράλληλα υπάρχει και το μεγάλο σχέδιο διεκδίκησης ευρωπαϊκών πόρων σχετικά με την άμυνα και το μεταναστευτικό, αλλά και σε ευρύτερο φάσμα χρημάτων, τα οποία μπορούν και να αντικαταστήσουν, ας πούμε, το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά πέραν αυτού να δώσουν μια έξτρα όθηση κυρίως στην αμυντική βιομηχανία της χώρας μας. Για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τώρα, γιατί εντάξει, κατά ψέματα έχουμε πει στην τελική ευθεία, έτσι, δεν είναι αυτό το Σάββατο, είναι το επόμενο Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, το απόγευμα, όπου ο Πρωθυπουργός θα ανέβει στο βήμα της 86ης Διεθνούς Εκθέσεως για να κάνει και επίσημα τις ανακοινώσεις για το 2027 και για το σχέδιο της Ατζέντα 2030. Να πούμε δύο πραγματάκια και γι' αυτό, γιατί κάποια πράγματα φαίνεται να έχουν κλειδώσει, κυρίως όσον αφορά φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μιλάμε και για μια σταδιακή κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για χιλιάδες συμπολίτες μας. Η μείωση της προκαταβολής φόρου επίσης που είναι στο τραπέζι, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, μπορώ να πω ότι είναι από τα συμβολικά μέτρα της συγκεκριμένης κυβέρνησης, γιατί ήταν και ένα πολύ ισχυρό, η προκαταβολή φόρου

0: που ήταν ένα πολύ ισχυρό αντιπολιτευτικό έτσι, εργαλείο για τη Νέα Δημοκρατία όταν ήταν στην αντιπολίτευση. Είχε μειωθεί στο 50% για τα νομικά πρόσωπα και στο 80% για τις επιχειρήσεις. Τώρα φαίνεται ότι θα έχουμε μια νέα μείωση φόρου από βήματος ΔΕΘ το επόμενο Σάββατο. Μένει να το δούμε από αρχές του 27 δηλαδή. Δεν ξεκινάει από Οκτώβριο ή Σεπτέμβριο. Να πούμε ότι θέλουμε αναμένουμε και νέες παρεμβάσεις για τους μισθούς. Για τους μισθωτούς και για τους συνταξιούχους αναμένουμε νέα αύξηση από 1η-1η του 27, ενώ εξετάζεται παράλληλα και μια ενίσχυση των χαμηλών συνταξιούχων με περαιτέρω παρέμβαση στην εναπομείνα σε προσωπική διαφορά. Αναμένουμε και σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες σπίτι μου 3, ήταν κάτι το οποίο δεν είχε επιβεβαιωθεί μέχρι πριν από μερικούς μήνες, αλλά έχει επανέλθει στο τραπέζι πάρα πολύ δυναμικά, γιατί η στέγη είναι από τους βασικούς άξονες
1: της
0: διεθνούς εκθέσεως και έχουμε βεβαίως. Οπότε αναμένουμε ένα νέο πρόγραμμα αγοράς κατοικίας στο σπίτι μου 3 αυτή τη φορά και, και μια επιχείρηση από τον Πρωθυπουργό να παρουσιάσει όχι μόνο μέτρα ενός έτους. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που έρχεται, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι η τελευταία πριν τις εκλογές. Είναι η προεκλογική Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, οπότε αναμένουμε από τον Πρωθυπουργό να παρουσιάσει και ένα σχέδιο τετραετίας με την Ατζέντα 2030, με χαμηλότερους φόρους, υψηλότερους μισθούς, επενδύσεις, στήριξη επιχειρήσεων και μείωση του δημοσίου χρέους, η οποία προσφάτως έγινε ακόμα πιο αισθητή μετά την τελευταία πρόωρη αποπληρωμή που είχαμε τις τελευταίες ημέρες. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα δούμε σε αυτή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έναν Μητσοτάκη τετραετίας και όχι Μητσοτάκη ενός έτους. Παρουσίαση προγράμματος δηλαδή για τις επερχόμενες εκλογές την άνοιξη, όπως όλα δείχνουν μέχρι στιγμή.
1: Θεωρώ, Χρήστο, ότι ανάλογα θα κινηθούν και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Έλεγα νωρίτερα και για τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος θα επιδιώξει να εκμεταλλευτεί πολιτικά βεβαίως και την 3η του Σεπτέμβρη, που είναι η διακήρυξη του Πασόκ που είχε γίνει επί Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά ταυτόχρονα και την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και εκεί και αυτός, όπως και ο Αλέξης Τσίπρας βεβαίως από την Ελλάδα, όπως και όλοι οι υπόλοιποι αρχηγοί που θα ανέβουν στην πρωτεύουσα, θα παρουσιάσουν τα κυβερνητικά τους πλέον προγράμματα.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Ο Αλέξης Τσίπρας, μάλιστα, ως ηγέτης κόμματος εξωκοινοβουλευτικού, δεν είχε το. Πώς να το πω, δεν ήταν
1: θεσμικό
0: να είναι εκεί. Ωστόσο, έκανε την τρίβλα και έτσι στις 2 Σεπτεμβρίου θα κάνει μια δική του ΔΕΘ εντός εισαγωγικών στη Θεσσαλονίκη. Και ο Νίκος Ανδρουλάκης με τη σειρά του θεσμικά θα πάει και εκείνος. Ετοιμάζονται όλα τα κόμματα, κατά ψέματα το έχουμε πει, είμαστε σε προεκλογική περίοδο και την άνοιξη να γίνουν οι εκλογές είμαστε σε προεκλογική περίοδο, δεν νομίζω ότι το αρνείται κανείς. Ο τελευταίος χρόνος της μιας κυβερνητικής θητείας είναι προεκλογικός ολόκληρος.
1: Έχουμε αναμένουμε και, να και δούμε μεταγραφές
0: και τις προτάσεις, καλά ναι βέβαια, και αναμένουμε να δούμε και τις προτάσεις των κομμάτων, γιατί εντάξει είναι ωραία τα συμβολικά και τα, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, με τις σημαίες, με τις πομπές και τα λοιπά που ετοιμάζουν στο Πασόκ, είναι πάρα πολύ, είναι ωραία αυτά για μια άλλη εποχή, να θυμηθούμε
1: αντίστοιχες
0: καταστάσεις, ας πούμε το παλιά, το ορθόδοξο, αλλά είναι και οι προτάσεις, έτσι. Δηλαδή, σήμερα ο κόσμος ακούει κάποια πράγματα λίγο πιο συγκεκριμένα. Οπότε, αναμένουμε να δούμε τι θα είναι, τι θα περιλαμβάνουν και αυτές οι προτάσεις. Αν το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάδα κινηθούν σε έναν γνώμονα ότι συνεχίζουμε να λέμε ένα ξερό όχι σε όλα, ακόμα και αν οι προτάσεις είναι δικές μας, όπως είχε πει το ΠΑΣΟΚ για την συνταγματική αναθεώρηση, ας πούμε. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσον θα είναι μια προεκλογική περίοδος η οποία θα έχει ένα πολιτικό στάτους, ας πούμε, έτσι συγκεκριμένο. Αν από εκεί πέρα δούμε προτάσεις, αυτό θα είναι ευχής έργων και θα δούμε βέβαια, γιατί θα ξαναλέω ότι θα είναι η πρώτη φορά που πάμε σε εκλογές με έναν έλεγχο από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Έτσι. Είναι η πρώτη φορά που θα το βιώσουμε αυτό σε αυτές τις εκλογές.
1: Τι σημαίνει αυτό,
0: θα υπάρχει, δηλαδή. Σημαίνει ότι Κυρίως για τα κοινοβουλευτικά κόμματα θα υπάρξουν κάποια κυβερνητικά προγράμματα τα οποία θα προτείνουν στον κόσμο, αλλά αυτό θα περάσει από έναν έλεγχο από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με την έννοια πια ότι θα υπάρχει ένα εφαρμόσιμο και μη εφαρμόσιμο. Ένας χαρακτηρισμός οικονομικός, έτσι, γιατί κακά τα ψέματα τα οικονομικά του κράτους καλύτερα από όλους θα ξέρει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Δηλαδή δεν θα βγάλουμε τώρα και πώς το λένε, άσχετο στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, θα μας πάρουν με τις ντομάτες. Λοιπόν, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους λοιπόν θα κρίνει τα κομματικά προγράμματα, αν αυτά είναι εφαρμόσιμα ή αν δεν είναι εφαρμόσιμα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί βάζει και ένα φρένο στις υποσχέσεις της ανεφάρμοσης.
1: Θα δούμε θα γίνει. Έχουμε λίγες μέρες ακόμα μπροστά μας. Να θεωρώ ότι θα εκδηλωθούν ακόμα περισσότερο οι σκοποί και οι στόχοι των κομμάτων. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.

0: βήτα.
1: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη φωνή της Ελλάδας. 36 λεπτά μετά τις 10 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα παραμείνουμε βεβαίως στο πολιτικό πλαίσιο. Θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε την κυρία Αφροδίτη Κτενά, βουλευτής του Β1 Βόρειου Τομέα της Αθήνας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Κυρία Κτενά, καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα στον κόσμο που μας ακούει.
1: Να είστε καλά. Κύριε Κτενά, σήμερα θα ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, το πρώτο θα λέγαμε με την έναρξη της νέας σεζόν, το πρώτο της κυβέρνησης πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και το λέμε αυτό διότι από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση σχεδιάζει ένα πλέγμα παροχών, θα λέγαμε, με στόχο αφενός να επανασυσπυρώσει τους ψηφοφόρους. Κακά τα ψέματα, βρισκόμαστε στην τελική ευθεία ενώπιση των εθνικών εκλογών, αλλά ταυτόχρονα να αντιμετωπίσει όσο μπορεί να αντιμετωπιστεί και το κύμα ακρίβειας που υπάρχει και να δώσει και κάποιες παροχές. Φαίνεται να εστιάζει σε αγρότες, σε ελεύθερους επαγγελματίες, γενικότερα στη μεσαία τάξη η κυβέρνηση. Θα θέλαμε ένα πρώτο σχόλιο αναφορικά με αυτούς τους στόχους.
2: Οι εξαγγελίες της κυβέρνησης και όσα διαραίουν κατά καιρούς από κυβερνητικά στελέχη είναι εγκλωβισμένα και όχι εγκλωβισμένα, είναι βάση σχεδίου υποταγμένα στα προτάγματα της σταθερότητας των κοστολογημένων προγραμμάτων, όπως λέγεται, και των ματωμένων πλεονασμάτων. Τους στόχους δηλαδή και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν οδηγήσει μέχρι τώρα στα αποτελέσματα που βιώνει ο λαός μας, δηλαδή στην ακρίβεια, στους καθυλωμένους μισθούς, στην εμπορευματοποίηση κρίσιμων τομέων όπως είναι η υγεία και η παιδεία. Άρα λοιπόν αυτή η πολιτική που μέχρι τώρα έχει δημιουργήσει και διωγγώσει τα προβλήματα και όλα αυτά ενισχύονται από την πολεμική προετοιμασία στην οποία βρίσκεται με πυρετόδεις ρυθμούς η Ευρωπαϊκή Ένωση και η χώρα μας είναι βαθύτατα μπλεγμένη όσο στους σχεδιασμούς για αυτή την προετοιμασία αλλά και στα ανατολικά σχέδια με ό,τι σημαίνει αυτό για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας και την ασφάλεια του λαού μας. Όλα αυτά λοιπόν δεν αναιρούνται από τις εξαγγελίες που ακούμε κάθε τόσο. Ίσα ίσα αυτές οι εξαγγελίες είναι στην ίδια λογική. Δεν πρόκειται να υπάρξει ελάφρυνση για τα λαϊκά στρώματα εάν δεν αμφισβητηθούν αυτοί ακριβώς οι πυλώνες, αν δεν αμφισβητηθεί η αρχή των κοστολογημένων προγραμμάτων που δεν φύγει το μεγάλο κεφάλαιο αλλά θεωρεί κόστος κάθε ανάγκη του λαού μας τους μισθούς, τις συντάξεις και το είδαμε και με τις πρόσφατες αποφάσεις του ΣΤΕ. Δεν πρόκειται να δει ανακούφιση ο λαός μας αν δεν συγκρουστεί με το ψευτοδίλημα της σταθερότητας που είναι σταθερότητα του μεγάλου κεφαλαίου, είναι σταθερότητα της πολεμικής εμπλοκής και την ίδια στιγμή αστάθεια για την καθημερινότητα της κοινωνικής πλειοψηφίας.
1: Τι θα μπορούσε να κάνει που δεν κάνει η κυβέρνηση κατά την άποψή σας, κυρία Κτενά?
2: Η κυβέρνηση θα μπορούσε να ξεκινήσει από το να φορολογήσει το μεγάλο κεφάλαιο για να δημιουργήσει αυτό το χώρο που λέει ότι χρειάζεται προκειμένου να δώσει έστω κάποιες ανάσες στο λαό μας. Θα μπορούσε να σταματήσει να συνεισφέρει 7 δις και παραπάνω το χρόνο στο ΝΑΤΟ που για εξοπλισμούς οι οποίοι προφανώς δεν είναι για την άμυνα της χώρας και αυτό έχει καταρρεύσει παταγωδώς.
1: Γιατί το λέτε αυτό, η Ελλάδα βρίσκεται σε μια επικίνδυνη περιοχή κυρίως λόγω της Τουρκίας, όχι και μόνο η Τουρκία φτάνει.
2: Η Ελλάδα, οι ελληνικές κυβερνήσεις μέχρι τώρα έχουν εμπλέξει τη χώρα βαθιά στους νατοικούς σχεδιασμούς. Για το ΝΑΤΟ, το Αιγαίο και η Νοτιοανατολική Μεσόγειος είναι κοινός επιχειρησιακός χώρος υψηλής στρατηγικής σημασίας, ειδικά στο σημερινό επίπεδο των ανταγωνισμών και των πολεμικών συγκρούσεων. Σε αυτό το πλαίσιο η Τουρκία δεν θεωρείται πρόβλημα για το ΝΑΤΟ. Η Τουρκία είναι κρίσιμος σύμμαχος.
1: Για μας θεωρείται πρόβλημα
2: σύμμαχος,
1: για το ΝΑΤΟ.
2: Σύμμαχο τη θεωρεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό έχει ολέθριες μέχρι τώρα συνέπειες και στο θέμα της Κύπρου και στα ελληνοτουρκικά. Η κάθε κίνηση που κάνει η κυβέρνηση μέχρι τώρα είναι σε συμφωνία με τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ. Είτε μιλάμε για εξοπλισμούς, είτε μιλάμε για το χωροταξικό σχεδιασμό, είτε μιλάμε για ΑΠΕ ή για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό παλιότερα. Παίζεται ένα παιχνίδι ανάμεσα, παιχνίδι θανάτου ανάμεσα στην Τουρκία και στις αστικές τάξεις της Τουρκίας και της Ελλάδας, όπου μέσα από μέσα από έναν ανταγωνισμό που οξύνεται βήμα το βήμα, επιδιώκεται κάθε αστική τάξη, κάθε αστική τάξη να αποσπάσει περισσότερα στο μελλοντικό συμβιβασμό που θα οδηγήσει σε συνεκμετάλλευση του Αιγαίου, γιατί αυτό εξασφαλίζει τον κοινό επιχειρησιακό χώρο για τις νατοϊκές επιδιώξεις.
1: Πέρα από το ΝΑΤΟ όμως, δεν θα πρέπει, κύριε Χτενά, η χώρα μας να εξοπλιστεί κατά κάποιο τρόπο? Δεν μπορεί να μείνει αδύναμη σε αυτή την περιοχή που βρίσκεται.
2: Να σας θυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διμερεί συμφωνία, κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνάπτουν συμφωνίες δισεκατομμυρίων για εξοπλισμούς με την Τουρκία. Και είναι η Ελλάδα που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι η Τουρκία. Όλα αυτά λοιπόν που πλασάρονται ως αφηγήματα, ως δικαιολογίες για να προχωρούν αυτοί οι σχεδιασμοί και να δαπανούνται τεράστια ποσά για εξοπλισμούς, καταραίουν απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα. Να σας θυμίσω επίσης ότι από τους πανάκριβους εξοπλισμούς που έχουμε πάρει, είτε μιλάμε για φρεγάτες είτε για Patriot, δεν βρίσκονται εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, ταξιδεύουν στα πέρατα της γης προστατεύοντας συμφέροντα είτε εφοπλιστών είτε μεγάλων ενεργειακών ομήλων. Να σας θυμίσω ότι η συστοιχεία Patriot, που υποτίθεται ότι αγοράστηκε για την άμυνα της χώρας, είναι στην Σαουδική Αραβία, εμπλέκεται στο πόλεμο ενάντια στο Ιράν, και η Σαουδική Αραβία μπήκε στο αμυντικό σύμφωνο με την Τουρκία και το Πακιστάν. Όλα αυτά είναι μέσα σε αυτή τη γεωπολιτική, είναι βήματα, είναι κινήσεις μέσα σε αυτό το τεράστιο, στη μεγάλη αναδιάταξη των γεωπολιτικών συμμαχιών εν ώψη της ανόδου της Κίνας απέναντι και την απειλή που παρουσιάζεται απέναντι στα συμφέροντα των ΗΠΑ. Ωστόσο, σε αυτό το κρίσιμο, σε αυτό το φλεγόμενο κόσμο πραγματικά που όλες οι ισορροπίες αναδιατάσσονται, ο λαός μας κερδισμένος δεν μπορεί να βγει από την εμπλοκή σε αυτούς τους ανταγωνισμούς, συντασσόμενη η χώρα μας με το ένα το άλλο στρατόπεδο. Ο λαός μας γίνεται στόχος, γίνεται θύμα και γίνεται και θύτης άλλων λαών.
1: Κύριε Χτενά,
2: την ίδια στιγμή κρίσιμοι πόροι αφαιρούνται από τις δικές του πιεστικές ανάγκες, όπως είναι η ανάγκη για μια αξιοπρεπή ζωή, η ανάγκη για ποιοτική υγεία, για ποιοτική παιδεία, για αυξήσεις ουσιαστικές στους μισθούς, στις συντάξεις. Σαν κάποια μέτρα για ανακούφιση από τις επώδυνες
1: συνέπειες
2: της ακρίβειας.
1: Και στο εσωτερικό, έτσι, θα ήθελα να σχόλιο, όπως βλέπει και εσείς προσωπικά και το Κομμουνιστικό Κόμμα βεβαίως κατ' επέκταση, όλη αυτή την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού και στο χώρο της κεντροαριστεράς, αν θέλετε, αλλά γενικότερα και στο χώρο της δεξιάς. Έχουμε τη δημιουργία νέων κομμάτων, όπως όσον ούπο το Αντώνη Σαμαρά, ή το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, ή το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος κατεβαίνει σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις με αξιώσεις στον πολιτικό στίβο.
2: Ναι. Γίνονται προσπάθειες καιρό τώρα να εμφανιστούν στο λαό μας ως εναλλακτικές προτάσεις για διακυβέρνηση, εναλλακτικές ως προς τη Νέα Δημοκρατία. Προτάσεις οι οποίες όχι απλώς μυρίζουν μούχλα και ναφθαλίνη, αλλά είναι ίδιες στον πυρήνα τους με αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Και τι εννοώ? Κανένα από αυτά τα κόμματα, κανένα από αυτά τα σχήματα που υπάρχουν ήδη, έχουν εμφανιστεί, είτε πρόκειται να εμφανιστούν, θα δούμε, κανένα από αυτά δεν παίρνουν αποστάσεις, δεν αμφισβητούν αυτά που είπαμε πριν. Δηλαδή τα κοστολογημένα προγράμματα με βάση τους κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ματωμένα πλεονάσματα, τη δημοσιονομική πειθαρχία, την πολεμική προετοιμασία. Όχι απλά δεν τα αμφισβητούν, ίσα ίσα υπερθεματίζουν. Και μάλιστα εγκαλούν την κυβέρνηση της Δημοκρατίας ότι δεν προωθεί αρκετά αποδοτικά αυτούς τους στόχους. Άρα λοιπόν ο λαός μας έχει απέναντί του μια βεντάλια εκδοχών της ίδιας πρότασης, εχθρικής προς αυτόν πρότασης, επιθετικής θα γίνεται όλο και χειρότερη, ανεξάρτητα από το ποια κυβέρνηση θα είναι την επομένη των εκλογών, ανεξάρτητα από το μείγμα των κομμάτων ή το κόμμα που θα κυβερνήσει, ο βασικός πυρήνας πολιτικής θα είναι κοινός. Γιατί όλοι αυτοί συμφωνούν στα βασικά. Απέναντι λοιπόν σε αυτό υπάρχει μία μόνη διέξοδος και εναλλακτική. Η πρόταση του ΚΚΕ και αυτό που αμφισβητεί ακριβώς τον πυρήνα της πολιτικής που έχει οδηγήσει μέχρι εδώ. Και αυτή η πολιτική μπορεί δεν να ανατρέπεται παρά μόνο με ένα μεγάλο συντονισμένο πανελλαδικά κίνημα που θα διεκδικεί πιεστικά να νιώθουν καυτή την ανάσα τους στο σβέρκο τους όποιοι και αν κυβερνήσουν αύριο, να νιώθουν την ανάσα του λαού μας, να μην τολμούν να πάρουν τα μέτρα που λένε ότι θα πάρουν, με όποιο μείγμα, με όποια εκδοχή, με όποιο χρώμα παρουσιάζονται. Και γι' αυτό λέμε ότι στη ΔΕΘ, η ΔΕΘ είναι ένα βήμα σημαντικό κλιμάκωσης των μέχρι τώρα αγώνων, γιατί στη ΔΕΘ, την ώρα που μέσα στη ΔΕΘ θα παρουσιάζονται, θα παρελάβουν διάφορες προτάσεις με παραλλαγές που θα υποκλίνονται στους στόχους των ισχυρών, θα υποκλίνονται στην πολιτική που έχει φέρει μέχρι τώρα εδώ την κατάσταση, απέναντι σε αυτούς το ΚΚΕ με το λαό θα είναι αυτοεπιθετική και αυτό δεν είναι παροχημένο όπως άκουσα πριν. Είναι ο μόνος τρόπος
1: δεν
2: για να πάρει ανάγκη ο λαός μας.
1: Δεν υπόθηκε κάτι τέτοιο, κυρία Ακτενά.
2: Από τον προηγούμενο συνομιλητή.
1: Α, εντάξει. για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλά κάνατε. Και μου έκανε εντύπωση.
1: Καλά κάνετε. Ο καθένας έχει τις απόψεις του και σε κάθε περίπτωση είναι σεβαστές. Και εκπροσωπεί και τον εαυτό του σε ό,τι αφορά τους δημοσιογράφους.
2: Η εμπειρία μέχρι τώρα δείχνει ότι ό,τι έχει αποσπάσει μέχρι τώρα ο λαός μας έχει γίνει κάτω από πίεση. Δεν έχει γίνει διέδωσε κάποια κυβέρνηση κάτι. Ό,τι δίνουν είναι κάτω από πίεση. Αυτή η πίεση πρέπει να ενισχυθεί, να κλιμακωθεί και να γίνει με συντονισμένο τρόπο για να είναι πραγματικά ασφυκτική.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ακτενά. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια.
2: Επίσης, καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Συνεχίζουμε και θα περάσουμε και στην διπλωματία. Συμβαίνουν πολλά πράγματα και στην περιοχή μας βεβαίως, αλλά και ευρύτερα στην περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου, του Περσικού κόλπου, της Μέσης Ανατολής για να ακριβολογούμε. Θα πάρουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Σάκη Παπα-Νικολάου, πτέρυγο αναποστρατεία και αμυντικό αναλυτή. Κύριε Παπα-Νικολάου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Δενισόπουλε, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Να ξεκινήσουμε από τα δικά μας, από τα κοντινά εδώ, τα οποία μας αφορούν άμεσα. Υπάρχει μια αίσθηση τις τελευταίες ημέρες, εβδομάδες, ότι από την πλευρά της Τουρκίας υπάρχει μια κλιμάκωση και σε επίπεδο λεκτικό, αλλά και σε επίπεδο επιχειρησιακό. Και το λέω αυτό διότι έχουμε και αυξημένο αριθμό παραβάσεων και παραβιάσεων το τελευταίο χρονικό διάστημα που δεν μας είχαν συνηθίσει εδώ και 2-3 χρόνια στο Αιγαίο. Αλλά έχουμε και ενέργειες και κινήσεις όπως είναι η ανακοίνωση θαλασσίων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο και εκεί στην περιοχή ανάμεσα στο Καστελόριζο και την Ρόδο, τα οποία ευθέως πλέον αμφισβητούν για μία ακόμη φορά την ελληνική υφαλοκρηπίδα και μια αίσθηση επίσης ότι θα υπάρχει ένα θερμό φθινόπωρο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το πιστεύετε κι εσείς? Ποια είναι η εκτίμησή σας?
1: Σαφώς το πιστεύω και θεωρώ ότι όλες αυτές τις κινήσεις που περιγράψατε αυτό μας δείχνουν. Η αύξηση, η κλιμακωτή αύξηση των παραβιάσεων παραβάσεων, οι λεκτικές αναφορές για κρίζες ζώνες, τη δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων και μάλιστα τα θαλάσσια πάρκα εντός περιοχών οι οποίες δεν έχουν ακόμα θαλασσίων περιοχών οι οποίες ακόμα δεν έχουν διευθετηθεί. Η στάση της Τουρκίας απέναντι στο Κυπριακό, η στάση της Τουρκίας απέναντι στο Ισραήλ, στην Συρία, όλα αυτά δείχνουν ότι η Τουρκία έχει μπει σε μια νέα φάση προκλητική, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να στέλνει ένα μήνυμα προς τη διεθνή κοινότητα των διεκδικήσεων, των αναθεωρητικών διεκδικήσεων της Τουρκίας, έτσι ώστε κάποια στιγμή με όλα αυτά που κάνει να μπορέσει να κατήσει στο τραπέζι, να συζητήσει και να κερδίσει. Βέβαια, η κατάσταση γίνεται περισσότερο επικίνδυνη με την εμπλοκή του Ισραήλ, το οποίο ο Ισραήλ γνωρίζει ότι έχει ένα επιθετικό δόγμα και δεν αφήνει σε καμία περίπτωση κάτι να περάσει έτσι απλά. Η Ελλάδα είναι βέβαιο ότι θα αντιμετωπίσει η χώρα μας το επόμενο διάστημα κάποιες πιο έντονες προκλήσεις και επί του πεδίου, με δεδομένο ότι θα έχουμε την ΕΣΕΡ, θα έχουμε τις εργασίες για τη διασύνδεση του ηλεκτρικού καλωδίου μεταξύ Κύπρου και Ελλάδος. Ναι. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις και επί του πεδίου. Άρα πρέπει να υπάρχει σχέδιο. Δυστυχώς η χώρα μας είναι σε μια γεωγραφική περιοχή όπου οι γείτονες δεν είναι και οι καλύτεροι.
0: Βεβαίως από την άλλη πλευρά βλέπουμε την Τουρκία, τουλάχιστον υπάρχει αίσθηση, κύριε Παπα-Νικολάου, ότι απλώνεται περισσότερο από εκεί που φτάνει ο ίσιος της. Βλέπουμε τι γίνεται στην Συρία, όπου οι Ισραηλοί αντέδρασαν πριν από λίγες μέρες βομβαρδίζονταν μια βάση όπου είχαν σκοπό οι Τούρκοι να δημιουργήσουν πολύ κοντά με το Ισραήλ και μάλιστα υπό την ανοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Βγήκε ένας αξιωματούχος, νομίζω ότι ήταν ο Μπάρακ, πώς λέγεται εκεί, ο πρέσβης.
1: Ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία.
0: Μόνο αυτός έκανε μια δήλωση σχετική με τον συγκεκριμένο βομβαρδισμό. Οι υπόλοιποι πείσαν την ίσαν, δεν ακούστηκε τίποτα. Κάτι το οποίο δείχνει ότι αν μη τι άλλο, ο συγκεκριμένος βομβαρδισμός του Ισραήλ έγινε και υπό την ανοχή, αν όχι και την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχει μια αίσθηση ότι ο Ταγίπ Ερντογάν είναι πολύ κοντά με τον Ντόναλντ Τραμπ, με ότι αυτό σημαίνει για την Νοτιοανατολική Μεσόγειο.
1: Κοιτάξτε, είναι βέβαιο ότι η Αμερική, επειδή έχει την εμπλοκή την άμεση στην Μέση Ανατολή με το Ιράν και τον πόλεμο, δεν θα ήθελε ένα άλλο μέτωπο στην περιοχή. Προσπαθεί να κρατήσει αποστάσεις. Εξάλλου, ο επικεφαλής της Μοσάντ στη Συρία συναντάται με τον Υπουργό Εξωτερικών της, στην Ιορδανία μάλλον, συναντάται με τον Υπουργό Εξωτερικών της Συρίας, γι' αυτό ακριβώς υπό την σκέπη της ΗΠΑ, και να συζητήσουν αυτό ακριβώς τα θέματα για να μην πάρει έκταση αυτή η κατάσταση. Πρέπει όμως να ξέρουμε ότι τέτοιου είδους χτυπήματα όπως στην βάση των προηγούμενων ημερών έχουν γίνει πάρα πολλά στο παρελθόν σε μια συνεχή προσπάθεια της Τουρκίας ουσιαστικά να εγκατασταθεί και στρατιωτικά απόλυτα στη Συρία, που αντιλαμβάνεστε τι κίνδυνο περικλεί όλο αυτό. Όμως το Ισραήλ δεν θα το ανεχτεί και δείχνει ότι δεν το ανέχεται. Τώρα, η Αμερική σαφώς κρατάει μια απόσταση, όπως είπαμε. Είναι βέβαιο ότι οποιοδήποτε χτύπημα κάνει το Ισραήλ, τέτοιου είδους χτύπημα ενημερώνει τις ΗΠΑ. Άρα, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας ότι ήταν στη γνώση των ΗΠΑ. Τώρα, ο ρόλος του Μπάρακ, του πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία, ο οποίος είναι και εντεταλμένος στη Συρία, είναι λίγο περίεργος. Είναι ο μοναδικός ο οποίος στηρίζει απόλυτα τον Ερντογάν και μάλιστα υπάρχουν ερωτηματικά και κατά πόσο εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ ή της Τουρκίας. Είναι ένα θέμα αυτό το οποίο θα το εξετάσει σαφώς το Υπουργείο Εξωτερικών. Η κατάσταση πάντως δεν είναι εύκολη. Είναι βολικό για την Ελλάδα στο γεγονός ότι η Τουρκία κινείται και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές με τον ίδιο τρόπο, προκλητικό τρόπο που κινείται και απέναντι στη χώρα μας. Η χώρα μας θα πρέπει να ενισχύσει τον άξονα Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ, Ελλάδα-Κύπρος-Αίγυπτος για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το ίδιο καταστάσεις στο μέλλον.
0: Μάλιστα. Πριν κλείσουμε, θα θέλαμε και ένα σχόλιο για τη Μέση Ανατολή, Γεωβαννικολάου. Βλέπουμε ή αναμένουμε μια νέα κλιμάκωση με φέτο βεβαίως και τις αμερικανικές κυρώσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για έναν οικονομικό πόλεμο χωρίς προηγούμενο εναντίον των Ιρανών. Βέβαια, το ερώτημα είναι γιατί δεν τον έκανε πριν ξεκινήσουν οι επιχειρήσεις επί του πεδίου και το ξεκινάει τώρα. Αλλά αυτό δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια απάντηση.
1: Στο ερώτημα αυτό, επειδή δεν υπάρχει αυτή η απάντηση η άμεση, η εξήγηση είναι ότι μάλλον η αμερικανική πολιτική του θέματος του Ιράν ψάχνεται, έτσι. Και τη μία χρησιμοποιεί τον έναν τρόπο, την άλλη χρησιμοποιεί τον άλλο τρόπο και τώρα φτάσαμε στις κυρώσεις στις οικονομικές, οι οποίες είναι αβέβαιο κατά πόσον μπορούν να φέρουν αποτελέσματα από την έννοια ότι θα αναστατώσουν το παγκόσμιο σύστημα. Διότι όταν οι κυρώσεις αυτές δεν στρέφονται μόνο κατά του Ιράν αλλά και κατά άλλων χωρών, οι οποίες υποτίθεται ότι υποστηρίζουν το Ιράν σε όλη αυτή τη διαδικασία, διότι διαφορετικά το Ιράν θα έχει καταρρεύσει οικονομικά, αντιλαμβάνεστε ότι οι χώρες αυτές, αν είναι και η Κίνα, που σίγουρα είναι η Κίνα ο μεγαλύτερος υποστηριχτής, και η Ρωσία μεγαλύτεροι υποστηριχτές του Ιράν. Αντιλαμβάνεστε ότι το παγκόσμιο οικονομικό σκηνικό θα αλλάξει, διότι και η Κίνα έχει ισχυρά χαρτιά τα οποία μπορεί να τα χρησιμοποιήσει εναντίον της αμερικανικής οικονομίας. Άρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι αυτά τα μέτρα. Μπορεί να είναι μέτρα τα οποία να μην έχουν και κανένα αντίκτυπο ουσιαστικά για το Ιράν ή να έχουν κάποιο, αλλά όχι το αναμενόμενο και αυτό που πολυδιαφημίζει η αμερικανική πλευρά. Εκτιμούμε ότι θα είναι σαφώς κάποια δηληστήρια κινέζικα που αγοράζουν το ιρανικό πετρέλαιο, ενδεχομένως να είναι κάποιες τράπεζες ή και σε κάποιες χώρες. Περιμένουμε τώρα της ημέρας, νομίζω θα ανακοινωθεί.
0: Κύριε Μανικόλα, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Εμείς δύο περίπου λεπτά ή σχεδόν αν θέλετε δύο λεπτά πριν το ρολόι δείξει 11 ακριβώς, θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Σύνδεση με το Earth News Radio, δελτίο ειδήσεων με το 6.30 Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα. Και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας με τη συνέχεια και τη σημερινή εκπομπή.

0: Ωραία Ελλάδος 11. UTC 8.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε όχημα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας Μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Κηφισιά. Φωτιά και σε δασική έκταση στο περιβόλι Γρεβενών επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και εναέρια μέσα. Γεμάτη είναι η ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδριάζει σε λίγο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το βλέμμα στην οικονομία και τις κυβερνητικές προτεραιότητες εν όψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, η στήριξη νησιωτικών και ορεινών περιοχών, τα νέα χωροταξικά πλαίσια που θα καθορίσουν τους κανόνες ανάπτυξης για τον τουρισμό και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο σημερινό Υπουργικό θα παρουσιαστεί η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5 έως 20% σε 1.500 προϊόντα, αλλά και ο σχεδιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Σε κλειό υψηλών θερμοκρασιών η χώρα με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 41 βαθμούς. Δύσκολες ημέρες αλλά και οι νύχτες, η αυξημένη υγρασία σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ανομβρία αναμένεται να κάνει τις συνθήκες περισσότερο επιβαρυντικές. Σε κόκκινο συναγερμό η Αττική λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς καθώς και ακόμη 11 περιφερειακές ενότητες σε Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Βόρειο Αιγαίο. Η Αθήνα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές διαμηνή η κυβέρνηση στην Άγκυρα που αντιδρά στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η χώρα μας έχει ενισχύσει την αμυντική της ικανότητα, ανέφερε στο Earth News ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, ο οποίος έκανε λόγο για σοβαρή και ψύχρεμη άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι υποβαθμίζει την τουρκική κλιμάκωση. Τα ζητήματα εθνικής άμυνας, εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας δεν μπορούν να γίνονται αντικείμενο συζήτησης με όρους λαϊκισμού, πατριδοκαπηλείας και ενίοτε μικροκομματικού, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι στο λαϊκισμό και στην τσάμπα κριτική που ασκείται εναντίον της απαντά με έργα και με πράξεις, με πολιτική που έχει αποτέλεσμα, τόνισε. Αναφερόμενος στην απόφαση της Τουρκίας να προχωρήσει στη χάραξη εθνικών θαλάσσιων πάρκων, τόνισε ότι πρόκειται για μια ενέργεια παράνομη, καθώς παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Τα εθνικά πάρκα δεν μπορούν να εκτείνονται εκτός των χωρικών υδάτων ούτε επί της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, ξεκαθάρισε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Ερωτηθείς για τα ήρεμα νερά, είπε ότι δεν είναι αυτός σκοπός αλλά εργαλείο πολιτικής. Θα κόψουμε κάθε οικονομική γραμμή ζωής που στηρίζει το Ιράν, λέει ο Ιρανός Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος θα κάνει σήμερα τις σχετικές ανακοινώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν όσες χώρες παρέχουν υποστήριξη στην Ιρανική οικονομία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις. Δύσκολη παραμένει η διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Λιγότερο από 20 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων πέρασαν το Σαββατοκύριακο. Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα στα 93,45 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από τα τέλη Μαΐου έχουν επανέλθει οι δηληστηριακές τιμές των καυσίμων, με τις ανατιμήσεις να περνούν σταδιακά στην Αγγλία και τη μέση τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης να ξεπερνά πλέον τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένονται οι αποφάσεις για ενδεχόμενη παράταση των παρεμβάσεων στις τιμές των καυσίμων. Τη Σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων φιλοξενεί σήμερα η Ουκρανία. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί η ενίσχυση της αεράμυνας και η περαιτέρω στρατιωτική στήριξη. Στο Κίεβο θα βρίσκεται σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, ανακοινώνοντας ενίσχυση της παραγωγής πυράβλων μεγάλου βεληνικού στη χώρα. Σε επίθεση με μη επανδρομένα αεροπορικά οχήματα στη Νότια Ρωσία σκοτώθηκαν 2 παιδιά, ενώ ρωσικό πλήγμα κοντά στο Χάρκοβο σκότωσε 3 ανθρώπους. αυστριακό τουριστικό λεωφορείο, το οποίο μετέφερε μαθητές γυμνασίου από τη Γερμανία, συγκρούστηκε με φορτηγάκι διανομής στην Ανατολική Ολλανδία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν περίπου 20 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 8 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Κάποιοι από τους τραυματίες είναι πολύ σοβαρά, ανακοίνωσε η Ολλανδική αστυνομία.
2: Ο καιρός.
3: Ζέστη και μελτέμι στο Αιγαίο, πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, τοπικές βροχές στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Έως 38 με 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Σε 9 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Να καλωσορίσουμε και όλους όσοι από εσάς συντονιστήκατε στις ραδιοσυγκροτητές μας, μιας και έχουμε περάσει ήδη στη δεύτερη ώρα και τη σημερινή μας εκπομπής. Να σας ευχηθούμε καλή ακρόαση. Εμείς, όπως ήθεστε να κάνουμε πάντα σε αυτή τη δεύτερη ώρα, απομακρυνόμαστε λίγο από την τρέχουσα πολιτική, οικονομική, διπλωματική επικαιρότητα. Και έχουμε πει πολλές φορές ότι όλα σε αυτόν τον κόσμο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συνδέονται. Θα βγούμε εκτός σύνορων, θα πάμε στην Ζάμπια, θα πάμε στη Λουσάκα, εκεί όπου βρίσκεται ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ζάμπιας και Μοζαμβίκης, ο κύριος Ιωάννης. Και αυτό διότι στην Ζάμπια είχαμε εκλογές πριν από λίγες ημέρες και μάλιστα για πρώτη φορά εξελέγει βουλευτής μια γυναίκα ελληνικής καταγωγής. Σεβασμιότατε, καλημέρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα σας από την Αφρικανική Ήπειρο, από τη Ζάμπια. Καλή εβδομάδα στις ακροάτριες και ακροατές, στους αθλητούς σας. Ύστερα βέβαια από τον κύριο Παπα-Νικολάου, τον πάντα έτσι επίκαιρο, διότι έχει στοχευμένα έτσι πράγματα τα οποία μας αρήνει και τα καταλαβαίνουμε και μορφωμένοι και αμόρφωτοι, για όσοι θέλουν τέλος πάντων που δεν ασχολούνται, σου λέει τι, ξαφνικά τι σημαίνει, παιδιά. Δεν σε βάλει, σου αφήνει αυτό και ψάχνεσαι μετά. Λοιπόν, αυτό είναι και καλό και κακό. Αλλά πάντα επίκαιρος ο κύριος Παπα-Νικολάου.
0: Να σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Από την Κρήτη, ο φτέραρχος.
0: Από την Κρήτη κατάγονται και οι Βλαχάκηδες. Εκεί μια μεγάλη κοινότητα, το έχουμε πει πολλές φορές. Είναι έντονο το στοιχείο της Κρήτης και εκεί στην Ζάμπια, ούτως ή άλλως.
1: Και ευτυχώς εμείς είμαστε εκτός συνόλου, άρα μπορούμε να λέμε μερικά πράγματα παραπάνω, κύριε Νησόπουλε. Ευτυχώς δεν έγινε και δήμαρχος εκεί στο χωριό του, διότι έχει να προσφέρει από άλλου μετερίζει όταν και εφόσον θα κληθεί. Για να χρειαστεί στην πατρίδα να έχει υπόψη σας.
0: Σεβασμιότατε, μιας
1: και εμείς εδώ στην Κρήτη να έχει υπόψη σας.
0: Δεν αμφιβάλλουμε. Πάντως, μιας και λέμε για εκλογές, θα θέλαμε να μας πείτε και κάποια πράγματα για τη νέα ελληνικής καταγωγής. Νομίζω ότι είναι η πρώτη και νέο κορίτσι από ό,τι είδαμε και τις φωτογραφίες εκεί και διαβάσαμε.
1: Βεβαίως.
0: Είχατε και χθες μια σημαντική εκδήλωση την οποία διοργανώσατε.
1: Οι δημοσιογράφοι μας πάτε πάντα εκεί που θέλετε εσείς, αλλά εγώ έχω να πω σήμερα τη χρόνια πολλά στην πατρίδα μου, τη Ζάκυνθο. Και σε όλο τον απόδημο ζακυνθινό πληθυσμό που ζει στα τέσσερα
0: σημεία
1: της Αμερική, Αυστραλία. Και είναι σήμερα η μετακομιδή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Διονυσίου και γιορτάζει καλοκαιρινή την πανήγυρη της Νήσου, που κάποιος παίρνει τηλέφωνο και μας ακούτε.
0: Σας ακούω.
1: Καθόλου να μπουν κάλυψη ήταν. Γιορτάζει πω είπε χρόνια πολλά σε Ζάκυνθο. Πάμε στα δικά μας. Είχαμε την περασμένη εβδομάδα γενικές εκλογές, προεδρικές και βουλευτικές στη Ζάμπια. Ήταν εδώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα κλιμάκιο παρατηρητών. Ναι. Ένας από αυτούς ήταν και ο ελληνικής Έλληνας ευρωβουλευτής κ. Νίκος Φραντούρης. Πρώτη φορά βέβαια έχει έρθει έτσι από την Ευρωπαϊκή Ένωση κλιμάκιο με Έλληνα βουλευτή, Ευρωπαίο βουλευτή, γιατί ξέρετε αυτές τις εποχές με το καλοκαίρι είναι όλοι διακοπές. Στην Λασανιό βρήκανε 5 ανθρώπους να σύλληνουν. Και ένας από αυτούς ήταν και ο Νίκος, ο οποίος πραγματικά είδε και στην ελληνική παροικία, στις Παναγίες και στις άλλες γιορτές ήταν κοντά μας, είδε από κοντά την ελληνική κοινότητα, την εκκλησία, την αποστολή. Και ήταν έτσι πάντα, όπως λέει ο Νίκος, είναι δραστήριος και καταξιωμένος άνθρωπος, καθηγητής πανεπιστημίων. Έτσι άρεσε ο Νίκος εδώ, γιατί είναι και κεφαλονίτης και άνετος. Και έτσι άφησε τη στάμπα του εδώ, που λέμε. Μετά από 130 χρόνια ελληνικής παρουσίας, επίσημα τουλάχιστον, από την εποχή των Βλαχάκηδων το 1896, έχουμε 2026 τώρα, που γιορτάζει και φέτος η κοινότητα, η παροικία μας εδώ, ο ελληνισμός μάλλον, της Ζάμπιας, τα 130 χρόνια παρουσίας του και προσφοράς του στη χώρα, διότι οι Έλληνες δεν πήραν μόνο από τη Ζάμπια, έτσι, που είχαν έρθει εκείνες τις δύσκολες εποχές, από την Ήβρο, και από την Τένεδο είχαν έρθει, από την Κύπρο, από την Ελλάδα, έτσι, μετά τον πόλεμο, μετά τη μικρασιατική καταστροφή, έτσι, έφυγε ακρίματα και χώρισαν στην Αφρική, Μοζαμβίκη, Νότια Αφρική, Ζιμπάμπουε, Ζάμπια. Λοιπόν, έχουμε την πρώτη παρουσία του Βλαχάκη, το Βλαχάκη εδώ, το 1896. Ο πρώτος Έλληνας βουλευτής ήταν επί κυβερνήσεων Κένα Καούντα, ήταν ο Βλαχάκης, ο ξενοφόρος Βλαχάκης, ήταν και υπουργός τουρισμού κάποια εποχή στη Ζάμπια. Σήμερα εξελέγει μια νέα βουλευτίνα, γυναίκα, Μιγάδα που λένε, ναι. Μιγάς, κριτικής καταγωγής, είναι από τα Χανιά, στο δικανό χωριό, από το χωριό του Πρωθυπουργού. Μορφωμένη, καταξιωμένη κοπέλα από ένα χωριουδάκι μέσα στο δάσος, έτσι, και τελικά καταξιώθηκε να πάρει ψήφους και να μπει στη Βουλή από ένα μικρό χωριό. Δηλαδή δεν ήταν μια... Κανείς δεν περίμενε ότι θα βγει βουλευτής από εκεί. Και τελικά κατάφερε η κοπέλα. Χθες είχαμε εδώ μια μάζο, που την πούμε, έτσι, την φιλοξενήσαμε στην ελληνική μας... Στην Μητρόπολη.
0: Πώς λέγεται
1: σε ένα ελληνικό μαγαζί είχαμε έτσι μια γιορτή. Ήταν γύρω στις 20 πρέσβεις αφρικανικών κρατών, η πρέσβεις της Σερβίας, Μοζαμβίκης, Αιγύπτου, Ιγυρίας, Αγγόλας, Παλαιστίνης, 20 πρέσβεις. Και ο πρώην γενικός γραμματέας της κυβέρνησης επί 5 συνεχών πρόεδρο, συνεχή πρόεδρο του Καούντα μέχρι 4 πρόεδρο. Δηλαδή ένας γνώστης της πολιτικής ιστορίας της Ζάμπια, ο οποίος μίλησε για τον ελληνισμό, για την προσφορά του ελληνισμού στη χώρα, έτσι, μου κάνει εντύπωση εμένα. Ήξερε από τον Μακάριο, την εποχή του πρόεδρου Μακαρίου, που ήταν εδώ, που ήταν φίλος του Καούντα, μέχρι και τώρα. Και μίλησε για την ελληνική παροικία, για τους Έλληνες που βοήθησαν την ανεξαρτησία, το Καούντα τότε να ανεξαρτηθεί και να αποκτήσει την ανεξαρτησία της η χώρα από την αγγλική αυτοκρατία. Και μίλησε για τους νέους Έλληνες οι οποίοι έχουν παντρευτεί, κυρίως Κύπροι, γυναίκες Ζαμπιανές, και έχουν μια καινούργια πια παροικία που είναι έτσι, Μιγάδες. Έτσι, εδώ έχει συνέχεια ελληνισμός. Έτσι.
0: Έτσι είναι.
1: Και μέσα στα πράγματα.
0: Και βεβαίως να πούμε ότι λοιπόν, η βουλευτής, η ελληνικής καταγωγής βουλευτής δεν λέγεται Βλαχάκη, λέγεται Γρηγοράκη.
1: Γρηγοράκη. Από την Κρήτη, είναι σημαντικό από τα Χανιά, η οποία
0: βέβαια, ναι.
1: Είναι από το τρυπανό χωριό, από το Πρωθυπουργό.
0: Σεβασμιότατε, γιατί μας μεταφέρετε και το ρεπορτάζ, μπορεί να γίνει και υπουργός, δηλαδή, γιατί εκλέχθηκε με το κυβερνών κόμμα από ό,τι μάθαμε.
1: Το κυβερνών, βεβαίως, ναι, δεν ξέρω τώρα. Η υπογνωσία της κυβέρνησης θα γίνει την άλλη Δευτέρα, γιατί εγώ θα είμαι εδώ. Με παρακάλεσε ο πρόεδρος, η κυβέρνηση να είμαι εδώ στην υπογνωσία. Δεν ξέρω, πάντως έχει μέλλον αυτή η κοπέλα.
0: Μάλιστα. Το ευχόμαστε, βέβαια.
1: Και είναι ορθόδοξη η κοπέλα. Έτσι έχουμε και μια φωνή της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αφρικής στη Βουλή της Άρης, η οποία θα αναλάβει και άλλα καθήκοντα και στη διακοινοβουλευτική βέβαια προοδοκίας και σε άλλα παγκόσμια φόρουμ, την οποία θα την προωθήσουμε. Γιατί αξίζει.
0: Βέβαια, και νομίζω ότι είναι και μεγάλη τιμή και υπερηφάνεια βεβαίως για ολόκληρο τον ελληνισμό εκεί στην Ζάμπια. Μια μικρή κοινότητα, αλλά εξαιρετικά
1: τα στηρίζει. Και μεταξύ μας οι Έλληνες δεν τη στήριξαν. Γιατί να τα λέμε και τα δικά μας, είναι ωραία να λέμε εδώ ότι σε στήριξαν οι Έλληνες, αλλά ξέρετε ότι. Λοιπόν, αυτά οι Ελληνικοί πολλοί λείπουν, είναι όλοι διακοπές. Δεν είναι εδώ. Πολύ λιγοστοί οι Έλληνες. Είναι ο πρόξενος, εγώ και μερικοί άλλοι. Έτσι. Είναι ωραία να τα λέμε. Έτσι, να λέμε αυτά που λέγαμε παλιότερα, την αυτοκριτική μας συνάδελφοι.
0: Σεβασμιότατε, ξέρουμε ότι έχετε. Τι λέει το πρόγραμμα από τούδο και στο εξής, γιατί δεν είναι μόνο η Ζάμπια, είναι και η Μοζαμβίκη βεβαίως που, στην οποία βρίσκεται υπό τη σκέψη σας.
1: Έχουμε το Ολυμπιακό πρόγραμμα που θα γίνει με την πάλι 130 χρόνια. Είναι από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, των νέων Ολυμπιακών Αγώνων του 1894 στην Ελλάδα, που πήρε ο Λούις Τότσι, ο πρώτος Έλληνας Ολυμπιονίκης. Έχουμε λοιπόν στο Πανεφρικανικό Κοινοβούλιο την έκθεση Ολυμπιακών Εκθεμάτων. Πρώτη φορά στο Πανεφρικανικό Κοινοβούλιο θα παίξει η Ολυμπιακή Παιδεία, η Εκεχηρία, η Ολυμπιακή Εκεχηρία και όλα τα αγαθά, τέλος πάντων, από τα Ολυμπιακά ιδεώδη που ο Ολυμπιονισμός προβάλλει. Και έτσι πάλι εκεί θα είμαστε, η Ελλάδα θα είναι πρωτοπόρος σε αυτή την πρωτοβουλία. Θα γίνει τον Νοέμβριο, προς το τέλη Νοεμβρίου, και θα είναι και ο δήμαρχος της Αρχαίας Ολυμπίας και άλλοι βέβαια από την Ελλάδα. Και έτσι θα έχει από κοντά όλη η Αφρικανική Ήπειρος, δηλαδή το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Παναφρικανικό, εκπρόσωποι του να δουν από κοντά ολυμπιακά εκθέματα και να έχουν μια σχέση. Θα έρθουν και ο Ολυμπιονίκης από την Ελλάδα με τη βοήθεια του ΑΣΑΕΔ, όπως πάντα, έτσι, και να ευχαριστήσουμε και γι' αυτό και τον Υπουργό Αμήνης και τον αρχηγό μας, τον κύριο Δημήτρη Χούπη, ο
0: οποίος
1: πάντα είναι το Γεθά, ο οποίος είναι πάντα έτσι πρόθυμος και στέλνει την αντιπροσωπεία του ΑΣΑΕΔ στην Ζάμπια. Και τις 3 Οκτωβρίου που είναι η παγκόσμια ημέρα εδώ που κάνουν και οι διπλωμάτες του Ευρωπαϊκού Σώματος της χώρας, κάνει την παρουσία πολιτισμού που η κάθε χώρα μεταλαμπαδεύει τον πολιτισμό της και δείχνει, έχουμε 2 μέρες, πολιτιστικά γεγονότα. Και έτσι θα είναι η Ελλάδα με τι άλλο, τα Ολυμπιακά Εδαιώδη. Θα δούμε τι θα είναι αυτό.
0: Σεβασμιότατε.
1: Και φέτος παίζει, είναι πρώτο, είμαστε κι εμείς Εκκλησία, η Ελλάδα δηλαδή, γιατί στην ουσία εδώ η Κύπρος και η Ελλάδα τα 2 επίκεντρα από ξενία, με την Εκκλησία είμαστε ένα και κάνουμε μαζί εκδηλώσεις. Θα αποτυπώσω και σε αυτά σε αυτές τις δραστηριότητες του Υπουργείου Εξωτερικών και Τουρισμού. Και έτσι θεωρώ ότι πρέπει να είναι κάποιος υπουργός από την Ελλάδα, αν και στο προηγούμενο μεγάλο εγχείρημα που κάναμε, το επιχειρηματικό, με 20 επιχειρηματίες μεγάλων επιχειρήσεων, ελληνικών επιχειρήσεων που ήταν στη Ζάμπια, είχαν πει ότι θα έρθουν κάποιοι υπουργοί και δυστυχώς μας έγραψαν.
0: Τρέχουν τώρα.
1: Κανένας.
0: Τρέχουν σεβασμιότατε. Έχουμε εκλογές μπροστά. Τρέχουν και οι υπουργοί και οι βουλευτές.
1: Εντάξει. Καλά και τα ψηφουλάκια, αλλά μην ξεχνάμε, έτσι λέμε για την εξωστρέφεια, αλλά δυστυχώς είμαστε πιο εσωτροφείς από παλιότερα. Θεωρώ. Το λέω αυτό έτσι, γιατί είμαι στο εξωτερικό και ξέρω τι γίνεται.
0: Νομίζω, σεβασμιότατε, ότι ούτως ή άλλως η Ελλάδα έχει πρέσβεις, είναι οι ελληνικές κοινότητες, είναι η Ορθοδοξία που παίζει πρωτεύοντα ρόλο.
1: Μην βάζετε πάλι στην παγίδα να πω για τους πρέσβεις μας που είναι οι περισσότεροι πληρωμένες διακοπές.
0: Λοιπόν, δεν χρειάζεται να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Ο καθένας έχει μια άποψη.
1: Είναι αυτοί οι οποίοι δουλεύουν μετρημένοι στα χέρια της μιας παλάμης στην Αφρική.
0: Σεβασμιότατε, δεν ξέρουμε τι δουλειά κάνει.
1: Αγαπάνε. Αγαπάνε τη δουλειά τους, έτσι την αγαπάνε.
0: Νομίζω ότι δεν είναι σωστό να γενικεύουμε, γιατί δεν ξέρουμε τώρα τι δουλειά κάνει ο ένας και ο άλλος στα 4 σημεία του ορίζοντα.
1: 30 χρόνια στην Αφρική, με συγχωρείτε. Με καλέσετε να πούμε αλήθειες. 30 χρόνια στην Αφρική, να σας πω εγώ ποιοι έχουν δουλέψει, ποιοι όχι.
0: Δεν χρειάζεται. Δεν είμαστε εμείς τιμητές των πάντων. Ας μείνουμε στα.
1: Κάποιοι πρέσβεις.
0: Στα τη Μητρόπολη.
1: Κάποιοι πρέσβεις είναι πληρωμένες διακοπές, δυστυχώς.
0: Ας μείνουμε στα τη Μητρόπολη.
1: Όχι όλοι.
0: Θα θέλαμε να μας πείτε και 2 κουβέντες για τη Μοζαμβίκη, εκεί τι γίνεται, γιατί υπάρχουν και εκεί κάποιες εκκρεμότητες. Η χώρα δεν τα έχει βρεθεί και στο.
1: Υπάρχει ακόμα και ο Εμφύλιος, δυστυχώς έχουμε προβλήματα στο βορρά με τους Άξις και θα δούμε εκεί. Ακόμα.
0: Δεν έχουμε κάτι νεότερο με το κτίριο, με το Αθήνεο εκεί και τις προσπάθειες που κάνετε για να περάσει.
1: Όχι, ναι, εκεί θα έχουμε τώρα από το Γενάρη που θα έχουμε και συνάντηση με τον Πρόεδρο και θα έχουμε, αλλά αυτά. Είναι πια στην Ευρωπαϊκή Ένωση το θέμα και πιστεύω η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη των λαών, έτσι, που αγκαλιάζει δηλαδή, όλους, εκτός από την Ελλάδα βέβαια, γιατί την Ευρώπη πληρώσαμε τόσα χρόνια, εμείς μας ξεζούμισαν, να τα θυμόμαστε αυτά, μην τα ξεχνάμε. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει.
0: Θα υπάρξει αποτέλεσμα. Σεβασμιότατε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ας βιδούμε καλή δύναμη και καλή κουραγιού.
1: Θα κάνουμε πάντα χαλαρή κουβέντα, γιατί με πρέπει να λέμε αλήθειες. Και γι' αυτό η ελληνική ραδιοφωνία που ακούγεται σε όλο τον κόσμο θεωρεί ότι δεν βγαίνει κάποιες αλήθειες. Και συγγνώμη για τον τόνο, αλλά ξέρετε, είμαστε μόνοι μας. Και επειδή ακούμε

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη φωνή της Ελλάδας. 26 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ακούσατε βεβαίως λίγο μετά τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ζάμπιας και Μοζαμβίκης, τον κύριο Ιωάννη, να μας μεταφέρει το σημαντικά γεγονότα βεβαίως από την περιοχή της υποσαχάριας Αφρικής. Αξίζει να σημειώσουμε, το επισημάναμε και εμείς κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας, την εκλογή για πρώτη φορά μιας ελληνικής καταγωγής Ζαμπιανής, της κυρίας Ελένη Γρηγοράκη, κατά τις γενικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα πριν από λίγες ημέρες. Μια εκλογική νίκη που έγινε ύστερα από έναν ιδιαίτερα δύσκολο αγώνα και αποτέλεσε και προσωπικό θρίαμβο βεβαίως της κυρίας Γρηγοράκη, αλλά και πηγή μεγάλης τιμής και υπερηφάνειας, όπως είπαμε, για ολόκληρο τον ελληνισμό της Ζάμπιας. Εμείς θα συνεχίσουμε, θα περάσουμε και στην τοπική αυτοδιοίκηση, θα πάμε σε ένα νησί με έντονο αποτύπωμα και σε επίπεδο ομογενειακό, διότι πολλοί κόσμος από το συγκεκριμένο νησί, από την Ίσυρο, για να ακριβολογούμε, έχει βρεθεί στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, αρκετοί στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αυστραλία, αλλά και αλλού, με αποτέλεσμα πέρα όλων των άλλων να αποτελεί και ένα νησί το οποίο έχει δώσει βασικό αιμοδότη, να το πω έτσι, της ελληνικής ομογένειας. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Χριστοφή Κοροναίο, τον δήμαρχο του νησιού, και αυτό διότι η Νήσυρος είναι ένα όμορφο νησί, τουριστικό σε σημαντικό βαθμό, αλλά ταυτόχρονα βρίσκεται και στην περιοχή της πρωτοπορίας. Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νήσυρο.
0: Να είστε καλά. Μία σημαντική διεθνή διάκριση για το νησί, που δεν είναι άλλο από την ένταξή του γεωπάρκου Νησίρου στο παγκόσμιο δίκτυο γεωπάρκων της UNESCO. Η επισφράγηση μιας σημαντικής προσπάθειας που διήρκησε αρκετά χρόνια, από όσο ξέρουμε.
1: Έτσι ακριβώς. Τον Απρίλιο, τέλη Απριλίου, βρεθήκαμε στο Παρίσι, όπου εκεί ήμασταν παρόντες στην μεγάλη γιορτή που έγινε για την ένταξη της Νησίρου, του γεωπάρκου της Νησίρου, στο παγκόσμιο γεωπάρκο της UNESCO. Και την περασμένη Παρασκευή, πριν τρεις μέρες, είχαμε την επίσημη γιορτή στο νησί μας για την ένταξή μας

0: στα γεωπάρκα της UNESCO, όπου στην αυτή τη γιορτή ανακηρύχθηκε και επίτιμος δημότης ο πρέσβης της Ελλάδας στην UNESCO, ο Γιώργος Κομοτσάκος. Ήταν μια, θα έλεγα, σπουδαία ημέρα για μας, μια γιορτή γεμάτη περηφάνεια, και η Νήσι Ρωσιά είναι παγκόσμια αναγνωρισμένη σαν μέλος του παγκόσμιου δικτύου γεωπάρκου της UNESCO.
1: Μάλιστα. Αυτή η... Γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό το γεγονός, κύριε Στοκορνέ?
0: Κοιτάξτε, η ένταξη στο γεωπάρκο της UNESCO είναι μια αναγνώριση παγκόσμια της Νησίρου, μια αναγνώριση που τους ανοίγει πολλές πόρτες, μια αναγνώριση που τους δίνει το διαβατήριο σε ένα ποιοτικό τουρισμό και μια αναγνώριση που συμβάλλει τα μέγιστα στην προστασία του περιβάλλοντος. Και επειδή εμείς εδώ στην Ίσυρο έχουμε ένα εύθραστο περιβάλλον, έχουμε ένα ευαίσθητο, έχουμε ένα μοναδικό τοπίο και θα πρέπει οπωσδήποτε να διατηρηθεί άδικτο και να παραδοθεί στις επόμενες γενιές όπως είναι τώρα, η ένταξη μας στην UNESCO μας βοηθεί τα μέγιστα προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι ένα γεγονός που, όπως ανέφερα και στην ομιλία μου, αποτελεί μια μεγάλη αναγνώριση μετά από την αναγνώριση από τον Όμηρο στην Ιλιάδα, όπου γίνεται αναφορά της Νησίου, επειδή η Νήσος έστειλε πλοία στον Τροϊκό Πόλεμο, και σήμερα η Νήσος αναγνωρίζεται από την UNESCO. Είναι μια συνέχεια, θα έλεγα, η δεύτερη αναγνώριση μετά από τον Όμηρο. Οπότε για μας είναι πάρα πολύ σπουδαίο, πολύ σημαντικό, μας κάνει πολύ περήφανος και μας δίνει δύναμη για να συνεχιστεί το έργο μας και να συνεχίσουμε να έχουμε την Ίσυρο ζωντανή και ακμαία για τους επόμενους αιώνες.
1: Ήταν μια προσπάθεια που διήρκησε αρκετά χρόνια, Δήμαρχε, από όσο ξέρουμε. Πόσο δύσκολη ήταν?
0: Ήταν μια προσπάθεια που, θα σας πω ότι εγώ όταν εξελέγημε είχα πάλι στόχο να μπούμε στο γεωπάρκο της UNESCO. Ξεκινήσαμε το 16, απέτυχε μετά από δύο χρόνια διότι δεν υπήρχαν τους κατάλληλους ανθρώπους. Έγινε πανεκκλήρωση 2020 σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ΕΚΜΑ, όπου εκεί συνεργαστήκαμε με την Εύη την Νομικού, η οποία αποτελεί την ψυχή της όλης προσπάθειας, και με τον Παναγιώτη τον Άστο, τον καθηγητή της γεωλογίας, και επίσης είχαμε συνεργαστεί με το Διεθνές Πανεπιστήμιο με τον καθηγητή τον Δημήτρη τον Μανολούδη, ο οποίος είναι κάτοχος της έδρας της UNESCO. Ο φάκελος ξεκίνησε το 2020, κατατέθη το 2022, πέρασε από πολλές διαδικασίες, πολλά κύματα, με παλτηρίες που τις φτιάξαμε και τα λοιπά, τέλος πάντων, και φτάσαμε στο σημείο μετά από 5 χρόνια να ενταχθούμε στο παγκόσμιο γεωπάρκο της UNESCO. Ήταν μια επίπονη προσπάθεια, απέτυχε πολύ χρόνο και πολύ υπομονή και επιμονή. Το πιο σημαντικό είναι τα καταφέραμε. Και το πιο σημαντικό ακόμα, ότι η Νήσιρος είναι το μοναδικό γεωπάρκο στα Δωδεκάνησα και στο Νότιο Αιγαίο. Η Ελλάδα μας βέβαια έχει 10 αναγνωρισμένα 10 γεωπάρκα. Θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε η πρώτη χώρα, η δεύτερη, δεν ξέρω, σε σχέση με πληθυσμό και από πλευράς γεωπάρκων, αλλά είναι το μοναδικό γεωπάρκο με ηφαίστειο στην Ελλάδα και γενικά πιστεύω και στη Μεσόγειο, είμαι σίγουρος.
1: Είναι σε κάθε περίπτωση σημαντική αναγνώριση για το νησί, και το δίνει και προστιθέμενη αξία σύν της άλλης. Δεν είναι και μικρό πράγμα να απολαμβάνει την προστασία της UNESCO, είτε μιλάμε για γεωπάρκο, είτε μιλάμε για πολιτιστική κληρονομιά, είτε μιλάμε για οτιδήποτε.
0: Και ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, ναι, του γεωπάρκου είναι το γεγονός ότι δεν συμπεριλαμβάνει μόνο ενώ το γεωπάρκο μόνο το νησί της Νησίρου, συμπεριλαμβάνει και τα νησιά στο γύρω χώρο, που είναι η Στρογγυλή, η Περγούσα, η Παχιά και η Καντελεύσα, αλλά και το θαλάσσιο χώρο. Είναι 480 τετραγωνικά χιλιόμετρα η έκταση του γεωπάρκου και περιλαμβάνει και θαλάσσιο χώρο. Οπότε και από πλευράς εθνικής πλευράς είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, διότι το γεωπάρκο αυτό εντάχθηκε και προστατεύεται από την UNESCO. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Και ταυτόχρονα και θαλάσσιες χώρες. Και με όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα στην περιοχή μας με, με τη γαλάζια πατρίδα και όλα τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας, νομίζω αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο, σπουδαίο στοιχείο.
1: Από εκεί πέρα, υπάρχει, η Νήσιρος είναι και ένα εξαιρετικά όμορφο νησί με, πολύ όμορφο, με περιβάλλον το οποίο είναι και μοναδικά λόγω και του ηφαιστείου. Πώς είναι η κίνηση, έχετε τουρισμό?
0: Φέτος ακόμη είμαστε πλήρης, δεν υπάρχει ελεύθερο δωμάτιο και πιστεύω θα συνεχιστεί έτσι και μέχρι τα μέσα του Σεπτέμβρη. Φέτος ιδιαίτερα τον Αύγουστο είχε πάρα πολύ κόσμο, σε σημείο βέβαια που δεν παίρνει άλλο το νησί, και αυτή καλά φυσικά και για την οικονομία, αλλά δημιουργεί θέματα όσον αφορά τις
1: υποδομές.
0: Τις υποδομές δεν έχουν φτάσει ακόμα στο σημείο του υπερτουρισμού και δεν θα το επιτρέψουμε. Και πιστεύω ότι η προσπάθεια που γίνεται τώρα για να μπορέσουμε να ανακοινήσουμε τα ιαματικά λουτρά θα συμβάλλει τα μέγιστα προς την κατεύθυνση του ποιοτικού τουρισμού, διότι απευθύνεται πια σε ένα άλλο πεδίο τουρισμού που αφορά τον ιαματικό τουρισμό και τον τουρισμό ευεξίας. Αλλά ταυτόχρονα η Νήσιρος είναι ευαισθητή, το οποίο αποτελεί την ταυτότητα του νησιού. Έχουμε και πολλά άλλα αξιοθέατα τα οποία προσελκύουν τουρίστες, όπως είναι το Παλαιόκαστρο, που είναι ένα πελασγικό τείχος του 5ου π.Χ., ένα μοναδικό τείχος στο ολόκληρο το Αιγαίο, γιατί αποτελείται από πέτρες αντίστοιχες με αυτές των Μυκηνών και του Κάστρου της Μεσίνης. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε και σπουδαίο μοναστήρι, όπως είναι το μοναστήρι της Πανιέρης της Φιλιανής. Οπότε έρχεται εδώ και πολλής τουρισμός θρησκευτικός. Οπότε η προσπάθεια είναι να έχουμε ένα ποιοτικό τουρισμό και όχι ένα μαζικό τουρισμό που θα έρχεται εδώ για να απολαύσει διάφορα πράγματα, αλλά δηλαδή σε μεγάλες ποσότητες. Εδώ δυστυχώς, ευτυχώς δεν έχουμε αυτό το φαινόμενο ακόμη. Και πιστεύω να μην το έχουμε.
1: Οι υποδομές αντέχουν, Δήμαρχε, τον κόσμο?
0: Κοιτάξτε, οι υποδομές έχουν μέχρι ένα σημείο. Το σημαντικό είναι ότι δεν έχουμε πάρα πολλά ξενοδοχεία. Δεν έχουμε μεγάλη ξενοδοχεία εμείς. Το νησί διαθέτει γύρω στους 500 κλίνες και νομίζω είναι προς το παρόν είμαστε ok. Εμείς, ξέρετε, δεν έχουμε νερό. Το νερό που παράγουμε είναι από την αφαλάτωση. Το νησί διαθέτει ο Δήμος 4 μονάδες αφαλάτωσης. Και αυτή τη στιγμή η δυνατότητα παραγωγής είναι 1600 κυβικά ημέρα. Δεν έχουμε βιολογικό, πιστεύω μέχρι τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί ο βιολογικός καθαρισμός, γιατί είναι ένα σημαντικό στοιχείο που αφορά τις υποδομές με τα λίμματα. Και μέσα στο Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο αντικατάστασης των δικτύων ιδρύσης και αποχέτευσης. Όλες αυτές οι αλλαγές στις υποδομές πιστεύω θα συμβάνουν τα μέγιστα στο να έχουμε μια μεγαλύτερη δυνατότητα υποδοχής επισκεπτών και λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον.
1: Δήμαρχε, σας αφήσουμε. Ξέρουμε ότι η Νήσιρος έχει ισχυρή ομογένεια. Όπου έχουν πάει νησί έχουν προκόψει. Στα 4 σημεία του πλανήτη διασκορπισμένοι. Επιστρέφουν οι συμπατριώτες σας από το εξωτερικό?
0: Και επειδή εγώ ήμουν ομογενής, όπως το γνωρίζετε,
1: ναι.
0: Εγώ ήμουν στη Νέα Υόρκη αρκετά χρόνια. Επέστρεψα στην Ελλάδα και μετά από αρκετά χρόνια στο Πανεπιστήμιο επέστρεψα στην Ίσιο σαν εξελέγηκα εδώ δήμαρχος. Έχει αρκετούς ομογενείς τώρα του καλοκαίρι που έρχονται, αλλά για μόνιμη επιστροφή είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι.
1: Τουλάχιστον να μην ξεχνά τον τόπο που γεννήθηκαν οι ίδιοι, που έφυγαν οι προγονείς τους.
0: Ακριβώς. Έρχονται το καλοκαίρι. Οι πιο πολλοί από αυτούς, αντιλαμβάνεστε, όταν έχεις οικογένεια, είναι δύσκολο να φύγεις και να φύγεις μετά εδώ πέρα. Αλλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν σχέση με το νησί, έρχονται κάθε καλοκαίρι εδώ πέρα. Τα παιδιά έρχονται εδώ. Και είναι πολύ σημαντικό για την Ίσο η επαφή της ομογένειας. Και ξέρετε, στην Νέα Υόρκη, η Νήσιρος έχει περισσότερο κόσμο από ό,τι έχει στο νησί. Θα έλεγα 2-3 φορές περισσότερο. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε πολύ κόσμο και πολύ και στην Αυστραλία και στον Καναδά και φυσικά στην Αθήνα και στη Ρόδο.
1: Μάλιστα. Δήμαρχε, σε ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία μας. Σας ευχαριστούμε καλή δύναμη στις προσπάθειες που κάνετε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα από την Αθήνα.
0: Καλό υπάλληλο καλοκαίρι.
1: Να είστε καλά επίσης.

0: Διαφωνία πάντα συντονισμένη στη Φωνή της Ελλάδας. 43 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα πάμε και στο Διεθνές Δελτίο, αλλά και εδώ στην γειτονιά μας στα Βαλκάνια, με ειδήσεις που έχει συλλέξει η συνάδελφος Ιβάνα Τζόρτζεβιτς. Ιβάνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Στη Μέση Ανατολή, η Τεχεράνη διεμηνεί πως θα αποτύχουν οι νέες κυρώσεις που απειλεί να επιβάλλει η Βάσιγκτον. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αρακτσί, είπε πως τα αναμενόμενα νέα μέτρα δεν τα καταφέρουν να νικήσουν την Τεχεράνη. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, Μπέσεντ, θα παραχωρεί συνέντευξη τύπου σήμερα στις 9 η ώρα το βράδυ Ελλάδος και απείλησε να επιβάλλει τις σκληρότερες κυρώσεις στην ιστορία σε βάρος του Ιράν. Η οικονομία του Ιράν βρίσκεται ήδη υπό τεράστια πίεση εξαιτίας των διεθνών κυρώσεων. Όμως ο πρόεδρος του Ιράν, Πεζεξιάν, παραδέχτηκε ότι η χώρα αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες. Τώρα το Πεκίνο από την τέση του λέει ότι οι κυρώσεις και οι πιέσεις των ΗΠΑ δεν είναι η λύση στον πόλεμο με το Ιράν. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του εκπροσώπου του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών, η Κίνα καλεί όλες τις πλευρές να λάβουν υπεύθυνα μέτρα και να διευθετήσουν το πρόβλημα μέσω της πολιτικής και διπλωματικής οντού. Είναι αντίθετη σε παράνομες μονομερείς κυρώσεις που δεν έχουν καμία βάση στο διεθνές δίκαιο και δεν έχουν την εξουσιοδότηση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Η Κίνα είναι σημαντικός στρατηγικός και οικονομικός εταίρος του Ιράν. Στην Τεχεράνη σήμερα ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, το οποίο το Πακιστάν προσπαθεί να μεσολαβήσει στην κρίση, και επίσης αύριο στο Ιράν ο Υπουργός Εξωτερικών του Ομάν στο πλαίσιο των συνομιλιών για τα στενά του Ορμούζ, των διαπραγματεύσεων που κάνουν Ιράν και Ομάν, να διευθετήσουν μόνοι της χωρίς τη συμμετοχή της Αμερικής την διέλευση από τα στενά. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση στα στενά, λιγότερες από 20 διελεύσεις εμπορικών πλοίων το Σαββατοκύριακο, χτες μόνο 4. Και περνώντας στο Ουκρανικό, στο Κίεβο οι Ευρωπαίοι ηγέτες για την 35η επέτειο της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας. Επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ουκρανική άμυνα. Σύνοδος της Συμμαχίας των Προθήμων λεγόμενης υποστηρικτών της Ουκρανίας φιλοξενεί το Κίεβο. Η Νορβηγία θα δώσει πάνω από 9 δισεκατομμύρια δολάρια στην Ουκρανία το οικονομικό έτος 2027. Από την πλευρά της Ρωσίας, ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν δήλωσε ότι η Ουκρανία άνοιξε το κουτί της Παντόρας με τα πλήγματά της σε οικονομικούς στόχους στη Ρωσία, λέγοντας ότι η Ρωσία θα απαντήσει πλήττοντας τους πιο ευαίσθητους οικονομικούς τομείς της οικονομίας. Ο Πούτιν επανέλαβε τη θέση του ότι η Μόσχα είναι ανοιχτή σε ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά στη βάση της πραγματικότητας στο πεδίο, μάλλον παρά αυτόν που αποκάλεσε εξωτικές προτάσεις, οι οποίες είπε πως έγιναν από την Ουκρανία μέσω μεσολαβητών. Πάντως δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα η επίσκεψη των Αμερικανών μεσολαβητών στο Κίεβο και στη Μόσχα και μάλλον έχει πάρει παράταση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το βόρειο αγωγό, το Nord Stream, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι επανέλαβε ότι η χώρα του δεν διαδραμάτισε κανένα ρόλο στο σαμποτάζ το 2022 των αγωγών Nord Stream που διοχέτευαν ρωσικό αέριο στην Ευρώπη, κυρίως στην Γερμανία. Όμως η γερμανική εισαγγελία, έχουμε αναφερθεί στο θέμα, ήρθε στο συμπέρασμα ότι οι εκρήξεις προκλήθηκαν κατόπιν εντολής του Ουκρανικού κράτους. Μία κατηγορία που είναι πιθανό να περιπλέξει τις σχέσεις ανάμεσα στο Κίεβο και το Βερολίνο και την Γερμανία, η οποία είναι από τους κύριους στρατιωτικούς υποστηρικτές της Ουκρανίας. Τώρα, η Ρωσίδα εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, η κυρία Ζαχάροβα, δήλωσε και ανάρτησε στο site του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας ότι η Πολωνία πλησιάζει την πραγματική, το πρακτικό πραγματικό έλεγχο σε ό,τι αφορά μεταφορά του φυσικού αερίου στα συστήματα της Ουκρανίας, τα οποία τα έχει κληρονομήσει από τη Σοβιετική Ένωση. Είπε ότι η Βαρσοβία έχει οικονομικό κέρδος από την επανεξαγωγή του αμερικανικού φυσικού αερίου και ότι το αποτέλεσμα της καταστροφής του Nord Stream είναι να επωφελείται η Πολωνία και να έχει ζημιές η Γερμανία. Επίσης ανέφερε τη δήλωση του Πολωνού Πρωθυπουργού Τούσκο, ο οποίος δήλωσε ότι η Γερμανία δεν θα έπρεπε να ασκήσει ποινική δίωξη για αυτούς οι οποίοι είναι ύποπτοι για το σαμποτάζ και ότι έπρεπε να ντρέπονται αυτοί που φτιάξανε
0: τον Βόλιο. Να κλείσουμε με Βαλκάνια, Ιβάνα.
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Και όχι αυτοί που τον κατέστρεψαν. Λοιπόν, στα Βαλκάνια έχουμε φωτιές παντού σε όλη την περιοχή. Μέχρι τώρα ευτυχώς χωρίς θύματα και σπίτια, μόνο με ζημιές. Η χειρότερη κατάσταση είναι στη Βόρεια Μακεδονία με περισσότερες από 15 φωτιές και οι δύο απειλούν τις κατοικημένες περιοχές. Στη Βοσνία και Ερτσεγοβίνη καμία δεκαριά. Η Κροατία είχε τις προηγούμενες μέρες φωτιές, κυρίως στην Δαλματία, πολύ επικίνδυνες. Στη Βοσνία και Ερτσεγοβίνη, στη Σερβική Δημοκρατία, κοντά στην Αδριατική θάλασσα, στη πόλη Τρέμπινγκε, έχει περισσότερες από μία φωτιές. Στο Μαυροβούνιο 5 φωτιές, στη Σερβία καμία δεκαριά φωτιές και συμμετοχή και καλή συνεργασία ελικοπτέρων 4 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ρωσικού ειδικού αεροπλάνου για κατάσβεση φωτιών, Ιλιούσιν, ο οποίος μέχρι και χτες έκανε περισσότερες από 19 κατασβέσεις.
0: Ιβάνα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή ακρόαση.

0: 53 λεπτά μετά τις 11, φτάσαμε εδώ με τη βοήθεια των Pink Martini, Amonde Mio εδώ στο τραγούδι. Μιχάλης Βλαδόπουλος στα μικρόφωνα, από την Era Sport, ο καλός μας αθλητικός συντάκτης. Καλώς όρισες, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Έχουμε νέα.
1: Πάντα έχουμε νέα. Έτσι, και έχουμε και μια...
0: Και πρωτάθλημα νομίζω.
1: Και πρωτάθλημα ξεκινήσαμε. Και Ευρώπη έχουμε μέσα στην εβδομάδα τους Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ. Όχι, Ολυμπιακό δεν έχουμε. Όφη, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Τους τέσσερις από τους πέντε. Και πάμε, εντάξει, σιγά σιγά μπαίνουμε σε αρκετά full αγωνιστικούς ρυθμούς.
0: Βέβαια. Ξεχώρισαν κάποιες εμφανίσεις, κάποιες άλλες δεν ικανοποίησαν, θα λέγαμε. Ο ΠΑΟΚ έκανε, θεωρώ, από τις καλύτερες.
1: Εντάξει.
0: Στο Λεβαδιακό. Ο Λεβαδιακός ήταν σημαντική ομάδα πέρσι.
1: Πέρσι ήταν σημαντική ομάδα. Έφυγε ο προπονητής ο Νίκος Παπαδόπουλος. Είχε και αυτό την ιστορία που σίγουρα τον έχει αναστατώσει. Δεν μπορεί...
0: 4-0 το σκόρνο.
1: Ναι, 4-0 έχασε ο Λεβαδιακός στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ και κέρδισε ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα το Λεβαδιακό. Ο Λεβαδιακός έχει μπερδέματα. Χρησιμοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο παιχνίδι του κυπέλου με τον Αστέρα Τρίπολης, παίχτης ο οποίος δεν ήταν δηλωμένος στο φύλλο αγώνων. Ένας Νιγηριανός, Κομπνάν, αν θυμάμαι καλά το όνομά του. Έχει κάνει καταγγελία ο Αστέρας Τρίπολης.
0: Ναι.
1: Αν αποδειχτεί, που η λογική λέει ότι θα αποδειχθεί ότι έτσι έχουν τα πράγματα, εκτός το ότι χάνει την πρόκριση στη League Face του κυπέλλου, ο Λεβαδιακός θα χάσει και ένα βαθμό από το πρωτάθλημα. Και εκτός από αυτά τα καθαρά πρακτικά θέματα, είναι και η αναστάτωση που φέρνει στην ομάδα. Δηλαδή μπαίνει σε μια διαδικασία, ποιος θέει, ρε Γιώργο, δεν το έδωσε στο δελτίο, μα δεν είναι δικιά μου ευθύνη, ρε Μιχάλη, είναι του Σωτήρη.
0: Θα τα κάναμε στην ΕΠΣ, στα πρωταθλήματα της ΕΠΣ. Και γάμα, ούτε στη...
1: Γιώργο, μου συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες.
0: Ναι, έχει ξαναγίνει νομίζω. Κάπου έχει ξαναγίνει παλιά να μπέρδευα με δελτία.
1: Με δελτία με τον Άρη.
0: Ναι, πήγαιναν να τα φέρουν με το αυτοκίνητο.
1: Τον προηγούμενο αιώνα, στο Βύρονα, στο παιχνίδι με τον Αθηναϊκό, είχαν ξεχάσει τα δελτία στο ξενοδοχείο και πήγανε μέσα και τους λέει ο διαιτητής, επειδή τύχει να το καλύπτω εκείνο το παιχνίδι, εκεί που δούλευα.
0: Τα θυμάσαι καλά.
1: Φέρτε τα παιδιά τα δελτία, αν τα περάσουμε. Ναι, βεβαίως τα δελτία. Γιώργο, τα δελτία. Ρε, εσύ δεν τα πήρες. Ρε, εσύ Γιώργο, δεν σου είπα πάρ' τα δελτία φεύγοντας από το δωμάτιο. Ποιο δωμάτιο, ρε, αφού δεν είμαστε στο δωμάτιο, είμαστε στη ρεσεψιόν. Και πήγαινα ναι, ένα μπέρδεμα. Και τελικά τα φέραν, αλλά καθυστερημένα, ή δεν τα φέραν καθόλου, δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Την κατάληξη πάντως, η ουσιαστική κατάληξη ήταν ότι τιμωρήθηκε ο Άρης. Δεν είναι τόσο πολύ.
0: Εντάξει, ναι.
1: Είναι μικρότερο σε έκταση το θέμα, αλλά δεν πάβει να είναι σοβαρό θέμα για μια επαγγελματική ομάδα και με τη σοβαρότητα που, αν μη τι άλλο, είχε δείξει πέρυσι ο Λεβαδιακός. Έτσι, δεν ήταν, είχε δείξει πολύ μεγάλη συγκρότηση, πήγε μέχρι τον ημιτελικό του κυπέλου, διεκδίκησε πεντάδα.
0: Είχε καλή ομάδα.
1: Είχε καλή ομάδα, ναι. Ευχαριστώ να τη βλέπεις να παίζει ποδόσφαιρο σε ένα μεγάλο μέρος. Αυτό ήταν το ένα χθεσινό παιχνίδι. Το άλλο ήταν Όφη, πέτυχε δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο και μετά έσβησε, σκέφτηκε τη ρεβάνς με την Τσέσκα στη Σόφια για το Europa League. 2-0 το Βόλο. Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 3-1 το παιχνίδι το τελευταίο. Να θυμίσουμε για ακόμη μια φορά ότι έχει αναβληθεί το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, έτοιμα του Παναθηναϊκού για να προετοιμαστεί απερίσπαστος εν ώψη του παιχνιδιού της Πέμπτης στην Τσεχία με την Χράντετς. Από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ έχει ένα προβληματάκι με τον Ντιαγέ, τον επιθετικό του, εν ώψη του παιχνιδιού της Πέμπτης στην Νορβηγία με την Μπραν. Έγινε αναγκαστική αλλαγή χτες το παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Σήμερα θα φανεί πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός και αν θα τον αφήσει ή δεν θα τον αφήσει να παίξει την Πέμπτη. Έχουμε ακόμη 5 μεταλλιάκια, συγγνώμη, 6 μεταλλιάκια στην κολύμβηση των Μεσογειακών για τους Έλληνες πρωταθλητές. Η Ντουντουνάκη στα 100 πεταλούδα, ο Χρήστος στα 50 ύπτιο τα χρυσά, η Δαμασιώτη στα 100 πεταλούδα το ασώδιο κάναν τα κορίτσια στο άθλημα αυτό, ο Μάρκους στα 800 ελεύθερο και η 400 μεικτή mixed. Η μεικτή mixed σημαίνει ότι είναι και τα τέσσερα στυλ, ελεύθερο πεταλούδα ύπτιο πρόστιο, και δύο αγοράκια, δύο κοριτσάκια, εκεί πήραμε το ασημένιο. Και στα 200 ελεύθερα ελεύθερο, όχι ελεύθερα. Ναι. Ο Μάρκου πήρε το χάλκινο. Άλλα 6 μετά, αλλά νομίζω είχαμε και άλλα 6 το Σάββατο. Μέχρι στιγμής έχουμε 12 μετάλλια στην κολύμβηση των Μεσογειακών. Από εκεί και πέρα, okay, έχουμε μεταγραφολογίες και τα λοιπά, και θα συνεχίσουμε να έχουμε μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου, και έχουμε και μια πολύ σπουδαία νίκη της Εθνικής Γυναικών στο βόλεϊ. Κέρδισε την Βουλγαρία 3-1 στην Τσεχία που γίνεται το ευρωπαϊκό. Ουσιαστικά είναι αγκαλιά με την πρόκριση στη φάση των 16 της διοργάνωσης, που είναι σημαντική επιτυχία για το ελληνικό βόλεϊ, που δείχνει και σε άντρες και σε γυναίκες να ανεβαίνει τα σκαλοπατάκια.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.
1: Εγώ περισσότερο.
2: Με την αθλητική σας ενημέρωση φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Από τον Γιώργο Διονυσόπουλο που ήταν στα μικρόφωνα της Φωνής της Ελλάδας τις τελευταίες 2 ώρες. Να ευχηθώ να έχετε μια καλή συνέχεια. Μένετε συντονισμένοι. Βεβαίως ακολουθούν πολλές εκπομπές, ενημερωτικές, μουσικές, πολιτιστικές, βεβαίως ομογενειακές στη συνέχεια, ζωντανά. Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας, σε κάθε περίπτωση αύριο, θεωρώντας πάντα. Αύριο στις 10 το πρωί, πάντα ώρα Ελλάδας. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας από την Αθήνα.

0: Ώρα Ελλάδος 12, UTC 9.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Γεμάτη η ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό, το βλέμμα στην οικονομία και στις κυβερνητικές προτεραιότητες εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, η στήριξη νησιωτικών και ορεινών περιοχών, τα νέα χωροταξικά πλαίσια που θα καθορίσουν τους κανόνες ανάπτυξης για τον τουρισμό και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το σημερινό Υπουργικό θα παρουσιαστεί και ο σχεδιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Η Αθήνα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές, διαμηνεί η κυβέρνηση, αλλά να ακούσουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού.
4: Έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τους οικονομικούς μας άξονες για την πολιτική μας για το επόμενο έτος, αλλά καθώς είναι και η τελευταία μας παρουσία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης πριν τις εκλογές του 2027, θα είναι και μια ευκαιρία να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε τον οδικό χάρτη της πατρίδας μας προς το 2030. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτό το σημαντικό ορόσημο των 200 χρόνων από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, το οποίο θέλουμε να βρει τη χώρα μας πιο ισχυρή, πιο παραγωγική, πιο δίκαιη, πιο έτοιμη να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις μιας ιδιαίτερως ταραγμένης εποχής. Βεβαίως, μια εβδομάδα από τώρα, την 31η Αυγούστου, ολοκληρώνονται και τυπικά οι διαδικασίες του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να κατατεθεί και το τελευταίο αίτημα εκταμίευσης των πόρων του. Και νομίζω ότι σήμερα είναι μια ευκαιρία να ανατρέξουμε λίγο σε αυτήν την δύσκολη και απαιτητική, αλλά και πολύ γόνιμη διαδρομή, η οποία ξεκίνησε, θυμάμαι καλά, σε μια μαραθώνια συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούλιο του 2020, όταν η πατρίδα μας τότε εξασφάλισε το μεγαλύτερο πακέτο ως ποσοστό του ΑΕΠ από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, σχεδόν 36 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια και επιχορηγήσεις. Είναι μια ευκαιρία σήμερα να μιλήσουμε για το τι πετύχαμε και το τι πέτυχε η ελληνική οικονομία ως αποτέλεσμα της αξιοποίησης αυτών των πόρων, για το πόσο περισσότερο αυξήθηκε το ελληνικό ΑΕΠ σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τη μεγάλη πρόοδο στον τομέα των επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ σε μια εποχή όπου οι επενδύσεις σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες σημείωσαν μείωση, για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις οι οποίες επιταχύνθηκαν από τους πόλους του Ταμείου Ανάκαμψης, την ψηφιοποίηση του Δημοσίου, την ολοκλήρωση του κτηματολογίου, τις σημαντικές παρεμβάσεις που έχουν γίνει στην αγορά ενέργειας, όπου παράγουμε πια περισσότερο της μισής μας ανάγκης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα ηλεκτρικά λεωφορεία. Το μετρό της Θεσσαλονίκης, θα βρεθούμε την Πέμπτη στην Θεσσαλονίκη και θα έχουμε την ευκαιρία να εγκαινιάσουμε τους 5 σταθμούς προς την Καλαμαριά, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο την κεντρική γραμμή του μετρό της Θεσσαλονίκης. Μια ευκαιρία να ανατρέξουμε λίγο στη μνήμη μας, να θυμηθούμε την ιστορία αυτού του πολύπαθου έργου, την ολοκλήρωση του Ε65, την έναρξη των εργασιών στον βόρειο οδικό άξονα, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποίησαμε πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για να επουλώσουμε πληγές του Ντάνιελ, τις σημαντικότατες παρεμβάσεις που γίνονται στην υγεία, σε πάνω από 80 νοσοκομεία όπου ξαναφτιάχνονται από την αρχή τμήματα επιγόντων περιστατικών, σε 156 κέντρα υγείας, τις πολύ σημαντικές παρεμβάσεις που γίνονται στον τομέα των προληπτικών εξετάσεων, αλλάζουμε ουσιαστικά την κουλτούρα της δημόσιας υγείας με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, οι οποίοι πρωτοβουλία όμως θα συνεχιστεί και στη συνέχεια με εξασφαλισμένους εθνικούς πόρους. Και βέβαια να θυμίσουμε ότι εκτός από τις επενδύσεις έχουν γίνει και πάρα πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις. 136 μεταρρυθμιστικά ορόσημα, είμαστε στα 134 σήμερα, απομένουν δύο ακόμα τα οποία θα ολοκληρωθούν εντός της επόμενης εβδομάδας, της επόμενης εβδομάδος. Αυτό όμως είναι 811 κανονιστικές και νομοθετικές πράξεις, 66 νόμοι, 153 υπουργικές αποφάσεις. Αναφέρω απλά για να δείξουμε τον όγκο της νομοθετικής και κανονιστικής εργασίας που συνόδευσε αυτές τις πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που αφορούν βέβαια και τον τομέα της πολιτικής προστασίας. Θυμίζω ενδεικτικά ότι το 2028 η χώρα μας θα είναι η πρώτη που θα παραλάβει τα ολοκένουργια Καναντέρ 5-15. Παίξαμε πρωταγωνιστικό ρόλο ώστε να ξαναμπεί μπροστά αυτή η γραμμή παραγωγής, και καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος Αυγούστου, θα ήθελα να θυμηθούμε ότι δυστυχώς σε ένα δύσκολο καλοκαίρι φέτος θρυνήσαμε 5 πυροσβέστες, 4 συμπολίτες μας, σε ένα δύσκολο καλοκαίρι υψηλών θερμοκρασιών και πολύ δυνατών μελτεμιών, ασύνηθιστα δυνατών μελτεμιών. Ας συγχαρούμε για ακόμα μια φορά τους μαχητές της πρώτης γραμμής που βρίσκονται στα μέτωπα. Έχουν σβήσει μέχρι σήμερα χιλιάδες πυρκαγιές σε όλη την χώρα. Μέχρι σήμερα οι καμένες εκτάσεις είναι σημαντικά χαμηλότερες από τον μέσο όρο των τελευταίων 20 ετών. Αλλά προφανώς ξέρουμε πολύ καλά ότι τον συνολικό απολογισμό της αντιπυρικής περίοδου θα τον κάνουμε στο τέλος, όταν αυτή πια ολοκληρωθεί. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε αυτήν την εισαγωγική μου τοποθέτηση στην απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών να συνεχίσει τον προγραμματισμό σε σχέση με την πιο γρήγορη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους της χώρας. Ο Υπουργός Οικονομικών εξήγησε αναλυτικά τα ωφέλη τα οποία προκύπτουν από μια τέτοια πρωτοβουλία. Εγώ θα ήθελα να μείνω λίγο στο πολιτικό μήνυμα. Και θεωρώ πολύ σημαντική παρακαταθήκη αυτή τη κυβέρνηση το γεγονός ότι απαλλάσσουμε τη νέα γενιά από τα βάρη των προηγούμενων γενιών. Ότι για πρώτη φορά από τις αρχές της δεκαετίας του 80, και αξίζουμε να θυμηθούμε πότε εκτοξεύθηκε ουσιαστικά το δημόσιο χρέος, υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία σταθερά το μειώνει με μια τέτοια ταχύτητα ώστε πολύ σύντομα να μην είμαστε πια η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Και μερικές φορές απορώ με την ανευθυνότητα κάποιων που επιλέγουν να υποβάζουν μια εθνική επιτυχία σε ένα αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού σε μια εποχή που η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία. Ίσως να έχετε παρατηρήσει ότι υπάρχει μια τεράστια αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές ομολόγων. Το χρέος της Αμερικής ξεπέρασε τα 43 εκατομμύρια δολάρια. Για σκεφτείτε λίγο, αν αυτή η παγκόσμια αναταραχή ομολόγων έβρισκε την Ελλάδα σε μια πιο αδύναμη δημοσιονομικά θέση. Το έχουμε ζήσει. Ζήσαμε αυτή την περιπέτεια και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ, τουλάχιστον αυτή η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να την ξαναζήσουμε. Και η επιλογή μας να μειώνουμε διαρκώς το δημόσιο χρέος είναι μια επιλογή ευθύνης και για το σήμερα, αλλά και για τις επόμενες γενιές. Θα μιλήσουμε λίγο και για την εξέλιξη των τιμών και του πληθωρισμού, που ξέρουμε ότι είναι το μεγαλύτερο ζήτημα το οποίο αφορά σήμερα την ελληνική κοινωνία και τη μέση ελληνική οικογένεια. Είχαμε κάποιες σχετικά ενθαρρυντικές ειδήσεις τον τελευταίο μήνα, ειδικά στον τομέα των τροφίμων, σε είδη όπως το λάδι, τα φρούτα, τα λαχανικά. Τιμές αυτό το μήνα καταγράφονται μειωμένες σε σχέση με τον προηγούμενο. Και βέβαια θα μας ενημερώσει και ο Υπουργός Ανάπτυξης για την Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου. Πιστεύω ότι θα υπάρχουν και πρωτοβουλίες από την ίδια την αγορά που αφορούν τα σχολικά είδη, έτσι ώστε η επιστροφή στην κανονικότητα του Σεπτεμβρίου να γίνει με όσο το δυνατόν μικρότερη οικονομική επιβάρυνση για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Και μιας και μιλάμε για επιστροφή στην κανονικότητα του Σεπτεμβρίου, θα αφιερώσουμε λίγο χρόνο να συζητήσουμε για τα θέματα της παιδείας. Θα μας ενημερώσει η Υπουργός Παιδείας για τις πρωτοβουλίες για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, για τους πάνω από 5.000 νέους μόνιμους διορισμούς. Ένας στους 4 από αυτούς είναι στην ειδική αγωγή και φυσικά για τους 30.000 αναπληρωτές οι οποίοι θα ξεκινήσουν τα μαθήματα, ελπίζουμε, με το πρώτο κουδούνι, με μια ταχύτερη διαδικασία για να καλυφθούν τα κενά και με μια ειδική μέρημνα για το θέμα της στέγασης. Θέλω να θυμίσω ότι όσοι εκπαιδευτικοί αλλά και άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων υπηρετούν σε δύσκολες ιακριτικές περιοχές θα λάβουν τον Νοέμβριο βοήθημα ίσο με 2 μισθώματα. Παράλληλα, συνεχίστηκαν και φέτος το καλοκαίρι οι ανακαινήσεις των σχολικών συγκροτημάτων. Άλλα 238 σχολεία επισκευάστηκαν δραστικά μέσα από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Παραδίδονται βέβαια και καινούρια σχολεία στη Θεσσαλονίκη, στην Κατερίνη, στη Ρόδο, στα Χανιά. Παραδόθηκαν νέοι διαδραστικοί πίνακες. Ξεκινούν 8 νέα ονάσια σχολεία σε Γάλλιο, Ρόδο, Ηράκλειο και Πύργο. Ενώ και αξίζει να το τονίσουμε αυτό, για πρώτη φορά σε 8 πρότυπα και πειραματικά σχολεία στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη, αυτά τα σχολεία θα περιλαμβάνουν πλέον και πρόγραμμα διεθνούς απολυτηρίου, το γνωστό IB. Να μιλήσουμε λίγο και επίσης από τη Σοφία για τη σημαντική επιτυχία του ψηφιακού φροντιστηρίου. Παραπάνω από 400.000 μαθητές έχουν αξιοποιήσει τις υπηρεσίες του δωρεάν σε παραπάνω από 45 μαθήματα. Και με ζωντανές παραδόσεις να είναι τώρα διαθέσιμες και για την πρώτη και την δευτέρα λυκείου, ενώ πολύ σύντομα πιστεύω ότι και η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει να μας βοηθήσει ώστε να μπορούμε να παρέχουμε εξατομικευμένες ασκήσεις και υποστήριξη στα παιδιά μας ανάλογα με τις ειδικές γνωστικές τους ανάγκες. Αλλάζει λοιπόν το σχολείο, προετοιμάζει τα παιδιά μας για μια πραγματική ζωή, καλλιεργεί πέραν των γνώσεων και δεξιότητες όπως η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη, η οικονομική διαχείριση, με πόσο σημαντικά είναι τα προγράμματα οικονομικού αλφαβητισμού τα οποία εντάσσουμε στα σχολεία μας και η επιχειρηματικότητα. Να κλείσω τέλος με μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, μια εκκρεμότητα που έρχεται από το παρελθόν και αναφέρομαι στα ειδικά χωροταξικά σχέδια τα οποία συμπληρώνουν σε πολύ σημαντικό βαθμό το puzzle του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τουρισμός, βιομηχανία. Θα μας ενημερώσει ο Υπουργός Περιβάλλοντος. Βάζουμε λελογισμένους περιορισμούς στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για παράδειγμα, τα φωτοβολταϊκά περιορίζονται στο 1,5% της έκτασης της κάθε περιφερειακής ενότητας. Τα αιωλικά, να το ξαναπούμε, αποκλείονται ουσιαστικά από την Αττική, τη Θεσσαλονίκη και πρακτικά τα μικρά και τα μεσαία νησιά. Αλλά θέλω επίσης να τονίσω ότι ο λόγος για τον οποίο η χώρα μας κατάφερε το μήνα Αύγουστο να έχει τιμές ηλεκτρικής ενέργειας σημαντικά χαμηλότερες από αυτές πολλών των ευρωπαϊκών χωρών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο γεγονός ότι το γεγονός ότι φύσηξε πολύ μπορεί να είναι μεγάλο πρόβλημα για την πολιτική προστασία και για τις πυρκαγιές, αλλά είναι μεγάλο όφελος για τις τιμές ενέργειας. Αλλά πιστεύω ότι έχουμε βρει πια μια ισορροπία μεταξύ της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και της ενδεχόμενης σύγκρουσης που η ανάπτυξη των ΑΠΕ ενδεχομένως να δημιουργεί με άλλες μορφές οικονομικής δραστηριότητας. Και τέλος, σε σχέση με κάποιες αντιδράσεις που είδαμε που ακολουθούν δικές μας δράσεις, εξανατολών αντιδράσεις, ένα πράγμα θα πω μόνο, δεν επηρεάζουν καθόλου τον δικό μας σχεδιασμό. Περιοχές ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητες. Είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή, θα το ξαναπώ, το είπε και ο Υπουργός στην συνέντευξη που έδωσε χθες. Προφανώς και θέλουμε καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, αλλά δεν συζητούμε με την Τουρκία τίποτα άλλο πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ που εκπέμπει πρόγραμμα για τους Έλληνες παντού, εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα του ήχου, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και μία ακόμη εκπομπή «Κουβέντες μακρινές» μόλις άρχισε. Σήμερα η εκπομπή μας ταξιδεύει μεταξύ Παρισιού και Αθήνας. Φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό την ψυχή του βιβλιοπωλείου των εκδόσεων Δεσμός, τον κύριο Γιάννη Μαυροϊδάκο. Ένα βιβλιοπωλείο, ένας εκδοτικός οίκος που συνεχίζει αυτή την παράδοση και χαίρομαι εδώ και 40 χρόνια. Και τον ευχαριστώ θερμά που βρίσκεται εδώ στη συντροφιά μας. Καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε στο στούντιο.
1: Καλημέρα σας και εγώ ευχαριστώ γιατί με καλέσατε και θα είναι μια ευκαιρία να μιλήσουμε για κάποια πράγματα.
0: Μπορούμε να μιλήσουμε για πολλά πράγματα. Υπάρχουν βεβαίως οι αφορμές για αυτή τη συνομιλία. Πριν προχωρήσουμε έτσι σε αυτά ειδικά που θα θέλαμε να αναφερθούμε σήμερα, να σας πάω λίγο στο παρελθόν, σε μια έτσι πολύ διαφορετική Ευρώπη, σε μια διαφορετική Γαλλία. Ποιο ήταν αυτό το αρχικό, ας πούμε, όραμα που είχατε για τον Δεσμό? Και πώς καταφέρατε έτσι να τον κρατήσετε ζωντανό, επίκαιρο για περισσότερο από 40 χρόνια?
1: Συγκεκριμένα πάμε στα 44 χρόνια. Ήμασταν σε μια περίοδο στις αρχές του τέλος 70, αρχές του 80, όπου είχαν αρχίσει πλέον τα ταξίδια συστηματικά καλλιτεχνών, διανοούμενων Γάλλων, αλλά και Ελλήνων πολλά, όσους δεν είχαν επιστρέψει στην Ελλάδα, για να ζήσουν πλέον την Ελλάδα, που πολλοί από τους διανοούμενους μεγάλα ονόματα, όπως ο Ζακ Λακαριέρ, ο Ντομινικέντε, θεωρούσαν την Ελλάδα, ο Ρεζί Ντεμπρέ, σαν δεύτερη πατρίδα τους, αυτοί που την είχαν επισκεφθεί στα χρόνια του 50 και είχαν μια τρομερή έκπληξη βρει ότι η Ελλάδα που έβγαινε τότε από μια φοβερή κατοχή, από έναν τρομερό εμφύλιο πόλεμο, υπήρχε στα χρόνια του 50 ένας πληθυσμός που παρά την φτώχεια που επικρατούσε δεν φαινόταν αυτή η φτώχεια. Βρίσκαν λοιπόν στην Ελλάδα Έλληνες, φιλόξενους, που μιλούσαν την ίδια γλώσσα που μιλιέται εδώ και χιλιάδες χρόνια και τους έκανε τρομερή εντύπωση. Αυτοί οι άνθρωποι έγιναν θερμοί φίλοι της Ελλάδας και θερμοί υποστηρικτές του Δεσμού, γιατί στα χρόνια του, σας είπα, του 80, με συγχωρείτε.
0: Όχι, είναι άνοιξη υποτίθεται, άνοιξη. Αλλά όλοι έχουμε μια μικρή ίωση. Για πείτε μας.
1: Λοιπόν, στα χρόνια του 80, βλέπω ότι καθάρισε η φωνή, επειδή πιστεύω να με ακούνε καλά. Στα χρόνια του 80, λοιπόν, όλοι αυτοί οι φίλοι Γάλλοι και οι Έλληνες, όπως ο Βασίλης Αλεξάκης, ο Κώστας Αξελός, ο Κώστας Γαβράς, ο Ροβίρος Μανθούλης, αισθανόμασταν την ανάγκη ενός χώρου συνάντησης, γιατί από το ένα καλοκαίρι στο άλλο δεν μας έφτανε αυτό το να βρεθούμε γύρω από

0: τόπος που λεγόταν Desmos Lelia. Desmos Lelia στα γαλλικά Desmos, όπου εκεί οι ιδρυτικά μέλη ήταν πάρα πολύ γνωστοί επιστήμονες, Έλληνες και Γάλλοι. Μεταξύ αυτών θέλω να αναφέρω τον Γιάννη τον Μαυρίκιο, τον πατέρα του Δημήτρη Μαυρίκιου, που είχαμε μια Μαυρίκιος αυτός, Μαυροϊδάκος εγώ, συχνά μας μπέρδευα. Ήταν ένας εξαιρετικός πολιτικός μηχανικός που είχε χτίσει για μια γαλλική εταιρεία όταν έφυγε από το Δοξιάδη και ήρθε στην Γαλλία. Για μια γαλλική εταιρεία είχε χτίσει σχεδόν σε όλη την σε αραβικές χώρες και στο Πακιστάν.
1: Μάλιστα. Βεβαίως ήταν τόπος ανταμώματος και είναι τόπος ανταμώματος το βιβλιοπωλείο, οι εκδόσεις. Να μείνουμε στο χώρο των εκδόσεων, επικεντρώνονται έτσι σε συγκεκριμένα λογοτεχνικά είδη ή θεματικές. Δηλαδή τι είναι αυτό που κάνει ένα βιβλίο, θεωρείτε ότι σας ταιριάζει, θεωρείτε ότι είναι αξιόλογο και το μεταφράζετε στα γαλλικά για όλους αυτούς που ενδιαφέρονται για την ελληνική λογοτεχνία.
0: Ακριβώς αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι τα βιβλία που υπήρχαν τότε στις αρχές του 80, τα μεταφρασμένα από τα ελληνικά στα γαλλικά, ήταν σχεδόν ανύπαρκτα. Εκτός από το βιβλίο του Καζαντζάκη, που βρίσκαμε, τα βιβλία του Αλεξάκη και του Φακίνου που μπορούσαν να βοηθήσουν για την προβολή των βιβλίων τους επειδή ζούσαν στο
1: Γαλλία,
0: Παρίσι, ήταν πολύ λίγα μεταφρασμένα, αλλά και αυτά δεν υπήρχαν στα βιβλιοπωλεία. Ως εκ τούτου στο Δεσμό έβαλα από την αρχή σαν στόχο τρία πράγματα. Τα βιβλία να βρεθούν δίπλα-δίπλα, τα μεταφρασμένα στα γαλλικά βιβλία με τα ελληνικά αντίστοιχα κείμενα, να είναι δίπλα στα διάφορα βιβλία που βρίσκονται στα γαλλικά της Βυζαντινής Γραμματείας και να βρίσκονται ακριβώς πιο δίπλα για την αρχαία Ελλάδα. Όλα αυτά τα οι δουλειές οι εξαιρετικές που έχει κάνει η Εκόλ του Jean-Pierre Vernant, τον οποίο είχα την τιμή να γνωρίσω από κοντά, να έχει εκδώσει σε ένα περιοδικό του Δεσμού, να έχει δεχτεί αρκετές φορές να πάρει μέρος στα ντεμπά που διοργάνωνα. Αυτό λοιπόν ο άλλος από κάποια στιγμή και πέρα ήταν αναγκαίο να υπάρχει ένας χώρος ενιαίος όπου θα μπορούν να βρουν οι άνθρωποι όλα τα μεταφρασμένα από την ελληνικά βιβλία. Παράλληλα ήταν μια άλλη, ας την πούμε, προσπάθεια να αρχίσουν να εκδίδονται, αυτό ξεκίνησε το 1996, στην αρχή ποίηση, με μια επιλογή από ποίηση του
1: των κλασικών, ας πούμε,
0: τον του Γκάτσου με μια μετάφραση του Ζακ Λακαριέρ, που αγαπούσε πολύ τον Γκάτσο. Το Ζακ Λακαριέρ που ήταν εξαιρετικά ένας μεγάλος ελληνιστής και ένας καλός πρέσβης, ένας περαματάρης, αν θέλετε εγώ τους λέω, της ελληνικής λογοτεχνίας στην Γαλλία. Παράλληλα η διαπίστωση ότι εκείνη την εποχή οι μόνοι ποιητές μεταφρασμένοι ήταν οι τέσσερις ποιητές, ο Καβάφης, ο Σεφέρης, ο Ελίτης και ο Ρίτσος.
1: Βέβαια.
0: Και δεν υπήρχαν οι ποιητές της μεταπολεμικής, ας πούμε, γενιάς, οι ποιητές της γενιάς του 70. Έτσι αρχίσαν συστηματικά με τον Πατρίκιο, τον Χριστιανόπουλο, την Δημουλά, τον Γκανά, τον Αντώνη Φωστιέρη, τον Γιώργο Μαρκόπουλο και πολλούς άλλους, με μεταφράσεις πολλές φορές της κόρης μου, της Κλειός.
1: Οπότε για το μεταφραστικό κομμάτι θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο για την Κλειό, γιατί είναι δύσκολο πραγματικά να μεταφράσεις και ποιήσει ακόμη και τα διηγήματα που μου φέρατε σήμερα.
0: Ακριβώς, και βασικά για την ποιήση η θεωρία, πώς να το πούμε, την οποία ακολουθεί η Κλειό, είναι ότι πρέπει να αισθάνεται

0: ζούμε σε μια συγγένεια. Δεν μπορούμε να μεταφράσουμε τους πάντες. Πρέπει να αισθάνεσαι μια συγγένεια.
1: Να σε έχουν αγγίξει τα ποιήματα.
0: Η ίδια. Αλλά ένα τρίτο στοιχείο που βοήθησε πολύ το δεσμό, από την αρχή του ξεκινήσαμε με τα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας. Την ίδια ακριβώς εποχή που ο δεσμός άνοιξε σαν βιβλιοπωλείο, με ένα μικρό στόκ που είχαμε και σιγά σιγά μεγάλωνε, ξεκίνησαν και τα μαθήματα των ελληνικών από καθηγητές εκείνης της εποχή του Πανεπιστημίου της Συναλκό. Mm-hmm. Τα μαθήματα σήμερα συνεχίζονται με μια νέα φιλόλογο και αυτή τη στιγμή τελειώνει το διδακτορικό της, πολύ άξια, που έχει αναλάβει τη διεύθυνση με νεότερους πλέον καθηγητές, την Σοφία Καλογεροπούλου, η οποία θα ήθελα να μας μιλήσει η ίδια.
1: Βέβαια.
0: Γιατί είναι η νεότερη γενιά.
1: Έτσι.
0: Εγώ μεγάλωσα, πρέπει νέοι άνθρωποι να μπουν.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ όμως που έχετε βρει αυτούς τους νέους ανθρώπους να συνεχίσουν έτσι το πολύτιμο έργο του δεσμού, το πολύτιμο για την Ελλάδα έργο του δεσμού. Έτσι, γιατί μιλάμε για μία προβολή του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού σε πάρα πολλούς τομείς. Και στο κομμάτι το λογοτεχνικό πάνω απ' όλα, στο κομμάτι της εκμάθησης ελληνικής γλώσσας, στο κομμάτι το εικαστικό, έτσι, μέχρι και στο κομμάτι του κινηματογράφου. Λοιπόν, πριν πάρουμε την Κλειό Μαυροϊδάκου στο τηλέφωνο και θα μιλήσουμε και με τη Σοφία Καλογεροπούλου και θα έχετε τη δυνατότητα και εσείς να τις ακούτε, δύο πράγματα. Η βασική αφορμή που είστε εδώ σήμερα, κύριε Μαυροϊδάκο, είναι μια παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Πάσχου. Θα γίνει την Παρασκευή που μας έρχεται. Μιλάμε βεβαίως για μια παρουσίαση των διηγημάτων του σε δύο γλώσσες. Είναι ένα βιβλίο που μόλις κυκλοφόρησε από τον Δεσμό, ελληνικά και γαλλικά, τα διηγήματα του υπηρώτη αυτού συγγραφέα, με τον τίτλο «Κύριε Λέισον». Η παρουσίαση θα γίνει την Παρασκευή 3 Απριλίου στις 6 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο «Le Livre Ouvert», αλλά το λέω σωστά, οδός Σόλωτος 77. Και θέλω να σας ρωτήσω πώς αποφασίσατε να εκδώσετε το «Κύριε Λέισον», τι είναι αυτό που σας συγκίνησε στο έργο του υπηρώτη συγγραφέα, που σας άγγιξε, όπως λέγαμε και πριν.
0: Ακριβώς όλα τα βιβλία που έχουμε και τα πεζά, για την ποιήση θα σας μιλήσει η Κλειό, αλλά για τα πεζά πάντοτε ήταν ένα, αυτό που λέμε στα γαλλικά, ένα coup de cœur. Δηλαδή ήταν ένα κείμενο που αγαπούσα εγώ προσωπικά. Παράδειγμα, ένα από τα πρώτα που μετάφρασα ήταν της Σολομού Ξανθάκη, mm-hmm. της Βάσιας Σολομού Ξανθάκη, «Ο γάμος», το οποίο για χρόνια πολλά ανέβαζε στο θέατρο και ανεβάζει νομίζω ακόμα η Βαγενά.
1: Α, η Άννα Βαγενά.
0: Η Άννα Βαγενά,
1: ναι.
0: Το οποίο είναι ένα μικρό, το ονομάζω μικρό κόσμημα, μικρό μπιζού. Δεν έχει γράψει πολλά άλλα βιβλία, αλλά αυτό για μένα ήταν μεγάλη η χαρά που το έβγαλα. Όπως με ευχαρίστηση έβγαλα το «Ταξίδι στην Ελλάδα» του Δημήτρη Νόλα.
1: Ναι.
0: Όπως έβγαλα με πολύ μεγάλη χαρά το ταξίδι, μάλλον το αφήγημα του Δημήτρη Γκιόνι, που δυστυχώς αυτή την εποχή μαθαίνω δεν βρίσκεται καλά από πλευρά υγείας. Τώρα θα δεις, γιατί έδειχνε αυτή την εγκατάλειψη της επαρχίας στα χρόνια του 50, αυτή τη μεγάλη έξοδο, αγροτική έξοδο, με μεγάλη, ήταν τότε νομίζω 12 ετών, τελείωνε το δημοτικό σχολείο, εάν δεν απατώμε, στην Ανδρίτσενα, mm-hmm. Και με μεγάλο τρυφερότητα, χιούμορ, συγκίνηση, μιλούσε για αυτή την ακριβώς περίοδο που εγκαταλείπουμε κάτι και που ήταν σχεδόν παγκόσμιο. Τα χρόνια του 50 είναι μεγάλη αγροτική έξοδος και στη Γαλλία.
1: Βέβαια.
0: Αυτό άρεσε, συγκίνησε πολύ, είχε βγει σε 1000 αντίτυπα, σχεδόν έχουν εξαντληθεί όλα.
1: Και κάπως έτσι σας συγκίνησε και το έργο του Γιάννη Πάσχου.
0: Πιστεύω ότι με τον ίδιο τρόπο, διαβάζοντας, είναι ένα, θα το λέγαμε, μαγικός ρεαλισμός. παράλληλα μιλάει για την Ήπειρο, βέβαια, για τα Γιάννενα πιο συγκεκριμένα, που αισθάνομαι κατά κάποιο τρόπο υποχρέωση, γιατί πέρασα πολύ σύντομα μια φορά και δεν στάθηκα σε αυτή την πανέμορφη πόλη. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι μέσα από τα διηγήματά του βγαίνει μια περίεργη, ας την πούμε, παρουσίαση, σχεδόν φαντάσματα μπορούν να υπάρχουν.
1: Μαγικός ρεαλισμός, όπως είπατε και
0: ακριβώς.
1: Πριν.
0: Αρέσει πάρα πολύ. Ο τίτλος του ήταν διαφορετικός στα ελληνικά. Το διηγημά του ήταν «Μία νίξ για εν έτος». Mm-hmm. Αλλά αυτό μου φαινόταν ότι ήταν λίγο, αν θέλετε, προτίμησα το «Κύριε Λέσον». Φυσικά δεν έχει καμία σχέση με θρησκευτικά αυτό το «Κύριε Λέσον». Και πιστεύω να το αναγνωρίζουν έτσι και οι αναγνώστες, οι οποίοι πραγματικά το βρίσκουν ενδιαφέρον. Αν μου επιτρέψετε ακόμα μια φράση, πήραμε στα mail μιας πιστεύω Γαλλίδας που ζει στην Ελλάδα, λέγοντας ότι πολύ το έχει διαβάσει και πολύ λυπάται, επειδή θα είναι απούσα από την Αθήνα, να μην είναι στην μεθαυριανή παρουσίαση.
1: Μάλιστα. Να σας πάω για πολύ λίγο για να μπορέσουμε να μιλήσουμε και με την Κλειό και με την Κλειό Μαυροϊδάκου, την κόρη σας, και με την Σοφία Καλογεροπούλου. Να σας πάω λίγο στο αφιέρωμα που ήδη έχει ξεκινήσει στο Φεστιβάλ Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, όπου πραγματοποιείται στο Παρίσι, και έχουμε και 4 ελληνικές ταινίες μικρού μήκους. Όλες θα προβληθούν την Παρασκευή που μας έρχεται πάλι, από τις 6.30 μέχρι τις 8.30 το βράδυ. Και στο πλαίσιο αυτού του αφιερώματος θα προβληθεί και ένα σύντομο φιλμ από τα αρχεία, τα δικά σας, από τα αρχεία του Δεσμού, «Σκλάβος, μικρό σχόλιο για ένα μεγάλο έργο». Ένα ντοκιμαντέρ λοιπόν βασισμένο στη ζωή και το έργο του σπουδαίου γλύπτη, του Γεράσιμου Σκλάβου, ο οποίος έζησε κιόλας στο Παρίσι. Ποια είναι η προσωπική σας σχέση με το έργο αυτού του σπουδαίου καλλιτέχνη που έζησε στη Γαλλία?
0: Ανακάλυψα, έφτασε στη Γαλλία όταν πλέον ο σκλάβος είχε σκοτωθεί από το άγαλμα που του έπεσε στον τράχυλο, νομίζω ότι τον άφησε επί τόπου. Το άγαλμα αυτό ήταν ένας γρανίτης βάρους 500 κιλών, που ήταν σχεδόν κολόνα, ελάχιστα σμιλεμένος, και το ονόμαζε, πολλές φορές είναι περίεργη η τύχη, «Η φίλη που δεν έμενε». Ο σκλάβος, όταν γνώρισα τον αδερφό του στο Παρίσι και με πήγε στο εργαστήριο του σκλάβου, mm-hmm, όπου βρήκα αραδιασμένα, συγκεντρωμένα, στριμωγμένα σχέδια, έργα γλυπτά. Εκεί αυτή η συνάντησή μου με ένα γιγάντιο έργο, στην κυριολεξία γιγάντιο έργο, με οδήγησε στο να γράψω ένα κείμενο πρώτα για το πώς αυτός ο άνθρωπος που ξεκίνησε στα 30 του χρόνια με μια υποτροφία, έφτασε στο Παρίσι και σε 10 μόνο χρόνια δημιούργησε ένα τεράστιο έργο, το οποίο αναγνωρίστηκε από τον Μαλρό, τότε Υπουργό Πολιτισμού, και τον πρώτο άνθρωπο που δημιούργησε Υπουργείο Πολιτισμού, ήταν ο Αντρέ Μαλρό, να αμέσως ένα χρόνο μετά το θάνατό του να γίνει μια τεράστια μεγάλη έκθεση στον κήπο του Ροντέ, του μουσείου του Ροντέ. Λοιπόν, αυτή, και μετά με συντάραξε το τεράστιο έργο του, που έφτιαξε επί τόπου στους δερφούς, και το λέει «Δελφικό φως», και βρίσκεται μπροστά στο ξενοδοχείο Αμαλία, στο σημείο ακριβώς που το έφτιαξε, που είναι ένα πεντελικό μάρμαρο 6 μέτρων με 5, όπου όταν ένας από αυτούς που μιλούν στην ταινία για τον σκλάβο και τον είχαν γνωρίσει, ο γλύπτης Αριστίδης Πατσόγλου, τότε φοιτητής στη Μοζάρ, πήγε, στάθηκε κοντά του για να τον βοηθήσει, που δούλευε τη νύχτα με φανάρια. Γιατί δεν το έφτιαχνε τότε? Γιατί το έργο έγινε 65-66, όπου αναγνωρισμένος πλέον ο σκλάβος διέθετε πολλά χρήματα τότε, θα μπορούσε να το κάνει σε ένα εργαστήριο στην Αθήνα και να το πάει στους Δελφούς. Και του απάντησε, εάν το έκανα στην Αθήνα και όχι εδώ, δεν θα είχε το ίδιο ζουμί. Αυτό με...
1: Σας παρότρινε.
0: Αυτή ήταν επίσης αυτή το τραγικό χαμός του στα 40 του χρόνια, στην ακμή της δημιουργίας του.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, ο Γιάννης Μαυροϊδάκος είναι εδώ κοντά μας. Έχουμε ήδη φτάσει στα μισά της εκπομπής. Γιάννης Μαυροϊδάκος, μια εξαιρετική προσωπικότητα που μας έρχεται από το Παρίσι. Ένας Έλληνας που κατάφερε εκεί να διατηρήσει το δεσμό με την πατρίδα, με όλους τους Γάλλους φιλέλληνες και όλους αυτούς που έχουν ενδιαφέρον για την πατρίδα μας. Και θα ακούσουμε ένα τραγούδι από μια Ελληνίδα που ζει στο Παρίσι. Νομίζω έχουμε διαλέξει το «Θαλασσινό τριφύλι», αν δεν κάνω λάθος, με την Κατερίνα Φωτεινάκη, την αγαπημένη, να πω, Κατερίνα Φωτεινάκη. Και αμέσως μετά θα μιλήσουμε με την Κλειό Μαυροϊδάκου, που έχει πάρει τα ηνία του δεσμού, και με τη Σοφία Καλογεροπούλου, που διδάσκει ελληνική γλώσσα.

0: Κατερίνα Φωτεινάκη, θαλασσινό τριφύλι, μία Ελληνίδα καλλιτέχνηδα που ζει στο Παρίσι. Προσπαθούμε έτσι να συνδεθούμε σήμερα με το Παρίσι. Έχουμε εδώ, όπως είπαμε, την ψυχή των εκδόσεων και του ελληνικού βιβλιοπωλείου Δεσμός, τον κύριο Γιάννη Μαυροϊδάκο, είναι εδώ στο στούντιο δίπλα μας. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή συνδεθήκαμε με το Παρίσι, είναι η Κλειό Μαυροϊδάκου. Καλημέρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα από το κρύο Παρίσι.
0: Λοιπόν, εμείς εδώ δεν έχουμε κρύο, έχουμε όμως πραγματικά πάρα πολύ βροχή. Λοιπόν, και αναμένεται και ακόμα περισσότεροι, αλλά εντάξει.
1: Το παλεύουμε,
0: αυτό ακριβώς.
1: Και εκεί και εδώ, ναι.
0: Κλειό Μαυροϊδάκου, χαίρομαι πάρα πολύ που συνομιλούμε. Μεγάλωσες μέσα στα βιβλία και τις εκδηλώσεις του Δεσμού. Πώς είναι έτσι να αναλαμβάνεις τα ενία ενός τόσο ιστορικού, πολιτιστικού φορέα, εάν σου πέρασε ποτέ από το μυαλό να μην συνεχίσεις με τον Δεσμό, και ποιες είναι οι νέες ιδέες που φέρνεις στον προγραμματισμό των εκδόσεων, στον προγραμματισμό των εκδηλώσεων, σε όλα?
1: Ναι, πολύ πλοκή ερώτηση για το αν σκέφτηκα να μην το κάνω ποτέ. Η απάντηση είναι εύκολη, είναι όχι. Ήτανε κάτι σαν πεπρωμένο, δεν ξέρω. Μεγάλωσα όντως με εκδηλώσεις, αλλά κυρίως θα έλεγα με την ελληνική γλώσσα και με την ελληνική γλώσσα μέσω της ποίησης, γιατί είχα ένα πατέρα που ως μανιά της δεν πολυλογούσε, ήταν έτσι, όχι λακωνικός, αλλά μιλούσε μόνο για ουσιαστικά πράγματα. Και από πολύ μικρή ηλικία άκουσα και τραγούδια, γιατί και συγκινήθηκα τώρα που περιμένοντας άκουγα την Κατερίνα που έχει τόσο ωραία φωνή. Αλλά επίσης και πολλά ποίηματα, δηλαδή έτσι ξαφνικά, ενώ καθόμασταν και πίναμε σοκολάτα, μπορεί να έλεγε το «Βασιλιά της Αθήνης» του Σεφέρη, που είναι από τα αγαπημένα του. Και έτσι μεγάλωσα πραγματικά μέσα στη ποίηση. Μετά σε πολύ μικρή εφηβική ηλικία μου ζήτησε ο πατέρας μου να μεταφράσω κάποια ποίηματα φίλων του από τα ελληνικά στα γαλλικά, γιατί και εγώ έγραφα έτσι κάτι ψευτοεφηβικά ποίηματα.
0: Ποιο ήταν το πρώτο που μετέφρασες, θυμάσαι, ποια ποιητική συλλογή?
1: Ήταν ενός φίλου, και ήταν τότε ο σύζυγος της νονάς μου, της Λίλας Κουρκουλάκου, που αγαπούσα πολύ, και ήταν δικηγόρος ο Βαγγέλης Χατζηγιάννης, και έγραφε και ποιήση, και ήταν για ένα τεύχος ενός άλλου περιοδικού, δεν είχαμε τότε ακόμα φτιάξει το Δεσμό.
0: Ναι,
1: και ήταν ένα τεύχος για ποιήση από Κρήτη.
0: Μάλιστα.
1: Και το ποίημα συγκεκριμένο δεν το θυμάμαι, αλλά ξέρω ότι έτσι ο ιός της μετάφρασης μπήκε σε μένα.
0: Ναι.
1: Και μετά μετέφραζα έτσι με πολύ θράσος για τους φίλους μου, Σεφέρη, Καβάφη, Ελίτη, ό,τι δεν υπήρχε στα γαλλικά, για να μπορέσουν να διαβάσουν έτσι λίγο ποίηση.
0: Ποιητικές κατά βάση, από ό,τι καταλαβαίνω, συλλογές έχεις μεταφράσει, έχεις υπολογίσει?
1: Εγώ δεν έχω. 3-4 σίγουρα. Από τις αρχές του περιοδικού είχα συμμετοχή έτσι από το 2000, οπότε πάνε πλέον πάρα πολλά χρόνια. Μέσα στο Στατεύχη έχω μεταφράσει πάρα πολλά και πεζά και ποιητικά κείμενα. Οι εκδόσεις όταν ξεκινήσανε δεν ήμουν ακόμα εγώ μεταφράστρια επίσημη, αλλά βγήκε όλη έτσι η πρώτη φουρνιά, ας πούμε, από το 97, και κάποια χρόνια μετά ήταν όλοι οι ποιητές του 70, τα μεγάλα ονόματα, ο Γκανάς, Χριστοδούλου, Δημουλά, όλοι αυτοί που μου άνοιξαν έτσι και ένα δρόμο, και σκέφτηκα ότι αυτό κάποια στιγμή θα πάρω και εγώ τα ενία αυτής της προσπάθειας, γιατί είναι πάρα πολύ ουσιαστικά κείμενα. Και μετά το 2015, που ήταν μια χρονιά έτσι για την Ελλάδα αρκετά σημαντική,
0: ναι,
1: και ζούσαμε από μακριά αλλά και πολύ κοντά στην καρδιά μας ό,τι γινόταν τα χρόνια πριν, ας πούμε, κάναμε ένα τεύχος του περιοδικού αφιερωμένο στην πολύ σύγχρονη νέα ελληνική ποιήση, και εκεί ανακάλυψα τόσα σημαντικά καινούρια κείμενα που αποφάσισα να ξεκινήσω μια καινούρια σειρά, ας πούμε, στο δεσμό, με αυτό που λέμε extreme contemporain στα γαλλικά, δηλαδή το πολύ σύγχρονο, το σύγχρονο σύγχρονο. Mm-hmm. Εκεί στην αρχή μετέφρασα εγώ, γιατί ήμουνα λίγο μόνη μου, οπότε το έκανα τις μεταφράσεις, έγραφα και τα εισαγωγικά κείμενα και αυτά. Και βγήκανε ως τώρα από το 16 7 βιβλία. Είναι τα 7 μωρά μου, είναι πολύ όμορφα βιβλία, έχει σχεδιάσει το εξώφυλλο η αδελφή μου η Μισθό. Είναι μια πολύ ωραία φωτογραφία μιας σκάλας στις Κυκλάδες, που για κάθε βιβλίο αλλάζει χρώμα.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο, και έχω ξεκινήσει παράλληλα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό νομίζω να ακουστεί, γιατί στη Γαλλία έχει ένα θέατρο, ας πούμε, στο Παρίσι που λέγεται Maison de la Poésie, το οποίο είναι αφιερωμένο σε λογοτεχνικές βραδιές. Εκεί έχουμε οργανώσει δύο αναγνώσεις performance με ποιητές που έχω εκδώσει σε αυτή τη σειρά. Έχουμε πάει, ήταν δίγλωσες κάθε φορά αυτές οι αναγνώσεις, με πάρα πολύ επιτυχία, άρεσαν πολύ στο κοινό και ήταν...
0: Αν θυμάμαι καλά, υπήρξε και μία χρονιά που ήταν αφιερωμένη τελείως στην Ελλάδα και συμμετέχατε κι εσείς στο Maison de la Poésie, θυμάμαι καλά.
1: Ναι, στο Marché de la Poésie, γιατί η Γαλλία αγαπάει την ποιήση, έχουμε και Marché de la Poésie, το οποίο πρόπερσι ήταν αφιερωμένο στη μόμενη χώρα στην Ελλάδα, και εκεί όντως ήρθαν αρκετοί ποιητές καλεσμένοι από το Marché, εκ των οποίων η πλειοψηφία είχε βγει στη σειρά αυτή του δεσμού, και ήταν πάρα πολύ ωραία, γίνανε συζητήσεις, αναγνώσεις. Έχω πάει άλλες φορές και σε μια άλλη Maison de la Poésie στη Νόντα, που είναι στη Βρετάνη, και κάναμε αναγνώσεις με την Κατερίνα Ηλιοπούλου και το Θωμά Τσαλαπάτη. Γενικά έτσι κυκλοφόρησαν, έχω έναν αργό ρυθμό γιατί έχω μια άλλη επίσημη δουλειά, είμαι φιλόλογος ανώτερης σχολή τέχνης, οπότε έχω πάρα πολλή δουλειά.
0: Αργός ρυθμός, αλλά σωστός ρυθμός, και θέλω να σε ρωτήσω, γιατί πραγματικά τα βιβλία σας βρίσκουν πολύ μεγάλη ανταπόκριση στο γαλλικό κοινό, πόσο δύσκολο είναι να βρεθεί η σωστή ισορροπία ανάμεσα σε μία δίγλωση έκδοση, σε μία μετάφραση, για να μην χαθεί το ύφος ουσιαστικά και πώς να το πω, η εντοπιότητα του συγγραφέα όταν μεταφέρεται σε μία άλλη γλώσσα το κείμενο.
1: Ναι, αυτό είναι μια μεγάλη δυσκολία. Μου είχε πει ο Ντομινίκ Γκρομόν, που είναι μεγάλος Γάλλος ποιητής και μεταφραστής, έχει μεταφράσει υπέροχα το Καβάφι για παράδειγμα, και όταν ξεκινούσα σε πολύ μικρή ηλικία τη μετάφραση, μου είχε πει ότι θα είσαι μεταφράστρια τη στιγμή που θα ονειρεύεσαι λύσεις μεταφραστικές τη νύχτα. Και όντως το ανακάλυψα αυτό με το πρώτο δύσκολο έτσι που έκανα, που ήταν του Θωμά Ιωάννου, ο οποίος έχει πάρα πολύ παιχνίδι στη πολυσημεία των λέξεων. Και πολλές φορές αυτή ήταν και η τύχη και η ευτυχία μου ως μεταφράστρια αλλά και εκδότρια μετά, γιατί πλέον αναθέτω σε μεταφραστές τη δουλειά αυτή και είμαι πολύ πιο χαλαρή, αλλά ως εκδότρια φυσικά κάνω μια επιμέλεια πολύ εξονυχιστική. Η μεγάλη τύχη είναι ότι είναι ποιητές ζωντανοί, μπορούμε να συζητήσουμε, και πολλές φορές τους προτείνω διάφορες λύσεις, πλέον οι νέες γενιές, αν δεν ξέρουν τα γαλλικά όπως οι παλαιότερες, έχουν όμως αρκετές γνώσεις για αρκετές γλώσσες και καταλαβαίνουν τι συζητάμε. Και είναι αυτό το γνωστό τραντουτόρε, τραντιτόρε, ότι κάτι θα χαθεί φυσικά στη μετάφραση, αλλά συζητώντας και ψάχνοντας λύσεις και αποφασίζοντας μαζί με τον ποιητή, για μένα αυτό είναι πολύ ουσιαστικό, τι θα προβάλλουμε και τι θα κρατήσουμε. Κάποιες φορές είναι πιο πολύ η εικόνα, κάποιες άλλες η μεταφορική διάσταση, κάποιες άλλες φορές θα είναι η πολυσημεία. Έτσι νομίζω βρίσκουμε λύσεις που, εντάξει, με βοηθάνε να μην έχω εφιάλτες.
0: Κλειώ Μαυραϊδάκου, μέσα από αυτή την πολύ σύντομη συνομιλία μας, χάρηκα πάρα πολύ, γιατί όλα τα ονόματα των ποιητών που ανέφερες και πολλά άλλα που μου ανέφερε και προηγουμένως ο πατέρας ο Γιάννης Μαυραϊδάκος, τους έχουμε φιλοξενήσει και εμείς εδώ στο σταθμό μας, στη Φωνή της Ελλάδας, στο project που έχουμε, ο ποιητής η ποιήτρια της εβδομάδας, άρα μας αγγίζουν παρόμοιοι ποιητές. Θέλω να πω το εξής, επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, θέλω πραγματικά να είμαστε σε μία επικοινωνία και κάθε εκδήλωση και κάθε έκδοση του δεσμού να την προβάλλουμε από το σταθμό, οπότε πλέον μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου άμεσα, ακόμη και αν εγώ δεν μπορώ, κάποιος συνάδελφος στη Φωνή της Ελλάδας θα μπορεί, όλος ο σταθμός είναι στραμμένος προς τον ελληνισμό της διασποράς και να προβάλλει τις δράσεις των Ελλήνων έξω, και θέλω πραγματικά να σου ευχηθώ να συνεχίσεις έτσι με το ίδιο μεράκι όλο αυτό που έχει δημιουργήσει ο πατέρας σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νατάσα. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η Κλειώ Μαυροϊδάκου, η νέα γενιά που έχει πάρει τα ηνία των εκδόσεων και του βιβλιοπωλείου Δεσμός. Ας πάρουμε μια πολύ μικρή γεύση από την Κυβέλη Καστοριάδη, αυτή πηγαίνω έρχεται Παρίσι-Αθήνα, και αμέσως μετά θα μιλήσουμε με τη Σοφία Καλογεροπούλου, που επίσης μένει στο Παρίσι.

0: Σεπτέμβριος λέγεται το συγκεκριμένο τραγούδι, η μοναδική Κυβέλη Καστοριάδη μας ταξίδεψε έτσι με τη γαλλική της γλώσσα στο Παρίσι και συναντούμε τη Σοφία Καλογεροπούλου, γιατί εκεί στον δεσμό γίνονται και μαθήματα ελληνικών. Την καλωσορίζουμε λοιπόν στη συντροφιά μας. Καλημέρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα πάντοτε από το Παρίσι. Ευχαριστούμε και από την πλευρά μου για την πρόσκληση. Να ξεκινήσω μάλλον από εκεί που σταμάτησε ο κύριος Μαυροϊδάκος μιλώντας για τα μαθήματα. Ναι. Ότι δηλαδή αυτά ξεκίνησαν ήδη από το 1983 με την ίδρυση δηλαδή του δεσμού, με εξαιρετικούς φιλολόγους που είναι πια είτε ενεργοί είτε ομότιμοι καθηγητές σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού. Τη Νίκη της Κουλάτου και τον Χρήστο τον Παπάζογλου που ήταν καθηγητές πολλά χρόνια νέας ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας στην ΙΝΑΛΚΟ, το Ινστιτούτο δηλαδή που εξειδικεύεται στις ανατολικές γλώσσες, τον Γιάννη τον Μπρελορέτζο που ήταν τότε διδακτορικός φοιτητής φιλοσοφίας στη Σορβόνη, καθηγητής φιλοσοφίας αργότερα και κοσμήτορα στα Ιωάννινα και σήμερα νομίζω καθηγητής φιλολογίας στην φιλοσοφίας πάντοτε στην Αθήνα. Mm-hmm. Την Μαρία Τιτζίγκου που έκανε τότε το διδακτορικό της στην γλωσσολογία και σήμερα είναι καθηγήτρια και πρόεδρος του τμήματος διερμηνίας και μετάφρασης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τον Κωνσταντίνο τον Μπόμπα, διδακτορικός τότε φοιτητής και σήμερα καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Λίλης. Και πάντοτε η ομάδα εδραιώθηκε από πολύ καλούς εξαταρτισμένους φιλολόγους, την Δήμητρα τη Μακρύ που έμεινε για πάρα πολύ χρόνια κοντά στο δεσμό μέχρι πέρσι. Και από το 2021 μάλλον και μετά άρχισε να διαμορφώνεται και μια καινούργια έτσι, ομάδα, πάντοτε με πολύ καλούς φιλολόγους, τη Χριστίνα Τιμπουφέα που έχει πια το διδακτορικό της στη συγκριτική λογοτεχνία από το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Κάθε ταξίδι αφήνει ίχνη στο βλέμμα μας. Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Με την Κατερίνα Μπατζάκη.

Υπάρχει μία στιγμή του χρόνου που ένα αμπέλι πάβει να περιμένει. Ο καρπός έχει πια μαζέψει μέσα του έναν ολόκληρο χρόνο, τις βροχές του χειμώνα, τον αέρα της άνοιξης. Όπως ακούτε, τον ήλιο του Ιουλίου, την αγωνία του ανθρώπου που κάθε πρωί κοίταζε τον ουρανό. Και τότε έρχεται ο Αύγουστος. Ένα χέρι πιάνει το τσαμπί, ένα ψαλίδι κόβει το κοτσάνι. Και αρχίζει ο τρίγος. Καλησπέρα σας, είμαι η Κατένα Μπατζάκη και ακούτε τη φωνή της Ελλάδος και τα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Στον ήχο σήμερα είναι ο Κωστής Γεωργακόπουλος και για την επόμενη ώρα δεν θα ταξιδέψουμε απλώς στην Κεφαλονιά, θα προσπαθήσουμε να την γευτούμε. Θα ανέβουμε στις πλαγιές του Ένου, θα περάσουμε ανάμεσα στα αμπέλια, θα γνωρίσουμε τη Ρομπόλα, το Μοσχάτο, τη Μαυροδάφνη, θα ακούσουμε τι συμβαίνει αυτές τις ακριβώς τις μέρες του τρίγου και θα αναζητήσουμε κάτι ακόμη, πόσο έναν τόπο μπορεί τελικά να χωρέσει μέσα σε ένα ποτήρι. Γιατί το κρασί είναι χημεία, είναι γεωλογία, είναι γεωργία, αλλά είναι και κάτι πολύ περισσότερο, είναι χρόνος. Και ίσως γι' αυτό ανοίγουμε ένα μπουκάλι στις μεγάλες στιγμές της ζωής μας, όταν συναντιόμαστε, όταν ερωτευόμαστε, όταν γιορτάζουμε, όταν αποχαιρετούμε. Σήμερα λοιπόν το ταξίδι μας αρχίζει όχι από το λιμάνι του Αργοστολίου, αρχίζει από ένα τσαμπί στα φύλλα.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν στην Κεφαλονιά και θέλω τώρα να φανταστείτε ότι αφήνουμε πίσω μας τη θάλασσα και μπαίνουμε στο εσωτερικό του νησιού. Πέτρα, ασβελοστολιθικό έδαφος, αμπέλια, ο ένας ψηλά και κάπου εκεί οι άνθρωποι σκύβουν αυτές τις ημέρες πάνω από τα κλίματα. Ο πρώτος συνοδοιπόρος μας έχει μια ιδιαίτερη σχέση με το κρασί γιατί μπορεί να το κοιτάξει και ως άνθρωπος της γης και μέσα από το μικροσκόπιο της επιστήμης. Ο Πέτρος Μαρκαντονάτος γεννήθηκε στη Μελβούρνη από κεφαλονίτες γονείς, σπούδασε εφαρμοσμένη βιολογία και βιοχημεία στο RMIT και συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές στη βιοχημεία και στο Yeast Engineering στο Πανεπιστήμιο του Σάσεξ. Το 2002 μαζί με τη σύζυγό του Μαριάννα Κοσμετάτου ανέλαβαν το Gentilini, συνεχίζοντας μια οικογενειακή ινική ιστορία που ξεκινά ουσιαστικά από το 1978. Και τον βρίσκουμε στην ωραιότερη και ίσως πιο αγχωτική στιγμή του ινικού χρόνου, στην εποχή του τρίγου. Πέτρο Μαρκαντονάτο, καλό μεσημέρι από τη Φωνή της Ελλάδας. Σε ευχαριστώ πολύ που άφησες για λίγο τον τρίγο για να ταξιδέψουμε μαζί στην Κεφαλονιά.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα.
0: Ήθελα να ξεκινήσω και να σε ρωτήσω αν μπορούσες αυτή τη στιγμή να ανοίξουμε δηλαδή το μικρόφωνο μας μέσα στον αμπελώνα σου, τι θα ακούγαμε, τι θα μυρίζαμε και τι θα βλέπαμε?
1: Από την απόλυτη ησυχία που επικρατεί κατά την καλλιεργητική περίοδο, υπάρχει μια στιγμή που αυτό που λες, ότι αν ανοίξει το μικρόφωνο υπάρχει φωνή, σαλίδια να κόβουν στα φύλλα, θα υπάρξει μια έντονη, έτσι, μια αναμπουμπούλα εμείς το λέμε στην Κεφαλονιά. Μια χαρά και είναι η επιτομή της ευτυχίας για μένα, γιατί είναι η κόπη μια ζωή. Μπαίνουμε σε μια φωτογραφία που είναι η στιγμή εκείνη. Είναι η στιγμή εκείνη που μαζεύει στο σταφύλι τους κόπους μιας ολόκληρης καλλιεργητικής περίοδου. Είναι πολύ αγχωτική αυτή η περίοδος, αλλά αυτό που νιώθουμε και αυτό που βλέπουμε και ακούμε είναι μια χαρά και μια έτσι ευθυμία.
0: Και ποια είναι εκείνη η στιγμή που κοιτάζεις ένα τσαμπί και λες τώρα, ούτε αύριο ούτε χθες, τώρα πρέπει να κοπεί? Πόση επιστήμη και πόσο ένστικτο υπάρχει σε αυτή την απόφαση?
1: Και τα δύο πηγαίνουν μαζί. Δεν μπορείς μόνο με τη γεύση και με το ένστικτο να πας. Το gut feeling που λέμε, το έχουμε μόνο σε περίοδους λίγο περίεργες και δύσκολες. Αλλά εδώ συνδυάζουμε και την τεχνολογία και την επιστήμη και την εμπειρία. Φυσικά πηγαίνουμε, κάνουμε δικοτοληψίες στους αμπελώνες μας. Μια πολύ καλή δικοτοληψία θα μας δώσει ένα σοβαρό αποτέλεσμα σε νούμερα, το οποίο το παίρνω εγώ και ο εινολόγος μου και αποφασίζουμε όχι μόνο από το κομμάτι των αριθμών, αλλά περισσότερο από το κομμάτι της γεύσης σε συνδυασμό. Και έτσι βγαίνει ένα αποτέλεσμα που λογικά από ένα δειγματοληπτικό μικρό έτσι δείγμα θα μπορούμε να βγάλουμε θα να ορίσουμε την ημερομηνία τριγητού, που είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί απεικονίζεται η φωτογραφία τη στιγμή εκείνη και φυσικά είναι η σοδειά. Και γι' αυτό κρινόμαστε μετά τα επόμενα χρόνια. Έτσι. Λέμε ότι τριγήσαμε το Σοβιλιόν 24 Αυγούστου και βγήκε λίγο άγουρο. Δεν είναι σωστό, κάτι κάναμε λάθος. Άρα μας ακουβαλάει όλα αυτά τα χρόνια. Άρα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη και σημαντική απόφαση για μας.
0: Ο κόσμος βλέπει ένα μπουκάλι κρασί στο τραπέζι. Δεν βλέπει όμως όσα προηγήθηκαν. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος ενός συνοπιού τις τελευταίες ημέρες πριν από τον τρίγο?
1: Κοιτάξτε κάτι. Είναι ένας φόβος αυτός που δεν μπορεί να ελέγξεις. Γενικά έχουμε τα πάντα υπό έλεγχο. Εκτός από το κλίμα και μια δυνατή βροχή που μπορεί να πέσει, ένας κάσονας, ένας δυνατός άνεμος, ακόμη και μια απότομη αλλαγή θερμοκρασίας, όλα αυτά μπορούν να επηρεάσουν πάρα πολύ τον τρίγο. Αυτή τη στιγμή, για το 2026, μπορώ να σου πω είναι η χρονιά του περίμενε. Να φανταστείτε ότι πέρυσι, το 2025, είχαμε βάλει περίπου το 70% των σταφυλιών μέχρι και τη σημερινή ημερομηνία. Και τώρα έχουμε βάλει ίσα ίσα τα πρώτα σταφύλια του Σοβινιόν. Άρα κάθε χρόνος είναι διαφορετικός. Άρα προσπαθούμε να ελέγξουμε τους φόβους μας και να ελέγξουμε και πότε πρέπει να τριγύσουμε. Γενικά να ξέρετε ότι ό,τι περνάει από το χέρι μας το ελέγχουμε. Δυστυχώς έχουμε ένα μαγαζί χωρίς ταβάνι και φυσικά ο καιρός, το κλίμα είναι αυτό που μας φοβίζει περισσότερο. Μπορώ να σας φέρω ένα παράδειγμα. Το 2018 είχαμε μια εκπληκτική σοδιά μέχρι καλλιεργητική περίοδο, μέχρι που ήρθε η ώρα να τριγύσουμε και την ημέρα που πήγαμε να τριγύσουμε έριξε 100 χιλιοστά βροχή. Όχι μας κατέστρεψε, αλλά μας αλλίωσε το τελικό αποτέλεσμα. Που μας στιγμάτισε φυσικά τις επόμενες χρονιές στο ιδιαίτερο του κρασιού.
0: Πολύ δύσκολο αυτό. Πραγματικά. Δηλαδή, τουλάχιστον όπως ακούγεται. Είμαστε λοιπόν στις 24 Αυγούστου σήμερα. Πώς εξελίσσεται ο φετινός τρίγος στην Κεφαλονιά και τι σας έχει πει σαν ομάδα μέχρι τώρα το 2026?
1: Ναι, ναι, κοιτάξτε, είναι όπως αυτό που είπα και πριν. Είναι η χρονιά του περίμενε. Είμαστε αυτή τη στιγμή όλη μέρα μέσα στα μαλλιά. Κοιτάζουμε πώς εξελίσσονται για να πάρουμε να δώσουμε το τελικό OK. Και δεν είμαι μόνο εγώ, είναι και η υπόλοιπη παραγωγή της Κεφαλονιάς, οι οποίοι είμαστε από πάνω και καροδοκούμε να δούμε την ημερομηνία τριγητού. Θεωρώ ότι επειδή είχαμε πολύ καλές προσοπτώσεις το χειμώνα, μια ήπια άνοιξη και μια πολύ ωραία καλλιεργητική περίοδο μέχρι και τον Ιούλιο, με πολύ λίγους καύσωνες, θεωρώ ότι θα είναι μια πολύ καλή χρονιά. Είναι μια καθαρή χρονιά, δεν έχουμε ασθένειες. Έχουμε μια πολύ ωραία οξύτητα, η οποία είναι και αυτή που εκφράζει τα κρασιά της Κεφαλονιάς, αυτή η στυλτάδα. Και θεωρώ ότι το 2026 είναι μια πολύ καλή χρονιά. Πιστεύω ότι είμαστε στο παραπέντε. Νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι η αρχή του τριγητού, δηλαδή θα είναι η αρχή του πολέμου.
0: Θέλω να μας συστήσεις τη ρομπόλα σαν να ήταν άνθρωπος. Τι χαρακτήρα θα είχε, θα ήταν αυστηρή, νευρική, ατίθαση, κομψή, νησιώτισσα που δεν χαρίζεται εύκολα?
1: Και η ρομπόλα, όπως λέει και το όνομά της, είναι κεφαλονίτσα, έτσι. Ρομπόλα Κεφαλονιάς, και αυτή είναι και η ονομασία προέλευσή της. Άρα αν ήταν άνθρωπος θα ήταν σίγουρα γυναίκα και θα ήταν και πολύ με έντονη προσωπικότητα. Κομψή θα ήταν, έτσι. Δηλαδή επειδή η ρομπόλα σαν ποικιλία είναι αρκετά φινετσάτη, θα είχε νεύρο, θα ήταν ατίθαση, γιατί είναι και πολύ ατίθαση στο αμπέλι. Θα είναι πολύ ατίθαση στο αμπέλι να την κουμαντάρεις. Είναι πολύ δύσκολη στην καλλιέργεια. Άρα δεν θα σου χαριζόταν εύκολα. Αν την παρεμελήσεις, θα σου φύγει. Χρειάζεται να είσαι πάρα πολύ αυστηρός μαζί της. Και να σου πω κάτι, ότι δεν θα ήταν ο εαυτός της. Αν δεν κάνει εκτόσεις. Έτσι, δηλαδή πρέπει να είσαι από πάνω της και να την χαϊδεύεις, να την αγαπάς. Και μετά θα σου δώσει αυτά που πρέπει να σου δώσει. Επειδή τη δουλεύω από το 1997, κάθε χρόνο μαθαίνω. Δηλαδή είναι καταπληκτικό ότι λέω ότι κάθε χρόνο την έχω μάθει το αμπέλι μου. Ξέρω αυτό το αμπέλι που είναι 20 ετών, ότι κάθε χρόνο θα πρέπει να το χειρίζομαι έτσι και κάθε χρόνο κάνω διαφορετικά πράγματα. Διότι έχει αποφασίσει το κλίμα να δουλέψει όπως θέλει αυτό. Η ρομπόλα σαν ποικιλία ήταν σίγουρα μια δύσκολη αντίθεση και θα πρέπει να την τυθασέψεις. Γιατί είναι χαλήνετη, ό,τι λέω.
0: Οπότε και να την τυθασέψεις αλλά και να τη χαϊδεύσεις. Και τα δύο θέλει.
1: Θέλει, θέλει. Και το βούρδουλα θέλει. Έτσι ακριβώς. Είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έτσι, και εινοποιητικά τώρα να το πάρουμε λίγο. Είναι από τις πιο δύσκολες ποικιλίες να την εινοποιήσεις. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ευαίσθητη στην καλλιέργεια. Είναι ευαίσθητη στις ασθένειες, άρα πρέπει να είσαι από πάνω να την ξεφυλίζεις. Είναι πολύ ζωηρή όταν είναι στην αρχή της ανάπτυξής της, ειδικά όταν βγαίνουν τα τσαμπάκια και βγαίνει το φύλλωμά της. Όταν την θασέψεις και την βάλεις σε μια σειρά, θα πρέπει να βρεις τη συγκεκριμένη ημερομηνία τριγητού. Γιατί αν την τριγείς λίγο νωρίτερα, θα είναι πολύ ξινή. Αν την τριγείς πιο αργά, θα είναι πολύ αλκοολική, θα είναι λίγο πλαγαρή. Αλλά άμα την τριγείσεις και έχεις την απόλυτη ισορροπία, θα είναι μια εξαιρετική ποικιλία, η οποία θα μπορέσει να δείξει και πολύ ωραία το χαρακτήρα της τα επόμενα χρόνια. Όχι μόνο σαν τα περισσότερα κρασιά που παλαιώνουν 1-2 χρόνια, λέμε για μετά από δεκαετίες. Άρα είναι μια δύσκολη, αλλά πολύ. Μια ποικιλία που θα σε επιβραβεύσει άμα τη σεβαστείς.
0: Και τι έχει η Κεφαλονιά που δεν μπορεί να αντιγραφεί αλλού? Είναι το χώμα, ο ένος, το υψόμετρο, ο αέρας, η θάλασσα? Πού τελειώνει το σταφύλι και πού αρχίζει ο τόπος μέσα σε ένα κρασί?
1: Η Κεφαλονιά είναι ένας ευλογημένος τόπος. Δεν είναι επειδή είμαι Κεφαλονίτης και το λέω. Απλώς θεωρώ ότι ο συνδυασμός του βουνού, του ένου, το υψόμετρο, τα πετρώδια δάφη, ο αέρας και η θάλασσα που είναι σε τόσο πολύ κοντινή απόσταση δημιουργούν μικροκλίματα σε διάφορες περιοχές. Άρα αυτό το τεροάρ δεν είναι μόνο το χώμα και το μικρό κλίμα της περιοχής, είναι όλα μαζί. Είναι η ποικιλία, ο άνθρωπος, η ιστορία, όλα αυτά δένουν μαζί. Και το θέμα είναι ότι η Κεφαλονιά είναι τόσο πλούσια σε υλικά και αμπελουργικά, το οποίο την κάνει και μοναδική. Σκεφτείτε ότι είναι ένα μικρό νησί, Εντάξει, δεν είναι το μεγάλο. Είναι ένα από τα μεγάλα νησιά της Ελλάδος, αλλά είναι σχετικά μικρό νησί, γιατί εκεί που καλλιεργείται το Αμπέλι είναι σε συγκεκριμένες περιοχές. Και έχουμε τρεις ονομασίες προέλευσης. Το Μοσχάτο, η Μαυροδάφνη και η Ρομόλα. Και έχουμε και καμιά δεκαπενταριά, ακόμα άλλες ποικιλίες γηγενείς, μοναδικές στην περιοχή, οι οποίες έχει τριγύρω από αυτές τις ζώνες. Άρα φανταστείτε ότι σε κάθε σημείο έχουμε κάτι διαφορετικό. Και μας κάνει ένα νησί με πολύ μεγάλο εινικό και αμπελογικό πλούτο.
0: Η Κεφαλονιά δεν είναι μόνο Ρομπόλα, όμως έχει Μοσχάτο, Μαυροδάφνη, Τσαούση και άλλες τοπικές εκφράσεις. Υπάρχει κάποια ποικιλία που πιστεύεις ότι δεν της έχουμε δώσει ακόμη την προσοχή που της αξίζει?
1: Εντάξει, η Κεφαλονιά ήταν πάντα μια παρεξηγημένη περιοχή. Και τώρα τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και ανεβαίνει πολύ δυναμικά. Θεωρώ ότι η Ρομπόλα, η Μαυροδάφνη και το Μοσχάτο, που σαν ξηρές εκδοχές βγάζουν εξαιρετικά κρασιά. Αυτή είναι η αιχμή του δόρατος για τα κεφαλονιτικά κρασιά. Φυσικά, πίσω από αυτές υπάρχουν και άλλες ποικιλίες, όπως είναι το Τσαούσι, είναι το Βοστιλίδι, είναι η Μοσχατέλα. Αυτές οι ποικιλίες είναι ξεχωριστές. Βγάζουν μικροκυβέ, μικροϊνοποιήσεις, οι οποίες μπορούν να δώσουν μεγάλα κρασιά. Και θεωρώ ότι για μένα το Βοστιλίδι, που είναι και ένας από τους δύο γονείς της Ρομπόλας, λευκό χρυσταφυλλί είναι αυτό, έχει μια δομή. Είναι λευκό, έχει μια δομή ερυθρού, δηλαδή και τανίνες, ότι μπορεί να δώσει κρασί μεγάλης παλαίωσης και υψηλής ποιότητας. Άρα πρέπει να το κοιτάζουμε στα επόμενα χρόνια να βγάλουμε κάτι πολύ δυναμικό.
0: Έχεις σπουδάσει βιοχημεία και yeast engineering και με γοητεύει η ιδέα ότι μέσα στη ζύμωση ένας ολόκληρος αόρατος κόσμος δουλεύει. Τι συμβαίνει πραγματικά μέσα σε μία δεξαμενή όταν ο μούστος αρχίζει να γίνεται κρασί και αν υπάρχει μια στιγμή που ακόμη και ένας επιστήμονας τη βιώνει σαν μικρό θαύμα?

0: εκεί υπάρχει ένας μικρόκοσμος. Είναι ο μικρόκοσμος μιας βιομάζας από ζήμες. Αυτές οι ζήμες είναι με ένα μικρό εργοστάσιο. Κάθε ένα κύτταρο είναι ένα μικρό εργοστάσιο, το οποίο κάνει αυτή τη μαγική χημική αντίδραση. Παίρνει τα ζάχαρα και τα μετατρέφει σε αλκοόλ και διοξείδιο υδράτακα. Αυτή η διαδικασία είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη και επίπονη. Γιατί αυτός ο μικροκοσμός έχει απαιτήσεις. Και αυτές οι απαιτήσεις πρέπει ο οινολόγος να ξέρει πότε θα πρέπει να δώσει τροφή και αέρα και οξυγόνο σε αυτό το μικρό εργοστάσιο, ώστε να κάνει τη δουλειά του σωστά. Άμα αρχίσεις και στρεσάρεις αυτό το κομμάτι των ζυμών, αρχίσουν και βγαίνουν παραπροϊόντα και αρχίσουν και βγαίνουν μυρωδιές στο κρασί, το οποίο δεν είναι όμορφες. Όπως είναι το υδρόθιο, μυρίζει σαν κλούβι αυγό, μπορεί να σου βάλει μια πτυτική οξύτα, όπως μυρίζει το ξύδι. Άρα, το κομμάτι της βιοχημίας, της χημίας και γενικά της επεξεργασιακής κατάρτισης πάνω στο θέμα του ζυμώσεων, σου βγάζει ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι το βέλτιστο. Το αποτέλεσμα το πραγματικό, αυτό που θες να κάνεις. Mm. Και από εκεί και πέρα είναι στα χέρια του οινολόγου και τα δικά μας χέρια να κάνουμε να πάμε την πορεία του κρασιού εκεί που θέλουμε. Ο οινολόγος είναι αυτή η δουλειά του. Να φτιάξει το κρασί όσο δυνατόν πιο καθαρό, πιο αντιπροσωπευτικό της ποικιλίας, και αυτά που να δοκιμάζεις και να μυρίζεις είναι αυτά που γεύεσαι κιόλας.
1: Πόσο έχει αλλάξει, πιστεύεις, η κλιματική αλλαγή το ημερολόγιο του αμπελουργού? Τριγάται νωρίτερα, έχει αλλάξει η οξύτητα, η ορίμανση, το νερό που χρειάζεται το αμπέλι?
0: Κοιτάξτε, την κλιματική αλλαγή την περιμέναμε από το 2015. Εμείς την βλέπαμε ότι ερχόταν. Γιατί βλέπαμε ότι υπήρχαν ποικιλίες που ερχόντουσαν 25-24 του Ιούλη. Και αυτό μας είχε προβληματίσει. Λοιπόν, έχει μπει η κλιματική, έχει χτυπήσει η κλιματική αλλαγή στη ζωή μας και ειδικά στο νησί μας. Έχει χτυπήσει πολύ έντονα, διότι είμαστε ένα δυτικό μέρος της Ελλάδος που όλα τα φαινόμενα από εδώ ξεκινούν. Σκεφτείτε τον Πάλο, τον Ιαννό. Όλα τα έχουμε βιώσει. Εξτρίμες θερμοκρασίες. Το 23 χάσαμε όλη μας την παραγωγή από περνόσπρο λόγω μεγάλων προσκοπτώσεων. Το 24 λόγω καύσωνα. Έχει αλλάξει το ημερολόγιο του εμπελουργού. Έχει αλλάξει. Σίγουρα εμείς κλαδεύουμε λίγο αργότερα, για να μπορούμε να ελέγξουμε λίγο τις παγετούς. Γιατί φέτος, παρόλο που είναι καλή η χρονιά, την 1η του Μάη, νομίζω θα πρέπει να το θυμάστε, έπεσε χιόνια και στην Πίλδο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτή η χιονόπτωση με τον κρύο αέρα επηρέασε τη ρομπόλα στα παιδινά μελοτόπια και έκαψε και έκανε ζημιά στους λαστούς. Λοιπόν, άρα μπαίνουμε και κάνουμε παρεμβάσεις στο θέμα του κλαδέματος. Μετά πρέπει να αφήνουμε εκπληκτικά τυχώματα, λίγο το φιλικό τυχώμα, η διαχείριση του φιλικού τυχώματος είναι πολύ σημαντική. Παλιότερα ξεφυλίζαμε πολύ για να δώσουμε αέρα στο αμπέλι. Αλλά είχαμε διαφορετικές, πιο ήπιες θερμοκρασίες. Τώρα ξεφυλίζουμε λιγότερα. Αφήνουμε περισσότερες σκιές, ώστε να μπορούμε να προστατεύσουμε το σταφύλι από την ηλιακή ακτινοβολία και τα εγκάβματα που μπορούμε να προκαλέσουμε. Διότι όταν αρχίσουμε να προκαλούνται εγκάβματα και σταματήσει και το φυτό να αναπνέει, μετά αρχίζει και στραγγαλίζεται το σταφύλι. Άρα τι σημαίνει αυτό? Χάνει αρώματα, αρχίζει. Τα οξέα μέσα να καίγονται, οι αλκοόλοι, λάθος, τα ζάχαρα να συμπυκνώνονται, άρα μπορεί να σου βγάλει ένα ζάχαρο το οποίο να είναι να σου βγάλει 13-13,5 βαθμούς αλκοόλοι, αλλά φυσικά δεν θα είναι ισορροπημένο αυτό που θα βγει, γιατί θα είναι συμπυκνωμένο, θα έχει χάσει νερό. Άρα η τεχνολογική μας ορίμανση θα γίνει διαφορετική, δηλαδή ένα κόκκινο σταφύλι, αν το δοκιμάσεις, ενώ θα πρέπει το κουκούτσι να καφετιάσει και να ξυλοποιηθεί και να είναι μαλακές ιτανίνες, βελούδινες, εκεί θα είναι σαν να είναι τραχές ιτανίνες, σαν να έχεις πιει ένα τσάι που το έχεις αφήσει πολλή ώρα και να βγαίνει αυτή η στιφάδα. Άρα όλο αυτό, η διαχείριση ενός αμπελώνα τα τελευταία 10 χρόνια γίνεται τελείως διαφορετικά από ό,τι έχει γινόταν εδώ και 20 χρόνια. Γίνεται με πολύ μεγαλύτερη προσοχή και με περισσότερη επιστημονική άλλη κατάρτιση και συμβουλές από διάφορους γεωπόνους που ξέρουν λίγο το πώς πρέπει να χειριστούμε αυτή την κατάσταση. Βάζουμε κάποια αντιλιακά τώρα πια, υπάρχουν κάποιες ουσίες όπως είναι ο ζεόλιθος, που είναι χώμα να το σκεφτείτε, και το ψεκάζουμε πάνω στα αμπέλια και με αυτό το λόγο που φεύγει κατά τη διάρκεια της συνοποίησης, προστατεύεις και ρίχνεις θερμοκρασία λίγο στο αμπέλι. Υπάρχουν

0: κάποιες τεχνικές, αλλά το θέμα είναι ότι κάθε χρόνο είναι πάλι διαφορετικός και κάνουμε το σαυρό μας να μην έχουμε τα extreme αυτά φαινόμενα που είχαμε σε παλιότερες χρονιές.
1: Έχει ενδιαφέρον αυτό που λες, γιατί ας πούμε στον Καναδά αυτά τα extreme φαινόμενα, το χιόνι είναι μια πραγματικότητα, τουλάχιστον στην ανατολική πλευρά του, και καλλιεργούν μια συγκεκριμένη ποικιλία κρασιού, τώρα δεν το θυμάμαι νομίζω.
0: Βιντάλ.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Και έχει ενδιαφέρον πως καταφέρνουν χωρίς να καεί ή οτιδήποτε από αυτά που μας περιγράφεις. Φαντάζομαι ότι είναι άλλη ποικιλία αυτή, σωστά?
0: Ναι, ναι, κοιτάξτε, τελείως διαφορετικές περιοχές, τελείως διαφορετικές προσεγγίσεις. Εμείς εδώ το μόνο που πρέπει να προσέχουμε είναι αυτές τις βροχοπτώσεις και τα χαλαζοπτώσεις. Δεν ξέρω αν είδατε, έως στη Γαλλία είχε καύσωνα σε όλο το καλοκαίρι, μετά έριξε ένα χαλάζι, τους κατέστρεψε όλη την παραγωγή για το 26, ειδικά στον Μπορντό. Είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Ναι. Έτσι, δεν μπορεί να σκεπάσει. Θα το πει όταν έχει επιτραπέζια στα φύλλα, μπορεί να το κάνει αυτό. Αλλά σε ένα, αμπελόνα ο οποίο μπορεί να είναι 100 στρέμματα και να έχει δίκτυα προστασία από το χαλάζι, είναι πολύ δύσκολα. Κάθε περιοχή προφυλάσσεται με διαφορετικό τρόπο. Δεν σημαίνει ότι βιώνει η Αυστραλία τον ίδιο τρόπο που βιώνουμε εμείς την κλιματική αλλαγή. Πρέπει κάθε περιοχή να προσαρμόζεται στις αλλαγές αυτές.
1: Λέμε λοιπόν και με αυτά που μας λες ότι το κρασί έχει μνήμη του τόπου. Εσύ λοιπόν όταν δοκιμάζεις ένα δικό σου κρασί, μπορείς πραγματικά να αναγνωρίσεις μια συγκεκριμένη χρονιά, έναν δύσκολο χειμώνα ή ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι, ή βασίζεσαι σε όλα αυτά τα οποία έχεις βιώσει μέχρι να φτάσεις στον τρίγο?
0: Εγώ είμαι λίγο προκατηλημένος, γιατί δεν ξέρω τι έχει ακριβώς γίνει. Αλλά όταν έρχονται κάποιοι και δοκιμάζουν κάποια κρασιά και δεν έχουν τη γνώση, όχι δεν έχουν τη γνώση, δεν ξέρουν τι έχει συμβεί την εποχή εκείνη, και βάζεις ένα κρασί, μια ποικιλία ή ένας κωδικός, ο οποίος είναι σε μια κάθετη γυρσινοσία, σε μια οριζόντια γυρσινοσία, δηλαδή διαφορετικές οδιές από την ίδια ποικιλία, από το ίδιο κρασί, εκεί μπορείς να δεις τις διαφορές. Και λες, εκεί είναι στη θέση του ινολόγου και του ινοκριτικού να πει ότι αυτή ήταν μια καλή χρονιά ή μια κακή χρονιά. Σίγουρα έχει μείνει. Μια καλή χρονιά πρέπει να πάνε όλα ρόδινα. Σε μια κακή χρονιά, αν αρχίσουν εκεί οι καύσονες και αυτά, αφήνουν το αποτύπωμά της. Και το αποτύπωμα που θα αφήσει θα είναι κλειδωμένο μες στο μπουκάλι. Έτσι. Αν είναι ένα θετικό αποτύπωμα, θα εξελιχθεί όμορφα. Αν το αποτύπωμα είναι κάτι, πιάσει μια, δείξει μια βροχή, αραιώσει λίγο το μούστο, άρα το κρασί είναι λίγο πιο αδύναμο, ή υπάρχει κάποιο βοτρίτης ο οποίος προσβληθεί το σταφύλι, και παρόλο με τη διαλογή που κάνουμε μπορεί να περάσουν κάποια αρώματα μέσα, αυτό θα φανεί και στο κρασί. Άρα σίγουρα το κρασί έχει μνήμη, και αυτή η μνήμη πολλαπλασιάζεται όσο περνάνε τα χρόνια. Και σου λέει και σαν ταμίδι, αν είναι μια καλή χρονιά σου δίνει συγκινήσεις. Αν είναι μια κακή χρονιά, είναι και στην ευχαίρεια του παραγωγού να μην την βγάλει, να υποβαθμίσει το κρασί του σε ένα κωδικό ο οποίος μπορεί να φύγει πιο γρήγορα, να την απαλαιώσει και να περιορίσει το πρόβλημα.
1: Άρα εσείς βιώνετε, βιώνετε τον καύσωνα που βιώνουμε εμείς εδώ τώρα στην Αθήνα,
0: ναι,
1: και επηρεάζει.
0: Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω είναι 37 βαθμούς. Το οποίο δεν είναι και τόσο τραγικό, διότι έχουμε δημιουργήσει και, όπως είπα, το 24 45 για 2 εβδομάδες. Απλώς το θέμα είναι ότι βλέπεις τα αδέλια ότι αρχίζουν λίγο και σφυρίζουν και σου λένε, παιδιά, πάμε λίγο πιο γρήγορα, βάλτε μας μέσα.
1: Ναι, ναι, σωστά. Γεννήθηκε στην Αυστραλία από κεφαλονίτες γονείς και τελικά επέστρεψε στην Ελλάδα. Αναρωτιέμαι λοιπόν, έχεις επιλέξει την Κεφαλονιά ή με έναν περίεργο τρόπο η Κεφαλονιά σε έφερε πίσω?
0: Κοιτάξτε, παρόλο που έχω μεγαλώσει και έχω ταξιδέψει πάρα πολύ λόγω και των σπουδών μου αλλά και της ζωής μου, πριν ασχοληθώ με το κρασί, πάντα ερχόμουν στην Κεφαλονιά με τους γονείς μου για καλοκαίρια. Πάντα μου άρεσε. Οπότε δεν πίστευα ότι θα με φέρει πίσω. Τελικά όμως το κρασί με έφερε πίσω στην Κεφαλονιά. Γιατί η ενασχόλησή μου με το Τζεντιλίνι από το 97 με έβαλε μέσα σε ένα χώρο να χορέψω τον κεφαλονίτικο μπάλο. Και θα πω την αλήθεια ότι είναι μια απόφαση η οποία, άμα με ρωτήσει μετά από 30 χρόνια που έχω έρθει στο νησί, θα το ξανά έκανα πάλι και πάλι και πάλι. Είναι απίστευτη η ζωή, ειδικά το χειμώνα για μένα είναι καταπληκτική εδώ πέρα. Μου αρέσει γιατί υπάρχει αυτή η ησυχία, αυτή η ηρεμία, και η δημιουργία. Φυσικά είμαι και από τους τυχερούς που έχουμε να ασχοληθούμε και με το Αμπέλι, το οποίο έχει full time 12 μήνες το χρόνο. Και με αυτόν τον τρόπο έτσι περνάμε όμορφα. Η κεφαλαιονιά με επέλεξε.
1: Και υπάρχει μια μυρωδιά του τρίγου που όπου και αν βρεθεί στον κόσμο θα μπορούσε να σε επιστρέψει αμέσως στην κεφαλαιονιά.
0: Ξέρετε κάτι, δεν μπορώ να το πω ραδιοφωνικά αυτό. Υπάρχει μια μυρωδιά. Αυτή τη στιγμή αν είσαι στον ύπνο στην Κριστίνα που είμαι εγώ και μυρίζεται αυτό που βγαίνει από το σταφύλι, αυτός ο μούστος, ο παγωμένος μούστος, ο οποίος μυρίζει φρούτα και αρώματα, αυτό μπαίνει στο μυαλό σου και δεν ξεχνείται εγώ τη μνήμη σου και δεν ξεχνείται ποτέ. Αυτό το πράγμα είναι που μας κάνει προηγουμένους εμάς που ασχολούμαστε με το κρασί. Γιατί όλοι οι συνάδελφοι ζουν αυτό.
1: Άρα θα σου ζητήσω να ολοκληρώσεις με μία φράση. Κεφαλονίτικο κρασί είναι?
0: Είναι. Είναι κεφαλονιά σε ένα ποτήρι.
1: Okay.
0: Η τρέλα, η δημιουργικότητα είναι τα πάντα. Η μέση, τα πάντα.
1: Μάλιστα. Πέτρο Μαρκαντονάτο, σε ευχαριστούμε θερμά και επειδή ξέρω ότι αυτές τις μέρες κάθε λεπτό στον Αμπελώνα μετράει, θα σε επιστρέψουμε στον τρίγο σου. Εύχομαι υγεία να σε ανταμείψει για όλη τη φροντίδα που της έδωσες μέσα στη χρονιά. Και ο τρίγος του 26 είναι ένα από εκείνους που όταν ανοίξει κάποτε ένα μπουκάλι κάποιος θα θυμάται και θα θυμάστε κι εσείς αμέσως το καλοκαίρι που το γέννησε. Καλή συνέχεια λοιπόν. Εύχομαι και καλό τρίγο.
0: Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλούς τρίγους σε όλους τους συναδέλφους στην Ελλάδα που έχουν πάρει τα πιεστήρια φωτιά αυτή τη στιγμή.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Νίκος Παπάζογλου, Λυκερία και ένα πολύ γνωστό τραγούδι για το κρασί. Θέλω να συνεχίσουμε λέγοντας ότι από το χώμα λοιπόν στο σταφύλι, από το σταφύλι στο μούστο και από το μούστο στο κρασί, αλλά το ταξίδι του κρασιού δεν τελειώνει μέσα στο μπουκάλι, γιατί κάποια στιγμή κάποιος θα τραβήξει ένα φελό και θα το βάλει πάλι δίπλα σε ένα πιάτο και τότε αρχίζει μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Ο δεύτερος καλεσμένος μας γνωρίζει καλά ότι γεύση και ταξίδι είναι σχεδόν το ίδιο πράγμα. Ο Γιώργος Αντωνέλος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα με οικογενειακές ρίζες από Κεφαλονιά και Κέρκυρα. Τα ταξίδια του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό άνοιξαν, όπως ο ίδιος λέει, τον δρόμο προς τη γαστρονομία. Και η διαδρομή του μόνο συμβατική δεν είναι. Σπούδασε οικονομικά, έκανε μεταπτυχιακό στο shipping, αλλά στην συνέχεια ακολούθησε τη μαγειρική, σπούδασε σε σχολή μαγειρική στην Αθήνα και εκπαιδεύτηκε και στο κρασί. Σήμερα εργάζεται ως chef and culinary consultant, συνεργαζόμενος μεταξύ άλλων με εστιατόρια κοινοποιία. Γιώργο Αντωνέλο, καλό μεσημέρι και καλώς ήρθες στα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα και στη φωνή της Ελλάδος.
1: Καλό σας μεσημέρι.
0: Λοιπόν, μόλις τριγύσαμε λίγο νοερά με τον Πέτρο Μαρκαντονάτο, τώρα σου δίνουμε το κρασί, βάλε μας το τραπέζι. Θα ξεκινήσω λοιπόν λίγο αιρετικά. Έχουμε κάνει το wine pairing υπερβολικά σοβαρό, πιστεύεις? Πρέπει πραγματικά να ξέρουμε κανόνες για να απολαύσουμε ένα κρασί με ένα φαγητό?
1: Θα σας πω, καταρχήν ο Πέτρος Μαρκαντονάτος είναι αγαπημένος φίλος και χαίρομαι πολύ που τα είπατε πριν. Τώρα για να προχωρήσουμε στην ερώτησή σου, ξέρεις, η αλήθεια είναι ότι υπήρχε αυτό ως έννοια και ως ερώτηση και παλιότερα. Πλέον νομίζω ότι αποκτάει όμως ένα ευρύτερο νόημα όσο μπαίνουν νεότερες γενιές στο κρασί. Γιατί ξέρετε, με τα νυχτήρια, τις πολύ βαθιές συζητήσεις πάνω από το τι είναι το κρασί και πώς πρέπει να το απολαύσουμε και τι όρους πρέπει να βάλουμε σε όλο αυτό το κομμάτι, η νέα γενιά φοβάται αρκετά και νομίζω ότι απομακρύνεται από αυτό αντί να είναι κοντά και να το αγαπάει. Ναι. Οπότε νομίζω ότι πρέπει λίγο να το κάνουμε λίγο πιο εύκολο για τον κόσμο, χωρίς να φοβάται, δηλαδή χωρίς να το βλέπει ως ένα προϊόν το οποίο είναι κάτι ιδιαίτερο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το κρασί, οι παλιότερες γενιές το είχαν στο σπίτι τους και κάθε μεσημέρι έπιναν από ένα ποτήρι κρασί μαζί με το φαγητό τους. Αυτό πλέον δεν το βλέπουμε να συμβαίνει σήμερα.
0: Όταν δοκιμάσεις πρώτα το κρασί και μετά σχεδιάζεις ένα πιάτο, τι ψάχνεις, να συμφωνήσουν ή να τσακωθούν λίγο μεταξύ τους? Γιατί καμιά φορά και μια καλή αντίθεση μπορεί να δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον ή όχι?
1: Ναι, είναι λίγο σαν τις σχέσεις αυτό. Σίγουρα τα ετερόνυμα έλκονται. Αλλά σίγουρα η άποψη δικιά μου είναι ότι πρέπει και στο κρασί συνήθως να βρίσκεις κοινά στοιχεία όπως και στο φαγητό. Πρέπει αυτά δηλαδή έχει οξύτητα, πρέπει να έχει κάτι με οξύτητα. Σε άλλη βέβαια οπτική, όταν έχεις ένα πολύ λιπαρό φαγητό, μαγειρεύεις κάποιο χοιρινό ή κάτι, θες ένα λευκό κρασί με οξύτητα για να σε βοηθήσει όλο αυτό να σου είναι πιο εύκολο. Να κόψει δηλαδή το λίπος και τη λιπαρή ουσία που έχει. Οπότε χρειάζεται ένα μέτρο σε αυτό το κομμάτι και ένα ανάλογο αποφασίσεις που θέλεις εσύ να κινηθείς. Δεν μπορεί όλο το φαγητό ή ένα μενού να πηγαίνει μόνο με το τι ταιριάζει με τι. Πρέπει να είναι και με τις αντιθέσεις και να συμπληρώνονται κιόλας.
0: Ναι. Οπότε ας κάνουμε ένα μικρό παιχνίδι. Σου δίνω ένα ποτήρι κεφαλονίτη κυρομπόλα. Δεν θέλω το σωστό pairing. Θέλω ένα πιάτο που θα έκανε ένα ξένο να καταλάβει τη Κεφαλονιά χωρίς να του πούμε που βρίσκεται. Τι θα έβαζες μπροστά του?
1: Ξέρετε, θα έπρεπε τώρα αυτό. Θα έπρεπε να είμαστε στην Κεφαλονιά και θα έπρεπε να είστε κι εσείς να περπατήσετε στη ζώνη της ρομπόλας. Που ουσιαστικά κάτω έχει χαλίκι, ασβεστόλιθο και όλο αυτό που περπατάς και μυρίζει η αλμύρα αυτή της πέτρας και τα ορυκτά στοιχεία. Τα οποία αποτυπώνονται και στο κρασί. Τώρα σε εμάς το νησί μας αρέσει να λέμε και αρισκόμαστε σε αυτό το ότι η ρομπόλα πηγαίνει με όλα. Η ρομπόλα μπορείς να την πιείς από μόνη της, ένα ποτήρι ωραίο κρασί με κάποια σφαιριδίδη και αρκετά ορυκτά στοιχεία. Συνδέεται πάρα πολύ ωραία με ψάρια, αλλά επίσης συνδέεται πάρα πολύ ωραία και με κρέατα, αμνοερήφια. Ακόμα και με την κρεατόπιτα την οποία έχουμε, η οποία είναι ελαφρώς υποκινηστή μέσα, αλλά ξέρετε, έχει τα στοιχεία έτσι ώστε να στηριχθεί και να πάει και ακόμα και με αυτό το φαγητό.
0: Ναι. Ποια γεύση λοιπόν της Κεφαλονιάς θεωρείς ότι αδικούμε όταν μιλάμε για την ελληνική γαστρονομία?
1: Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα, θα σας πω τι γίνεται. Γενικά θεωρώ ότι αδικούμε γενικά την ελληνική γαστρονομία. Ξέρετε, έχουμε ένα τεράστιο πλούτο στα χέρια μας, το οποίο ουσιαστικά εμείς ήδη δεν πιστεύουμε σε αυτό. Θεωρούμε ότι άμα βάλουμε στο πρωινό μας ένα avocado toast και όλα αυτά, ότι θα πουλήσει περισσότερο. Ενώ αυτό πλέον εμείς δεν το βλέπουμε και μάλιστα το λέω και στους συνεργάζομαι, στους εστιατόρες ή σε όποιους έχουν σχέση με την εστίαση, το ότι πρέπει να πιστέψουμε στα ελληνικά προϊόντα. Δεν υπάρχει καλύτερο από το ελληνικό μέλι, τα ελληνικά τυριά, τις πίτες που τρώγανε το πρωί. Και θεωρώ ότι, ξέρετε, γενικά αδικούμε την ελληνική γαστρονομία. Ή επίσης τα μυρωδικά. Αν πάτε μια βόλτα στον Ένο, στο βουνό της Κεφαλονιάς, η μυρωδιά από τη ρίγανη και τα βότανα, όλα αυτά που είναι τριγύρω, θα σας καταπλήξουν. Οπότε θεωρώ απλά το ότι, ξέρετε, πρέπει απλά να πιστέψουμε στο τι έχουμε στα χέρια μας και να το δώσουμε έξω, χωρίς να έχει μανδύες ή πέπλα τα οποία φοβόμαστε ότι δεν θα αρέσουν στον αγοραστή, στον τουρίστα. Ο τουρίστας το θέλει έτσι όπως είναι. Θέλει την αλήθεια μέσα σε αυτό το φαγητό και στις μυρωδιές και στις γεύσεις της Ελλάδας που έχουμε.
0: Η Κεφαλονιά έχει κρασί, ελαιόλαδο, μέλι, τυριά, βότανα, ψάρια. Αν σου έλεγα να δημιουργήσεις ένα βρόσιμο τοπίο της Κεφαλονιάς πάνω σε ένα πιάτο, τι θα είχε μέσα?
1: Ακριβώς. Και έχει τα βασικά προϊόντα της Ελλάδας, έτσι. Κοιτάξτε, η Κεφαλονιά τώρα είναι ένα πολυεπίπεδο, έχει ένα πολυεπίπεδο τερουάρ, δηλαδή ίδια συνταγή της κρατόπιτας π.χ. θα τη βρεις λίγο διαφοροποιημένη στην περιοχή στο Λιξούρι, επειδή έχει και τον κάμπο και φυτεύουν και λαχανικά και άλλα, και θα τη βρεις διαφοροποιημένη στα Ομαλά και στη ζώνη της Ρομπόλας. Δηλαδή ο καθένας και ο κάθε τόπος, ανάλογα με τα προϊόντα του, προσέφεται και άλλα αρώματα και άλλα προϊόντα μέσα. Σίγουρα όμως δεν γίνεται να, ερχόμενος στην Κεφαλονιά, μην δοκιμάσεις το μέλι. Σίγουρα από τις καλύτερες, παρότι δεν μπορούμε να το πούμε φέτα το τυρί, το λευκό, εμείς γιατί το έχουμε χάσει αυτό το δικαίωμα, από τις καλύτερες φέτες της Ελλάδας. Σίγουρα μνοερήφια, δηλαδή, και που ζουν και ελεύθερα κιόλας έτσι πάνω στο βουνό.
0: Ναι.
1: Έχεις να δοκιμάσεις πάρα πολλά πράγματα. Το θέμα είναι, βέβαια, ξέρεις ποια είναι η ερώτηση, ο κύριος, ότι αν θα τα βρεις αυτά στα μαγαζιά, να τα δοκιμάσεις. Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Δεν τα βρίσκεις συνήθως, ε.
1: Ξέρετε ότι τώρα δημιουργείται το θέμα, μπαίνει μετά το κόστος και σου λέει ο άλλος ότι φοβερή φέτα της Κεφαλονιάς, αλλά έχει αυτή την τιμή, μήπως θα βάλω μία άλλη με 2-3 ευρώ πιο κάτω, η οποία μπορεί να μην είναι και ακριβώς φέτα, είναι λίγο λευκό τυρί, αλλά ποιος θα το καταλάβει. Και πλέον ο κόσμος έχει εκπαιδευτεί σε αυτό και προτιμάει να πάρει, ξέρετε, ένα εμφιαλωμένο προϊόν, έχει αλλάξει αυτό το κομμάτι, προτιμάει να πάρει το εμφιαλωμένο προϊόν, το τυποποιημένο, και να ξέρει από πού προέρχεται και να είναι σίγουρος για τη γεύση του. Και επίσης έχω δει ότι ο κόσμος, και προσπαθώ να το πω πάρα πολύ σε όσους συνεργάζομαι, είναι έτοιμος και να το πληρώσει αυτό. Είναι έτοιμος να πληρώσει αυτή την υπεραξία πλέον. Κάτι που παλιότερα, δηλαδή πριν από 5-6 χρόνια, βλέπουμε ότι δεν υπήρχε αυτό. Μπορεί μεν ο κόσμος πλέον να είναι πιεσμένος οικονομικά, αλλά κάτι που θα πάρει ένα πράγμα θέλει αυτό να είναι καλό.
0: Ναι. Μπορείς να πας σε κάποιον ιδιώτη ο οποίος, ξέρω εγώ, έχει φέτα δικιά του και να πάρει στην Κεφαλονιά, ή χωρίς να χρειάζεται να περάσει από κάποια διαδικασία τυποποίησης κλπ. Γίνεται αυτό? Πώς πάμε, σε ένα βοσκό ή κάποιον, και αυτό είναι καλύτερο από το να την πάρεις από ένα μαγαζί?
1: Ναι, θα σας πω. Πολύ καλή ερώτηση, έτσι, για τα τυποποιημένα για προϊόντα και όλα αυτά. Γενικότερα το βλέπουμε και στο Facebook και στα social media. Υπάρχουν αρκετές αγγελίες ότι ο καθένας πουλάει το τσίπουρό του, το οποίο είναι αγνό. Και από κάτω υπάρχουν σχόλια τα οποία όντως ο κόσμος θέλει να αγοράσει. Ή τυριά. Έτσι, μάλιστα, είχα πέσει τις προάλλες πάνω σε μια αγγελία από ένα πάρα πολύ γνωστό νησί, το οποίο πουλούσε γραβιέρα αυτός. Χωρίς καμία τυποποίηση, χωρίς τίποτα. Αυτό είναι, καταρχήν, εκτός ότι είναι επικίνδυνο, είναι και σχεδόν και αθέμητος ανταγωνισμός και για τον άλλον. Άλλος έχει την επιχείρησή του, πληρώνει φόρους, έτσι, εργαζόμενους, έχει το άγχος για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα και θα μπορέσει να ανταποκριθεί στα έξοδά του. Και σίγουρα ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις τι διαδικασία έχει ακολουθήσει και πώς ασφαλής είναι το προϊόν αυτό για σένα, έτσι.
0: Mm.
1: Πάντως για την Κεφαλονιά θεωρώ ότι εγώ που ξέρω αρκετούς τυροκόμους και κάποιοι είναι και πολύ καλοί μου φίλοι, αν δοκιμάσετε από εκεί πέρα που φτιάχνουν το γάλα και το τυρί μέχρι που το πίζουν, μέχρι να γίνει τυρί, θα καταλάβετε τη διαφορά της γεύσης του προϊόντος. Και όντως θα πείτε ότι ναι, αυτό το προϊόν αξίζει να το πληρώσει και 2 ευρώ παραπάνω.
0: Ναι.
1: Έχει μεγάλη διαφορά.
0: Και πάμε λοιπόν στη Μαυροδάφνη. Για πολλά χρόνια περισσότερος κόσμος τη συνέδεε σχεδόν αποκλειστικά με γλυκά κρασιά. Μπορεί σήμερα να μας εκπλήξει στο τραπέζι διαφορετικά?
1: Όχι, ξέρετε, ναι. Είναι ένα ακόμα από τα μεγάλα αγκάθια, εκτός από τη φέτα που έχουμε. Είναι από τα μεγάλα αγκάθια της Κεφαλονιάς. Εντάξει, αυτό φέρει την ευθύνη σίγουρα και το καρναβάλι στην Πάτρα που έχουν συνδυάσει όλοι, ξέρετε, την γλυκιά Μαυροδάφνη με το καρναβάλι, το πατρινό. Καταρχήν να πούμε ότι η γλυκιά Μαυροδάφνη, η καλή γλυκιά Μαυροδάφνη, είναι ένα φοβερό κρασί, έτσι. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο έχουμε συνδυάσει καρναβαλικά. Το οποίο είναι ένα κρασί το οποίο προκαλεί πονοκέφαλο, μια κακή ποιότητα. Είναι ένα φοβερό κρασί γλυκιά Μαυροδάνη, το οποίο είναι παγκοσμία κλάση. Αν τη βρει και είναι καλή, έτσι. Τώρα πάμε στο ότι η ξηρή Μαυροδάφνη είναι και αυτή ένα φοβερό κρασί. Σιγά σιγά και ο κόσμος αρχίζει να την αναγνωρίζει και να την βλέπει γαστρονομικά. Θεωρώ ότι και αυτό είναι ένα μεγάλο ξηροκρασί και νομίζω ότι είναι μαζί με 2-3 άλλες κόκκινες ποικιλίες ότι από τις κορυφαίες ελληνικές ποικιλίες που έχουμε στο κόκκινο κρασί. Νομίζω ότι αξίζει ο κόσμος να τη δοκιμάσει, να τη βρει. Έχουμε παραγωγούς οι οποίοι παράγουν πολύ καλή ξηρή Μαυροδάφνη.
0: Υπάρχει, πιστεύεις, κάποιο pairing που θεωρείται σχεδόν γαστρονομική ή αεροσηλεία, αλλά εσύ το έχεις δοκιμάσει και λειτουργεί υπέροχα?
1: Ξέρετε, αυτό είναι πάλι είναι στην πρώτη ερώτηση που μου είπατε για τα pairing και το πόσο τρομάζουμε τον κόσμο, τις γευσηγνωσίες και όλα αυτά. Υπήρχε πάντα το, και ακόμα υπάρχει, το ότι με κάποια φαγητά δεν μπορείς να το δοκιμάσεις το κρασί, γιατί το ακυρώνει. Τέτοια φαγητά ήταν το σκόρδο. Τίποτα. Ήταν μεγάλο φάουλ και μεγάλος κανόνας πώς θα δοκιμάσεις σκόρδο με κρασί. Τέτοιο άλλο είναι η αγκινάρα. Πώς θα δοκιμάσεις αγκινάρα και κρασί. Έχει μια στιφάδα και όλο αυτό που σου κάνει περίεργο όλο το στόμα. Στο βέβαια, εντωμεταξύ είπα και δύο από τα βασικά πολύ φοβερά υλικά της κεφαλονιάς που μου αρέσουν πάρα πολύ, έτσι, σκόρδο και αγκινάρα. Επίσης, άλλα είναι τα σπαράγγια. Ναι. Βέβαια, οι Γερμανοί τα έχουν συνδυάσει με πάρα πολύ, πολύ ωραία με κάποια κρασιά του Riesling. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι το δυσκολότερο pairing π.χ. για μένα είναι το αυγό. Ξέρετε, δημιουργεί διάφορα αρώματα στο ποτήρι και δεν μπορείς να το συνδυάσεις μετά στο ακυρώδιο ή το κρασί. Ναι. Τώρα, όσον αφορά το σκόρδο και την αγκινάρα, είναι κάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ να μαγειρεύω. Μάλιστα, στο τελευταίο μενού που κάναμε στο μαγαζί, είχα σκορδαλιά αλιάδα, που είναι στην κεφαλονιά η σκορδαλιά με την πατάτα, και με τη γανιτή αγκινάρα, το οποίο ήταν φοβερό και ως φαγητό. Φοβερά γαστρονομικό και πήγαινε φοβερά και με το κρασί το οποίο το συνδυάζαμε. Το οποίο αν θυμάμαι καλά ήταν βοστιλίδι, το οποίο είναι και αυτό κεφαλονιτική ποικιλία.
0: Που μας έχεις ταξιδέψει τώρα, γερά.
1: Ναι.
0: Και το αντίθετο όμως, υπάρχει κάποιος πολυδιαφημισμένος συνδυασμός φαγητού και κρασιού που εσύ προσωπικά λες όχι, αυτά τα δύο δεν είναι για γάμο?
1: Εντάξει, αυτό τώρα ξέρετε, κάτι το οποίο το χρησιμοποιούμε αρκετά συχνά, γενικά θα έχει και το λόγο ύπαρξής του. Απλά θεωρώ ότι σε πολλές γιορτές, όπως π.χ. η καθαρά Δευτέρα που έχουμε, λένε και ακρασιά. Εγώ θα προτιμούσα είτε ρετσίνα, είτε μετά να πάω στα αποστάγματα, που έχουμε πάλι πάρα πολύ καλά αποστάγματα. Μετά άλλο φαγητό, νομίζω αυτά είναι τα βασικά. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα έλεγα ότι ξέρετε, λειτουργεί λάθος ή γιατί το κάνουν. Γιατί σίγουρα βρίσκουν κάποια σωστά στοιχεία. Αλλά π.χ. Δεν έχουμε συνηθίσει να βάζουμε τα αποστάγματα δίπλα στο φαγητό. Αυτό ίσως πρέπει και αυτό να το δούμε και σιγά σιγά να αρχίζει να ανεβαίνει η Ελλάδα και σε αυτό το κομμάτι. Γιατί αρχίζουν και δημιουργούνται και αρκετά καλά αποστάγματα στην Ελλάδα πλέον.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έχεις σπουδάσει οικονομικά και ναυτιλιακά πριν περάσεις επαγγελματικά στην γαστρονομία. Πότε κατάλαβες ότι η ζωή σου δεν θα γραφόταν τελικά σε spreadsheets αλλά σε πιάτα?
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι πάντα η γαστρονομία ήταν η μεγάλη μου αγάπη. Με θυμάμαι και από όταν θυμάμαι και εγώ τον εαυτό μου, πάντα έλεγα ότι ήθελα να μαγειρεύω και πάντα μαγείρευα. Εντάξει, μετά ξέρετε, ήταν λίγο τα οικονομικά. Ξεκίνησα, με πήρε μετά ο στρατός, μετά κάποιες προτάσεις για δουλειά μεταπτυχιακό. Αλλά μέσα μου όμως πάντα, δηλαδή στα διαλύματα, πάντα εγώ κοίταζα συνταγές. Πάντα μου άρεσε να βγαίνω έξω, πάντα να ταξιδεύω, πάντα δοκιμάζω. Και πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου ήταν αυτό το κομμάτι. Μέχρι που κάποια στιγμή. Που ήταν για το αν θα μείνω σε μια εταιρεία ή θα φύγω. Λέω ότι αν δεν το κάνω τώρα, αν δεν φύγω τώρα, δεν θα το κάνω ποτέ εν τέλει στη ζωή μου. Οπότε λέω ότι πρέπει να το κάνω αυτό και να κάνω τη μεγάλη μου αγάπη. Και θέλω να πιστεύω ότι είμαι από τους τυχερούς οι οποίοι έχουν κάνει το χόμπι τη δουλειά. Έτσι και εντάξει, η κούραση και η δουλειά είναι πολύ δύσκολη συγκεκριμένη, αλλά όταν το αγαπάς τόσο πολύ, στο τέλος της ημέρας νιώθεις πολύ γεμάτος με αυτό που κάνεις.
0: Ναι, είναι σαν να διασκεδάζεις μέσα από τη δουλειά σου. Είναι σαν ένα παιχνίδι, δεν είναι, όταν κάνεις κάτι που αγαπάς.
1: Με
0: το άγχος που βέβαια μπορεί να υπάρχει, έτσι, να εμπεριέχει.
1: Πάντα υπάρχει το άγχος και είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, πολύ δύσκολα ωράρια, ορθοστασία. Είναι πολύ δύσκολο επάγγελμα, έτσι, και έχει και αυτή την πίεση την ώρα του σέρβις που λίγοι το αντέχουν. Δηλαδή πρέπει να είσαι ειδικής κάστας για να το κάνεις αυτό το κομμάτι. Αλλά πάντα μου αρέσει να βλέπω ότι σε ό,τι μαγαζί δουλεύω ή ό,τι event κάνουμε, ότι ουσιαστικά κάνω ένα τραπέζι στο σπίτι μου και έχω καλεσμένους. Ή πάντα στο τέλος της ημέρας όταν βγαίνω, είτε να τους δω, είτε με σε έναν στο διάδρομο, είτε με χαιρετάνε, πάντα νιώθω ότι είναι καλεσμένοι στο τραπέζι μου. Και είναι αυτό το οποίο με γεμίζει στο τέλος της ημέρας. Ότι ευχαριστήθηκαν το φαγητό και ενδεχομένως κάποιες φορές και μπορεί να τους ξυπνήσει κάποια μνήμη, είτε κάτι να πούνε, ξέρεις, αυτό το είχα φάει στο εξωτερικό, ή έτσι περίπου το κάνει η μητέρα μου. Αυτά είναι πράγματα τα οποία, ή αυτό δεν το είχα σκεφτεί, αυτό το συνδυασμό. Είναι πράγματα τα οποία στο τέλος της ημέρας σε γεμίζουν χαρά.
0: Τα ταξίδια, έχεις πει, ξύπνησαν την αγάπη σου για τη γαστρονομία. Υπάρχει μια γεύση που δοκίμασες κάπου στον κόσμο και σου άλλαξε πραγματικά τον τρόπο που μαγειρεύεις?
1: Θα σας πω, πολύ, πολύ ωραία ερώτηση. Σίγουρα το, εγώ θεωρώ ότι ένας μεγάλος μάγειρας ή ένας καλός μάγειρας, δεν ξέρω τώρα μεγάλος μάγειρας, δεν μπορεί να γίνει αν δεν έχει ταξιδέψει, ξέρετε, δεν έχει δοκιμάσει άλλες κουζίνες, δεν έχει δουλέψει σε αυτές τις κουζίνες, θα τις δει πώς είναι, πώς μαγειρεύουν και να καταλάβει και γιατί το κάνουν, έτσι είναι πολύ βασικό. Γιατί και εμείς πρέπει να καταλάβουμε π.χ. γιατί οι γιαγιάδες μας κάνανε έτσι τις πίτες και σε όποια σημεία γίνεται να το βελτιώσουμε. Όχι απλά πάμε και αλλάζουμε μορφή και θεωρούμε ότι έτσι είναι μια γενιώτικη πίτα ή μια κεφαλονίτικη πίτα. Τότε που τα κάνουν αυτοί είχαν μια ουσία. Οπότε θα σας πω, έχω δοκιμάσει απίστευτα πράγματα και απίστευτες γεύσεις που πολλές φορές λέω, όχ, κοίτα, αυτό είναι πολύ δύσκολο να το χτυπήσει η Ελλάδα. Αλλά μετά στο τέλος της ημέρας καταλαβαίνω και το τι πλούτο έχουμε εμείς. Το μόνο που με στενοχωρεί κάπως είναι το ότι εμείς δεν το έχουμε αξιοποιήσει και δεν το έχουμε δώσει στον τουρίστα τόσο καλά όπως θα έπρεπε. Δηλαδή δεν το έχουμε βάλει το σωστό περιτύλιγμα. Προσπαθούμε πάντα να το αλλάξουμε περιτύλιγμα, να το αλλάξουμε μορφή, όψη και κάποιες γεύσεις, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς τι είναι αυτό. Θα σας πω ότι οι Ιταλοί, π.χ., σε μακαρονάδες τους, δεν θα αλλάζουν ούτε ένα στοιχείο για να το πούνε κάπως. Σε μια καρμπονάρα, που λέω τώρα ένα πιάτο το οποίο είναι πολύ προβεβλημένο, δεν θα τολμούσε κάποιος να πει: όχι, ναι, αυτό δεν θα το αλλάξω, βάλω άλλο αλλαντικό. Θα γινόταν φίλος πόλεμος. Ενώ εμείς εδώ εντελώς ελαφρά την καρδία, αλλάζουμε τα μισά υλικά από μια συνταγή. Και απλά περιμένουμε να επωφεληθούμε χρησιμοποιώντας απλά το όνομα της συνταγής.
0: Θέλω λοιπόν τώρα να μας βοηθήσεις πρακτικά και να κλείσουμε με αυτό. Έρχεται κάποιο σπίτι απόψε και έχουμε ένα μπουκάλι ρομπόλα, λίγο καλό τυρί, ελαιόλαδο, ντομάτες, ψωμί και ίσως και ένα ψάρι. Τι φτιάχνουμε χωρίς να περάσουμε 3 ώρες στην κουζίνα και τι κάνει τελικά ένα τραπέζι αξέχαστο? Το ακριβό κρασί, το εξαιρετικό φαγητό ή οι άνθρωποι που κάθονται γύρω του?
1: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, σίγουρα σε όλα αυτά είναι μόνο η καλή παρέα. Δηλαδή μετά όλα τα άλλα έρχονται. Μετά είναι πολύ νόστιμο το φαγητό, είναι καλή παρέα και καλή συζήτηση. Το κρασί είναι πολύ καλό. Ξέρετε, δεν χρειάζεται να προβληματιζόμαστε. Γιατί το βλέπουν και λίγο ανταγωνιστικά πλέον. Όχι, ποιος θα φέρει το καλύτερο κρασί, το πιο ακριβό κρασί, από πού είναι. Εντάξει, αυτά μικρή σημασία έχουν. Σημασία έχουν η παρέα να περνάει ωραία, να είναι όλοι καλά και να, ξέρετε, και να δοκιμάζουν και να συζητάνε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Τώρα με αυτά τα υλικά, εντάξει, διάφορα θα μπορούσα να σκεφτώ, αλλά αν δεν θέλουμε να φάμε και πολύ χρόνο, ξέρετε, το ψάρι γίνεται πολύ γρήγορα και εύκολα. Η αλήθεια είναι ότι η κεφαλονιά, ξέρετε, δεν έχει τόσο παράδοση στο ψάρι ως ψάρι. Δεν χρησιμοποιούμε συντάγες τόσο πολύ ως ψάρι, είναι περισσότερο στα αμνοερήφια και σε αυτά. Αλλά με το ψάρι θα μπορούσαμε πάρα πολύ ωραία αν είχαμε και λίγο φινόκιο να το βάζαμε στο φούρνο με μυρωδιές και αρώματα, ξέρετε. Το φινόκιο βγάζει και αυτό το πολλά αρώματα της κεφαλονιάς. Που έχει από ξετικά, βοτανικά αρώματα της κεφαλονιάς. Είτε θα μπορούσαμε πολύ ωραία και να το αχνίσουμε κιόλας με ρομπόλα μέσα. Να βάλουμε και ρομπόλα κάτω, δηλαδή, και να το αχνίσουμε με τι, και να βάλουμε και τη ντομάτα και να βγάλουν, ξέρετε, πολύ ωραίο ζουμί, και ώστε να είναι η σάλτσα του μετά του ψαριού. Να το συνοδεύσουμε.
0: Μάλιστα. Γιώργο Αντωνέλο, ευχαριστώ πολύ, γιατί ίσως μας θύμισες κάτι που ξεχνάμε μέσα στις βαθμολογίες, στις ετικέτες, στα pairing και στη γαστρονομική τεχνική, ότι το κρασί και το φαγητό έχουν τελικά έναν κοινό προορισμό, να φέρουν τους ανθρώπους γύρω από το ίδιο τραπέζι. Οπότε σου εύχομαι να είσαι καλά και σε ευχαριστούμε που ταξίδεψες μαζί μας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ για την ωραία συζήτηση και χαίρομαι πολύ κάθε φορά που τα λέμε.
0: Και εγώ επίσης. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Και κάπως έτσι το ταξίδι μας έκανε έναν ολόκληρο κύκλο. Αμπέλι, τρίγος, πατητήρι, εινοποίηση, μπουκάλι, κουζίνα, τραπέζι, άνθρωποι. Ίσως αυτή να είναι τελικά η πραγματική διαδρομή του κρασιού. Όχι από το αμπέλι στο ποτήρι, από τον έναν άνθρωπο στον άλλο. Και πριν φύγουμε, θέλω να επιστρέψουμε για λίγα δευτερόλεπτα εκεί που ξεκινήσαμε, σε εκείνο το αμπέλι της κεφαλονιάς. Ο ήλιος έχει αρχίσει να χαμηλώνει, τα τελάρα έχουν γεμίσει, τα χέρια είναι κουρασμένα και κολλούν ακόμη από το χυμό των σταφυλιών. Κάπου στον ορίζοντα φαίνεται ο Ένος, Και τα σταφύλια που κόπηκαν σήμερα αρχίζουν ένα ταξίδι που θα κρατήσει μήνες, ίσως χρόνια. Κάποια μέρα, πολύ μακριά από σήμερα, κάποιος θα ανοίξει ένα από αυτά τα μπουκάλια, ίσως στην Αθήνα, ίσως στο Λονδίνο, στη Μελβούρνη, στη Νέα Υόρκη, ίσως ένας Έλληνας της Διασποράς που έχει χρόνια να δει την Κεφαλονιά. Θα σηκώσει το ποτήρι, θα το μυρίσει και για μια στιγμή ίσως να βρεθεί πάλι εκεί. Γιατί ίσως αυτό είναι το πιο παράξενο μυστικό του κρασιού. Δεν φυλάει μόνο γεύσεις, φυλάει τόπους, χρονιές, ανθρώπους και μνήμες. Και αν ο τρίγος είναι η στιγμή που μαζεύουμε τον καρπό μιας χρονιάς, ίσως κάθε μπουκάλι να είναι ένας μικρός τόπος να εμποδίσουμε το χρόνο να φύγει εντελώς. Από την Κεφαλονιά λοιπόν επιστρέφουμε στην Αθήνα. Σήμερα ταξιδέψαμε με τον Πέτρο Μαρκαντονάτο στον κόσμο του αμπελιού, του τρίγου και του κεφαλονίτικου κρασιού και με τον Γιώργο Αντωνέλο ανακαλύψαμε τι συμβαίνει όταν αυτό το κρασί φτάνει στο τραπέζι και συναντά τη γαστρονομία. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Μπατζάκη, στον ήχο ο Κωστής Γεωργακόπουλος. Ακούσατε τα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα από τη φωνή της Ελλάδος στην ΕΡΤ. Και σήμερα θα σας αποχαιρετήσω με μία μόνο σκέψη. Μερικά ταξίδια τα θυμόμαστε από τις εικόνες τους, άλλα από τους ανθρώπους τους και κάποια από τη γεύση που αφήνουν όταν τελειώσουν. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και εις υγεία.

Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

Καλωσορίζουμε όλα τα ξωτικά της παράδοσης εδώ στην παρέα μας καθημερινά μαζί σας 3 με 4 το μεσημέρι και 10 με 12 το βράδυ. Σήμερα μαζί με τον Νίκο Σαβοργινάκη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα μαζί. Μας ακούτε από την ΕΡΤ Λάρισας, την ΕΡΤ Ιωαννίνων και την ΕΡΤ Βόλου, εκτός από τη Φωνή της Ελλάδας. Ξεκινήσαμε με το απολυτίκιο της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Είναι το ίδιο απολυτίκιο που ακούμε και το 15 Αύγουστο. Η απόδοση της εορτής της κοιμήσεως Θεοτόκου γίνεται στις 23 Αυγούστου, 8 μέρες μετά το 15 Αύγουστο. Στη λαϊκή ευσέβεια έχει επικρατήσει να λέγεται τα 9 μέρα της Παναγίας. Ο όρος 9 μέρα είναι κυρίως λαϊκός και προέρχεται από τον τρόπο με τον οποίο ο λαός συνέδεσε την 23η Αυγούστου, αν μετρήσουμε και τη 15η με την 9η μέρα. Γι' αυτό και πολλές φορές προσλαμβάνει στη λαϊκή παράδοση ένα τόνο παρόμοιο με τα 9 μέρα ενός και κοιμημένου, χωρίς όμως αυτή να είναι η ακριβής λειτουργική έννοια της ημέρας.

Παρακαλάω το Θεό, Χριστό και Παναγία, να είμαι γερός και τυχερός, να έρθω καλαντισμένος, να βρω καλά το σπίτι μου και όλους τους εδικούς μου, να φέρω γρόσια και φλωριά και ασήμι και λογάρι και μούλα χρυσοκάπουλη και χρυσοστολισμένη, να έχει τα πέταλα χρυσά και τα καρφιά σημαίνια. Φάτε και πιέτε με χαρά και μη πικροχολάτε, η Παναγιά και ο Χριστός θα μας καλανταμώσει. Από το βιβλίο «Η Παναγία στο δημοτικό μας τραγούδι» του Βασίλη

Την κούνια σου την έστρωσα με μαλακό σεντόνι, που το πλύναν και το έκαναν νεράιδε σαν το χιόνι. Στο πάπλωμά σου κέντησα ητούς να σε στολίζουν, γαρίφαλα της Βενετιάς να σου μοσκομυρίζουν. Σου κέντησα μια Παναγιά, σταχνό προσκέφαλό σου, και ακόμα στην Άγια Σοφιά να έχεις το μάγουλό σου. Ένα νανούρισμα που κατέγραψε ο Θόδωρος Νημάς στα Δημοτικά Τραγούδια της Θεσσαλίας. Και επίσης το νανουριστικό δημοτικό τραγούδι το οποίο κατέγραψε ο Βασίλης Λαμνάτος από τη μητέρα του. «Κοιμήσου αστρή, κοιμήσου αυγή, κοιμήσου νιό φεγγάρι, κοιμήσου με την Παναγιά και το Χριστό αντάμα, να σε φυλάνε στον ύπνο σου ώσπου να μου ξυπνήσεις. Κοιμήσου που παράγγειλα στη Βενετιά τα ρούχα και τα χρυσά βραχιόλια σου στην αγορά της πόλης». Αλλά και το εξής δημοτικό τραγούδι, «Έλα, έλα, ύπνωσέ το και γλυκά ποκίμησέ το, έλα ύπνε, ύπνωσέ το, Παναγίτσα φύλαξέ το. Έλα ύπνε απ' τα ίτσια, να ξυπνήσεις τα κορίτσια, έλα ύπνε απ' τα κλαράκια, να ξυπνήσεις τα παιδάκια. Νάνι του, νάνι του, ώσπου να'ρθει η μάνα του, από τα ξύλα, από το νερό και από το κόκκινο γυαλό». Ναι.

Η κορυφαία αυτή γιορτή του 15 Αύγουστου στη μνήμη της κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπως σας έχω πει και το 15 Αύγουστο, συμπίπτει με αυτό το τέλος του περιοδικού παραγωγικού κύκλου της γυναίκας γης. Έτσι, όλες αυτές οι τελετουργίες που συμβαίνουν και αυτές τις μέρες, 23 και 24 Αυγούστου, που τιμάμε τα 9 μέρα της Παναγίας, σύμφωνα με τη λαϊκή πίστη, μπορούν να εκφραστούν και μέσα από πανάρχια νεκραναστάσιμα έθιμα που τελούνται μέσα και έξω από τους ναούς, από γυναίκες ιδιαίτερα, λόγω του μητρικού και του νεκρικού συμβολισμού, αλλά και από άνδρες ή από κοινού. Όλες αυτές οι τελετές λοιπόν αφορούν τα 9 μέρα της Παναγίας και έχουν να κάνουν με την αλλαγή του κύκλου, το τέλος κατά κάποιο τρόπο του καλοκαιριού και την εισαγωγή στο νέο κύκλο του φθινοπόρου.

Το αρχικό νόημα των απαρχών εκφράζει την προσπάθεια του ανθρώπου να γίνει κύριος των αγαθών της γης μέσα από τη διαδικασία της προσφοράς των πρώτων καρπών στους θεούς, προσφοράς ευχαριστίας για ό,τι αυτοί έδωσαν, αλλά και προσφοράς οικετηρίας για την εξασφάλιση και πάλι της ευετηρίας, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με το πέρασμα της δύναμης της βλάστησης και της καρποφορίας στην καινούργια εσοδιά, γράφει ο Γιώργος Εκατερινίδης, δόκτορ φιλολογίας, διευθυντής ερευνών κέντρου λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Για αυτή τη δύναμη της βλάστησης φυσικά, που κι άλλοι αρχαίοι λαοί και φυλές πάντα κάνουν προσφορές στη γη, στους πρώτους καρπούς, ως ευγνωμοσύνη για αυτά που τους προσφέρει η γη, που ο μοντέρνος σύγχρονος άνθρωπος έχει ξεχάσει, διότι βρίσκεται πολύ μακριά από την ευγνωμοσύνη, να μην πω ότι βρίσκεται στην αγνωμοσύνη στις μέρες μας. Αυτές τις μέρες λοιπόν, έτσι μπορούν να εξηγηθούν οι πολλές συνήθειες που σχετίζονται με τη σπορά και το θερισμό, τις οποίες, όπως γράφει ο Γιώργος Εκατερινίδης, στις οποίες υπόκειται η δοξασία ότι ο δαίμον του σιταριού πρέπει να παραμείνει στο χωράφι, ώστε η ζωτική δύναμή του να επιδράσει στα στάχια της νέας εσοδιάς. Αφήνουν, για παράδειγμα, μερικά στάχια αθέριστα, δράκος, του ζευγολάτη τα γένια, το τυχερό του χωραφιού και άλλα, για να μην φύγει η δύναμη του χωραφιού. Ή προσποιούνται ότι κυνηγούν ένα λαγό ή κάποιο άλλο υποθετικό ζώο που αποτελεί προσωποποίηση του πνεύματος της βλάστησης.

Στη Ρόδο κάθε Κυριακή και σκόλη τον Αύγουστο παίρνουν στην Εκκλησία Σίκα και μετά τη σχετική ευχή τα μοιράζονται στο τέλος της λειτουργίας όσοι εκκλησιάζονται. Ενώ στη Σκύρο, σαν πρωτοκαρπίσει ένα δέντρο, δίνουν το πρώτο καρπό να το φάει γυναίκα προκομμένη και που να έχει κάνει πολλά παιδιά για να γίνει και το δέντρο καρπερό και προκομμένο. Κάποια από τα έθιμα του Αυγούστου που αναφέρονται σε αυτές τις τελετουργίες της βλάστησης που τις συνειδητοποιούμε ότι υπάρχουν στον κύκλο της ζωής του παραδοσιακού ανθρώπου με το τέλος και την έναρξη κάθε εποχής. Εδώ όμως, όπως σας είπα και το 15 Αύγουστο, αυτή η συγκεκριμένη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου που φτάνει μέχρι τα 9 μέρα της Παναγίας έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας νεκρικής και ταυτόχρονα αναστάσιμης λατρευτικής εκδήλωσης με τελετουργίες που συναντάμε αρμονικά και στη λαϊκή προχριστιανική παράδοση αλλά και στην εκκλησιαστική παράδοση για να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε πόσο το ένα είναι συνέχεια του άλλου και δεν πρέπει να τα διαιρούμε αυτά στη νόησή μας. Σε μερικούς τόπους, γράφει ο Γιώργος Μέγας, συνηθίζουν την ημέρα αυτή να συνάπτουν συμβόλαια οι τσελιγκάδες με τους πιστικούς, να απαλλάσσονται οι υπηρέτε από πάσα ανεργασία και να παρέχεται απολυσιό, δηλαδή ελευθερία εισόδου, εις αμπέλους και κήπους από το 15 Αύγουστο έως και τα 9 μέρα της Παναγίας που εορτάζονται με λιτανίες, με πανηγύρια στις εκκλησίες οι οποίες γιορτάζουν τα 9 μέρα της Παναγίας, δεν γιορτάζουν όλες, και φυσικά με όλα αυτά τα έθιμα που θυμίζουν, όπως σας είπα, το μικρό Πάσχα, και να ακούσουμε ένα νεκρεάτικο τραγούδι από την Καρδιτσομάγουλα, ένα από τα πανάρχια σωζόμενα έθιμα του τόπου, είναι τα μυρολογίσματα. Η πίεση αυτή των μυρολογιών, βγαλμένη από την ψυχή των ανθρώπων, εδώ θα μας το τραγουδήσει η Ελένη Χουλιάρα μέσα από το CD «Ήρθε λαμπριά και πασχαλιά», τραγούδια από το Θεσσαλιώτικο Συναξάρι και το Αρχείο Ελληνικής Μουσικής.

εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΑ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, συντονισμένη καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 στην επανάληψη μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας, την λατρεία της Μαρίας, της Αϊπάρθενης ως θηλυκή θεότητα, την πρικισμένη με ωραιότητα, με αγαθότητα, με χάρη, με αγνότητα άσπηλη. Την βλέπουμε και τη συναντάμε μέσα στο δημοτικό τραγούδι συνεχώς. Την βλέπουμε πολλές φορές να πολεμά μαζί με τους κλέφτες, στους χρόνους της κλεφτουριάς και της ελληνικής επανάστασης. Την βλέπουμε πλάι σε ηρωικές μορφές της εποχής εκείνης να πολεμάει, αλλά και παλιότερα στα βυζαντινά χρόνια θεωρήθηκε πολιούχος της βασιλεύουσας της πόλης. Η παράδοση λέει ότι εθεάθη πολλές φορές πάνω στα τείχη της πόλης να πολεμάει μαζί με τα βυζαντινά στρατεύματα, τα αλόφυλλα και αλόθρησκα, και να σώζει πολλές φορές με τη θεϊκή της δύναμη την Κωνσταντινούπολη, όπως γράφει ο Βασίλης Λαμνάτος. Επίσης τη βλέπουμε να πολεμά μαζί με τους στρατιώτες μας το 40 στα αλβανικά βουνά. Οι στρατιώτες μας βλέπουν οράματα, οπλίζονται με θάρρος και δύναμη. Μέσα από το δημοτικό τραγούδι έχουμε όλες αυτές τις προσλαμβάνουσες και θα σας διαβάσω τώρα κάτι του Δημήτρη Σταμέλου που κατέγραψε αυτό το δημοτικό τραγούδι στο βιβλίο «Το 21 και το δημοτικό μας τραγούδι». Λάλη μπυρμπύλη, λάλησε καθώς αιματαλάλης. Λάλη και πες τον Μπέιδον, πέσε τον Κεχαγιάδον. Κολοκοτρώνης κάθεται στα τρίκορφα στη ράχη. Φτιάχνει ταμπούρια δυνατά, μαζεύει παλικάρια, βάνει μπαεράκια κόκκινα και γεράνια, βάνει τον Τίμιον το Σταυρό, την Παναγιά Παρθένα. Βόηθα Χριστέ και Παναγιά και αφέντα Άγιο Νικόλα, να πάμε στην Τριπολιτσά, στην ξακουσμένη χώρα.

Το μυρολόι της Παναγίας που θα σας διαβάσω, όπως γράφει ο Βασίλης Λαμνάτος, είναι ένα αυτοφιές προϊόν της ελληνικής ψυχής και της λαϊκής ευαισθησίας, με λιτή διατύπωση και δωρική λεκτική μορφή, και ακόμα είναι ένα από τα αριστουργήματα της ελεγιογραφίας μας, με αισθητή τη γεύση της πιο μεγάλης και αβάσταχτης πίκρας, της πίκρας του χαμού ενός μοναχογιού. Και η Παναγιά η Δέσποινα κάθονταν μοναχή της και προσευχάς της έκαμνε για το μονογενή της. «Σώνου, μάνα μου, προσευχές, σώνου και οι μετάνιες, και τον ιό σου πιάσανε και στου χαρκιά τον πάνε. Χαρκιά, χαρκιά, κάνε καρφιά, κάνε τρία περόνια, και εκείνος ο παράνομος πιάνει και κάνει πέντε. Εσύ, χαρκιά που τάκαμες, πρέπει να μας διδάξεις. Βάρτε τα δυο στα χέρια του, τα δυο στα δυο του πόδια, το πέφτω το φαρμακερό, βάρτε το στην καρδιά του, να τρέξει αίμα και νερό από τα σωθικά του». Κι η μάνα του, σαν τ' άκουσε, έπεσε και λιγώθη. Σταμνή νερό της ρίξανε, τρία κανάτια μόσκο και πέντε με ροδόσταμο, για να'ρτο λογισμός της. Και σαν της ήρτο λογισμός, και σαν της ήρτο νους της, ζητεί μαχαίρι να σφαΐ, φωτιά να πά να πέσει, ζητεί κρυμνό να κρυμνιστεί για το μονογενή της. «Πάρε, μάνα μη υπομονή, πάρε, μάνα μ' ανέσει». Και πώς να πάρει υπομονή και πώς να παρανέσει έναν ιό μονογενή και εκείνο κρεμασμένο. Τυρά δεξιά, τυρά ζερβά, κανένα δεν γνωρίζει. Τυρά και δεξιότερα, βλέπει τον Άγιο Γιάννη. «Άι μου Γιάννη πρόδρομε και βαπτιστά του γιού μου, μην είδες με το τέκνο μου και σε το δάσκαλό σου. Δεν έχω στόμα να σου πω, γλώσσα να σου μιλήσω. Δεν έχω χεροκάλαμο δια να σου το δείξω. Βλέπεις εκείνο το γυμνό, το παραπονεμένο, όπου φορεί πουκάμισο στο αίμα βουτισμένο. Εκείνο είναι το τέκνο σου και μεν ο δάσκαλός μου». Κι η Παναγιά πλησίασε, γλυκά τον ερωτούσε. «Δε μου μιλάς παιδάκι μου, δε μου μιλάς παιδί μου. Τι να σου πω μανούλα μου, που διάφορο δεν έχει. Μάνα, το Μέγα Σάββατο, κοντά στο μεσονύχτη, σημαίνει ο ουρανός και η γης, σημαίνουν οι καμπάνες». Και Παναγιά στο σπίτι της κάμνει την προσευχή της, να ζήσει ο θειός το τέκνο της και το μονογενή της. Τότες η κυρα Δέσποινα έπεσεν και λιγώθη, με δυο κανιά ροδόσταμον, τρία κανιά ροσόλι, την ξυλιγοθυμίσασιν οι δώδεκα αποστόλοι. Κι η Παναγιά μπρόβαλεν στην αμπατήν της πόρτα, θωρά λαών αμέτρητον, θωρά πολύ ασκέρι, και δεν εγνώρισεν κανεί μόνον τον Άι Γιάννη. Κάτω στα Ιεροσόλυμα και του Χριστού των τάφων και δέντρων δεν ενέμιζεν, δέντρων εφανερώθη. Το δέντρον είναι ο Χριστός και η Παναγιά η Ρίζα και τα περικλονάρια του οι δώδεκα αποστόλοι.

Και η Δέσποινα τον έρωτα, η Δέσποινα του λέει: «Γιάννη, με τ' άστρη μεγάλωσες, Γιάννη με το φεγγάρι, Γιάννη με τον αυγερινό, κι είσαι αποχωλιασμένος. Δεν έχω χείλη να το υπώ, γλώσσα να το μιλήσω, μηδέει η ψυχή μου το βαστά, να σου το μαρτυρήσω». Απόσπασμα από το Λαϊκό Μυρολόγιο της Παναγίας, Πέρδικα Α, σελίδα 171-172. Και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε από τον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Κάναμε σήμερα ένα αφιέρωμα για την Παναγία μέσα από το δημοτικό μας τραγούδι. Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Σαβοργινάκη που ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα και καλή εβδομάδα. Ακούτε την εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής της Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Νίκος Σκλαβενίτης στην ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Να ξεκινήσουμε με τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα της ημέρας, πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο. 79. Εκρήγνεται ο Βεζούβιος και θάβονται κάτω από τη λάβα του η Πομπία και η Ηράκλεια, οι δύο αυτές πόλεις. 1572 έχουμε τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. Έχει μείνει στην ιστορία, κάθε φορά που συμβαίνει ένα μεγάλο γεγονός λέμε, επικαλούμαστε τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. Είναι η νύχτα που στο Παρίσι σφάχτηκαν δεκάδες χιλιάδες Προτεστάντες, Γάλλοι Προτεστάντες, κατ' εντολή του τότε βασιλιά, ο οποίος επηρεάστηκε από τη μητέρα του και ασφαλώς των φανατικών καθολικών. Ήταν η εποχή που η Γαλλία ήταν σε εμφύλιο πόλεμο, υπήρχε πόλεμος μεταξύ των καθολικών και των προτεσταντών, των ουγενώτων όπως λέγονταν. Φυσικά μετά από αυτό το γεγονός οι σφαγές δεν σταμάτησαν, έπρεπε να φτάσουμε στον, αν θυμάμαι καλά, στον Οκτώβριο του 1572 όταν ο βασιλιάς εξέδωσε διάταγμα με το οποίο έλεγε να σταματήσουν οι σφαγές. Όπως είπα, δεκάδες χιλιάδες Προτεστάντες εσφάγησαν, αλλά κατά λάθος εσφάγησαν και μερικοί καθολικοί εκείνο το βράδυ. 1824 έχουμε ναυμαχία μεταξύ Κο και Αλικαρνασσού, μεταξύ του ελληνικού στόλου υπό τον Ανδρέα Μιαούλη και τον Τούρκο-Αιγυπτιακό υπό τον Τόπα Πασά. 1975 το πενταμελές εφετείο Αθηνών με πρόεδρο τον Ιωάννη Ντεγιάννη εκδίδει την απόφασή του στη δίκη των προτετίων της 21ης Απριλίου. Αποφασίζει θάνατο για τους Γιώργιο Παπαδόπουλο, Στυλιανό Πατακό και Νικόλαο Μακαρέζο. Την ίδια μέρα όμως η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή μετατρέπει τις θανατικές ποινές σε ισόβια. 1995 η Microsoft λανσάρει τα Windows 95, τα Windows 95 υπό τους ήχους του τραγουδίου των Rolling Stones Start Me Up. Πρόκειται για ένα λειτουργικό σύστημα που έπαιξε, όπως όλοι γνωρίζουμε, τουλάχιστον οι περισσότεροι, ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ιστορία των PC, καθώς σήμανε την οριστική μετάβαση από το περιβάλλον των MS-DOS στο περιβάλλον των Windows ως βασικού λειτουργικού των συστημάτων στα οποία ήταν εγκατεστημένα. Και ας έρθουμε στους σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν ή έφυγαν σαν σήμερα. 1851 έχουμε τη γέννηση του Γιαννούλη Χαλεπά, διεκεκριμένου γλύπτη από την Τίνο, πέθανε το 1938. 1899 γεννιέται ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες, ο Αργεντίνος ποιητής, διηγηματογράφος και δοκιμιογράφος από τους σημαντικότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. 1947 γεννιέται ο Πάολο Κοέλιο, ο γνωστός βραζιλιάνος συγγραφέας με διεθνή φήμη, νομίζω ότι ζει τώρα στην νότιο-δυτική Γαλλία. Το πιο γνωστό του έργο είναι ο Αλχημιστής. Είναι σε αυτό το έργο νομίζω που υπάρχουν κάποιες φράσεις οι οποίες έγιναν παγκόσμια κλισέ, όπως ο προσωπικός μύθος και η άλλη φράση που λέει ότι όταν κάποιος θέλει κάτι συνωμοτεί το σύμπαν για να το επιτύχει, για να το έχει. 1831 έχουμε τον θάνατο του Νικολά Καρνό, του Γάλλου φυσικού, ο οποίος διατύπωσε το δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής στην πραγματεία του για τις μηχανές καύσης. 1956 έχουμε τον θάνατο του Κέσνι Μιγκογκούτσι, η Άπωνα σκηνοθέτη του κινηματογράφου, και το 1971 του Καρλ Μπλέγκεν, του Αμερικανού αρχαιολόγου, ο οποίος διήφθηνε τις νεότερες ανασκαφές της Τρίας και κατόρθωσε να χρονολογήσει την ομηρική Τρία της Ιλιάδας στο 1250 π.Χ. Είναι ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος ανακάλυψε το παλάτι του Νέστορα στην Πύλο. Και νομίζω ότι μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε αυτό που αποκαλώ το καθημερινό μας ταξίδι στην Ομογένεια. Σήμερα θα πάμε στην Ασία, θα πάμε σε μια χώρα στην οποία έχουμε καιρό να πάμε, στο Βιετνάμ συγκεκριμένα, να συναντήσουμε έναν φίλο της εκπομπής. Θα πάμε λοιπόν με ένα τραγούδι, με το τραγούδι των Rolling Stones, Start Me Up, το τραγούδι που συνόδευσε τα Windows 95 το 1995.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και έχουμε ήδη συνδεθεί τηλεφωνικά με την Νότιο-Ανατολική Ασία και την πόλη Χο Τσι Μινχ, την παλιά Σαϊγκόν, στο Βιετνάμ. Εκεί βρίσκεται ένας άνθρωπος της θάλασσας και της αγοράς, ο καπετάνιος Ναπολέων Πατεράκης, επίτιμος πρόξενος της Ελλάδας στο Βιετνάμ, ο οποίος έχει ρίξει επιχειρηματική άγκυρα στην περιοχή από τη δεκαετία του 90 με την ναυτιλιακή του εταιρεία και ζει από πρώτο χέρι το περίφημο ασιατικό οικονομικό θαύμα. Κύριε Πατεράκη, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή ακόμη μια φορά και ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
0: Να ξεκινήσω σήμερα, είχατε πάει σε μία δεξίωση η οποία ήταν για την ημέρα του Βιετνάμ. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε, καθώς είστε η επίσημη γέφυρα κατά κάποιο τρόπο της χώρας μας εκεί, ποιο ήταν το κλίμα της εκδήλωσης και πώς κατά κάποιο τρόπο προβάλλεται η συνεργασία με την Ελλάδα, αν γίνεται αυτό σε αυτούς τους εορτασμούς.
1: Σήμερα γιόρτασαν διπλωματικά, διότι η κανονική εκδήλωση είναι στις 2 Σεπτεμβρίου, τα 81 χρόνια της ανεξαρτησίας του Βιετνάμ, δηλαδή στις 2 Σεπτεμβρίου του 1945, ο μεγάλος Χο Τσι Μινχ ανακοίνωσε στο λαό του Βιετνάμ ότι θα είναι ανεξάρτητος και θα είναι μόνο για το Βιετνάμ. Δηλαδή ελευθερώθηκαν από την κυριαρχία των Γάλλων το 1945, 2 Σεπτεμβρίου, και τότε είναι το ελεύθερο Βιετνάμ εδώ πέρα.
0: Μάλιστα. Τώρα, είστε στη Σαϊγκόν, στην παλιά Σαϊγκόν, στη Χο Τσι Μινχ, όπως τη λένε σήμερα. Ήθελα να ρωτήσω.
1: Ναι, η παλιά Σαϊγκόν, η οποία μετονομάστηκε προς χάρη του Προέδρου τους, του Χο Τσι Μινχ, Χο Τσι Μινχ City, αλλά κρατάει και το όνομα Σαϊγκόν.
0: Το κρατάνε έτσι, μάλιστα. Ξέρετε, θέλαμε να βάλουμε ένα τραγούδι και σκεφτήκαμε το Good Morning Vietnam.
1: Δεν σας ακούω καθαρά, αλλά δεν πειράζει. Καταλάβω τι λέτε λίγο.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει, να έρθω τώρα στην ερώτηση. Εσείς είστε εκεί από δεκαετία του 90, έτσι δεν είναι? Πώς πήρε ένας Έλληνας καπετάνιος την απόφαση τα μέσα της δεκαετίας του 90 να εγκατασταθεί μόνιμα εκεί και να ιδρύσει και εταιρεία σε μια χώρα που τότε έκανε τα πρώτα της βήματα, έτσι δεν είναι, στην διεθνή σκηνή, οικονομική σκηνή?
1: Ναι, αυτό ήταν το 1996, γιατί προηγουμένως ήμουν στη Μανίλα, στις Φιλιππίνες.
0: Ναι. Πώς αποφασίσατε να εγκατασταθείτε στο Βιετνάμ, μάλλον γιατί εκείνη την εποχή που κανείς, φαντάζομαι, δεν σκεφτόταν ότι το Βιετνάμ θα μπορέσει να αναπτυχθεί και να γίνει αυτό που είναι σήμερα και ακόμη περισσότερο αυτό που θα γίνει.
1: Πήγα ένα Σαββατοκύριακο, επισκέφτηκα το Χο Τσι Μινχ να δω το Βιετνάμ, και έτσι που το είδα κατάλαβα ότι το μέρος αυτό θα έχει μέλλον. Έμοιαζε μαζί με το ποτάμι Σαϊγκόν σαν τη Νέα Ορλεάνη, και λέω θα έχει μέλλον. Και έτσι σιγά σιγά οργάνωσα και άνοιξα το γραφείο μου πρώτα εδώ.
0: Ναι. Να ρωτήσω, το Βιετνάμ αποτελεί πλέον κόμβο για το παγκόσμιο εμπόριο. Πόσο εύκολο είναι για τις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες και τα πλοία μας να δραστηριοποιούνται στα λιμάνια της περιοχής?
1: Δεν σας ακούω καθαρά, δεν ξέρω γιατί.
0: Μήπως να επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί σας, μήπως τα καταφέρουμε, να σας πω
1: ξανά. Όχι, τώρα είναι καλύτερα.
0: Τώρα είναι καλύτερα.
1: Ναι, ναι. Σας ακούω τώρα.
0: έλεγα ότι το Βιετνάμ αποτελεί πλέον κόμβο για το παγκόσμιο εμπόριο γενικότερα. Πόσο εύκολο είναι για τις ελληνικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις, εταιρείες και τα πλοία μας να δραστηριοποιούνται στα λιμάνια του Βιετνάμ, της περιοχής?
1: Έρχονται πάρα πολλά ελληνικά πλοία, διότι όπως γνωρίζουμε το Βιετνάμ είναι ένα πλούσιο κράτος, παράγει ρύζι για να φάει τουλάχιστον 100 εκατομμύρια κόσμος, πλάς 6 εκατομμύρια εξαγωγή. Είναι δεύτερη εξαγωγική χώρα στον καφέ. Ναι. Πολλοί δεν το γνωρίζουν αυτό. Εξάγει κάπου 5 εκατομμύρια τόνους καφέ. Παλιά ήταν πρώτη χώρα.

0: τουρισμό και πολλά άλλα. Δηλαδή είναι ένα κράτος, είναι ο δεύτερος για μένα δράκοντας της Ανατολής.
1: Μετά την Κίνα φαντάζομαι εννοείται.
0: Σωστό, μετά την Κίνα βέβαια. Είναι η ανάπτυξη του τρομερή, τρομερή ανάπτυξη.
1: Ναι. Αλήθεια, η σχέση με τους Κινέζους ποια είναι, γιατί γνωρίζουμε ότι μπορεί κατά τη διάρκεια του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες εκεί πέρα, τον πόλεμο του Βιετνάμ όπως τον αποκαλούμε, να είχαν στενές σχέσεις με την Κίνα και τους Κινέζους, αλλά ιστορικά δεν πρέπει να είναι οι σχέσεις και οι καλύτερες, έτσι δεν είναι?
0: Κοίταξε, ιστορικά το Βιετνάμ ήταν 1000 χρόνια από κάτω από την Κίνα, 1000 χρόνια. Αλλά παίζεσαι τη γλώσσα του, τα έθιμά του και όλα. Τώρα, κατά τη διάρκεια του πολέμου, βέβαια, είχαν βοήθεια από την Κίνα, όπως και από τη Ρωσία και από πάρα πολλά άλλα κράτη. Ναι, ναι. Αλλά και γενικά το Βιετνάμ έχει καλές σχέσεις με όλες τις χώρες του κόσμου.
1: Ναι, ναι, μα τώρα νομίζω ότι η πιο φιλική χώρα προς το Βιετνάμ είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλλον οι Βιετναμέζοι θεωρούν τις Ηνωμένες Πολιτείες την πιο φιλική χώρα ή προς αυτούς. Μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό.
0: Ναι, μετά τον πόλεμο κάτσαν, σκέφτηκαν και είναι πράγματι τρομερή στις διεθνείς σχέσεις, επενδύει όλος ο κόσμος εδώ, δις κάθε χρόνο όχι λιγότερα από 20 δις, έχει καλούς νόμους, δεν έχει πολλή γραφειοκρατία, σου λέει welcome, κατάλαβες τι εννοώ. Επίσης εδώ οι Έλληνες χτίζουν πάρα πολλά νέα πλοία, έχει ωραίες ναυπηγικές μονάδες που χτίζονται όλο τον ειδών τα πλοία και από το 2002 έχουν χτιστεί πάνω από 100 πλοία ελληνικής πλειοκτησίας.
1: Αυτό είναι εντυπωσιακό, γιατί γνωρίζουμε ότι όσον αφορά τουλάχιστον τα πλοία, Κίνα, Ιαπωνία, Κορέα είναι οι χώρες αυτές οι οποίες κατασκευάσανε πλοία και τα αγόραζαν οι Έλληνες εφοπλιστές. Μάλλον έχουμε πρόβλημα στη σύνδεση. Θα επιχειρήσουμε και πάλι να πάμε στο Βιετνάμ. Έχουμε κάποιο πρόβλημα στη σύνδεση. Νομίζω θα τα καταφέρουμε. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι εδώ και θα επανέλθουμε.

στην εκπομπή. Έχουμε ήδη κατορθώσει να αποκαταστήσουμε την επαφή με το Βιετνάμ. Μιλάμε με τον κύριο Ναπολέοντα Πατεράκη, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εκεί από την δεκαετία του 90, τα μέσα της δεκαετίας του 90. Είναι ομότιμος πρόξενος της Ελλάδας στο Βιετνάμ, ο οποίος μας μετέφερε τις εντυπώσεις του από την κατά τη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων που βρίσκεται στο Βιετνάμ, για τη χώρα, τους ανθρώπους της, την οικονομία της πάνω απ' όλα. Κύριε Πατεράκη, μας λέγατε για το πόσες επενδύσεις γίνονται στο Βιετνάμ σήμερα και πόσο ταχαία, πόσο γρήγορα αναπτύσσεται η χώρα. Είπατε η οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 8% φέτος, αν κατάλαβα σωστά. Και ήθελα να ρωτήσω, μιλάγαμε επίσης για τα ελληνικά πλοία, τα οποία κατασκευάζουν οι Έλληνες

0: εφοπλιστές στα βιετναμέζικα ναυπηγεία. Δεν ήξερα, γνωρίζουμε μάλλον ότι δίνουν πολλές εντολές στα κινέζικα, στα κορεάτικα, στην Ιαπωνία, αλλά δεν γνωρίζαμε ότι δίνουν και αρκετές εντολές στα ναυπηγεία του Βιετνάμ. Είναι τόσο ανταγωνιστικά?
1: Ναι, ειδικώς ένα ναυπηγείο το οποίο είναι υπό τη διεύθυνση της Hyundai των Κορεατών. Ναι, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ναυπηγείο με μία δεξαμενή 400.000 τόνων και μία άλλη δεξαμενή κάπου 100.000 τόνων. Πρώτα άρχισε το ναυπηγείο να κάνει μόνο επισκευές και το πρώτο πλοίο που εγκαινίασε το ναυπηγείο αυτό ήταν του ομίλου του Ωνάση. Ναι. Μετά ερχόντουσαν συνέχεια ελληνικά πλοία προς επισκευές και έτσι επάνω στις επισκευές οι Βιετναμέζοι έμαθαν πολλά πράγματα από τους δικούς μας αρχιμηχανικούς και τα λοιπά, πάνω με τις φωνές μας βέβαια, πάντοτε, γιατί αυτοί οι λαοί εδώ δεν φωνάζουν πολύ, εμείς φωνάζουμε. Αλλά έμαθαν όλα αυτά τα χρόνια πάρα πολύ. Το 2002 απεφάσισε η διοίκηση του ναυπηγείου να αρχίσει να χτίζει πλοία και ειλικρινώς μέχρι σήμερα το 2002 έχουν φτιαχτεί πάνω από 100 ελληνικά πλοία.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Περισσότερος κόσμος δεν το γνωρίζει ότι η Ελλάδα έχει εξάγει know-how, τεχνογνωσία δηλαδή, στην κατασκευή πλοίων σε άλλες χώρες και δυστυχώς έφτασε στο σημείο να μην έχει ναυπηγεία στην Ελλάδα. Δηλαδή εξάγαμε τεχνογνωσία και στην Τουρκία ακόμη νομίζω, έτσι δεν είναι? Και στην Τουρκία έχουμε εξάγει τεχνογνωσία και άλλωστε κάπως έτσι ξεκίνησαν και τα τουρκικά ναυπηγεία. Αλλά τώρα μου λέτε και στο Βιετνάμ έχει συμβεί αυτό, εντυπωσιακό. Και εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα κύριε Πατεράκη, αλλά νομίζω ότι η Hyundai η ίδια, έτσι, η οποία φτιάχνει και τα αυτοκίνητα, ο όμιλος αυτός, το πρώτο πλοίο, την πρώτη παραγγελία, τις πρώτες παραγγελίες πλοίων στην ιστορία της, στις αρχές δεκαετίας του 70, αν θυμάμαι καλά, τις είχε πάρει από Έλληνα εφοπλιστή, τον κύριο Λιβανό, έτσι δεν είναι? Έτσι ξεκίνησε.
1: Σωστόν, όπως και η Ιαπωνία από η οικογένεια Λιβανού άρχισε. Αλλά πρέπει τώρα να είμαστε χαρούμενοι, διότι οι δικοί μας πλειοκτήτες επένδυσαν ξανά στα ναυπηγεία μας, όπως ο κύριος Προκοπίου στο Σκαραμαγκά και άλλοι στη Σύρου της Ελευσίνος και αρχίζουμε πάλι να ξαναγυρίζουμε στα πάτρια εδάφη.
0: Ναι, μακάρι να συνεχιστεί αυτό όντως, αλλά είναι τραγικό ας πούμε, δηλαδή για μια χώρα, ναυτική χώρα όπως η Ελλάδα που είχε αυτό το know-how να φτάσει στο σημείο να κλείσει τα δικά της ναυπηγεία και να αναγκάζονται άνθρωποι, αρχιμηχανικοί όπως είπατε και εσείς, να πηγαίνουν σε άλλες χώρες και να εξάγουν την τεχνογνωσία τους σε αυτές τις χώρες. Είναι τραγικό. Τέλος πάντων, τώρα πέστε μας λίγο πόσοι Έλληνες περίπου, μια και είστε ομότιμος πρόξενος της Ελλάδας εκεί πέρα, πόσοι περίπου Έλληνες είναι στο Βιετνάμ σήμερα?
1: Είναι περίπου 30 άτομα. 30 άτομα σε όλο το Βιετνάμ, στα 100 εκατομμύρια μέσα.
0: Στη Σαϊγκόν είναι περισσότερο, στο Χο Τσι Μινχ είναι περισσότεροι ή είναι και στην πρωτεύουσα?
1: Στη Σαϊγκόν, στο Χο Τσι Μινχ είναι κάπου 10, στο κεντρικό Βιετνάμ κάπου 10 και στο Ανώ Επάνω κάπου 10,
0: ναι. Έχετε χωριστεί. Εσείς όμως εκτός από την ναυτιλιακή επιχείρηση έχετε και εκείνο το, δεν ξέρω, το συντηρείτε ακόμη αυτό το μικρό εκεί μαγειρίο?
1: Το έκλεισα γιατί έχω κουραστεί.
0: Ναι, ναι.
1: ναι. Και ηλικία.
0: Ναι, περνάει και τα χρόνια.
1: Ναι.
0: Τώρα, τελευταία ερώτηση, επειδή δεν θέλω να σας κρατάω και πολύ, γνωρίζω ότι έρχεστε από την εκδήλωση. Αλήθεια, στην εκδήλωση αυτή που πήγατε και συναντήσατε κόσμο, ποια είναι η διάθεση των Βιετναμέζων απέναντι στην Ελλάδα, στους Έλληνες κτλ?
1: Μας αγαπάνε. αρέσει η ιστορία μας. Έρχεται πολύς τουρισμός Βιετναμέζων προς την Ελλάδα για τα ιστορικά μας. Επίσης, οι Βιετναμέζοι επενδύουν πάρα πολύ, αγοράζουν για το Golden Visa. Πάρα πολύ.
0: Είναι και αυτοί με τους Κινέζους στις κατηγορίες των ξένων οι οποίοι αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα εκμεταλλευόμενοι τα πλεονεκτήματα που δίνει η χρυσή βίζα που λέμε, η Golden Visa, έτσι.
1: Σωστότατο. Έχουμε, μπορώ να σας πω το χρόνο, έχουμε κάπου 80 πληρεξούσια. Καταλάβατε.
0: Μάλιστα. Πέρα από την Golden Visa, γίνονται στο εμπόριο, πώς πάει, πώς είναι η κατάσταση Ελλάδας-Βιετνάμ? Γνωρίζω ότι το Βιετνάμ εισάγει κάποια ελληνικά προϊόντα, ελιές, ελαιόλαδο νομίζω και κάποια άλλα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι μια κυρία που φέρνει μερικά containers ελαιολάδου, πάστα ελιάς, μέλι. Επίσης έρχονται προϊόντα, φάρμακα για παιδιά, παιδικά φάρμακα, εισάγουμε. Η Ελλάδα εξάγει μάρμαρο, μάρμαρο. Και... δεν έχουμε μεγάλες εξαγωγές προς το Βιετνάμ προς το παρόν.
0: Ναι. Και εκεί μάρμαρο, γιατί πολλοί δεν το γνωρίζουν, ίσως και εγώ δεν το γνώριζα αυτό, αλλά μου το έλεγε κάποτε ένας άνθρωπος του κλάδου, ότι ένα μεγάλο μέρος της Σαϊγκόν, όχι συγγνώμη, της Σανγκάη στην Κίνα, έχει φτιαχτεί με ελληνικό μάρμαρο. Τα πολλά κτίρια.
1: Είναι ένα από τα καλύτερα το ελληνικό μάρμαρο. Ναι. Και τώρα, εισάγει το Βιετνάμ.
0: Και τώρα ακούω ότι το εισάγει και το Βιετνάμ. Γενικότερα, τουρισμός υπάρχει από την Ελλάδα προς το Βιετνάμ.
1: Ναι, έρχονται πάρα πολλοί Έλληνες τουρίστες, πάρα πολλοί, αλλά και Βιετναμέζοι προς την Ελλάδα μας. Έχει. Αλλά εδώ έχει αναπτυχθεί ο τουρισμός πάρα πολύ, ειδικώς από το κεντρικό Βιετνάμ και προς το βορρά. Αξίζει αυτό το κράτος, δεν το γνώριζα πολύ. Πήγα, το είδα και έχω τρελαθεί με το έτσι που έχουν κάνει τον τουρισμό. Μεγάλη ανάπτυξη.
0: Και είναι τουρισμός, θα λέγατε, για φθηνά βαλάντια, για ακριβά βαλάντια, για τι είδους, είναι ακριβό, δηλαδή κοστίζει πολύ?
1: Για όλο τον ειδών, για όλες τις τσέπες. Για όλες τις τσέπες, θα το πούμε γενικά, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Κοίταξε, μην ξεχνάς, στο Βιετνάμ είναι μεγάλη ακτογραμμή. Δηλαδή, ναι, είναι κάπου 3.000 χιλιόμετρα.
0: Ναι, ασφαλώς, έχετε δίκιο.
1: Να πάμε στο Ανόη, θέλουμε μία ώρα και 50 λεπτά. Δηλαδή πιο γρήγορα πας στην Μπακόνγκ ή στη Σιγκαπούρη παρά στο βόρειο Βιετνάμ, από το νότιο στο βόρειο. Κατάλαβες τι εννοώ?
0: Ναι, σαφώς. Γενικότερα δηλαδή οι σχέσεις των δύο χωρών είναι αρκετά καλές από ό,τι καταλαβαίνω. Εμπορικά θα μπορούσαν να αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποιο project, κάτι το οποίο οι δύο πλευρές κοιτάζουν για να αναπτύξουν περισσότερο τις σχέσεις τους?
1: Προς το παρόν όχι. Είχαμε projects πάνω στην ναυτιλία, αναγνωρίσαμε τα διπλώματα των Βιετναμέζων, γιατί δεν ξέρουμε στο μέλλον αν θα είναι αρκετή για την ναυτιλία μας. Το Βιετνάμ στέλνει εποχιακούς εργαζόμενους, κάπου 3.000 άτομα το χρόνο προς την Ελλάδα.
0: Έχει ενταχθεί και αυτό στην κατηγορία των χωρών που στέλνουν εποχιακούς εργαζομένους στην Ελλάδα.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Πιστεύετε ότι υπάρχει η διάθεση, η δυνατότητα να στείλει περισσότερο κόσμο? Το λέω αυτό γιατί είναι γνωστό ότι οι Ασιάτες, αυτού του είδους οι Ασιάτες, εν πάση περιπτώσει είναι άνθρωποι που είναι φιλήσυχοι, είναι εργατικοί, δεν δημιουργούν προβλήματα. Το λέω σε αντιπαράθεση με άλλους.
1: Ναι. Ναι, έχει τη δυνατότητα. Έχει. Φυσικά δεν έχει τη δυνατότητα των Φιλιππίνων, ναι. Διότι οι Φιλιππίνες έχουν πάνω από 6 εκατομμύρια 7 εργαζόμενους ανά τον κόσμο. Κατάλαβες τι εννοώ.
0: Ναι, έχουν παράδοση.
1: Αλλά έχει τη δυνατότητα. Ναι. Είναι μεγάλη οι Φιλιππίνες. Έχουν το χρόνο 4 με 5 δις χρήμα στις Φιλιππίνες μέσα από τους εργαζόμενους που δουλεύουν εκτός Φιλιππίνων. Καταλάβατε.
0: Ναι, κατάλαβα. Είναι όπως παλαιότερα με τους Έλληνες μετανάστες, έτσι, που στέλνανε στην πατρίδα πίσω τα,
1: ακριβώς,
0: τα λεφτά τους, ας πούμε, στις οικογένειές τους, να αγοράσουν κάποιο σπίτι και ούτω καθεξής. Το ίδιο γίνεται και εκεί πέρα. Μάλιστα. Κύριε Πατεράκη, είχαμε καιρό να μιλήσουμε. Δεν ξέρω αν εγώ θέλετε κάτι να αναφέρετε στο οποίο εγώ δεν αναφέρθηκα καθόλου.
1: Όλα είναι normal. Το μόνο που ειλικρινώς μέσα από την καρδιά μου από το 1996 μέχρι τώρα το 2026, το κράτος αυτό έχει αναπτυχθεί και αναπτύσσεται ραγδαίως. Δηλαδή είναι κάτι το τρομερό. Κάτι που μακάρι και εμείς στην πατρίδα μας να έχουμε τέτοια ανάπτυξη.
0: Ναι, μας έχουν μιλήσει και άλλοι και νομίζω και ο Πέτρος, ο συνάδελφος, ο Πέτρος δίπλας που ήμασταν μαζί, είχε αναφερθεί στο πόσο είχε εντυπωσιαστεί κάθε φορά που επέστρεφε στο Βιετνάμ, που έβλεπε όλο καινούρια πράγματα, που έβλεπε όλους αυτούς τους γερανούς μέσα στην πόλη να χτίζουν καινούρια κτίρια όλη την ώρα και είχε εντυπωσιαστεί πάρα πολύ. Και νομίζω και άλλοι άνθρωποι, άλλοι Έλληνες που έχουν επισκεφθεί το Βιετνάμ έχουν μείνει με τις ίδιες θετικές εντυπώσεις για την πρόοδο της χώρας. Εν πάση περιπτώσει.
1: Ο Βιετναμέζικος λαός, ο Βιετναμέζικος δεν πεινάει. Δόξα τω Θεώ, δεν πεινάει. Κατάλαβες τι
0: εννοώ. Ναι, σαφώς.
1: Έχει σημασία αυτό.
0: Ναι, σαφώς.
1: Έχει σημασία.
0: Μπορεί το κατακεφαλήν εισόδημα να είναι ακόμη χαμηλό, αλλά είναι και 100 εκατομμύρια άνθρωποι. Αλλά αναπτύσσονται ταχαίως και αυτό έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Κύριε Πατεράκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας ακόμη μια φορά. Να ευχηθώ ότι το καλύτερο. Δεν ξέρω, διακοπές έχετε πάει, θα έρθετε Ελλάδα. Δεν ξέρω ποια είναι τα σχέδιά σας.
1: Δημήτρη μου, τη λέξη διακοπές δεν την έχω στο λεξιλόγιο μου. Όλη τη ζωή δουλειά. Αυτό είναι οι διακοπές. Έρχομαι και στην Ελλάδα, αλλά συνδυάζω διακοπή με εργασία. Κατάλαβες τι εννοώ.
0: Ένα διάλειμμα, ας το πούμε έτσι. Διακοπές, διάλειμμα. Εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι. Λοιπόν. Τώρα θα έρχομαι πιο συχνά,
0: ναι.
1: Γιατί άνοιξα στο Ηράκλειο της Κρήτης ένα κατάλημα 18 luxury suites και μπορεί να το επισκέπτομαι πιο συχνά.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία, μπράβο, είδατε, ωραία, καινούργια επιχειρηματική κίνηση αυτή. Ωραία. να πούμε ότι είστε κριτικός, έτσι, φαίνεται από το όνομα, αλλά εν πάση περιπτώσει το αναφέρατε κι εσείς κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, και πάλι τις θερμότερες ευχές μας εσάς, σε όλους τους Έλληνες ασφαλώς του Βιετνάμ, και σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και πάλι μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε. Ελπίζω την επόμενη φορά, αν έρθετε Ελλάδα, να έχουμε την ευκαιρία να σας δούμε και να σας φιλοξενήσουμε και εδώ στο στούντιο, να τα πούμε και από κοντά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστώ. Και χάρηκα πάρα πολύ.
0: Και εμείς το ίδιο. Γεια σας, κύριε Πατεράκη. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με το Βιετνάμ, τη Χο Τσι Μινχ, η Σαϊγκόν αν προτιμάτε παλαιότερα. Μιλήσαμε με τον κύριο Ναπολέοντα Πατεράκη, τον ομότιμο πρόξενο της Ελλάδας εκεί, έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται εκεί από τη δεκαετία του 90, στα μέσα της δεκαετίας του 90, έχει ναυτιλιακή εταιρεία. Είχε και ένα μικρό μαγειρίο ελληνικό, αλλά όπως μας είπε το έκλεισε γιατί πλέον δεν μπορεί να το συντηρήσει. Περνάνε και τα χρόνια, όπως είπε και ο ίδιος. Εν πάση περιπτώσει, πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Good morning, Vietnam.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και μετά την Νότιο-Ανατολική Ασία και το Βιετνάμ, έχουμε έρθει εδώ πιο κοντά να μιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Walid Ilia, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα τελευταία νέα από την Μέση Ανατολή. Walid, καλό απόγευμα. Για πες μας, τι γίνεται.
1: Στη Μέση Ανατολή κάθε μέρα κάτι γίνεται. Δεν υπάρχει εντάξει. Τίποτα να μην γίνεται. Μόνο τα παράξενα γίνονται όμως. Αν και θέλουμε σε δικά θέματα να έχουμε στην Μέση Ανατολή. Το κυρίαρχο θέμα είναι θέμα Συρία, Τουρκία, Ισραήλ. Αυτό που το έχουμε πει ήταν τελευταία ανταπόκριση που κάναμε. Φαίνεται ότι ο Αμερικανικός παράγοντας θέλει να ρυθμίζει, όπως το έχουμε πει, δηλαδή την κατάσταση. Γι' αυτό κάλεσε με την βοήθεια και της Ιορδανίας σε συνάντηση που είχε ο αρχηγός Μοσάντ του Ισραήλ με τον υπουργό εσωτερικών της Συρίας και ακόμα και με τη συμμετοχή και των Τούρκων και με την συμμετοχή βέβαια τον απασταλμένο τον πρόεδρο της Αμερικής, τον πρέσβη της Αμερικής στην Τουρκία, ο κ. Μπαράκ, σχετικά με τη δημιουργία ένα κέντρο μην εμπλοκής και διαρρύθμισης των σχέσεων μεταξύ των τριών χωρών, δηλαδή να μην υπάρχει σύγκρουση και πώς μπορεί αυτή την φάση και τις ανησυχίες που έχει το Ισραήλ σχετικά με την ενδεχόμενη μεταφορά ραντάρ των Τούρκων στην Συρία, που απαιτεί σύμφωνα με τον Ισραήλ, όπως έχω πει, την ασφαλειά του. Και εκεί μπήκε σύν ακόμα και το Αζερβαϊτζάν, με τον πρόεδρο του Αζερβαϊτζάν, για να έχει κάνει και μια πρωτοβουλία για να υπάρχουν και άμεσες διαμαρτύρσεις και για να αποφυγεί σύγκρουση μεταξύ των Τούρκων και των Ισραηλών. Αυτή είναι η κατάσταση που υπάρχει στην Συρία. Και η είδηση δεν είναι μόνο αυτό, ότι και πριν το χτύπημα των Ισραηλινών στο αεροδρόμιο 70 χιλιόμετρα από τα σύνορα, υπήρχε έντλεπε το Συριακό, το στρατιωτικό αεροδρόμιο από τα σύνορα με την Τουρκία. Πριν 4 μέρες ο αρχηγός του Μουσάντ έχει πάρει και τηλέφωνο και τον υπουργό ιστορικών της Συρίας, τον κύριο Σιβανί, και έχω ρωτήσει αν οι Τούρκοι θα μεταφέρουν ραντάρ σε αυτή την περιοχή. Η Συρία αρνείται αυτή την είδηση ότι δεν υπήρχε τέτοιο ενδεχόμενο. Όμως οι Τούρκοι είχαν οι Ισραηλοί είχαν άλλες πληροφορίες και αυτό σκέφτηκαν αυτό το αεροδρόμιο. Παράλληλα έχουμε και μια άλλες ειδήσεις από πλευρά του Λιβάνου που φαίνεται ότι ένα παράθυρο επικοινωνίας σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν βρει τη δημοσιότητα εδώ και μήνες, δηλαδή για άμεση επικοινωνία μεταξύ την Αμερική και τους Βουλάς του Λιβάνου. Και υπήρχαν άρθρα και σε διάφορες εφημερίδες του αρχού κόσμου για παράθυρο επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Μήπως μπορεί να βρεθεί μια λύση. Έτσι κι αλλιώς και έναν πρώην υπουργό ειστικής ασφάλειας του Λιβάνου έχει αποκαλύψει ότι ο Κίσιγκερ έχει κάνει και μια δήλωση παλιότερα που λέει επιλέξει ότι η Αμερική αυτό που ενδιαφέρει στο Λίβανο είναι το Νότιο Λίβανο και οι συγκέντες γιατί κατοικούν δίπλα στο Ισραήλ. Και πώς μπορεί δηλαδή η Αμερική να έχει άμεσες σχέσεις με τους συγκέντες του Λιβάνου για αποφυγή σε σύγκρουση και να υπάρχει ένα είδος ειρήνης στην περιοχή. Αυτή η κατάσταση που επικρατεί τώρα στην Μέση Ανατολή όσον αφορά Λίβανο και όσον αφορά και τη Συρία. Και στην Παλαιστίνη υπάρχουν υπήρχε μια συνάντηση με τον αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών της Αιγύπτου, ένα κλιμάκι της Χαμάς που ήταν στο Κάιρο χτες, για τις εκλογές που θα γίνουν το Οκτώβριο και πώς μπορεί να συμμετάσχει και η Χαμάς σε αυτές τις εκλογές, οι συμβουλευτικές, που θα γίνουν στα παλαιστινιακά εδάφη. Όμως υπάρχει θέμα, όπως θα το πούμε, σαν κάτι θα γίνει στην περιοχή, να μην γίνει. Θα είναι η σύγκρουση πιο έντονη ή θα έχουμε μια πολιτική λύση. Οι δηλώσεις του πρέσβη της Αμερικής στην Τουρκία αντιμετωπίστηκαν και με επεκτητικό τρόπο από την πλευρά των Ισραηλινών, γιατί έχει πει, επιλέξει ακόμα ότι επιθυμεί και η Αμερική να συνομιλεί με την Χεζμπολάχ του Λιβάνου για την κατάσταση που υπάρχει στην περιοχή.
0: Ναι. Μάλιστα υπήρξαν και δημοσιεύματα από ό,τι είδα, ότι που αναδεικνύανε τις σχέσεις, τις επιχειρηματικές σχέσεις του Μπάρακ, λέγεται νομίζω.
1: Ναι, τον Μπάρακ είναι, όπως έχω πει, είναι Αμερικανο-Λιβανέζο και μετά και Αραβικό.
0: Ναι. Τις επιχειρηματικές του σχέσεις πριν αναλάβει το πόστο το συγκεκριμένο, πριν αναλάβει πόστο στην κυβέρνηση, γενικότερα με την Τουρκία, με τουρκικές επιχειρήσεις κτλ. Τα είδαμε και αυτά.
1: Έχει κατορριφθεί και η σεξουαλικά σκάνδαλα.
0: Υπάρχει αυτό, δεν το ήξερα αυτό.
1: Και υπάρχει και αυτό, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι ο δικός απασταλμένος τον πρόεδρο της Αμερικής, τον Ντόναλντ Τραμπ, και στην Συρία. Δηλαδή το ζήτημα με τους Κούρδους και πώς έχει γίνει δηλαδή η ένταξη των Κούρδων της κεντρικές δυνάμεις της Συρίας με το καθεστώς, το νέο καθεστώς που υπάρχει στη Συρία του Αχμαντ Σάρα, δηλαδή έπαιρνε τον αρχηγό των Κούρδων από το χέρι του και το πήγε στο Σάρα. Δηλαδή η σχέση του ουσιαστικά είναι ο κυβερνήτης της Συρίας, θα το λέγα εγώ, και φαίνεται και το ρόλο του. Δηλαδή η συνάντηση του Μουσάντ έγινε μέσα σε ένα αεροπλάνο, δηλαδή στην Ιορδανία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έγινε στα εδάφη της Τουρκίας, ούτε στα εδάφη της Συρίας. Δηλαδή είχε ρόλο και η Ιορδανία σε αυτό το θέμα, για να υπάρχει ένα κέντρο με τη συμμετοχή των Αμερικανών και των Ιορδανών, μια χώρα σύμμαχη με την Αμερική, για να μην υπάρχει σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της Τουρκία. Ή Τουρκία-Ισραήλ, θα το λέω.
0: Ναι. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο θα έπρεπε να αναφέρουμε.
1: Κάτι άλλο στο Λίβανο δεν υπάρχει κάτι.
0: Στην Αίγυπτο υπάρχει κάτι πολύ σύντομα. Στην Αίγυπτο υπάρχει κάτι που συνδέεται με όλα αυτά. Γνωρίζουμε ότι.
1: Η Αίγυπτος παίζει ένα ρόλο διπλωματικό πάντοτε. Υπήρχαν δηλώσεις από την πλευρά των Αιγύπτιων ότι κρατάει και σχέσεις με το Ιράν για την αποφυγή της σύγκρουσης και για την επίλυση. Το ζήτημα με τον Αμερικανών σε δημοτικό επίπεδο. Είναι ο ρυθμιστής, δηλαδή που ο παίκτης που ρυθμίζει την κατάσταση, όπως ξέρετε, και ελέγχει και τη Χαμάς και είχε ρόλο και για την επίλυση το θέμα της Γάζας, όπως προσδιοριστεί πολιτικά, το θέμα ασχέτως τώρα αν το Ισραήλ συμφωνεί ή δεν συμφωνεί. Γι' αυτό και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Αμερικής, έχει ευχαριστήσει τον Άμπερ Φατάχ για το ρόλο του. Το ζήτημα με τη Χαμάς στη Γάζα έχει ρόλο ακόμα και στο θέμα του Ιράν. Δηλαδή η Αίγυπτος είναι μια χώρα, χωρίς αυτή δεν μπορεί να ελεγχθεί η περιοχή λόγω και την δύναμη της στρατηγική που έχει. Χώρια εγώ βλέπω ότι η άξιστη σύγκρουση, η ένταση θα το λέγα, όχι η σύγκρουση, μεταξύ Ισραήλ και Τουρκία δεν είχε στόχο τον Ερντογάν και δεν είχε στόχο με την έννοια ότι θα είναι ένα πόλεμο αύριο μεταξύ των δύο πλευρών. Ο στόχος των Ισραηλινών και η απειλή που θέλουν και τα μηνύματα που θέλουν να πούνε οι Ισραηλοί στον Ερντογάν μη στερεί τα Σαουδική Αραβία. Δεν θέλει δηλαδή το Ισραήλ ή τα Σαουδική Αραβία σε αυτή τη θέση που κρατάει εδώ και δεκαετίες, ότι δεν κάνω εγώ σχέσεις διπλωματικές με το Ισραήλ, παρόλο που υπάρχουν επαφές, χωρίς τη λύση του Παλαιστινιακού κράτους με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ, με βάση των δύο κρατών. Πράγμα, όπως έχω πει σε τελευταία ανταπόκριση, η κυβέρνηση του Ισραήλ και οι δηλώσεις των πολιτικών και του Νετανιάχου και τη άκρα δεξιά δεν επιθυμούν να υπάρχει λύση, να υπάρχει παλαιστινικό ζήτημα. Θέλει να ζητηθεί από χάρτη, πράγμα που φαίνεται στο ορίζοντα.
0: Λοιπόν, Γουαλίδ, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Δυστυχώς ο χρόνος εξαντλείται. Ευχαριστούμε. Χαιρετισμούς. Γεια, γεια. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Εμείς θα τα πούμε αύριο το απόγευμα την ίδια ώρα, 4 με 5 ώρα Ελλάδος. Γεια σας και χαρά σας.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
2: Ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών Σκοτ Μπέσετ έχει ανακοινώσει μια οικονομική D-Day εναντίον του Ιράν για σήμερα, κάνοντας αναφορά στην απόβαση των συμμάχων στη Νορμανδία το 1944.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και τοπικά στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, γεια σας, χαίρετε και καλησπέρα σας. Για να δούμε, τα έχουμε βρει όλα. Ναι, μικρόφωνο σίγουρα, γιατί ακούτε τη φωνή μου. Έχουμε εδώ τα σχετικά μας, τα στοιχεία, όλα τα εργαλεία, υπολογιστές, οθόνες, ακουστικά, τα κομμάτια εδώ, το κομμάτι εδώ που πατούμε τα πλήκτρα του on-off, και άρα εδώ είμαστε. Νομίζω έχουμε κανονικά εγκατασταθεί και πάλι στο ραδιοθάλαμο. Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Να το πω και τώρα, γιατί η ώρα είναι 5 και 8, μπορεί να σας τα έχουν πει από το πρωί, αλλά εγώ τώρα ξεκινώ την εκπομπή, ξεκινώ την επικοινωνία μαζί σας, οπότε ναι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Ουσιαστικά μπήκαμε στην τελική ευθεία του τυπικού τέλους των καλοκαιρινών μηνών. Αυγούστου σημαίνει ότι είναι η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου στην ουσία. Χωρίς να λέω τη ζέστη, δεν λέω τέλος της ζέστης, δεν λέω τέλος του καλοκαιριού, απαπα. Δεν λέω καν τέλος διακοπών.

Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε από την ολιγοήμερη απουσία. Ολιγοήμερη το λέω γιατί ήταν μόλις μία εβδομάδα. Εδώ που τα λέμε και τι εβδομάδα, προσωπικά δεν μου πήγε και πολύ καλά κανένα κομμάτι της άδειας, ούτε του Ιουλίου, ούτε αυτό. Τέλος πάντων, ελπίζω να σας βρίσκω εσάς καλά τουλάχιστον. Έχουμε ακόμα πολύ καλοκαίρι μπροστά μας, θερμό καιρό, αυτό το έχουμε όλοι καταλάβει. Και υπάρχει, ξέρετε, αυτό το παράδοξο, το τελείως αντιφατικό, ότι από τη μία θέλουμε να φυσήξουν λίγο μελτέμια, βοριαδάκια και να έχουμε λίγο δροσιά, αλλά από την άλλη αυτό ενισχύει τον κίνδυνο, τον ακραίο κίνδυνο έτσι κι αλλιώς, του κίτρινου πορτοκαλί να γίνει κατακόκκινο, δηλαδή τον κίνδυνο για οποιαδήποτε εκδήλωση πυρκαγιάς. Πολύ ακραίος λοιπόν ο κίνδυνος και σήμερα και αύριο σε όλη τη χώρα, στα περισσότερα κομμάτια της χώρας. Να πούμε ότι κατευθείαν την είδηση, αυτή την ώρα, όπως με ενημερώνει η Μαρία Σφυρόερα, η φωτιά στην Παλαιοκόμη Σέρων έχει ελεγχθεί, έχει σβήσει όπως την ενημέρωσαν. Μόνο κάτι μικροεστίες προσπαθούν να τις ελέγξουν και αυτές.

Τα καλά νέα λοιπόν είναι ότι επιστρέψαμε. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Το έχω πει πολλές φορές ότι όταν φεύγεις από τη ρουτίνα σου, από ένα κομμάτι δουλειάς ή ακόμα και διασκέδασης, να το πω, ευχάριστης εργασίας, αυτό νομίζω ότι τα καλύπτει όλα, δεν είναι σίγουρο ότι θα ξαναγυρίσεις ακριβώς στα ίδια. Έτσι λοιπόν όπως έχω γυρίσει τώρα και σας συναντώ, το θεωρώ πολύ μεγάλη ευλογία και σας ευχαριστώ πολύ και για τα μηνύματα που στέλνετε και στη διάρκεια της άδειας και αυτά που φαντάζομαι θα στείλετε τώρα ή έχετε στείλει κάποια από χθες, προαναγγέλλοντας ή καλωσορίζοντάς με από τώρα, από χθες, για να μπω και εγώ στο κλίμα. Τα καλά νέα λοιπόν ότι, ναι, ότι θα είμαστε παρέα, ότι είμαστε παρέα και πάλι. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8, το επαναλαμβάνω, 105,8 και από τους περιφερειακούς σταθμούς σε όλη τη χώρα, σε όλη την Ελλάδα μας. Earth News Radio και Φωνή της Ελλάδας αυτή την ώρα μαζί μας. 5 με 7 είναι το επίσης καλό νέο, διευρυμένη η εκδοχή του «Μένουμε εδώ». 5 με 7 θα είμαστε παρέα αυτή και την άλλη εβδομάδα, καλύπτοντας και τον Ανδρέα Παπασταματίου, όπως έκανε και αυτό στην προηγούμενη, και τέλος πάντων προχωρώντας και ιχνηλατώντας την επικαιρότητα, τα γεγονότα, τα πρόσωπα, τις δηλώσεις, τις τάσεις, τα φαινόμενα, όπως συνηθίζω να λέω. Και ενώ νομίζουμε ότι δεν έχουν γίνει και πολλά, τελικά έχουν γίνει πάρα πολλά. Και νομίζω ότι συνηγορεί με τον τρόπο του και το ύφος του απέναντί μου, ρυθμίζων τον ήχο, Βασίλης Νικολόπουλος. Το πιο ωραίο είναι όταν συναντάς και πάλι τους πολύ καλούς συναδέλφους και τους βλέπεις αναλόγως, ή έχουν περάσει καλά ή δεν έχουν φύγει καθόλου με άδεια ή τους συμβαίνουν διάφορα όπως και σε μένα, αλλά είμαστε εδώ αγαπημένοι, πολύ πολύ έτσι κοντινοί, σαν οικογένεια είμαστε. Βασίλης Νικολόπουλος λοιπόν σήμερα στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Εδώ τι να πω, την είχα επιθυμήσει τη Μαρία, την άκουγα ή την μάθαινε από άλλους συναδέλφους ότι ήταν στο πόστο της παραγωγής και έλεγα θα έρθει και η σειρά μου, θα έρθει και η σειρά της.

Έλεγα λοιπόν ότι δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητα, καθόλου ελάσσονα τα γεγονότα της επικαιρότητας, της θησιογραφίας. Δυστυχώς τα περισσότερα είναι δραματικά, είναι τραγικά, είναι δύσκολα και αφορούν και ατυχήματα και δυστυχήματα και τροχαία και απώλεια ζωής και τραυματισμούς και δολοφονίες, γυναικοκτονίες, θέλετε γυναικοκτονίες, αλλά μιλάμε και για το τελευταίο διπλό τραγικότατο περιστατικό στη Νέα Σμύρνη. Από την άλλη, υποτίθεται ότι περιμέναμε, εγώ κάπου το είχα χάσει βέβαια, δεν σας κρύβω ότι το άφησα αυτό το μύτο της Αριάδνης, τον άφησα εκεί μόνο του, μπερδεμένο του κουβάρι, αλλά τώρα που το ξαναπιάνω βλέπω ότι ακόμα πιο μπερδεμένο είναι, αναφέρομαι στη σχέση ΗΠΑ-ΙΡΑΝ-ΙΡΑΝ-ΙΠΑ. Εν αναμονή των κυρώσεων είμαστε τώρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε βάρος του Ιράν. Τώρα το απόγευμα θα μάθουμε ποιες θα είναι αυτές οι εξαγγελίες, ποιο είναι το στίχημα του Ντόναλντ Τραμπ, ποιο είναι το κόστος για την Τεχεράνη και τα στενά του Ορμούζ. Τελικά αυτή η λεγόμενη D-Day που είναι η σημερινή, τι σηματοδοτεί για το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα αυτά εν μέσω βέβαια αρκετών πολεμικών σειράξεων και χωρίς τίποτα να έχει, να προμηνύεται αισιόδοξο και ευχάριστο. Τι λέω, ούτε καν ουδέτερο δηλαδή, τέλος πάντων. Τώρα, στα λεγόμενα δικά μας, γιατί όλα δικά μας είναι, είχαμε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό, ακούσαμε σημαντικές ανακοινώσεις ή έτσι ιονή ανακοινώσεων, δηλαδή για τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, ένα πλαίσιο, πώς το είπε, τα μεταρρυθμιστικά ορόσημα. Μου άρεσε εμένα αυτό σαν φράση. Δηλαδή τα ορόσημα στις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει όλο αυτό το διάστημα, όπως τις περιέγραψε ο Πρωθυπουργός, αδρά, όπως λέμε, σε αδρές γραμμές. Έμεινε περισσότερο στις 134 συν 2 που είναι σε εξέλιξη, under construction που λένε και στις σελίδες, δηλαδή υπό κατασκευή και σε αναμονή. Όλα αυτά μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης ουσιαστικά περιέγραψε, ξαναλέω, το πλαίσιο και τους στόχους, είτε τους, αυτούς που έχουν επιτευχθεί, είτε αυτούς που πρόκειται να επιτευχθούν, δεν ξέρω, πάντως πρόκειται να στοχευθούν, πρόκειται να εστιαστούν, να γίνει εστίαση πάνω σε αυτούς, μέχρι το 2030. Οπότε είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που υπόθηκαν. Ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός έκανε ένα μάζεμα, έναν απολογισμό, γιατί έρχεται πολύ σύντομα και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε μερικές μέρες θα έχουμε από εκεί πολιτικές και σημαντικές άλλες εξελίξεις και περιγραφή έτσι πλαισίων, προγραμμάτων, προϋποθέσεων, στόχων κτλ. Θα μου πείτε και εμείς από όλα αυτά τι ακριβώς κερδίζουμε. Προσπαθώ να μείνω λίγο στο θέμα της καταπολέμησης της ακρίβειας. Ακούσαμε πως ο Σονούπο θα μπουν σε μεσοσταθμική μείωση 7% τουλάχιστον 1.100 κωδικοί προϊόντων στα σούπερ μάρκετς και έπεται και συνέχεια. Αυτό το καλοκαίρι πάντως όποιος έκανε και το ρεπορτάζ του εκ των πραγμάτων γύρισε σε υπηρετικά και νησιωτικά μέρη, θα είδε ότι στην ουσία κινούμαστε σε δύο ταχύτητες, δηλαδή και από άποψη τιμών και από άποψη παροχής υπηρεσιών, αλλά και από άποψη του τι μπορεί να προσφέρει, δηλαδή από άποψη αγοραστικής δύναμης, αυτό που λέμε του καταναλωτή. Προσωπικά θα σας το πω πάρα πολύ απλά, δηλαδή είναι τόσο απλό το συμπέρασμα που καταλήγει να είναι απλοϊκό. Για άλλη μια φορά εδραιώνεται η πεποίθηση του μεγάλου χάσματος ανάμεσα στον πλούσιο και στο φτωχό. Γιατί από τη μία ο πραγματικά πλούσιος ή ο σχεδόν πλούσιος ή πάντως ο πολύ εύπορος μπορεί να κάνει διακοπές πλουσιοπάροχες. Τις είδαμε στα social media. Απορώ πως μπορούν κάποιοι να κάνουν, θέλουν κάποιοι να κάνουν τόση επίδειξη της οικονομικής τους ευμάρειας και της απόλυτης ευτυχίας που δείχνουν να βιώνουν, φοβερή επίδειξη, ειδικά από τους λεγόμενους διάσημους τέλος πάντων.
Και δεν μιλάω για τους ξένους, τους ηθοποιούς, τους τραγουδιστές, ποδοσφαιριστές και τα λοιπά, επιχειρηματίες εκτός των τυχών. Μιλάω για τους δικούς μας εδώ, τους γνωστούς. Το θεωρώ πολύ μεγάλη πρόκληση να δημοσιεύει συνεχώς, απανωτά, τη μία μετά την άλλη, φωτογραφίες, βίντεο, ιστοριούλες, όλα αυτά στα social media για το πόσο καταπληκτικά περνάς, πόσο γρήγορα πετάγεις από το ένα μέρος στο άλλο, τι φοβερές βουτιές κάνεις, τι ωραία φαγητά τρως. Εντάξει, οκ. Okay. Και το άλλο είναι ο άνθρωπος που δεν μπορεί να κουνήσει καν, δεν μπόρεσε να κουνήσει καν για να πάει έστω 2-3 μέρες κάπου, γιατί όλα για το δικό του πορτοφόλι ήταν και παραμένουν απαγορευτικά. Θα μου πείτε, ανακάλυψες στην Αμερική, μπράβο, τι ωραία που μας τα λες, πολύ καινούργια πράγματα μας λες. Πάντως αυτό το χάσμα εξακολουθεί να εδραιώνεται. Υπάρχει βέβαια και μία, πώς να την πω τώρα, μία γκρίζα ζώνη, στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον, έτσι όπως εγώ το θεώρησα και το κατάλαβα, μία γκρίζα ζώνη των ανθρώπων που δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ούτε πραγματικά πλούσιοι, ούτε πραγματικά φτωχοί. Καταφέρνουν όμως και γεμίζουν τις ταβέρνες, γεμίζουν τα μαγαζιά, πηγαίνουν συνέχεια έξω, τρώνε με όλη την οικογένεια δηλαδή. Και λες τώρα, γιατί το λέω γιατί μου είπαν πολλοί φίλοι και γνωστοί ότι θέλαμε να πάμε κάπου το βράδυ, αλλά έπρεπε οπωσδήποτε να έχουμε κλείσει. Ακόμα και σε μέρη, πώς να σας το πω, τρίτης και τέταρτης κατηγορίας, δεν το λέω για να υποτιμήσω την ποιότητα κανενός, απλώς καταλαβαίνετε, δεν μιλάμε για τα πολύ ακριβά εστιατόρια, μιλάμε για τα ταβερνάκια, τα ψητοπολία, τα ουζερί, όλα αυτά που μπορείς να πας να φας μερικούς μεζέδες και να πιεις κάτι και να κουβεντιάσεις με την παρέα. Αυτά λοιπόν ήταν όλα κλεισμένα, όλα, όλη την ώρα, κάθε μέρα και τις καθημερινές σε μικρές πόλεις, τις ωραίες επαρχιακές πόλεις, ήταν όλα κλεισμένα, που σημαίνει ότι, τι να πω, πώς μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι σε όλα. Είναι και αυτό ενδιαφέρον, όπως συνέβη βέβαια και με τα νησιά, με τον υπερτουρισμό, και δεν ήταν μόνο ξένοι. Μετά τους ξένους έχουν έρθει Έλληνες. Αυτό το διάστημα δηλαδή περισσότερο είναι Έλληνες τουρίστες, οι οποίοι μπορούν να καταφέρνουν να μένουν σε πάρα πολύ ακριβά ξενοδοχεία και να κάνουν ακριβές διακοπές. Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δεν έχουν αυτό το δικαίωμα. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Σήμερα σας ήρθα με πάρα πολύ όρεξη, παρά ξαναλέω τα πολλά κακώς κείμενα που μου συνέβησαν, αλλά σας ήρθα με όρεξη να πούμε πράγματα. Εγώ εδώ πέρα να πολυλογώ. Μπορείτε κι εσείς να παρεμβαίνετε μέσα από όλες τις πλατφόρμες μας και κυρίως μέσω του Viber, που είναι και το πιο άμεσο, δηλαδή γράφοντας το Earth News Radio και στέλνοντας το μήνυμά σας. Σας περιμένω.

0: Let's all just pray on it right now.
1: Τι λέγαμε. Είπαμε πολλά, δεν είπαμε για το κύμα καύσωνα. Εγώ εντωμεταξύ δεν μπορώ τους πολύ ψύχραιμους ανθρώπους, μεταξύ αυτών και τη Μαρία Σφυρόαερα. Μου λέει, δεν πειράζει, τι καύσωνα, ζέστη είναι, ζέστη κάνει. Παιδιά, έχει πολύ ζέστη. Από το πρωί φαινόταν ότι έχει ζέστη, από χτες το βράδυ φαινόταν ότι θα έχει ζέστη. Και το καταλαβαίνω βέβαια και πάλι καλά. Πάλι καλά, καλά τη βγάλαμε εμείς φέτος. Αλλά και σήμερα είναι μια πολύ ζεστή μέρα. Τρίτη, Τετάρτη έχουν πει οι μετεωρολόγοι και όλα τα μοντέλα εκεί ευρωπαϊκά, αμερικανικά, έχουν κάνει πρόγνωση για σχετική υποχώρηση, αλλά μετά από το Σαββατοκύριακο ξανάρχεται αρκετή ζέστη.

έλεγα ότι έχω πολλά να σας πω και θα τα ξεδιπλώσουμε σιγά σιγά, γιατί εγώ παίρνω φόρα και τα λέω όλα στην αρχή. Σιγά σιγά λοιπόν θα τα ξεδιπλώσουμε. Να επαναλάβω ότι ακούτε την εκπομπή «Μένουμε εδώ» με την Έλενα Καραγιάννη, που επέστρεψε και παραμένει εδώ. Και πολύ χαίρομαι, ξαναλέω, που σας βρίσκω, που σας ξαναβρίσκω, και έχω ήδη δει τα μηνύματα και θα τα πω σε λίγο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είδαν πολλά τα μάτια μας. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο για μια ακόμα χρονιά, για μια ακόμα καλοκαιρινή έτσι φάση. Επειδή το καλοκαίρι είναι βαρύ, είναι δύσκολο, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες και τις πιο ακραίες συνθήκες. Και στους πυροσβέστες, σε όλων των ειδών τους πυροσβέστες, τους, αυτούς που έχουν μόνιμη θέση, αυτούς που είναι θελοντές, αυτούς που είναι συμβασιούχοι, όλους όσοι έχουν εργαστεί στον τομέα της κατάσβεσης και της πυρόσβεσης γενικότερα, είναι πολύ δύσκολο να υπηρετείς τον πολίτη, τον άνθρωπο, την κοινωνία, τον τόπο σου, το πράσινο, το περιβάλλον, μέσα σε τόσο ακραίες συνθήκες. Και δυστυχώς είχαμε πολλές πυρκαγιές, ελπίζω πως σιγά σιγά θα το αποφύγουμε και ότι θα μάθουμε από αυτά. Μέσα στη διάρκεια του καλοκαιριού μιλήσαμε αρκετά και εμείς εδώ και από άλλες εκπομπές, και γράφτηκαν πράγματα και υπόθηκαν πράγματα και καταγγέλθηκαν πράγματα για το μη σωστό χειρισμό ενδεχομένως, για τη μη σωστή στρατηγική, την ανάπτυξη του σχεδίου, την μη επαρκή στελέχωση, την έλλειψη ενδεχομένως κάποιων κονδυλίων ή μηχανημάτων, οτιδήποτε. Όλα αυτά που συζητήσαμε μαζί. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα σταθώ στους ανθρώπους, στους ανθρώπους που ηρωικά κατάφεραν και καταφέρνουν να στέκονται με τόσο μεγάλο εθελοντισμό, με τόση αυταπάρνηση στα σημεία που έπρεπε να βρεθούν. Χωρίς να έχει τελειώσει τίποτα ακόμα, δυστυχώς. Και μετά θα πάω στην άλλη κατηγορία των γιατρών, νοσηλευτών και όλων όσων εργάζονται στον τομέα της υγείας, είτε στο δημόσιο σύστημα υγείας που είναι το ανώτερο, το τελειότερο εννοώ, που πρέπει να το κρατήσουμε όσο γίνεται πιο άρτιο, πιο υγιές, πιο θαλερό, και ακόμα όμως, για να μην το υποτιμήσουμε, για όσους μπορούν να το κάνουν αυτό, είτε μέσω ασφαλιστικών, ιδιωτικών, όπως το λένε, ναι, καλά λέω, εταιριών, είτε από το πορτοφόλι τους, και σε όσους εργάζονται και στον ιδιωτικό τομέα της υγείας. Και αυτό το λέω γιατί χρειάστηκε, ξαναλέω, αρκετές φορές αυτό το καλοκαίρι να βρεθώ και σε δημόσιες και σε ιδιωτικές δομές υγείας, και πραγματικά έτσι βγάζω το καπέλο σε όλους όσοι με τόσο χαμόγελο, με τόση, πώς να την πω τώρα, όρεξη, με τόση ανθρωπιά πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για συνέχιση και εντατικοποίηση του κυβερνητικού έργου μίλησε ο Πρωθυπουργός σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Επεσήμανε ότι στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 και επανέλαβε ότι με την Τουρκία δεν συζητάμε τίποτα πέρα ναός και υφαλοκρηπίδας. Συνολικά 62 προμηθευτές και 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ συμμετέχουν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, που στόχο έχει τη μείωση του κόστους τιμών σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Πήρα από την αντιπολίτευση για την κυβερνητική πολιτική στο στόχαστρο τα ήρεμα νερά και οι φοροελαφρύνσεις. Καύσωνας διαρκείας στη χώρα και κόκκινος συναγερμός και αύριο για πυρκαγιές σε Αττική και 34 ακόμη περιφέρειες. Το Ιράν καταραίει πλήρως, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο True Social μερικές ώρες πριν από την ανακοίνωση λεπτομεριών για τις νέες αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης. Κλιμακώνει το Ιράν την αντιπαράθεση γύρω από το στενό του Ορμούζ. Ανακοίνωσε μαύρη λίστα με 46 δεξαμενόπλια που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, παραβίασαν τους κανόνες διέλευσης, απειλώντας τα με πρόστιμα, κράτηση και κατάσχεση των φορτίων τους. Στην Πάρο, 4 μέλη συμμορίας συνελήφθησαν για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών και απλής συνέργειας κατά περίπτωση και οδηγούνται στον εισαγγελέα. Έθριος και ζεστός αύριο ο καιρός, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Επανάσταση, μάλιστα. Μιλώντας για μια επανάσταση. Η επανάσταση, ξέρετε, μπορεί να είναι πολλών ειδών. Μικρή, μεγάλη, δυναμική, αποτελεσματική, ατελέσφορη, καταδικασμένη. Πολλά, πολλά. Μια επανάσταση μπορεί να είναι εσωτερική, μπορεί να είναι με τον εαυτό σου, με την κοινωνία, με τα κακώς κείμενα που λέγαμε πριν. Είναι δύσκολο πράγμα πάντως η επανάσταση και πολύ περισσότερο οι θειασότες της, οι επαναστάτες δηλαδή, σε μια εποχή που λίγο πολύ μάλλον κάνουμε την επανάσταση μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχουν το δικό τους κόσμο, τους δικούς τους κανόνες, το δικό τους δρόμο, το δικό τους παρόν και μέλλον, αλλά νομίζω ότι κάπου το πράγμα τραβάει πάρα πολύ, πάρα πάρα πολύ. Προσωπικά δεν ασχολιόμουν ποτέ με την ανάγνωση σχολείων και διαφόρων άλλων αντιδράσεων, αλλά ξέρετε, επειδή όσο πιο γρήγορο, ξέρω εγώ, μηχάνημα έχεις ή τάμπλετ ή κινητό και όσο πιο γρήγορα στα πετάει μπροστά σου και κάνεις αυτό το scrolling, δηλαδή την περιήγηση, τόσο πιο γρήγορα πέφτεις και πάνω σε ένα σωρό παρατηρήσεις και σχόλια, έχω πάθει πραγματικά, έχω όχι απλά εκπλαγή, δεν μπορώ να το πιστέψω ότι μπορεί να υπάρχει τόσος οχετός, τόση λάσπη, και γιατί βέβαια θεωρείται κάτι εύκολο αυτό, δεν υποστηρίζει κανένας με το θάρρος της γνώμης του ή επώνυμα, δηλαδή με το να έχει την ευθύνη αυτού που λέει, αυτού που γράφει και που υποστηρίζει. Και από την άλλη υπάρχει μια άφθονη ελευθερία και ελευθεριότητα, οπότε παίρνεις και ένα αντίκτυπο, μια ανταπόδοση, πώς να το πω, δηλαδή μπορείς να καταλάβεις περίπου σε πολλά πράγματα πώς κινείται γενικώς η πίνη κοινωνία, πώς αντιδρά. Και το λέω και για τις δολοφονίες ή για τη γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη. Πόσο εύκολα κάποιος μπορεί να κρίνει, μπορεί να ρίξει το ανάθεμα, μπορεί να πει το οτιδήποτε. Τέλος πάντων, επανάσταση το λέω γιατί ήταν ένα είδος οικολογικής περιβαλλοντικής ακούσιας βέβαια επανάσταση. Η σημερινή ημέρα, 24 Αυγούστου, δεν τα πήγε και άσχημα ο ρούς της ιστορίας και το λέω και λίγο ηρωνικά. Όταν λέω δεν τα πήγε άσχημα, εννοώ ότι έδωσε πολλά γεγονότα με κύριο και πολύ φοβερό την έκρηξη του Βεζουβίου. Το 79 μετά Χριστόν, η έκρηξη του Βεζούβιου, η εξαφάνιση της Πομπιείας, του Ηράκλειου και άλλων οικισμών της Καμπανίας. Η 24η Αυγούστου έχει καθιερωθεί ως η ημερομηνία της έκρηξης, αν και το πότε ακριβώς συνέβη παραμένει αντικείμενο επιστημονικής συζήτησης. Αυτή η περίφημη λοιπόν καταστροφή, κατά κύριο λόγο καταστροφή της Πομπιείας, με όλη την εικαστική, ζωγραφική και άλλη απεικόνηση από το καιρό εκείνο μέχρι σήμερα. Και άλλα γεγονότα έγιναν περίεργα, ας πούμε οι Βυσιγότθοι, τους θυμάστε τους Βυσιγότθους, του Αλάριχου, του πρώτου που μαθαίναμε σε κάτι λίγο θα έλεγα άχρηστες γνώσεις ιστορίας. Εισέβαλαν λοιπόν στη Ρώμη μια μέρα σαν και αυτή και άρχισαν τριήμερη λαιλασία. Αυτή η άλωση της Ρώμης από τους Βυσιγότθους του Αλάριχου συγκλώνησε το ρωμαϊκό κόσμο. Πολύ αργότερα, σαν σήμερα, ήταν η πρώτη μέρα κυκλοφορίας του πρώτου δηλαδή φύλου της εφημερίδας Αυγή, η εφημερίδα που συνδέεται ιστορικά με την ελληνική αριστερά. Σαν σήμερα η Μαρία Κάλλας εμφανίζεται για πρώτη φορά στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου ως Νόρμα του Μπελίνη, σε μια παράσταση που περνά στην ιστορία του ελληνικού λυρικού θεάτρου. Έχετε δει νομίζω και φωτογραφίες, αλλά κυρίως έχουμε ακούσει αυτή την εξωανθρώπινη ερμηνεία. Σαν σήμερα το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας ανακηρύσσει την ανεξαρτησία της χώρας από τη Σοβιετική Ένωση, δηλαδή η σημερινή μέρα είναι κάτι σαν, όχι κάτι σαν, σίγουρα εθνική επέτειος, ημέρα ανεξαρτησίας για την Ουκρανία. Σαν σήμερα οι Νορμανδοί καταλαμβάνουν τη Θεσσαλονίκη μετά από πολιορκία. Στο Παρίσι αρχίζει η σφαγή του Αγίου Βαρθολομαίου με στόχο τους Ουγενώτους. Βρετανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν την Ουάσιγκτον κατά τον πόλεμο του 1812. Και στα πολύ νεότερα χρόνια η Microsoft κυκλοφορεί τα Windows 95, θυμάστε
πως νομίζαμε ότι ήταν και ήταν μια φοβερή τότε εφεύρεση και ανακάλυψη, μια νέα εποχή για τους προσωπικούς υπολογιστές, γιατί πέρασαν από το ένα σύστημα στο άλλο, όπως το μενού έναρξης και η γραμμή εργασιών. Και σαν σήμερα η Βούλα Τσιαμίτα κέρδισε το χρυσό μετάλλιο με 14,88 και η Όλγα Βασδέκη το χάλκινο με 14,61 στο τριπλούν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σεβίλης. Μα πάνω απ' όλα σαν σήμερα η Ηλία παραδίδεται στις φλόγες. Το 2007 ξεκίνησε η φωνικότερη φάση των καταστροφικών πυρκαγιών εκείνης της χρονιάς, με δεκάδες ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους. Η Ζαχάρο και η Αρτέμιδα έγιναν τα σύμβολα της τραγωδίας.

0: Βέβαια, επαναστάτης για την εποχή του σίγουρα μπορεί να θεωρηθεί και ο Κοσμάς ο Ετωλός, τη μνήμη του οποίου γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία. Ο Κοσμάς ο Ετωλός, ο οποίος ήταν ένας τόσο πνευματικός άνθρωπος, ένας πραγματικός δάσκαλος, ένας ιεραπόστολος, που έφτασε τελικά να εκτελεστεί από τους Οθωμανούς, επειδή ακριβώς με την πνευματικότητά του και την όλη του τη ζωή και τη δράση του, κατάφερε να ιδρύσει σχολεία και να διαδώσει το μήνυμα της εθνικής αφύπνισης στα μαύρα εκείνα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Και επιτρέψτε μου να μείνω σε μια ακόμα μορφή, άλλη μορφή, τελείως. Επαναστάτης κι αυτός από μια άποψη των γραμμάτων, στα γράμματα, στη λογοτεχνία. Χόρχε Λουίς Μπόρχες. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Αργεντινός συγγραφέας, ποιητής και δοκιμιογράφος, πρωτοπόρος των λογοτεχνικών αναζητήσεων του 20ου αιώνα. Έγινε σύμβολο της μοντέρνας λογοτεχνίας ο Μπόρχες, με έργα όπως Φικτσίωνες και Άλεφ, που συνδυάζουν φιλοσοφία, φαντασία και μεταφυσικά ζητήματα. Μορφή λοιπόν της λογοτεχνίας, όχι μόνο της Λατινικής Αμερικής, γεννήθηκε σαν σήμερα, έκανα λάθος, μια μέρα σαν και αυτή, στο 24 Αυγούστου του 1899. Εδώ μένουμε εδώ. Air News Radio 105,8. Τώρα η Βίβια Νικολοπούλου έχει αναλάβει τα ηνία στην κονσόλα του ήχου και η Μαρία Σφυρόερα παραμένει στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, καθώς ψάχνοντας έτσι διάφορα θέματα για να συζητήσουμε και να είμαστε λίγο, ας πούμε, αρχίζουμε να γέρνουμε την πλάστιγγα προς το τέλος του καλοκαιριού, ημερολογιακά ξαναλέω. Σκεφτήκαμε πως υπάρχουν πράγματα που μπορεί να θεωρούμε ότι δεν είναι τόσο σημαντικά και όμως, ακούστε εδώ τώρα, μόλις ένα άσχημο κάψιμο, όπως λέμε, από τον ήλιο, αρκεί για να αλλάξει την υγεία μας για πάντα, σύμφωνα με μελέτη. Εγώ να σας πω την αλήθεια, ανησύχησα μόλις το διάβασα. Δεν ξέρω αν ισχύει. Το περιοδικό βέβαια είναι επιστημονικό και έγκριτο, αλλά είπαμε να τα συζητήσουμε με τον καθηγητή δερματολογίας από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Δερματολογίας, τον αγαπητό μας κύριο Ανδρέα Κατσάμπα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσείς τι κάνετε κύριε Κατσάμπα? Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Είπαμε μεγάλη μου χαρά και άκουσα και την εισαγωγή σας για τον καρκίνο του δέρματος και για τα εγκάβματα από τον ήλιο.
0: Αυτό είναι το θέμα. Εάν δηλαδή τώρα, ποιο είναι το επίδικο εδώ που συζητάμε κύριε καθηγητά, είναι αν τα εγκάβματα που έχουμε υποστεί από την παιδική και εφηβική ηλικία, που όλοι ξέρετε ξαπλωνόμασταν και τσουρουφλιαζόμασταν, αν μου επιτρέπετε το ρήμα, σημαίνουν κάτι για τη μετέπειτα κατάσταση του δέρματός μας σε ό,τι αφορά την εκδήλωση μελανόματος ή άλλης επικίνδυνης μορφής καρκίνου δέρματος?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, το χειρότερο καρκίνωμα του δέρματος είναι το μελάνωμα, το οποίο μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν, αν ήταν προχωρημένο, θα μπορούσε να στοιχίσει και τη ζωή. Τώρα τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα, αλλά παρόλα αυτά παραμένει ένας όγκος πάρα πολύ επιθετικός. Το δεύτερο καρκίνωμα σε επιθετικότητα είναι το ακανθοκυταρικό καρκίνωμα, το οποίο είναι πολύ πιο συχνό, αλλά πολύ πιο αποτελεσματικά αντιμετωπίσιμο.
0: Μάλιστα.
1: Η σχέση λοιπόν του ήλιου με τα δύο αυτό καρκινώματα είναι άμεση. Οι μελέτες λένε ότι 4 ηλιακά εγκάβματα μέχρι την ηλικία των 20 ετών, γι' αυτό αφορά αυτό κυρίως τα παιδιά, προδιαθέτουν σε μεγαλύτερη πιθανότητα ανάπτυξης μελανόματος πολύ πολύ αργότερα, σε μεγαλύτερη ηλικία.
0: Το, λοιπόν, άρα ισχύει η μελέτη που διαβάσαμε, ισχύει?
1: Βεβαίως,
0: ότι, να το ισχύει. Πω εγώ πολύ απλά, όσο πιο πολύ καίγεσαι από τον ήλιο και δεν προστατεύεσαι από μικρή ηλικία, τόσο πιο πολύ αυξάνεις τις πιθανότητες να αναπτύξεις ή το ακανθοκυταρικό που είπατε ή ακόμα χειρότερα και το μελάνωμα.
1: Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι κανείς αυτά όλα τα ξέρουμε, υπάρχουν παντού αναφορές για την προστασία από τον ήλιο, αλλά πρέπει να τα τηρούμε. Ειδικά τα παιδιά, ιδιαίτερα τα ανοιχτόχρωμο μα παιδιά, πρέπει να προσέχουν, διότι ξέρετε, θα καείς από τον ήλιο, θα πεις εντάξει, και όταν θα γίνεις 55 χρονών θα χάσεις ένα μελάνωμα. Δεν θα το κάνεις εκείνη τη στιγμή. Και έτσι μπορείς κανονικά και να μην το συνδέσεις. Το δε ακαθοκυταρικό καρκίνωμα, που είναι επίσης ένα καρκίνωμα του δέρματος, πολύ καλύτερο από το μελάνωμα, αλλά και αυτό σοβαρό καρκίνωμα, έχει σχέση και αυτό με την συνολική έκθεση στον ήλιο. Γι' αυτό λέμε ότι αυτά καταρχήν τα καρκινώματα, τα ακαθοκυταρικά κυρίως, βγαίνουν στα εκτεθειμένα μέρη. Μένουν στο πρόσωπο, βγαίνουν στους φαλακρούς στο κεφάλι τους, βγαίνουν στα χέρια και στα μέρη τα εκτεθειμένα. Τα καλυμμένα μέρη είναι πολύ πιο προστατευμένα, αλλά και αυτά δεν είναι άμυρα κινδύνων, γιατί και τα καλυμμένα μέρη το καλοκαίρι κάνουμε μπάνια και κάνουμε μπάνια με μαγιό.
0: Βέβαια.
1: Εγώμαστε, άρα παίρνουμε και εκεί ακτινοβολία.
0: Και έχω παρατηρήσει, κύριε καθηγητά, ότι άνθρωποι που δουλεύουν στις παραλίες χωρίς να μπορούν να κάνουν μπάνιο, καταλαβαίνετε, που εργάζονται, κάνουν την εξυπνάδα, είναι πολύ έξυπνο νομίζω αυτό, να καλύπτονται με ρούχα κανονικά, δηλαδή ούτε καν κοντομάνικα.
1: Βεβαίως, γι' αυτό να σας πω κάτι, το ακαθοκυταρικό καρκίνωμα το βλέπουμε σε ανθρώπους που έχουν σχέση επαγγελματική με τον ήλιο, δηλαδή οι αγρότες,
0: ναι,
1: που είναι όλη την ημέρα στον ήλιο, χειμώνα, καλοκαίρι, βγάζουν ακαθοκυταρικά στο πρόσωπο, στο άνω χείλος, στο κάτω χείλος, στα μέρη τα εκτεθειμένα. Ναυτικοί που είναι επίσης στον ήλιο, άνθρωποι που είναι στον ήλιο επαγγελματικά έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Αυτό όμως που θέλω να σας πω σαν συμβουλή είναι κυρίως να προστατεύουμε τα παιδιά. Τα παιδιά μέχρι 20 χρονών πρέπει να μην παθαίνουν ηλιακά εγκάβματα, γιατί το τίμημα το πληρώνουν πολύ αργότερα. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Ναι, όντως πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά. Εμείς ό,τι πάθαμε, πάθαμε. Δηλαδή δεν το ξέραμε τότε. Θυμάμαι, σας λέω, τον εαυτό μου 14 ετών, 15, ελάχιστο αντιλιακό βάζαμε, γιατί θέλαμε να μαυρίσουμε. Καταλαβαίνετε. Ούτε ομπρέλα, ούτε τίποτα.
1: Ακριβώς. Όχι μόνο αυτό, αλλά βάζαμε και λάδι για να μαυρίσουμε περισσότερο.
0: Ναι, αυτό είπα να μην το πω, γιατί θα με μαλώνατε. Το κάναμε και αυτό.
1: Λοιπόν,
0: και λάδι, baby oil που λέγαμε τότε, και βαζελίνη, διάφορα τρελά. Τέλος πάντων.
1: Γι' αυτό που θέλω να καταλήξω είναι το εξής. Προσοχή στα παιδιά και λογική έκθεση στον ήλιο, ο οποίος είναι υπέροχος. Ο ήλιος είναι η πηγή της ζωής στη γη. Αλλά ουδέν κακό να μοιάζει καλού και αντιστρόφως.
0: Καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή, αποφυγή των πολύ δυνατών, των πολύ κεντρικών ωρών της ημέρας, δηλαδή 12 με 3 ας πούμε, αντιλιακό, καπέλο, γενικά, και κανείς εκείνο που αξίζει να κάνει επίσης είναι να πηγαίνει κατά τακτά διαστήματα να ελέγχει στον δερματολόγο του τις ελιές του.
0: Να κάνει χαρτογράφηση που λέμε.
1: Να κάνει ακριβώς μια χαρτογράφηση, γιατί η χαρτογράφηση είναι ένα check-up των ελιών, η οποία μέθοδος είναι χρήσιμη, γιατί κάνοντας το μια φορά το χρόνο παρακολουθείς τις ελιές και βλέπεις αν κάποια πρέπει να τη βγάλεις εγκαίρως. Έχει κάποια σημασία αυτό.
0: Ναι, καταλαβαίνω, δηλαδή να υπάρχει μια πρόληψη, μια προσοχή παραπάνω αυξημένη. Από την άλλη, θα λέγατε ότι το αντιλιακό πρέπει κανείς, καλό θα ήταν να το φοράει και μέσα στην πόλη και σε άλλες εποχές πέραν του καλοκαιριού.
1: Βεβαίως, και το αντιλιακό δεν είναι, το πήραμε και το έχουμε στο σπίτι μας. Και το επαναλαμβάνουμε αν κολυμπήσουμε ή αν κάνουμε ντους. Δηλαδή δεν είναι το βάλαμε το πρωί και τελείωσε.
0: Ναι.
1: Το αντιλιακό προστατεύει ορισμένες ώρες. Μετά πρέπει να επαναληφθεί, και να επαναληφθεί αν κανείς κάνει μπάνιο ή κολυμπήσει ή αν λουστεί ή αν πληθεί ή οτιδήποτε.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό πάντως που δεν είναι περίεργο, δεν είναι παράδοξο, κύριε καθηγητά, σε μια χώρα σαν τη δικιά μας που έχει ηλιοφάνεια, ξέρω εγώ, 9 στις 10 μέρες, να έχουμε χαμηλά ποσοστά βιταμίνης D στα νέα άτομα.
1: Κοιτάξτε γιατί συμβαίνει αυτό. Υπάρχει η καλούμενη φυσική επιλογή. Ξέρετε που είναι η μεγαλύτερη συχνότητα του μελανώματος και των καρκινώματων του δέρματος? Είναι στην Αυστραλία. γιατί στην Αυστραλία ζουν Κέλτες που έχουν έρθει από τη Βόρεια Ευρώπη και φεύγουν από τη Βόρεια Ευρώπη και πάνε σε μέρος με πάρα πολύ ήλιο.
0: Ναι.
1: Οι Έλληνες είναι κατά βάση είναι πιο πολύ μεσογειακό δέρμα, πιο σκούρο λίγο. Έτσι λοιπόν το δέρμα προστατεύεται. Γι' αυτό και ο καρκίνος του δέρματος συμβαίνει κυρίως στους και στους Έλληνες φυσικά, αλλά κυρίως στους βορειοευρωπαίους που κάνουν διακοπές ανεξέλεγκτες στη Μεσόγειο. Mm. Έρχεται ένα δέρμα που είναι κάτασπρο και έχει πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα και να καεί και να αποκτήσει την ευρυθυσία και να αποκτήσει μετά ένα καρκίνο του δέρματος.
0: Και το χειρότερο από όλα νομίζω ότι είναι αυτό που πια το έχουμε μάθει, αλλά δεν ξέρω γιατί τίνουμε να το αγνοούμε, ότι δηλαδή η βλάβη από την υπηρεώδη ακτινοβολία λειτουργεί σωρευτικά στα κύτταρα.
1: Ναι, ακριβώς αυτό είναι ουσιαστικά το σοκ που υφίστανται τα κύτταρα του δέρματος από την ηλιακή ακτινοβολία είναι μεγάλο. Ουσιαστικά παθαίνει μια βλάβη την οποία οφείλει το κύτταρο να την διορθώσει. Αν δεν την διορθώσει, τότε μπορεί να εκτραπεί από την φυσική πορεία και να πάει προς την πλευρά του καρκίνου.
0: Μάλιστα. Τώρα έχουμε στενοχωρήσει λίγο τους φίλους μας, τους παραθεριστές, τους λουόμενους, αυτούς που αγαπούν τον ήλιο και τη θάλασσα.
1: Καλά. Και αυτό το οποίο θέλω να σας πω για να καταλήξω είναι να απολαμβάνουμε τον ήλιο με λογική.
0: Mm-hmm. Αυτό είναι αλήθεια. Και αυτό που λέτε ότι ας πούμε μετά τις 4, ακόμα και μία μέρα πολύ ζεστή, και εγώ παρατήρησα ας πούμε φέτος ότι μετά τις 4 ο ήλιος θες δε θες αρχίζει λίγο και όχι λίγο αρκετά και δεν έχει αυτή την ένταση.
1: Ακριβώς, γιατί πια έρχεται στην επιφάνεια της γης υπογωνία. Στο κέντρο είναι στις 12. Πριν και με πόσο πιο πάμε προς τις άκρες, έρχεται, κάνει πολύ μεγαλύτερο ταξίδι η ακτίνα για να φτάσει στη γη. Άρα επηρεάζει λιγότερο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ να τα πούμε.
0: Ναι, ήταν ευκαιρία. Να είστε
1: και
0: καλά πάντα.
1: Καλό υπό καλοκαιριού.
0: Επίσης, ωραία το θέσατε. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Να είστε καλά.
1: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ.
0: Καταλαβαίνετε, πάλι την πατήσαμε όσοι κάναμε πολύ ηλιοθεραπεία στα πολύ νεανικά χρόνια. Καλά, δεν σημαίνει θα γίνει κιόλας. Όντως, αγαπητέ μου Άγχελε, ένα σωρό άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες υπάρχουν γύρω μας. Αναφέρεσαι στα σπορέλαια, αναφέρεσαι σε επεξεργασμένα φαντάζομαι έλαια. Από το 1980 λέει έχουν γίνει έλεγχοι. Να πάω λίγο και στους υπόλοιπους ακροατές, εννοώ στα υπόλοιπα μηνύματα από τους ακροατές μας. Ξεκινάω από τον Μιχάλη. Γεια σας κυρία Έλενα, καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή μου λέει. Γεια σου και σένα αγαπητέ μου Μιχάλη. Τώρα εσύ μου μιλάς στο πληθυντικό, εγώ το γυρίζω στον ενικό από οικειότητα περισσότερο. Τέλος πάντων, ο Γιάννης, καλώς όρισες και καλή εβδομάδα αγαπημένη Έλενα. Καλώς σε βρίσκω Γιάννη, δεν ξέρω αν είσαι εδώ ή ακόμα είσαι στο νησί. Ο Θανάσης, καλησπέρα Έλενα, καλή εβδομάδα με καλούς Ιωνούς για όλους. Τι ωραία ευχή, καλούς Ιωνούς, πες το. Δηλαδή με γεμάτο στόμα να το λες Θανάση γιατρέ μου. Επίσης δεν ξέρω αν έχεις επιστρέψει, γιατί έβλεπα και από τα social media σας ή από τα μηνύματά σας ότι έχετε κάνει κάτι πολύ τρελά ταξίδια, πολύ περιπετειώδη και μπράβο σας. Ο Γιώργος, καλησπέρα. Για να φυτρώσει κάτι χρειάζεται τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με όσες ή όσους επιδεικνύουν τα πλούτη τους. Υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Μακάρι οι βασικές, νερό και χώμα, να σταματήσουν να υπάρχουν για τους συγκεκριμένους. Α, ναι. Καλή συνέχεια, λέει ο Γιώργος από την Ιταία. Είναι που, από την Ιταία είναι το μήνυμα. Ο Βαγγέλης, κορίτσι μου, πάρα πολλά λες. Ραδιόφωνο κάνεις, κάνε και λίγο διάλειμμα. Αγαπητέ μου Βαγγέλη, έτσι όπως το θέτεις με τα πολλά θαυμαστικά, το παίρνω έτσι καλοπροαίρετα, γιατί κανονικά θα έπρεπε να πω ότι γι' αυτό είμαι εδώ, για να λέω πολλά. Εντάξει, και αυτά τα πολλά δεν νομίζω ότι τα πετάς και στον κάδο των αχρήστων. Ο Γεράσιμος, πολύ ωραία ευχή του γνωστού καθηγητού δερματολογίας του κυρίου Κατσάμπα για το καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Γεράσιμε, και εγώ ανησύχησα. Επίσης λέει καλή επανάκαμψη και καλή επανεκκίνηση και για σένα Γεράσιμε. Το καλοκαίρι για πολλούς έχει προοπτική. Αναφέρεται σε όλα τα θέματα που είπαμε και για την αναντιστοιχία μεταξύ παροχής υπηρεσιών και τιμών, ένα διαχρονικό πρόβλημα για τη χώρα μας.

Πολύ ενδιαφέροντα, λέει η Έλενα, αυτά τα περί χαρτογράφησης των ελιών στο δέρμα μας. Συνεχίζουμε τα τραγούδια μας, Vivian. Ωραία, το έχει κάνει ήδη. Βιάζομαι εγώ, βιάζομαι πολύ σήμερα. Ήρθαμε φόρα. Τι άλλο. Καλησπέρα, Έλενα, και καλό χειμώνα, μου λέει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο. Εγώ δεν θα σε μαλώσω. Μια χαρά ευχή είναι να έχουμε καλό χειμώνα, τουλάχιστον για μένα να είναι καλύτερο από το καλοκαίρι. Εμείς, ξέρετε, μπερδέψαμε το νοσοκομείο με το ξενοδοχείο. Αυτό έγινε, καταλάβατε. Αλλά δόξα τω Θεώ, όλα υπό κοντρόλ.

0: Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο μαζί μας σήμερα είναι η Βασιλική Εγγονίδου. Μια ευχάριστη παρουσία σας έχουμε σήμερα, έκπληξη. Συνθέτρια, μουσικός, η οποία έχει φτιάξει τους Nora Cinematic, όπου κατάφερε να συνδυάσει άρτια τον ορχιστρικό και κινηματογραφικό ήχο, όπως καταλάβατε από το πρώτο κομμάτι, με το τραγούδι. Κοντά μας λοιπόν η Ελεονόρα Μανώνη. Καλώς όρισες, Ελεονόρα.
1: Καλησπέρα και από μένα, χρόνια πολλά και στους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ.
0: Και εμείς το ίδιο. Από την Πάτρα, Ελεονόρα, λοιπόν, είσαι διπλωματούχος πιάνου και μονοδίας, πτυγούχος αρμονίας και, αν δεν κάνω λάθος, συνεχίζεις τις σπουδές σου στο κλασικό βιολί.
1: Ναι, είναι λίγο πιο δύσκολο μάλλον εκεί τα πράγματα.
0: Είναι και δύσκολο όργανο.
1: Ναι. Από Πάτρα, ναι, ήρθα εδώ βασικά για σπουδές. Μου άρεσε και έμεινα.
0: Θα ήθελα να μας πεις όμως πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με τη μουσική, από ποια ηλικία και ποιες ήταν οι καταβολές σου, πώς ήρθες στα χέρια σου για πρώτη φορά αυτό το τυφλό όργανο που λέμε, το βιολί.
1: Αρχικά να πω ότι προέρχομαι έτσι από μια καλλιτεχνική οικογένεια. Mm-hmm. Γονεί, ζωγράφοι, αδερφοί, okay. Ηθοποιός, οπότε η μουσική είχε μείνει.
0: Οπότε και... δεν είχες πρόβλημα
1: κανένα.
0: Με τους γονείς, δηλαδή.
1: Όχι, ίσα.
0: Ναι.
1: Μόνο μουσική. Ο πατέρας μου ήταν και αυτοδίδακτος στο πιάνο, σε και ακορντεόν, έπαιζε φυσαρμόνικα. Είχαμε στο σπίτι πιάνο. Οπότε υπήρχε μουσική πάρα πολύ στο σπίτι. Και εγώ από μικρή. Έδειξα μια δυναμία στο πιάνο που το είχαμε και στο σαλόνι και ξεκίνησα με κλασικές σπουδές σε οδείο κανονικά.
0: Όσον αφορά, ας πούμε, την επιλογή, έτσι, την επαγγελματική με τη μουσική, παρόλο που είναι οι γονείς, έτσι, καλλιτέχνες όπως λες, είχαν κάποια αντίρρηση όσον αφορά την επιλογή του επαγγέλματος. Βέβαια εσύ σπουδάζεις και παράλληλα φιλοσοφική.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Από τη στιγμή που τα έβγαζα εις πέρας, όχι, εννοείται, μα η σκέψη τώρα ενός καλλιτέχνη, καταλαβαίνεις, ναι. Δεν μπορεί να σου φέρει εμπόδια σε κάτι τέτοιο, να σου πει μην κάνεις και εσύ αυτό. Υπήρχε πολλή ενθάρρυνση, πάρα πολύ στήριξη σε αυτό. Mm-hmm. Το χαίρονταν δηλαδή και ακόμα.
0: Με τι ακούσματα, ας πούμε, μεγάλωσες κατά τη διάρκεια της παιδικής σου ηλικίας, Ελεονόρα?
1: Ναι, υπήρξε έτσι, στο σπίτι υπήρχε μια... μουσική κυκλοθυμία με την καλή έννοια, δηλαδή από κλασική μουσική μέχρι ρεμπέρικη και τα λοιπά. Πολύ Χατζηδάκι έχω πειραστεί αρκετά, μου άρεσε πάρα πολύ και μου αρέσει ακόμα. Και pop μουσική, ακόμα δηλαδή και τώρα ψάχνω και αναζητώ και καλλιτέχνες και πιο σύγχρονους. Εννοείται Beatles από μικρή μέχρι και σήμερα. Διάφορα ακούσματα. Δεν είμαι σε ένα είδος. Έχω πάρει στοιχεία από διάφορες μουσικές.
0: Και άλλωστε η μουσική είναι μία, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Είχες κάποιους καλλιτέχνες που θαύμαζες και που θα μπορούσες να πεις ότι θα τους μοιάσεις όταν μεγαλώσεις? Τα πρότυπά σου δηλαδή. Ποια ήταν?
1: Δεν είχα πει ότι θα τους μοιάσω όταν μεγαλώσω, γιατί δεν είχα πει ότι θα γίνω ποτέ μουσικός μικρή δηλαδή. Απλά αυτό ήρθε. Αγαπούσα τη μουσική, είχα πάντα τη μουσική σε ζωή μου, αλλά δεν. Θα έλεγα ότι θα γίνω μουσικός.
0: Δεν είχες στόχο δηλαδή?
1: Όχι.
0: Άλλωστε ο υπέρτατος στόχος, λένε στην Ανατολή, είναι να μην έχεις κανέναν στόχο.
1: Αυτό, ακριβώς. Απλά λάτρευα και ήθελα, ναι, μεγαλώνοντας μου άρεσε πάρα πολύ η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη και τη θεωρώ πολύ διαχρονική. Λατρεύω, λένε, Πλάτωνος. Πάρα πολλά. Τώρα, άμα μιλήσουμε, δεν θα τελειώσουμε. Ναι. Πάρα πολλούς καλλιτέχνες.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Ελεονόρα Μανώνη σήμερα στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Οι σπουδές σου, Ελεονόρα, δεν είναι βέβαια μόνο στη μουσική. Έχει σπουδάσει στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, στο Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας. Χρήσιμη σαφώς για ένα μουσικό ή εναλλακτική επαγγελματική ενασχόληση, μιας και πάντα θα το λέω, η μουσική θέλει θυσίες, ίσως γιατί στη μουσική αντικαθρεφτίζεται όλη η ζωή, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι είναι, έτσι ακριβώς. Πολύ χρήσιμη σίγουρα. Εγώ ασχολούμαι και με παιδιά, είμαι σε σχολείο δασκάλα μουσικής, δασκάλα πιάνο, οπότε εννοείται ότι πήρα πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Και ακόμα εννοείται εξελισσόμαστε όσο μπορούμε, διαβάζουμε, έτσι. Κάνουμε ό,τι μπορούμε να μην είμαστε στάσιμοι.
1: Πώς θα συνδύαζες τις σπουδές σου στη Φιλοσοφική Σχολή με τη μουσική? Ποια θα ήταν τα κοινά αυτά χαρακτηριστικά τα οποία λες ότι το ένα ενώνεται με το άλλο? Υπάρχουνε? Πώς θα το παρουσίαζες?
2: Σίγουρα, ειδικά νομίζω όταν γράφουμε και συνθέτουμε και μουσική, σκεφτόμαστε λίγο παραπάνω, βάζουμε το συναίσθημα. Μέσα από αυτή τη σχολή πήρα και μια τέτοια κατεύθυνση και φιλοσοφική, αλλά όπως είπα και πριν, όσον αφορά και το παιδαγωγικό του στοιχείο, ενώνεται εντελώς με τη διδασκαλία, με τα παιδιά, με την προσέγγιση αυτή.
1: Mm-hmm. Πολλά τα σεμινάρια τα οποία έχεις παρακολουθήσει βλέπω εδώ πέρα, διεύθυνση ορχήστρας, musical, μουσικοθεραπείες, μουσικοκινητική, και θα ήθελα να σε ρωτήσω, Ελεονόρα, για το αν η μουσική για σένα αποτελεί όντως την υψηλότερη μορφή ιατρικής, όπως λένε στην Ινδία, τη μουσική, διότι αν φτάνει αυτή, λέει, στην καρδιά σου, τότε μπορεί να εξαλείψει τα μαύρα στίγματα του ακροατή.
2: Σαν μουσικός θα απαντήσω ναι. Γενικά κάθε μορφή τέχνης, για να μην το πούμε τόσο συγκεκριμένα με τη μουσική, θεωρώ ότι γαλινεύει κάθε μορφή τέχνης την ανθρώπινη, την ψυχή. Και αυτό τώρα έχει φανεί και με την κατάσταση που διανύουμε και αυτές οι συνθήκες που λίγο η τέχνη έχει πήγε πιο πίσω, και ευελπιστούμε να φτιάξει και η κατάσταση.
1: Έτσι. Όπως είπες όμως, είσαι και καθηγήτρια πιάνου σε μουσική σε Οδεία και σε σχολεία της Αθήνας. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, δεδομένων των μέτρων και της γενικότερης κατάστασης εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, όπως λέμε, η προσέλευση των μαθητών έχει μειωθεί καθόλου, Ελεονόρα, αφενός και αφετέρου, εάν το σκύρτημα που νιώθει ένα παιδί με τη μουσική λόγω των απογοητεύσεων που επιφέρει ακριβώς αυτή η κατάσταση έχει και αυτό αλλοιωθεί?
2: Σίγουρα έτσι είναι μια δύσκολη περίοδος. Προσωπικά, δόξα τω Θεώ, συνεχίσαμε δυναμικά, ακόμα και διαδικτυακά, και φαίνεται πόσο ανάγκη το είχαν τα παιδιά αυτό. Έτσι. Το να μην σταματήσουν και να προσπαθούν έτσι και εξ αποστάσεως. Γιατί η σκέψη, δεν κάνανε και τίποτα σε ένα σπίτι. Έτσι. Οπότε η μουσική λειτουργήσε πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
2: Και είχαμε γενικά θετικό feedback και από γονείς. Οπότε ναι, μέσα σε όλο αυτό παίρνεις μια ανταμοιβή και βλέπεις ότι υπάρχει έτσι μια ελπίδα. Αλλά σίγουρα δεν είναι το ίδιο με πριν. Και θα δούμε πώς θα είναι και το μετά, αλλά είμαστε αισιόδοξοι σε γενικές γραμμές και να πιστεύουμε στη μουσική και στα παιδιά, σε όλο αυτό.

0: Νομίζω, Ελεονόρα Μανώνα, ότι έχουμε έτσι ένα τύπου καρουσέλ, έτσι, ένα ωραίο παραμυθάκι που φτιάχνουμε σιγά σιγά εδώ στην εκπομπή.
1: Ναι, ναι, ωραία.
0: Με τη μουσική σου. Ακούσαμε τα πρώτα αυτά τρία κομμάτια, τα οποία είναι από την πρώτη σου.
1: Ναι, ναι,
0: δουλειά,
1: τα κομμάτια αυτά ήταν η πρώτη μου προσπάθεια βασικά το 2017, σε ένα EP που έβγαλα από την MLK με τίτλο Samurai. Mm-hmm. Η οποία δουλειά αυτή, να σου πω την αλήθεια, προέκυψε. Μου είχε ζητήσει ένας φίλος μου σκηνοθέτης κάποια μουσικά θέματα για μια ταινία μικρού μήκους. Και άρχισα, εγώ έγραφα κάποια θεματάκια και μου άρεσε λίγο έτσι πως πήγαιναν και με ενθάρρυναν να τα ολοκληρώσω. Και λέω, αυτά κάναμε που τα κάναμε, δεν τα βγάζουμε κιόλας. Και κάπως έτσι βγήκανε.
0: Πολύ όμορφα. Ελεονόρα, εργάζεσαι ως τραγουδίστρια, παίζεις πιάνο, βιολί, ακορντεόν σε διάφορες ορχήστρες, πολλές συνεργασίες με καταξιωμένους καλλιτέχνες, ο Σταμάτης Πανουδάκης, με την ορχήστρα Ταμάλο, νομίζω.
1: Ναι, με την ορχήστρα Ταμάλο. Ναι, ναι, είχαμε κάνει ωραίες συναυλίες.
0: Ο Φίβος Δελιβοριάς, η Σόνια Θεοδωρίδου, ο Μανώλης Φάμελος, mm-hmm, και πολλοί άλλοι.
1: Και ο Στάθης Δρογώσης, με τον οποίο κάναμε και ένα ντουέτο σε στίχους.
0: Θα το πούμε και
1: θα τα ακούσουμε παρακάτω. Ναι, ναι, ναι.
0: Θα ήθελα να μου πεις όμως, ως μουσικός, τι πήρες από όλες αυτές τις συνεργασίες και αν κάποια από αυτές σε έφεραν πιο κοντά στον εαυτό σου ως τώρα.
1: Βλέπω βασικά πόσο ωραία είναι η μουσική, mm-hmm, μέσα από αυτές τις συνεργασίες. Ειδικά όταν συνεργάζεσαι με ανθρώπους με δισκογραφία που έχουν κάνει τόσα πράγματα και βλέπεις πώς λειτουργούν σε ένα σύνολο, παίρνεις ενθάρρυνση και βλέπεις ότι είναι πολύ ωραία μουσική να τη μοιράζεσαι, να συνεργάζεσαι. Γιατί όταν κάνεις μόνο το δικό σου, κάποια στιγμή λες, εντάξει, πού θα πάει, θες και κάτι άλλο. Mm-hmm. Γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ συνεργασίες. Και όχι μόνο με γνωστούς, και με γενικότερα,
0: και
1: με μουσικούς. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Να είναι,
1: ακριβώς.
0: Ναι, κάτι το οποίο,
1: ναι, ταιριαστό, εννοείται.
0: Ναι. Όπως είπαμε λοιπόν, το 2017 σχηματίζεις το δικό σου σχήμα με σκοπό να παρουσιάσει τα αγαπημένα soundtrack του ελληνικού και ξένου κινηματογράφου, αλλά και πρωτότυπα κομμάτια που έχεις εσύ συνθέσει. Φαίνεται ότι έχεις αδυναμία στην ορχιστρική μουσική, έτσι?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έχω αδυναμία. Σε αυτό βοήθησε και το ότι είμαι ένα παιδί του οδείου. Ξεκίνησα από μικρή οδείο, οπότε είχα συνηθίσει να ακούω μόνο μουσική. Mm-hmm. Σε πρόβες, σε διάφορα, σε συναυλίες που κάναμε. Είχε συνηθίσει το αυτί μου να μην ακούει τόσο στίχο και να απομονώνεται έτσι στη μουσική. Και μου άρεσε και το συνέχισα, αλλά παρόλα αυτά, ναι, μου αρέσουν και τα τραγούδια, εννοείται, και ο στίχος. Και...
0: Είναι μεγάλο το σχήμα αυτό, απαρτίζεται από πολλούς μουσικούς, εκτός από σένα φυσικά.
1: Είμαστε 6 μουσικοί. Έχουμε βιολά, τσέλο, κοντραμπάσο, drums, πιάνο, εγώ. Ναι, ο βασικός κορμός βασικά είναι, είμαστε εμείς οι 6. Είμαστε εμείς οι 6. Αρκετοί, νομίζω.
0: Ναι, νομίζω. Είναι ένα,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ολοκληρωμένο συγκρότημα. Και ακολούθησαν συναυλίες, νομίζω, και εντός και εκτός Αθηνών πρόσφατα. Και φτάνουμε στο πρώτο δισκογραφικό ντουέτος, όπως είπες πριν, ξεκίνησες να λες, για το Παγκράτη. Θα σου διαβάσω λίγο τους στίχους του τραγουδιού, έτσι, για να το έχουμε φρέσκους.
1: Ναι,
0: αν μου επιτρέπεις, θα φύγει.

0: σκέφτηκε αυτό το κομμάτι και αν είναι συμβολική λιγάκι, γιατί ειδικά εκεί που λέει ότι δεν θα λείπει κανείς, όλοι εκεί θα μετρηθούν, είναι και ένα αισιόδοξο μήνυμα για τη μετακορονοπαρανοϊκή εποχή που ζούμε.
1: Θα έπρεπε να καλέσουμε τον Στάθη Δρογόση να μας τους...
0: τον οποίο είχαμε καλέσει.
1: Ναι. Η στίχη είναι το Στάθη και είναι πάρα πολύ αισιόδοξη. Γράφτηκε στην καραντίνα την πρώτη, έτσι, όπου ξέρεις, υπήρχε ελπίδα ότι θα τελειώσει αυτό, θα μετρηθούμε, δεν θα λείπει κανείς. Παρά ήταν αισιόδοξο.
0: Μπορεί όμως παρακάτω να...
1: Εννοείται, εννοείται. Και διαχρονικό, οπότε θα πούμε ότι είναι το τραγούδι. Και είχα την τιμή φυσικά να βάλει στίχους στη μουσική μου ο Στάθης Δρογόσης και να τα πούμε και παρέα.
0: Και φυσικά ήσουν από εκείνα τα άτομα, πιστεύω, Ελεονόρα, που δεν το έβαλαν κάτω αυτή την περίοδο, παρά αισθάνθηκαν την πρόκληση να είναι πιο δημιουργική ακόμα, παρόλο που αυτός πιθανώς δεν ανταμείβεται χρηματικά αυτό το διάστημα.
1: Ναι, ήταν ένα διάστημα που ή θα σε έριχνε τελείως.
0: Ναι,
1: θα...
0: άλλοι επιλέξανε να μην κάνουν τίποτα, άλλοι το δίνανε σαν πρόκληση.
1: Εγώ δεν είπα ότι πρέπει κάτι να κάνω, να σου πω την αλήθεια, απλά βρήκα μια ευκαιρία, χρόνο, επειδή μου έλειπε η αλήθεια είναι ο χρόνος, βρήκα μια ευκαιρία λοιπόν να κάτσω στο πιάνο μου, να γράψω μελωδίες, χωρίς να κοιτάω το ρολόι, ότι πρέπει να φύγω, να πάω για δουλειά κτλ. Το εκμεταλλεύτηκα δηλαδή και το χάρηκα καλλιτεχνικά έτσι όσο μπορούσα. Αυτό που μου έλειπε δηλαδή, το να κάτσω με την ηρεμία μου και να γράψω πράγματα.

0: Ελεονόρα, έτσι σε φανταζόμουν στη σκηνή. Και να σου πω την αλήθεια, μου θύμισε και λίγο την ταινία τότε που
1: ναι,
0: ήταν τα κορίτσια που παίζανε.
1: Ναι, αγαπημένη ταινία, Ζωή Λάσκαρ, ναι. Υπέροχο.
0: Φαντάζομαι ότι θα γίνει η πραγματικότητα στις 16 Γενάρη, νομίζω.
1: Ελπίζουμε.
0: Ελπίζουμε.
1: Εμείς 16 Ιανουαρίου θα παίξουμε με το καλό στο Φάουστ. Ξέρεις τώρα, με την κατάσταση είμαστε από μέρα σε μέρα,
0: ναι,
1: αν θα αλλάξει κάποιο μέτρο. Μέχρι και σήμερα, 16 Ιανουαρίου, θα παίξουμε στο Φάουστ, εννοείται θα χαρούμε πολύ να έρθεις.
0: Βεβαίως. Αυτό το group τώρα είναι ενεργό, έτσι, δηλαδή μετέχει και σε συναυλίες, σε καινούριες, έχετε και την καινούργια δισκογραφική δουλειά που ετοιμάζετε. Γενικά, ναι, πες μου.
1: Ναι. Κυρίως, ναι, και με την καραντίνα και τα λοιπά, ασχολήθηκα κυρίως με τη δισκογραφική, έτσι, ναι, πλευρά, ναι. Το να ετοιμάσω έναν δίσκο και δουλεύω αυτό πιο πολύ.
0: Γνωρίζουμε φυσικά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας καλλιτέχνης όπως είναι ο τραγουδιστής. Όμως αλήθεια, πόσο δύσκολο είναι για έναν μουσικό να επιβιώσει σήμερα όταν η εποχή μας αγγίζει και φτάνει στα λόγια του Νίτσε που έλεγε ότι χωρίς τη μουσική ζωή θα ήταν ένα λάθος.
1: Mm-hmm. Ακριβώς. Βρίσκεις έτσι κάποιους τρόπους να μπορείς να τα απεξέλθεις. Η αλήθεια είναι ότι ειδικά σε αυτή την κατάσταση η μουσική που ζούσαν από συναυλίες, εννοείται το κατάλαβαν πάρα πολύ όλο αυτό, πολύ δύσκολα. Εγώ αγαπώντας έτσι τη μουσική, αγαπώ και να διδάσκω και δόξα τω Θεώ είμαι σε αυτό το κομμάτι και του σχολείου δηλαδή. Εντάξει, έχει άλλες δυσκολίες το να το συνδυάσεις αυτό, αλλά είμαι τυχερή γιατί είχα και αυτό σαν επιλογή.
0: Η μουσική σου επίσης, Ελεονόρα, έχει ακουστεί και από εδώ, από την ΕΡΤ, σε πολλές εκπομπές, σε ταινίες μικρού μήκους, σε τηλεοπτικές σειρές. Το πρώτο όραμα πριν ξεκινήσεις αυτό το μονοπάτι, αλήθεια, ποιο ήταν? Ήταν να συνθέτεις κομμάτια ορχιστρικά, ήταν να συμμετέχεις πλάι σε επώνυμους καλλιτέχνες, ίσως μια καριέρα στο εξωτερικό που δεν έχει γίνει ακόμα? Αυτό το εφηβικό όραμα που λέμε, που πάντα μας συνοδεύει στα διαδρομία μας, ποιο ήταν για σένα?
1: Αρχικά ευχαριστώ πάρα πολύ την ΕΡΤ γιατί όντως έχει στηρίξει πάρα πολύ κομμάτια μου και ξέρεις ότι τα ορχιστρικά παίζονται δύσκολα στο ραδιόφωνο.
0: Και τους νέους καλλιτέχνες φαντάζομαι.
1: Ναι, και τους νέους καλλιτέχνες εννοείται.
0: Όπως είσαι εσύ.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Λοιπόν, ναι. Και ηλικιακά εννοώ, εντάξει, καλά είμαστε.
0: Μια χαρά.
1: Το όραμα... Βασικά μου άρεσε πάρα πολύ όταν ξεκίνησα το 17 να γράφω για έτσι, μια ταινία ανεξαρτήτου παραγωγής, σκηνοθέτη και τα λοιπά. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό και το ήθελα, θα μου άρεσε πάρα πολύ να ασχοληθώ με αυτό, να πάρω μια ταινία και να την ντύσω εγώ μουσικά. Αυτό είναι από τα έτσι, πιο μεγαλεπίβολα ναι, σχέδια, soundtrack, ναι. Δηλαδή με εγωιτεύει, να σου πω την αλήθεια, πιο πολύ το κομμάτι της δημιουργίας από τον live ίσως. Το να παίζω. Μου αρέσει πάρα πολύ το να φτιάχνω κάτι από το μηδέν. Και ειδικά όταν ξέρεις ολοκληρώνεται και είναι όπως το θες, μπορεί και καλύτερο. Συγκινήσε.
0: Η μουσική σου πάντως αισθάνεται κανείς ότι θέλει να σε μεταφέρει σε μια κινηματογραφική ατμόσφαιρα μέσα από ένα βάλς όπου ζευγάρι γίνεται η νοσταλγία με την πραγματικότητα, ο έρωτας με την απουσία. Όπως είπες, πιο πολύ σου αρέσει να συνθέτεις, να ερμηνεύεις, να εκτελείς, τι απ' όλα, ή όλα μαζί.
1: Ναι, μ' άρεσε γενικά η μουσική, ναι, και πράγματα που μπορεί να κάνει ένας μουσικός. Να παίξει, να δημιουργήσει, να τραγουδήσει. Αλλά αν με βάζει να διαλέξω, όπως είπα και πριν, με γοητεύει πιο πολύ η σύνθεση. Να φτιάξω κάτι, να είναι δικό μου, να μείνει εκεί. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό το ότι, ας πούμε, και για τον ταχυδρόμο που κυκλοφόρησε.
0: Μου ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι. Μπήκε, ας πούμε, αυτή η μουσική σε σπίτια ανθρώπων που δεν ξέρεις καν ότι υπάρχουν. Και το θεωρώ πολύ συγκινητικό αυτό. Και να σου στέλνουν μηνύματα ότι τι ωραίο, ξέρω εγώ. Και κάνε κι άλλα και περιμένουμε το δίσκο σου.
0: Το feedback.
1: Ναι, αυτό. Αυτό με συγκινεί πάρα πάρα πολύ.
0: Σε μια εποχή λοιπόν, Ελεονόρα, που κακά τα ψέματα κανείς μόνος του ξύνει την πλάτη του, όπως μας έλεγε χθες και η Μαντό. Η δισκογραφία εξασθένησε, τη θέση της πήρε ένα χαοτικό ιντερνετικό μέσο για όλους. Θα ήθελα να μας περιγράψεις ποια είναι η δυσκολία που αντιμετωπίζει μια κοπέλα όπως είσαι εσύ, μια εμφανίσιμη κοπέλα η οποία τρέχει η ίδια τη δουλειά της.
1: Ευχαριστώ για το κομπλιμέντο αρχικά.
0: Η αλήθεια είναι, βέβαια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Οι δυσκολίες είναι κοινές γενικότερα, δεν έχει να κάνει με εμφάνιση και τα λοιπά. Είναι ίσως πόσο το δουλεύουμε, πόσο προσπαθούμε για κάτι που αγαπάμε, οι αντοχές που έχουμε, η υπομονή.
0: Αλλά είναι μια εποχή όμως που τα κάνεις μόνη σου τελικά όλα. Γίνεσαι ο παραγωγός.
1: Α, ναι.
0: Δεν είναι όπως οι δισκογραφικές παλιά που αναλαμβάνανε να σου βγάλουν το CD.
1: Τώρα πλέον... Αυτή είναι η δυσκολία των νέων καλλιτεχνών πραγματικά.
0: Αυτό.
1: Ακριβώς. Πρέπει να τα αναλαμβάνεις όλα μόνο σου και αυτό εννοείται θέλει χρόνο,
0: θυσίες,
1: κεφάλαιο, θέλει πολλά.
0: Γερό στο μάχη.
1: Είναι γερό στο μάχη.
0: Γι' αυτό σε ρωτήσα, ναι. Εσύ ως κοπέλα φαντάζομαι θα έχεις και διπλάσια δυσκολία από κάποιον που είναι πιο... Δεν λέω για άντρα στιβαρό, αλλά γενικά θέλει γερό.
1: Ως άνθρωπος θα έλεγα, γενικότερα, ας μην το βάλουμε.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν. Υπάρχει και περίγυρος, υπάρχουν και φίλοι και ακριβώς συνεργάτες. Δεν θεωρώ ότι είμαι μόνη μου σε αυτό. Και σιγά σιγά, όσο το προσπαθείς, βασικά έρχονται αυτοί οι άνθρωποι. Είναι ένας κύκλος που σιγά σιγά ανοίγει όσο το προσπαθείς. Ναι, ναι. Και θέλει χρόνο, θέλει χρόνο. Δηλαδή και τώρα ακόμα είμαι σε αυτό το δρόμο. Δεν θα σου πω ότι έχω φτάσει κάπου. Στην προσπάθεια, είμαι στα πρώτα βήματα. Mm-hmm.

0: Βλέπω συχνά, Ελεονόρα, το όνομα της Μαρίας Πανώνα, mm-hmm. που γράφει στίχους. Τι συγγένεια έχει ακριβώς μαζί σου?
1: Η Μαρία είναι η αγαπημένη μου αδερφή. Και πώς προέκυψε τώρα το τραγούδι αυτό και η στίχη της? Αρχικά γράφει, ναι, γράφει, είναι ηθοποιός και γράφει πολύ εύκολα στίχους και ελληνικούς και ξένους. Και τώρα ζει στο Λονδίνο και με είχε βάλει να ψάξω να της βρω κάτι χαρτιά, κάτι έγγραφα, κλασικά πράγματα. Και εκεί που έψαχνα να βρίσκω το ντοσιέ με τους στίχους της. Και ήταν εκείνες οι μέρες της δολοφονίας του George Floyd, mm-hmm. αν θυμάσαι. Και ήμουν έτσι λίγο συναχωρημένη, προβληματισμένη με την κατάσταση. Και βλέπω αυτούς τους στίχους, Even Love Dies. Και τους πήρα στο πιάνο και έβαλα μουσική. Και κατευθείαν, δηλαδή, μου βγήκε αυτή η μελωδία και πήγα στον κοινό μας φίλο, τον Γιάννη τον Ταβλά.
0: Εγώ το λέω ταβλά, έτσι, κάνω πλάκα πάνω.
1: Και με βοήθησε με την ενορχή σου στην παραγωγή και το βγάλαμε.
0: Πολύ ωραία. Ελεονόρα, τώρα μια ερώτηση που αφορά τους νέους μουσικούς, τους νέους καλλιτέχνες. Βρισκόμαστε σε μια, όπως είπαμε, ιδιαίτερη και δύσκολη εποχή. Όχι ότι δεν υπήρχαν δυσκολότερες στο παρελθόν, είχαμε πολέμους, είχαμε βόμβες, αλλά όπως έλεγε και κάπου ο Μίλαν Κούντερα, μετά από ένα μεγάλο ξέσπασμα, πάντα προέκυπταν μεγάλες αξίες της τέχνης και γενικότερα. Βιώνουμε παρόλα αυτά τα χρόνια μια παρατεταμένη ειρήνη, όπως έλεγε ένας συγγραφέας, με αποτέλεσμα η θεματολογία γενικά να έχει εξαντληθεί και στους στίχους και να έχει κατά κάποιο τρόπο μαζί με τη μουσική αποκτήσει μια αίσθηση παρακμής και μάλιστα έντονης. Θα ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω, κατά τη γνώμη σου και από τη στάση σου βέβαια, ως νέος καλλιτέχνης, αφού έχουν υποθεί λοιπόν χίλια πράγματα στις θεματολογίες και τα τραγούδια, οι νότες στο πεντάγραμμο, πώς μπορεί να διακριθεί κατά τη γνώμη σου και να ξεχωρίσει ένας νέος καλλιτέχνης, κάτι το οποίο μπορεί να διαρκέσει και την επόμενη μέρα που λέμε? Δύσκολη ερώτηση.
1: Ναι, είδες ότι, ότι έχω τελειώσει φιλοσοφική σχολή.
0: Αλλά
1: και
0: ναι,
1: είπες
0: και
1: να...
0: είπα να το προεκτείνω πάμε... λίγα, να φανεί και αυτή η ιδιότητα.
1: Ναι, κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι μέσα και από την πανδημία ίσως ήρθαμε και πιο κοντά στον εαυτό μας, ανακαλύψαμε στοιχεία μας και ίσως είναι και μια ευκαιρία να προβάλλουμε τον εαυτό μας βασικά. Να προσπαθούμε, είναι ωραίο να παίρνεις ιδέες από καλλιτέχνες που θαυμάζεις, που παρακολουθείς, αλλά το πιο ωραίο είναι να βάζεις το προσωπικό σου έτσι μοναδικό στοιχείο και αυτό σε ξεχωρίζει. Mm. Σε κάποιους θα αρέσει, σε κάποιους δεν θα αρέσει σίγουρα, αλλά θα είσαι εσύ τουλάχιστον, δεν θα είσαι κάτι άλλο. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι ναι, είναι μια ευκαιρία που κάπως έχουμε έρθει πιο κοντά στον εαυτό μας, να τον βγάλουμε έξω.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Ναι, όσο μπορούμε.
0: Είναι καλή οπτική.
1: Και σε όποιον αρέσουμε.
0: Για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε.
1: Αυτό. Που λέει,
0: και μια που πιάσαμε την κουβέντα για τους νέους, πολλά ταλέντα, Ελεονόρα, ίσως επειδή δεν υπάρχουν και άλλα είδη αξιοποίησης αυτών των ταλέντων σήμερα, καταφεύγουν σε τηλεοπτικά μέσα καταξίωσης όπως είναι τα talent show. Εδώ σε αυτή την εκπομπή έχουν έρθει και επώνυμοι καλλιτέχνες που η άποψή τους για αυτά ήταν λίγο αστεία. Από την άποψη ότι λέγανε ότι οι μόνοι οι οποίοι πραγματικά εποφελούνται από αυτά είναι οι κριτές οι οποίοι γίνονται καλύτεροι. Εσύ τι άποψη έχεις γι' αυτό?
1: Εγώ λέω μπράβο στα παιδιά που τολμάνε και πάνε. Εγώ δεν θα είχα το θάρρος να πάω. Είναι κάτι σημαντικό από την άποψη ότι είναι πολύ αγχωτικό βασικά και μπράβο τους πραγματικά. Τώρα από εκεί και πέρα ταιριάζει και με την προηγούμενη ερώτηση. Δηλαδή δεν είναι απλά να πας σε ένα talent show. Είναι να ξεχωρίσεις, να κάνεις κάτι δικό σου και να ξεχωρίσεις. Γιατί πάνε πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Εγώ δεν θυμάμαι πολλούς μετά να έχουν, αλλά κάποιοι κάνουν. Οπότε έχει να κάνει τελείως με το τι κάνεις μετά από το show. Είναι ένας καλός τρόπος να πάρεις προβολή.
0: Αλλά πώς θα τη χρησιμοποιήσεις?
1: Αλλά μετά το τι θα κάνεις θα δείξει την πορεία. Mm-hmm. Δεν είμαι αρνητική, εγώ δεν θα πήγαινα, αλλά θέμα χαρακτήρα. Ναι, γιατί όχι.

0: Αυτό είναι το κομμάτι που λέγαμε πριν και οι στίχοι, οι οποίοι ήταν έτσι πολύ όμορφοι. Και φυσικά είναι και σπάνιο να μιλάει κάποιος για την πόλη του, δηλαδή κάνει ένα τραγούδι για την πόλη του. Δεν συνηθίζεται τελευταία να γράψει ένα κομμάτι που να μιλάει, ας πούμε,
1: σκύρμα. Εγώ ετοιμάζω δίσκο ολόκληρο πάντως με στοιχεία πόλης. Το Παγκράτη είναι και περιοχή μου, λατρεμένη.
0: Το καταλάβαμε.
1: Ναι. Έχω δει τραγούδια έτσι με περιοχές και τα λοιπά, με στοιχεία πόλης. Γι' αυτό είναι επίσης ένα τραγούδι.
0: Όμορφο ντουέτο
1: πάντως. Όμορφο ντουέτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ
0: Στάθη
1: τον Στάθη τον Δρογώση, που του άρεσε βασικά η μουσική πολύ και έβαλε το στίχο και το είπαμε και παρέα. Κυκλοφόρησε αυτό το κομμάτι από την Μήνο CMI πέρυσι. Όπως και το επόμενο που θα ακούσουμε, ο Ταχυδρόμος, είναι πάλι από την Μήνο CMI.
0: Τα αφήσαμε για τελευταίο το
1: Ταχυδρόμο.
0: Έλεγε ο Κρισναμούρτη ότι όταν κοιτάζεται, λέει, ένα σύννεφο ή τον ουρανό ή ένα όμορφο πρόσωπο, υπάρχει απόλαυση όταν κοιτάζεται. Ένα λουλούδι υπάρχει. Η ομορφιά του δεν το αρνιόμαστε. Η ομορφιά δεν είναι ευχαρίστηση όμως της σκέψης, αλλά είναι η σκέψη που δίνει ευχαρίστηση στην ομορφιά. Εσύ λοιπόν ως μια φρέσκια κοπέλα συνδυάζεις αυτό που κάνεις μαζί με μια όμορφη αναμφισβήτητα εμφάνιση, και δεν είναι κομπλιμέντο, το τονίζουμε. Θα ήθελα λοιπόν να μας πεις εσύ η ίδια αν αυτό αποτελεί για σένα προτέρημα, ίσως ένα διαβατήριο που ανοίγει κανείς πιο εύκολα κάποιες πόρτες, ή αν είναι και κάποιες φορές ίσως και εμπόδιο που βλέπει κάποιος το δάχτυλο αντί να βλέπει το φεγγάρι που δείχνει αυτό το δάχτυλο. Πες μας λοιπόν την άποψή σου.
1: Αρχικά ευχαριστώ πολύ. Τι να πω, η ομορφιά είναι υποκειμενική αρχικά, αλλά είναι σίγουρα εσωτερική. Τα εμπόδια τα βάζουμε, νομίζω ο χαρακτήρας βάζει εμπόδια, η προσωπικότητα, από εκεί έρχονται τα εμπόδια, από αυτά που συναντάμε γενικότερα, πώς τα αντιμετωπίζουμε, και όχι τώρα η εμφάνιση, νομίζω. Δεν ξέρω. Δόξα τω Θεώ, δεν μου έχει συμβεί να συναντήσω κάποιο εμπόδιο. Γενικότερα προσπαθώ μέσα από τη δουλειά μου, μέσα από τη μουσική μου, να ανοίγω, ας πούμε, κάποιες πόρτες.
0: Ποια είναι τα σχέδια σου τώρα που έχεις, Ελεονόρα, αν θα κάνεις κάποιες συναυλίες αυτό το καιρό? Βέβαια είχαμε πει για τις 16 του Γενάρη, και βέβαια είναι μια δύσκολη εποχή για τη μουσική γενικότερα. Αλλά πες μας τα σχέδιά σου γενικώς.
1: Να είμαστε καλά. 16 Ιανουαρίου έχουμε το live με την πάντα μου Nora Cinematic στο Faust. Και κατά τα άλλα δουλεύω εντατικά τον δίσκο μου. Το Γενάρη θα κυκλοφορήσει ένα νέο τραγούδι, το οποίο αγαπώ πάρα πολύ, γιατί έχει δημιουργηθεί και ένα πολύ όμορφο κλιπ. Δεν θα μαρτυρήσω τώρα, αλλά κρύβει έτσι κάτι όμορφο, μια γυναική αλληλεγγύη, κάτι ωραίο. Αυτό θα κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο. Ίσως κυκλοφορήσει άλλο ένα σίγκλ και μετά πάμε να είμαστε καλά για τον δίσκο, να βγει ολόκληρη δουλειά. Οπότε δουλεύω αυτό πολύ.
0: Πολύ ωραία. Τι έχεις να ευχηθείς σε λίγες μέρες? Έρχεται ο καινούριος χρόνος, το 2022.
1: Εύχομαι πραγματικά υγεία, που δεν είναι καθόλου δεδομένη. Εύχομαι υγεία σε όλους και εύχομαι αισιοδοξία. Να είμαστε αισιόδοξοι. Θα περάσει αυτό.
0: Εσύ να είσαι αισιόδοξη.
1: Εγώ είμαι αισιόδοξος άνθρωπος. Είμαι, ναι, ναι. Και εύχομαι ότι μέσα από αυτό θα βγει και κάτι καλό μετέπειτα.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Αυτό, ναι, έτσι ελπίζω.
0: Λένε κάπου, λέει, μπορεί να σπάνε μερικά πλακάκια, αλλά ο Θεός τα μετατρέπει σε ένα ωραίο μοσαϊκό.
1: Υπέροχο. Ναι, αυτό.
0: Και κάπως έτσι θα κλείσουμε. Η ώρα έφτασε στο τέλος της αυτής της όμορφης συνάντησης. Ελεονόρα Μανώνα, σε ευχαριστούμε που ήρθες στη Φωνή της Ελλάδας.
1: Εγώ ευχαριστώ, και πέρασε πολύ γρήγορα και ωραία η ώρα. Δεν κατάλαβα πώς πέρασε.
0: Έτσι ακριβώς όπως ένα τραγούδι, όπως θα ακούσουμε τώρα. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς, που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο μαζί μας σήμερα ήταν η Βασιλική Εγκονίδου. Από εμάς να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδος 19, UTC 16.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
3: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8 στις 7.
4: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 24 Αυγούστου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα, από το ΕΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο, από τη Φωνή της Ελλάδας. Αρχισύνταξη Ευαγγέλη Σαρής. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Μερή Βενέζη. Στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου. Στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Νικολόπουλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής. Στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χαντζιού. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Κλειδώνουν οι εξαγγελίες της ΔΕΘ. Πυρετώσεις σκέψεων στο Μέγαρο Μαξίμου μέχρι την οριστικοποίηση της λίστας. Οι αναφορές του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο για την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και τις παρεμβάσεις κατά της ακρίβειας. Σε κεντρική θέση η φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολουμένων. Αναμένεται εισήγηση για βελτιώσεις στον τρόπο υπολογισμού του τεκμαρτού εισοδήματος. 7% οι μεσοσταθμικές μειώσεις τιμών σε τρόφιμα και είδη καθημερινής χρήσης από τις 31 Αυγούστου. Στη συμφωνία και τα σχολικά είδη στα πολυκαταστήματα εντός της εβδομάδας οι ανακοινώσεις για την παράταση της επιδότησης στον ντίζελ. Επικίνδυνο κοκτέιλ με καύσωνα και μελτέμια σε κόκκινο συναγερμό για πυρκαγιές σε μισή Ελλάδα. Για τρίτη συνεχή μέρα το θερμόμετρο ξεπέρασε τους 40 βαθμούς. Αναλυτική πρόγνωση από την Νικολέτα Γιακοπούλου. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα από τον Κυριακό Μητσοτάκη. Θέλουμε καλές σχέσεις με τους γειτονές μας. Δεν συζητούμε όμως τίποτα πέραν της οριοθέτησης των θαλασσιών ζωνών. Τα μηνύματα που έστειλε από το Υπουργικό. Θρίλερ στο Ιόνιο με τον Ισπανό επιχειρηματία που έπεσε στη θάλασσα από ιστιοφόρο. Δεν φώτισε την υπόθεση. Η κατάθεση της συζύγου του ειδοποίησε τις αρχές μετά από τρεις μέρες. Έξαρση καταγράφει σε αρκετές περιοχές της Αττικής ο ιός του Δυτικού Νείλου. Αντίνονται την ίδια ώρα ειδικοί ψεκασμοί σε δήμους και περιφέρειες όπου έχουν εκδηλωθεί κρούσματα. Πιο επιβαρημένη περιοχή Θεσσαλία μετά την Αττική. Αποφασισμένος να σκοτώσει την πρώην σύντροφό του, φαίνεται ότι πήγε στη Νέα Σμύρνη ο δράστης και μετέπειτα αυτόχερας. Βιντεοληπτικό υλικό που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία αποτυπώνει τις στιγμές της φρίκης. Ξεκινάμε με την συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, την πορεία της οικονομίας, τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, αλλά και τις εξελίξεις στα εθνικά θέματα, τα οποία θα τα δούμε ξεχωριστά στη συνέχεια. Εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε ότι θα παρουσιάσει τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, αλλά και έναν συνολικό οδικό χάρτη για την πορεία της χώρας έως το 2030. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
5: Σε λιγότερο από δύο εβδομάδες θα βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τους οικονομικούς μας άξονες για την πολιτική μας για το επόμενο έτος, αλλά καθώς είναι και η τελευταία μας παρουσία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης πριν τις εκλογές του 2027, θα είναι και μια ευκαιρία να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε τον οδικό χάρτη της πατρίδας μας προς το 2030. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτό το σημαντικό ορόσημο των 200 χρόνων από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, το οποίο θέλουμε να βρει τη χώρα μας πιο ισχυρή, πιο παραγωγική, πιο δίκαιη, πιο έτοιμη να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις μιας ιδιαίτερως ταραγμένης εποχής.
4: Ο πολιτικός μας συντάκτης Νότης Ανανιάδης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα όσων είπε ο Πρωθυπουργός σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο και τα μηνύματα που έστειλε. Νότη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Τα σημαντικά είναι τα συμβολικά, θα έλεγα. Αν μου επιτρέπετε, το γεγονός ότι το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο της νέας πολιτικής σεζόν, η οποία νέα πολιτική σεζόν οδηγεί αναποφευκταστή σκάλπες, και είναι το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο που γίνεται πριν τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, που όπως το ίδιο η κυρία Χρυσοστάκης είπε εισαγωγικά, είναι η έκθεση η τελευταία που γίνεται ακριβώς πριν τις επόμενες εκλογές. Αντιλαμβάνεται δηλαδή κανείς ότι αυτό που περιγράφεται είναι ένας οδικός χάρτης προς τις εκλογές. Πάνω σε αυτό θα πρέπει να σημειώσει κανείς και να παραδεχτεί ότι η αναφορά, η ξεχωριστή αναφορά, μάλλον το κεντρικό θέμα που ήταν το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας, RRF, το οποίο ολοκληρώνεται, έχει τη δική του σημασία. Διότι ανέφερε μένω ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισήγησή του ότι αυτά τα 36 μεταρρυθμιστικά ορόσημα δύο μένουν, ουσιαστικά έχει ολοκληρωθεί και με αυτό τι θυμίζει και πώς οργανώνεται ένα προεκλογικό αφήγημα μιας κυβέρνησης όπως αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι εμείς μαζί με τη Γαλλία αλλά και την Πορτογαλία, Σοσιαλδημοκράτες Φιλελεύθεροι και Λαϊκό Κόμμα, θέσαμε στον Βορρά ότι μπορεί να γίνει να λειτουργήσει ένα ταμείο που να ενισχύσει τις αδύνατες οικονομίες, χτυπημένες μετά τον COVID οικονομίες σε όλη την Ευρώπη. Ένα θέμα το οποίο μπορεί να είναι ένα σημείο, μπορεί να είναι προεκλογικό ατού. Και εμείς το καταφέραμε αυτό, το υλοποιήσαμε, το υλοποιούμε, ολοκληρώνεται, αυτό είπε. Οπότε ως εκ τούτου, ποιος είναι ο αξιόπιστος να διαχειριστεί μια τέτοια κατάσταση, αν βάλουμε στο φόντο και δούμε τη μεγάλη εικόνα λοιπόν, πότε θα γίνουν εκλογές? 2 μήνες, 3 μήνες, 5 μήνες πριν την ανάληψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας από την χώρα, από την Ελλάδα. Ποιο είναι το επίδικο σε οικονομική βάση να αξιοποιηθεί μέχρι την τελευταία κεραία το Ταμείο? Θυμίζω ότι στο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο δεν έχει την ευελιξία, να το πούμε έτσι, που είχε το ΕΣΠΑ, να γίνεται γέφυρα και να περνάνε κάποια χρήματα που δεν έχουν προλάβει να προωθηθούν στο επόμενο, στο επόμενο διάστημα. Ό,τι πάρεις, πάρεις τώρα. Ό,τι έχεις δεσμεύσει θα πρέπει να τα πάρεις τώρα, εντός συγκεκριμένου χρονικού ορίζοντα. Αλλιώς πάνε αλλού, θα παίρνουν άλλοι εταίροι. Οπότε όλο αυτό συνθέτει ένα αφήγημα αξιοπιστίας και κατά την ταπεινή μου άποψη είναι ένα αφήγημα κυβερνησιμότητας, το οποίο ήδη έρχεται και κουμπώνει με το ποιος σηκώνει το τηλέφωνο στις 3 ώρα το πρωί, δηλαδή ποιος μπορεί να κάνει τη δουλειά. Νομίζω ότι αυτό θα δούμε, όσο μάλλον που το υποστηρίζουν κυβερνητικά στελέχη, ότι στην ΔΕΘ τι θα δούμε? Δεν θα δούμε μόνο, θα δούμε και το πλαίσιο το οικονομικό για το 2027, αλλά θα δούμε και οπωσδήποτε ένα οδικό χάρτη μέχρι το 2030, δηλαδή πώς η οικονομία μπορεί να εξελιχθεί και να προχωρήσουν τα δεδομένα την επόμενη εκλογική πολιτική σεζόν.
4: Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν από όσα μας είπες τώρα και πώς έχουμε παρακολουθήσει όλες αυτές τις μέρες νότια από το ρεπορτάζ σχετικά με τι περιμένουμε από το πακέτο της ΔΕΘ. Προτεραιότητα είναι η ακρίβεια. Τα μέτρα από όλες τις πλευρές ακούμε ότι θα είναι μόνιμο χαρακτήρα. Πολύ σημαντική η επιστροφή του μερίσματος ανάπτυξης στους πολίτες και στήριξη οικογένεια, συνταξιούχοι, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες. Νομίζω αυτό είναι τα πιο σημαντικά κομμάτια.
6: Ναι, πολύ καλά εξειδίκευσες αυτό που περιέγραψα ως ένα γενικό πλαίσιο.
4: Ωραία.
6: Η ακρίβεια πάνω απ' όλα, την οποία κανείς δεν αμφισβητεί ότι είναι το κύριο πρόβλημα και πώς αντιμετωπίζεται, το στεγαστικό το οποίο συνδέεται αμέσως με την ακρίβεια, αλλά και επιμέρους ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα οικονομικά είναι, συνθέτουν, αν μπορεί να αναλύσει κανείς, το όλο μεγάλο αφήγημα το κυβερνητικό εν όψη των πραγματικών πολιτικών δεδομένων.
4: Λοιπόν, Νότι μου, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τον απολογισμό των έργων που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, χαρακτηρίζοντας ως ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο την ολοκλήρωσή του στις 31 Αυγούστου.
5: Βεβαίως, μια εβδομάδα από τώρα, την 31 Αυγούστου, ολοκληρώνονται και τυπικά οι διαδικασίες του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να κατατεθεί και το τελευταίο έτοιμα εκταμίευσης των πόρων του. Και νομίζω ότι σήμερα είναι μια ευκαιρία να ανατρέξουμε λίγο σε αυτήν την δύσκολη και απαιτητική αλλά και πολύ γόνιμη διαδρομή, η οποία ξεκίνησε, θυμάμαι καλά, σε μια μαραθώνια συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούλιο του 2020, όταν η πατρίδα μας τότε εξασφάλισε το μεγαλύτερο πακέτο ως ποσοστό του ΑΕΠ από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, σχεδόν 36 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια και επιχορηγήσεις. Και είναι μια ευκαιρία σήμερα να μιλήσουμε για το τι πετύχαμε και το τι πέτυχε η ελληνική οικονομία ως αποτέλεσμα της αξιοποίησης αυτών των πόρων, για το πόσο περισσότερο αυξήθηκε το ελληνικό ΑΕΠ σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
4: Τώρα, απαντώντας στην αντιπολίτευση για την πρόωρη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους, ο Πρωθυπουργός μίλησε για ανευθυνότητα να υποβιβάζεται μια μεγάλη εθνική επιτυχία σε αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού, όπως είπε.
5: Θεωρώ πολύ σημαντική παρακαταθήκη αυτή τη κυβέρνηση το γεγονός ότι απαλλάσσουμε η νέα γενιά από τα βάρη των προηγούμενων γενιών. Ότι για πρώτη φορά από τις αρχές της δεκαετίας του 80, και αξίζουμε να θυμηθούμε πότε εκτοξεύθηκε ουσιαστικά το δημόσιο χρέος, υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία σταθερά το μειώνει με μια τέτοια ταχύτητα, ώστε πολύ σύντομα να μην είμαστε πια η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Και μερικές φορές απορώ με την ανευθυνότητα κάποιων που επιλέγουν να υποβάζουν μια εθνική επιτυχία σε ένα αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού σε μια εποχή που η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία.
4: Καμία προσδοκία και καμία αναμονή δεν πρέπει να δείξει ο λαός, σημειώνει το ΚΚΕ απέναντι σε αυτή την πολιτική που τον σέρνει σε νέες θυσίες για τα κέρδη και τους πολέμους των εκμεταλλευτών του. Από την ελληνική λύση τονίζεται ότι ο Πρωθυπουργός εξαγγέλει πάλι οδικούς χάρτες, οι οποίοι νομοτελειακά θα μας οδηγήσουν και πάλι στην καταστροφή. Τέλος, η Νίκη σχολίασε ότι πλάσαρε ένα αφήγημα αισιοδοξίας για την Ελλάδα του 2030 μέσα από κούφιες πολιτικές. Κεντρική θέση στο φετινό πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης, όπως είπαμε, αναμένεται να καταλάβει φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων. Το Οικονομικό Επιτελείο αναμένεται να εισηγηθεί στον Πρωθυπουργό βελτιώσεις στον τρόπο υπολογισμού του τεκμαρτού εισοδήματος. Ο Θάνος Τσίρος έχει περισσότερα.
7: Πάνω από 700.000 είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, και γι' αυτό αντιλαμβανόμαστε γιατί η φετινή ΔΕΘ, στο φετινό πακέτο της ΔΕΘ, θα καταλάβουν η συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα μια κεντρική θέση. Τα σενάρια ουσιαστικά αφορούν σε 2+1 μέτρα. Δύο που αναμένεται να ακούσουμε για πρώτη φορά από τον Πρωθυπουργό και άλλο ένα το οποίο έχει νομοθετηθεί αλλά θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά από το 2027 και είναι η νέα κλίμακα. Διαχωρισμός με βάση τις πληροφορίες και τα σενάρια που έχουμε στα χέρια μας ανάλογα με το ύψος των κερδών που δηλεύουν ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι. Για αυτούς οι οποίοι δηλώνουν τα χαμηλότερα ποσά, 10 με 12.000 ευρώ, και είναι μεγάλος αριθμός τους, ξεπερνάει τους 300.000, δύο τα μέτρα που είναι πάνω στο τραπέζι. Η μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος. Έχουμε δει τις τελευταίες ημέρες να γίνονται αρκετές αναφορές από ανώτατα κυβερνητικά στελέχη. Επίσης, στο τραπέζι φαίνεται να είναι η μείωση της προκαταβολής του φόρου. Σήμερα ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 55%. Και το συγκεκριμένο μέτρο αποφέρει έσοδα στο κράτος άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ. Δεύτερη μεγάλη ομάδα, επίσης πολυπληθείς, πάνω από 400.000 οι φορολογούμενοι, αυτοί που δηλώνουν υψηλότερα κέρδη, από 12 έως 15.000 ευρώ. Για αυτούς αναμένεται να υπάρξει ούτως ή άλλως σημαντικό όφελος από την ενεργοποίηση της νέας φορολογικής κλίμακας. Μάλιστα, όσο μεγαλύτερο είναι το δηλωθέν εισόδημα, τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το όφελος, το οποίο θα φανεί στο εκαθαριστικό του 2027. Επίσης υπάρχει σύνδεση με την οικογενειακή κατάσταση. Όσο περισσότερα τα παιδιά, τόσο μεγαλύτερο και το φορολογικό όφελος. Το δεύτερο σενάριο είναι κοινό, είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου, και εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα για το πώς μπορούν να συλλειτουργήσουν αυτά τα δύο μέτρα μαζί. Για κέρδος 25.000 ευρώ, ο φόρος που πλήρωσε ο συγκεκριμένος επαγγελματίας ήταν 4.500 ευρώ. Έχει δύο παιδιά ο συγκεκριμένος φορολογούμενος. Το 2027, με μία μείωση του συντελεστή προκαταβολής αλλά και την ενεργοποίηση της νέας κλίμακας, ο φόρος μπορεί να πέσει ακόμα και στα 2.745 ευρώ.
4: Τώρα, στο δρόμο προς τη ΔΕΘ και με φόντο το πακέτο που ετοιμάζει η κυβέρνηση για το 2027 με αιχμή της φοροελαφρύνσης και τις εισοδηματικές ενισχύσεις, το Έθνος Ρέντιο 105,8 και η εκπομπή Πρωινές Διαδρομές ξεκίνησε από σήμερα μία μεγάλη έρευνα. Άνοιξε τα μικρόφωνά του και φιλοξενεί εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων και της πραγματικής οικονομίας, προκειμένου να αφουγκραστούμε τα αιτήματα και τις προσδοκίες τους. Ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, Γιώργος Καβαθάς, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου τι θα ήθελε να ακούσει από τον Πρωθυπουργό. Ειδικότερα ρωτήθηκε αν θα έπρεπε να μπει σε μια διαδικασία ιεράρχησης και προτεραιοποίησης των ετοιμάτων, ποιο θα προέτασε ως το βασικότερο, ως το πρώτο, στο οποίο θα ήθελε απάντηση και ικανοποίηση από το κυβερνητικό επιτελείο.
8: Η Γιασεβέ έχει αποστείλει στην κυβέρνηση και στα πολιτικά κόμματα μία σειρά αξιώμων πολιτικής που αφορούν από το φορολογικό μέχρι την κατάρτιση. Θέματα που απασχολούν τους επαγγελματίες στους εμπόρους και βιοτέχνες, αλλά βεβαίως τα κυρίαρχα θέματα έχουν να κάνουν με το φορολογικό, το ασφαλιστικό και τη ρευστότητα και τη στέγαση.
9: Εάν μπαίναμε σε μία διαδικασία ιεράρχησης και προτεραιοποίησης των ετοιμάτων, ποιο θα προτάσατε ως το βασικότερο, ως το πρώτο στο οποίο θα θέλατε απάντηση και ικανοποίηση από το κοινωνικό?
8: Είναι πολύ δύσκολο να πάω σε ένα, αλλά θεωρώ θα πρέπει να καταργηθεί επιτέλους ένας νόμος του 2023 και αφορά την τεχματή φορολόγηση, που είναι ένας άδικος νόμος και δημιούργησε τεράστια προβλήματα και έκλεισαν επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στην περιφέρεια. Και το δεύτερο είναι η ρύθμιση των 120 δόσεων, γιατί το ιδιωτικό χρέος εκτοξεύεται μέρα με τη μέρα. Και βέβαια πρέπει να δούμε το μεγάλο πρόβλημα της στέγασης. Έτσι. Και με τη ρύθμιση, που είναι κάτι που ζητάμε, είναι η θεσμοθέτηση επιτέλους της προστασίας της επαγγελματικής στέγης.
4: Ανάλογη ερώτηση έγινε και στον Γιάννη Χατζηθεοδουσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Ποιο είναι το πρώτο αίτημα που θα έθετε στην κυβέρνηση και θα ζητούσε άμεσα απάντηση?
10: Τα βασικά ζητήματα που νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ως μικρομεσαίοι είναι τα εξής. Το ένα είναι το ενεργειακό, πάρα πολύ σοβαρό. Το ενεργειακό επηρεάζει τον πληθωρισμό. Το δεύτερο ζήτημα που είναι σημαντικό είναι η ενέργεια. Η ενέργεια η οποία καύσιμα που ακούμε σήμερα, ένα προϊόν για παραχθεί χρειάζεται καύσιμα, για να μεταφερθούν τα προϊόντα χρειάζεται καύσιμα. Όσο αυτά τα δύο ζητήματα δεν βρίσκουν λύση, αυτό τι σημαίνει? Περιορίζουν το εισόδημα του καταναλωτή, άρα μειώνουν τις αγορές. Και βέβαια μην ξεχνάμε το θέμα της στέγης για αυτούς που τους αφορά. Και τέλος η ρύθμιση χρεών. 330.000 επιχειρήσεις στη χώρα μας, κύριε Αδαμόπουλε, αυτή τη στιγμή έχουν αρρύθμιστες υποχρεώσεις.
11: Και αν σας ζητούσα μια διαβάθμιση, μια ιεράρχηση.
9: Μια προτεραιοποίηση, ας το πούμε έτσι, ναι.
10: Σίγουρα θα σας έλεγα το πρώτο θέμα της ακρίβειας. Γιατί η ακρίβεια ουσιαστικά δεν επηρεάζει μόνο τον καταναλωτή που είναι αυτονόητο, επηρεάζει και τις επιχειρήσεις.
4: Τη Δευτέρα θα φάνουν στο ράφι μειώσεις τιμών σε τουλάχιστον 1.100 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Πέρα από τα τρόφιμα, ο κατάλογος θα περιλαμβάνει ήδη προσωπικής υγιεινής και απορρυπαντικά, καθώς και σχολικά, ενώ το μέσο ποσοστό ελάφρυνσης θα διαμορφωθεί στο 6-7%. Εντός της εβδομάδας θα αποφασιστεί και η παράταση των επιδοτήσεων στις τιμές των καυσίμων και για τον μήνα Σεπτέμβριο. Να ακούσουμε τη Γογό Κατσέλη.
12: Με περισσότερους από 1.100 κωδικούς να έχουν ήδη ενταχθεί στην Εθνική Συμφωνία για τη Μείωση τιμών, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο ράφι. Ποια προϊόντα θα πωλούνται φθηνότερα και πόσο θα πέσουν οι τιμές από τις 31 Αυγούστου. Στη λίστα βρίσκονται μέχρι στιγμής περίπου 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων από 62 προμηθευτές, αλλά και 100 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας από 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αν και αρχικά δεν περιλαμβάνονταν στη συμφωνία. Στη λίστα της μείωσης τιμών προστίθενται και περίπου 300 κωδικοί σχολικών ειδών εν ώψη της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Μάλιστα, αν και η συμφωνία για τα σχολικά ήταν μόνο με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, στην πρωτοβουλία συμμετέχουν τελικά και οι αλυσίδες παιχνιδιών και ειδών χαρτοπολίου. Οι μειώσεις τιμών κυμαίνονται από 5 έως 20%, ενώ το όφελος για τον καταναλωτή υπολογίζεται μεσοσταθμικά στο 6,5-7%, ποσοστό που όμως δεν έχει ακόμα κλειδώσει. Και αυτό γιατί δεν έχει αποτυπωθεί η έκπτωση των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Για παράδειγμα, μεγάλη βιομηχανία έχει ανακοινώσει ότι το ψωμί του τόστ από τα 2,98 ευρώ μειώνεται στα 2,68, δηλαδή 10% χαμηλότερα, ενώ χλωρίνη που σήμερα πωλείται στα 3,05 ευρώ από 31 Αυγούστου θα κοστίζει 5% φθηνότερα. Στο μέτωπο των καυσίμων, η κυβέρνηση εξετάζει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης αγγίζει τα 2,02 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ τα 2,04. Επίσης, αναμένονται αποφάσεις και από τα διηλιστήρια για το αν θα παρατείνουν τη δική τους επιδότηση κατά 10 λεπτά στην αμόλυβδη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Το Brent έχει σταθεροποιηθεί στα 93 δολάρια το βαρέλι, ωστόσο ανησυχία προκαλεί η άνοδος των τιμών στα διηλισμένα προϊόντα λόγω της μειωμένης προσφοράς, αλλά και η εκτείναξη της τιμής του φυσικού αερίου κατά 102% σε ετήσια βάση στα 68,5 ευρώ ανά μεγαβατόρα.
4: Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, έστειλε ο Πρωθυπουργός, σχολιάζοντας τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο. Θέλουμε καλές σχέσεις με τους γειτονές μας. Δεν συζητούμε όμως τίποτα πέραν της οριοθέτησης των θελασσίων ζωνών σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετίτης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open, τόνισε πως η διατήρηση διάβλων επικοινωνίας με την Άγκυρα είναι αναγκαία, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι αυτό δεν συνεπάγεται καμία απολύτως υποχώρηση από τις βασικές εθνικές θέσεις της χώρας. Πάμε στην διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρίσα, που έχει περισσότερα. Κατερίνα, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα. Ευρυδίκη, ο Πρωθυπουργός πράγματι στο Υπουργικό Συμβούλιο, αναφερόμενος στις τελευταίες αντιδράσεις της γειτονικής χώρας, έκανε λόγο ότι οι περιοχές κυριαρχίας μας είναι αναμφισβήτητες. Είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή, επισημένοντας ότι η μόνη διαφορά που έχουμε με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση της ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Από την πλευρά του επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, ο κ. Γεραπετρίτης, μιλώντας σε ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι, έκανε λόγο ότι δεν είναι επιδίωξη τα ήρεμα νερά, αλλά τρόπος, το μέσο να συνεχιστούν οι συνομιλίες, και πως δεν σημαίνει υποχώρηση. Ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι αν χρειαστεί είναι αυτονόητο ότι θα απαντήσουμε με όλους τους αναγκαίους τρόπους επί του πεδίου, κάτι που το έχουμε κάνει ήδη και στην πράξη, και με φρεγάτες και με F-16 και από του χρόνου με F-35. Η Ελλάδα, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γεραπετρίτης, δεν παρακολουθεί δρά. Η εποχή της αδράνειας έχει παρέλθει οριστικά.
4: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, τα ζητήματα εθνικής άμυνας, εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας δεν μπορούν να γίνονται αντικείμενο συζήτησης με όρους λαϊκισμού, πατριοδοκαπηλείας και ενίοτε μικροματισμού. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
14: Τέλος, σε σχέση με κάποιες αντιδράσεις που είδαμε, που ακολουθούν δικές μας δράσεις, εξανατολών αντιδράσεις, ένα πράγμα θα πω μόνο, δεν επηρεάζουν καθόλου τον δικό μας σχεδιασμό. Περιοχές ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητες. Είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή. Θα το ξαναπώ, το είπε και ο Υπουργός στην συνέντευξη που έδωσε χθες. Προφανώς και θέλουμε καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, αλλά δεν συζητούμε με την Τουρκία τίποτα άλλο πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
4: Να ακούσουμε όμως τι είπε και ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο Έθνιος Ρέντιο 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δωμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
15: Η Τουρκία παρανομεί, διότι δεν ρυθμίζει χώρο σε διεθνή ύδατα με εσωτερικά διατάγματα και εσωτερική νομοθεσία. Είτε αυτό λέγεται Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα, είτε λέγεται νομοσχέδιο με την έννοια της γαλάζιας πατρίδας, αυτό το οποίο, εν πάση περιπτώσει, συζητιέται στην Τουρκία και το ακούτε ότι κάποια στιγμή ίσως το δούμε να το παρουσιάζει η Τουρκία, είναι πέρα ως πέρα παράλογα και όλα. Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Τα ήρεμα νερά είναι εργαλείο πολιτικής. Μήπως και μπορέσει και βρεθεί κοινός τόπος ανάμεσα στην Αθήνα και την Άγκυρα και επιληθεί η διμερής διαφορά που έχουμε, δηλαδή η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ. Τα ήρεμα νερά είναι εκείνα που δημιούργησαν συνθήκες και χώρο για να θωρακιστεί οικονομικά η χώρα μας και για να βαθμιστεί υποδειγματικά η εθνική άμυνα. Δεν κάθισε η κυβέρνηση με τα χέρια σταυρωμένα στα χρόνια που περάσαν, όπου είχαμε τα ήρεμα νερά στο πεδίο. Άρα λοιπόν και εδώ, στο λαϊκισμό και στην τζάμπα κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση, εμείς απαντούμε με έργα και με πράξεις.
16: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Να πάμε στον διεθνή χώρο. Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση περνά το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Σε λίγες ώρες αναμένεται να μάθουμε ποιο θα είναι το σαρωτικό πακέτο κυρώσεων που θα επιβάλλει η Ουάσιγκτον σε βάρος της Τεχεράνης, αλλά και σε όσες χώρες εξακολουθούν να συναλλάσσονται μαζί της. Η ιστορικό χαμηλό του Ιρανικού ριάλ εναντί του δολαρίου, καθώς οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να ανακοινώσουν λοιπόν αυτά τα πολύ σκληρά μέτρα. Είναι εδώ κοντά μου η Κατερίνα Ιωαννίδου. Κατερίνα, καλησπέρα.
17: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Για να σφίξει πραγματικά λοιπόν, όπως βλέπουμε τα λουριά, ο Ντόναλντ Τραμπ, θα πρέπει να αντιμετωπίσει τα παράνομα εμπορικά και τραπεζικά δίκτυα που επιτρέπουν στο Ιράν να παρακάμπτει τις κυρώσεις και να προμηθεύεται όπλα. Το ιρανικό ριάλ υποχωρεί τη Δευτέρα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδο, πάνω από 2 εκατομμύρια ένα δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών στην ανοιχτή αγορά, αν και στην επίσημη ισοτιμία αποτιμάται το ριάλ 29% υψηλότερα. Υποτίμηση αυτή λοιπόν θα έχει ως αποτέλεσμα να γίνουν οι εισαγωγές ακριβότερες και οι εξαγωγές ευρυδίκοι φτηνότερες. Τώρα, το Ιράν εξέδωσε μία μαύρη λίστα με 45 δεξαμενόπλια, τα οποία πέρασαν από τα στενά χωρίς όμως να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς και τους ελέγχους της Τεχερένης. Μάλιστα ανάμεσά τους και 6 ελληνικά.
4: Και ενδέχεται μάλιστα να τους επιβληθούν πρόστιμα, έτσι.
17: Πολύ σωστά. Από την πλευρά των ΗΠΑ, ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον εισέρχεται στην τελική φάση της αντιπαράθεσης με το Ιράν, υποσχόμενος να διακόψει κάθε εναπομείνασα οικονομική δίωδο προς τη Τεχεράνη σε αυτό που χαρακτήρισε οικονομική D-Day. Σε άρθρο του μάλιστα στους Financial Times δήλωσε ότι ξεκίνησε ένα οικονομικό D-Day εναντίον της Τεχεράνης και προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε χώρα συνεχίσει να στηρίζει το Ιράν θα αντιμετωπίσει τον κίνδυνο να γίνει παρείας της διεθνούς κοινότητας. Υποστήριξε επίσης μέσω του X ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διαλύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, έχουν καταστρέψει σχεδόν το σύνολο των στρατιωτικών εργοστασίων του και έχουν καταφέρει σοβαρό πλήγμα στο πυρηνικό του πρόγραμμα. Τώρα, ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Γαρί Μπαμπαντή, απάντησε ότι η προσφυγή της Ουάσιγκτον σε οικονομικό πόλεμο αποδεικνύει πως οι αμερικανικοί ισχυρισμοί δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Διερωτήθηκε γιατί, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πράγματι πετύχει αυτούς τους στόχους που περιγράφει, χρειάζεται τώρα η μεγαλύτερη οικονομική εισβολή στην ιστορία και αυτή η κινητοποίηση όλων των αμερικανικών θεσμών και δυνάμεων. Είναι αυτονίκη η παραδοχή της ήττας της Αμερικής, ανέφερε.
4: Λοιπόν, σήμερα είχαμε και την καθιερωμένη ενημέρωση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του κ. Πακαΐ, που δήλωσε ότι το Ιράν διατηρεί το δικαίωμα να πλήξει οποιαδήποτε τοποθεσία ή εγκατάσταση χρησιμοποιείται για επιθέσεις εναντίον του, προειδοποιώντας τις χώρες να μην παρέχουν έδαφος ή υποδομές στις ΗΠΑ.
17: Ναι, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε τη χρήση αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ως έμπρακτη συμμετοχή στον πόλεμο, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα δείξει επίοικια σε όσους εμπλέκονται σε επιθέσεις εναντίον της. Απέρριψε ως προπαγάνδα τις αναφορές ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά και ότι μέσω αυτών συνεχίζεται κανονικά η μεταφορά εκατομμυρίων βαρελίων πετρελαίου και παράλληλα υποστήριξε ότι το Ιράν συνδυάζει στην εξωτερική του πολιτική πλέον την παραδοσιακή υπομονή και τη στρατηγική σκέψη του σκακιού με την ανάληψη μεγαλύτερου ρίσκου όπως το πόκερ. Αναφερόμενος στην εξέλιξη του πολέμου, ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη δεν θα αποδεχθεί τον τερματισμό των εχθροπραξιών με όρους που θα επιβάλλει ο επιτιθέμενος. Χαρακτήρισε τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό πράξη επιθετικότητας και τόνισε ότι το Ιράν διαθέτει μέσα για να απαντήσει. Τέλος, ο Μπακαΐ ανέφερε ότι η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών του Ομάν στην Τεχεράνη θα επικεντρωθεί στις διμερείς σχέσεις, στην περιφερειακή ασφάλεια και την κυκλοφορία μέσω των στενών του Ορμούς, διευκρινίζοντας ότι δεν συνδέεται με την επίσκεψη του αρχηγού του Πακιστανικού στρατού. Και ερχόμαστε στους φρουρούς της Επανάστασης. Ανέφεραν ότι χρησιμοποίησαν μεθόδους επιτήρησης που δεν μπορούσαν να εντοπίσουν οι αντίπαλοι τους προκειμένου να πραγματοποιήσουν ακριβή πλήγματα εναντίον στρατιωτικών θέσεων και πλοίων. Και παράλληλα, η αρχή των στενών του Περσικού κόλπου του Ιράν προειδοποίησε ότι πλοία που παραβιάσουν τους κανόνες της Τεχεράνης και τη διέλευση από τα στενά θα μπορούσαν στο μέλλον να αντιμετωπίσουν πρόστιμα, κατάσχεση και δίμευση. Στο μεταξύ, οι Χούθοι της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση σε πλοία της πόλης Γιαμπού, όπως δήλωσε ο στρατιωτικός τους εκπρόσωπος σε τηλεοπτική ομιλία του σήμερα. Οι ένοπλες δυνάμεις Ιεμένης χτύπησαν με επιτυχία το πετρελοφόρο Αμζάν σαουδαραβικού εχθρού στη βόρεια Ερυθρά Θάλασσα, χρησιμοποιώντας ένα βαλιστικό πύραυλο. Η επίθεση ήταν ακριβής και άμεση, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο πλοίο και να φύγουν πολλά άλλα σκάφη που και αυτά βρίσκονταν στην περιοχή στόχο.

0: Ουκρανία, με την διαμεσολάβηση, να πούμε, των Ηνωμένων Πολιτειών, με τη Δαμασκό να επιδιώκει αποκλιμάκωση της κρίσης μετά από αυτό το Ισραηλινό πλήγμα στη βάση, στη Βόρεια Συρία, δηλώνοντας ότι δεν επιθυμεί να εμπλακεί στην αυξανόμενη ένταση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Σύμφωνα μάλιστα με πηγές που επικαλείται το Γαλλικό Προκατορείο Ειδήσεων. Στην Ιορδανία συναντήθηκαν ο επικεφαλής της Συριακής Διπλωματίας Σεϊμπανή και ο αρχηγός της Μοσάντ, της Ισραηλινής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ευρυδίκη ήταν, σύμφωνα με τις πηγές αυτές, η δημιουργία στην Ιορδανία μιας αίθουσας ειδικών επιχειρήσεων υπό αμερικανική επίβλεψη, με στόχο να αποτραπεί το ενδεχόμενο σύγκρουση της Συρίας, υπερλαμβανομένης και μιας πιθανής αντιπαράθεσης με την Τουρκία. Σύμφωνα με το επίσημο Συριακό Πρακτορείο Ειδήσεων Σανά, αντιπροσωπεία υπό τον Σύρο Υπουργό Εξωτερικών συνομίλησε με μια Ισραηλινή αντιπροσωπεία σε υψηλό επίπεδο, λοιπόν.
1: Πάντως, η συνάντηση αυτή και όσες πιθανόν να ακολουθήσουν στήθηκε μάλλον για να διαχειριστεί την κρίση αυτή και όχι για να λύσει τα αίτια της, που είναι πολύ δύσκολο. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε υψηλά επίπεδα θα παραμείνει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ αυξημένος είναι και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Μικρή και πρόσκαιρη πτώση θερμοκρασίας αναμένεται την Πέμπτη και την Παρασκευή. Σε λίγο θα έχουμε την μετρολόγο μας για να μας δώσει αναλυτικά τι περιμένουμε. Θα πάμε όμως τώρα στη Λάρισα, που εκεί είναι συνηθισμένη βέβαια στις υψηλές θερμοκρασίες, να συναντήσουμε τον Βαγγέλη Μητρούς για να μας δώσει την εικόνα από εκεί. Βαγγέλη μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και καλησπέρα και στους
1: ακροατές. Τι κάνετε εκεί στη Λάρισα?
2: Στη Λάρισα,
1: αν και συνηθισμένη, όπως είπαμε.
2: Έτσι, σωστά, όπως το είπε, συνηθισμένη είναι. Αυτό που όσοι μπορούν και έχουν τη δυνατότητα αυτή την ώρα βρίσκονται στα παράλια, είτε στα ορεινά χωριά, που αναζητούν τουλάχιστον λίγη δροσιά, για να ξεφύγουν λίγο από τις υψηλές θερμοκρασίες και από την αποκλιμακωτική ατμόσφαιρα που υπάρχει στην πόλη. Και φαίνεται αυτό ότι και στην πόλη ο κόσμος, αν κοιτούσαμε τα προηγούμενα χρόνια, θα λέγω ότι γύριζε από τις διακοπές. Τώρα είναι πολύ λίγοι αυτοί που έχουν γυρίσει, ακούγοντας και βλέποντας ότι αυτές τις ημέρες η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, θα είναι στο κόκκινο υδράργυρος και από αύριο ανεβαίνει. Σήμερα ήταν στους 38 βαθμούς Κελσίου, όμως αύριο μεθαύριο, ίσως και μέχρι και το Σαββατοκύριακο, όπως λένε οι προγνώσεις εδώ και των τοπικών έτσι μετεωρολόγων, θα φτάσει τους πάλι τους 40 βαθμούς, ίσως και να τους ξεπεράσει. Αυτό σημαίνει ότι τα παράλια και τα ορεινά θα έχουν την τιμητική τους όλες αυτές τις ημέρες, για αυτούς που θα έχουν τη δυνατότητα, έτσι, γιατί οι υπόλοιποι θα προσπαθήσουν, υπάρχουν και ανοιχτές αίθουσες και από το Δήμο και από τα νοσοκομεία και την περιφέρεια, που δίνουν τη δυνατότητα σε όσους δεν έχουν κλιματιστικά μηχανήματα στο σπίτι τους και χρειάζονται οπωσδήποτε κάποιες ώρες δροσιάς, μπορούν να επισκεφτούν τις συγκεκριμένες αίθουσες που είναι ανοιχτές από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Και με τα υπόλοιπα που συνιστούν και οι γιατροί, με ελαφρό ρουχισμό, φρούτα, κατανάλωση φρούτων, πολύ νερό, για να μπορέσουν τουλάχιστον έτσι να αποφύγουν αυτές τις δύσκολες ώρες.
1: Βαγγέλη, ευτυχώς που ο Πλαταμόνας είναι πολύ κοντά.
2: Έτσι είναι, και ο Πλαταμόνας και τα παραλία. Και ο Αγιώκαμπος και το Στόμιο και τα Μεσάγκαλα. Νομίζω ότι αυτή την ώρα μας βρίσκεις. Είμαστε εδώ στα παράλια του Αγιοκάμπου, και η παραλία που είναι μία από τις μεγαλύτερες, έτσι, όχι μόνο στην περιοχή αλλά και στην χώρα, γύρω στα 13 χιλιόμετρα ακτογραμμή, έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι πάρα πολλοί αυτοί, και αυτοί που διαμένουν και ή κάνουν τις διακοπές τους ή έχουν το εξωτερικό.
1: Αλλά και οι επισκέπτες, έτσι.
2: Αλλά και οι επισκέπτες, αυτοί που προτίμησαν το μεσημέρι, κλείνοντας τα καταστήματα, μπήκαν στο αυτοκίνητο και ήρθαν εδώ
1: πολύ
2: μέχρι
1: ωραία.
2: Τουλάχιστον να πέσει το βράδυ και θα επιστρέψουν αργά πάλι πίσω.
1: Σε ευχαριστούμε, Βαγγέλη Μητρούσια. Καλή συνέχεια. Και να πάμε και στη Θεσσαλονίκη. Η έντονη ζέστη, συνδυασμό με την υγρασία, δημιουργούν μια ατμόσφερα αποπνικτική, θα λέγαμε, φέρνουν το Μοσογλού. Καλησπέρα.
3: Πολύ σωστά. Καλησπέρα. Ιδιαίτερα το πρωί που δεν έπνεε καθόλου ανέμους. Είχαμε άπνοια. Ήταν πολύ δύσκολες οι συνθήκες για τον οποιοδήποτε κινούνταν σε εξωτερικούς χώρους. Τώρα φαίνεται ότι τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα, καθώς έχει πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Τώρα είναι πλέον στους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ φυσάει και ένα δροσερό αεράκι, κάνοντας τα πράγματα λίγο πιο υποφερτά. Η υγρασία παραμένει. Βέβαια, είναι γνωστό το πρόβλημα αυτό στην Θεσσαλονίκη με την έντονη υγρασία. Η αλήθεια είναι ότι είναι ελάχιστοι οι Θεσσαλονικοί οι κάτοικοι οι οποίοι κινούνται αυτή την ώρα σε εξωτερικούς

0: τουριστικούς χώρους. Στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης βλέπουμε κυρίως τουρίστες αυτή τη στιγμή, οι οποίοι μάλιστα με δυσκολία κινούνται. Τους βλέπουμε εξουθενωμένους, κουρασμένους από την ζέστη και από τον ήλιο, και δεν είναι συνηθισμένοι, ιδίως όσοι μας έρχονται από τις βόρειες χώρες. Φοράνε φυσικά καπέλο γυαλιά ηλίου και φαρδιά ρούχα, θέλοντας να προστατευτούν από την ακτινοβολία και από την ζέστη. Να σας πω ότι σιγά σιγά φαίνεται ότι η Θεσσαλονίκη γεμίζει ξανά από κόσμο, οπότε οι Θεσσαλονικείς καλούνται τώρα να προσαρμοστούν στην πραγματικότητα αυτή του καύσωνα, μακριά από τις παραλίες που είχαν συνηθίσει το προηγούμενο διάστημα.
1: Λοιπόν, καλησπέρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι έχουμε και την μετρολόγο μας τώρα, την κυρία Νικολέτα Ζιακοπούλου. Καλησπέρα, κυρία Ζιακοπούλου.
2: Καλησπέρα σε όλους.
1: Λοιπόν, μας είχατε πει ότι μέχρι την Τετάρτη θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες.
2: Και μετά θα υπάρξει μια υποχώρηση. Ναι. Καλά κάνετε και το συγκροτείτε, γι' αυτό τα λέμε λοιπόν. Και να επικαιροποιήσουμε και τα στοιχεία.
1: Ωραία.
2: Αν και σε γενικές γραμμές, μέχρι και την Κυριακή, έντονη ζέστη θα έχουμε κάπου τοπικά στη χώρα μας. Όντως, σε Πέμπτη και Παρασκευή, καθώς θα ζωηρέψει λίγο το Μελιτέμι στο Αιγαίο, θα έχουμε μια μικρή ανακούφιση εδώ σε εμάς, στις ανατολικές προσύνεμες περιοχές, με τα σαραντάρια τότε να είναι κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Γενικώς θα έλεγα ότι μιλάμε για μια ζέστη δύο ταχυτήτων, καθώς υπάρχουν θερμοκρασιακές αντιθέσεις στη χώρα μας. Να σας πω ενδεικτικά ότι στη σκάλα Μεσσηνίας σήμερα είχαμε τη μέγιστη θερμοκρασία, την υψηλότερη της ημέρας, στους 41,5 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα στη Φολέγανδρο δεν ξεπερνούσαμε τους 27. Είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Πραγματικά δύο ταχύτητες.
2: Πραγματικά δύο ταχύτητες, και αυτό συμβαίνει και τα βράδια μας. Καθώς υπάρχουν περιοχές βόρειες και ορεινές που πέφτει θερμοκρασία ακόμα και κάτω από τους 15 βαθμούς. Ενώ εδώ στην Αθήνα ζήσαμε μια αφόρητη νύχτα, νομίζω ήταν η προηγούμενη, με θερμοκρασία στους 32 βαθμούς και αισθητή θερμοκρασία λόγω της υγρασίας στους 37 βαθμούς τοπικά. Νομίζω ότι χωρίς κλιματισμό όσοι ήταν πραγματικά δυσκολεύτηκαν. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, αύριο θα παραμείνουν τα σαραντάρια στη χώρα μας και κυρίως σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, της Πελοποννήσου αλλά και στη Νότια Κρήτη. Γύρω στους 38 βαθμούς θα έχουμε αύριο εδώ στην Αττική, και από την Τετάρτη θα μπει ένας βορειοδυτικός άνεμος μαΐστρος, πιθανότητα να γλιτώσουμε τα σαραντάρια την Τετάρτη. Και από την Πέμπτη, αυτό που είπαμε, με το ζωήρεμα του Μελιτεμιού, τα σαραντάρια στη Δυτική Ελλάδα, έως 37 βαθμούς θα έχουμε εδώ σε εμάς, με μια τελευταία έτσι έκλαμψη της ζέστης την Κυριακή, όχι όμως χειρότερα πράγματα από αυτά που ήδη έχουμε ζήσει. Και εκτιμώ ότι η ερχόμενη εβδομάδα θα είναι πιο στρωτή, με ζέστη μεν, αλλά όχι συνθήκες καύσωνα.
1: Πάρα πολύ ωραία μας τα λέτε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Ζιακοπούλου. Καλή συνέχεια. Για αυξημένη επιφυλακή, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας, μίλησε στην τηλεόραση του ΕΡΤ News ο πρόεδρος της Ένωσης Εξωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.
3: Είναι ο χάρτης επικινδυνότητας σήμερα σε τέτοιο βαθμό όπου απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και ιδιαίτερη επαγρύπνηση από τις δυνάμεις που είναι εμπλεκόμενες, αλλά και ιδιαίτερη προσοχή από όλους τους πολίτες, γιατί κάθε δραστηριότητα στη φύση η οποία μπορεί να προκαλέσει πυνθυρισμό μπορεί να αφήσει δυστυχώς αποτύπωμα δύσκολο, με επιπτώσεις και συνέπειες όχι μόνο σε κίνδυνο ανθρώπινων ζώων αλλά περιουσιών και του δασικού περιβάλλοντος της πατρίδας μας.
1: Αποφασισμένος να σκοτώσει την πρώην σύντροφό του, φαίνεται ότι πήγε στη Νέα Σμύρνη ο δράστης και μετέπειτα αυτόχειρας, όπως προκύπτει από τις κινήσεις του εκείνη τη νύχτα. Στο βιντεοληπτικό υλικό που είχε στη διάθεσή της η αστυνομία, φαίνεται να βάζει το θύμα του να γονατίζει και να την εκτελεί με τον περίστροφό του πριν το στρέψει στον εαυτό του. Να ακούσουμε τον Κώστα Στάμου.
4: Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνει αφενός το επιβαρυμένο παρελθόν του 48χρονου δράστη της άγρας δολοφονίας στη Νέα Σμύρνη, καθώς και η σχέση που διατηρούσε με το θύμα, προκειμένου να εξακριβωθεί τι ήταν αυτό το οποίο όπλησε το χέρι του και την πυροβόλησε δύο φορές, αφήνοντάς την αιμόφυρτη και νεκρή στο έδαφος. Η καμέρα ασφαλείας πολυκατοικίας, πρέπει να σου πω, ότι έχει καταγράψει όλο το σκηνικό του εγκλήματος, και είναι ένα υλικό το οποίο αποτυπώνει την κοινικότητα αλλά και την αποφασιστικότητα που έδειξε, ότι δηλαδή είχε προσχεδιάσει τα πάντα ο 48χρονος δράστης και μετέπειτα αυτόχειρας. Έφτασε εδώ έξω από την πολυκατοικία, αφού έχει σταθμίσει το μπλε αυτοκίνητό του σε κοντινή απόσταση, έστεισε καρτέρι έξω από το κτίριο και μόλις είδε τη 45χρονη να βγαίνει από την είσοδο, τη 45χρονη μητέρα, την πυροβόλησε δύο φορές. Προτού ωστόσο την πυροβολήσει, την απείλησε, έχοντας παρατεταμένο το περίστροφο, αναγκάζοντάς την να γονατίσει και στη συνέχεια της έριξε δύο σφαίρες, μία στο πρόσωπο και μία στο σώμα. Μάλιστα, στο σημείο στην είσοδο της πολυκατοικίας υπάρχει ακόμη και η τρύπα από τη σφαίρα που άφησε το περίστροφο του 48χρονου. Μιλάμε για ένα βεβαρημένο παρελθόν, το οποίο θα κάνει κυρίως με ένα περιστατικό που είχε λάβει χώρα το 2016 στην Αλβανία, όταν τότε ο 48χρονος, σήμερα 48χρονος καθοδράστης, είχε συλληφθεί για ένα περιστατικό, δικογενειακό περιστατικό, μετά από καταγγελία της πρώην σύζυγου του, είχε συλληφθεί, είχε σε βάρος του σχηματιστή δικογραφία, ενώ υπάρχουν και αναφορές από αλβανικά μέσα ότι τη συγκεκριμένη γυναίκα την παρακολουθούσε με μια επίμονη διαδικασία, είχε κατηγορηθεί δηλαδή και για στόκινγκ. Σε κάθε περίπτωση, φως αναμένεται να ρίξει έρευνες και η έρευνα στα κινητά τηλέφωνα και στις ηλεκτρονικές συσκευές του 48χρονου, που θα δείξουν αν υπήρξε κάποια συνομιλία που να δείχνει προσωπική διαφορά ή κάποιο άλλο λόγο τον οποίο, ο οποίος τον οδήγησε να προβεί σε αυτό το έγκλημα. Και φυσικά θα δείξει αν είχε οργανώσει αυτό εδώ το φωνικό καρτέρι, κάτι που φυσικά αποτυπώνεται και από τις κινήσεις του εδώ στη γειτονιά στη Νέα Σμύρνη. Δηλαδή στάθμευσε στην πλατεία σε 100 μέτρα από το σημείο, περπάτησε μέχρι εδώ, περίμενε έξω από το κτίριο υπομονετικά, μόλις την είδε, την πυροβόλησε και στη συνέχεια έστριψε το περίστροφο προς την πλευρά του και έβαλε τέλος στη ζωή του.
1: Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 15χρονος που τραυματίστηκε μετά από πτώση με ηλεκτρικό πατίνι στην Κυψέλη. Ο ανήλικος έχασε τον έλεγχο, προσέκρουσε στο πεζοδρόμιο και χτύπησε στο κεφάλι. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση που έχει περισσότερα. Καλησπέρα, Ειρήνη.
5: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Και σύμφωνα με τους γιατρούς, τα επόμενα 24 ώρα παραμένουν κρίσιμα. Το παιδί παραμένει διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Αγλαία Κυριακού. Υποστηρίζεται μηχανικά. Να σου πω ότι το ατύχημα συνέβη χθες το απόγευμα, λίγο πριν τις 7 στην περιοχή της Κυψέλης. Ο 15χρονος με καταγωγή από την Αιθιοπία φέρεται να έχασε τον έλεγχο του ηλεκτρικού πατινιού, χτύπησε σε τοίχο και έπεσε στο οδόστρωμα. Με το ΕΚΑΦ διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγλία Κυριακού, όπου οι γιατροί στα επίγοντα πραγματοποίησαν τις απαραίτητες εξετάσεις, μεταξύ των οποίων και αξονική εγκεφάλου, η οποία έδειξε κρένη εγκεφαλικές κακώσεις και αιμάτωμα. Έτσι λοιπόν, εισήχθη στο χειρουργείο, όπου πραγματοποιήθηκε κρένη εκτομή για την αντιμετώπιση του αιματώματος. Να σου πω ότι τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος ερευνά η τροχέα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, το παιδί δεν φορούσε κράνος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Ειρήνη Κυρίτση. Τώρα, για έκτη μέρα αγνοείται ο Ισπανός επιχειρηματίας που έπεσε στην θάλασσα από το εστιαφόρο στο οποίο βρίσκονταν με τη σύζυγό του στα ανοιχτά της Πύλου. Η γυναίκα κατέθεσε ότι ο 66χρονος γλίστρησε και έπεσε, ενώ το σκάφος που το ζευγάρι είχε νοικιάσει στην Ιταλία έπλησε διεθνή ύδατα. Υποστήριξε ακόμα ότι επί τρεις μέρες δεν εντοπίσει τις αρχές επειδή δεν είχε σήμα στο κινητό της και είχε χάσει τον έλεγχο του εστιαφόρου. Πάμε στην Μαρία Τομαρά που έχει περισσότερα. Καλησπέρα, Μαρία.
6: Καλησπέρα. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα, εννοώ κάπως έτσι, γιατί δεν έχουμε κι εμείς ασφαλείς πληροφορίες ή τουλάχιστον περισσότερα από όσα ήδη είπες, Ευρυδίκη. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι η οικογένεια έχει επιστρέψει πλέον στην Ισπανία. Να σημειώσουμε ότι έρευνες δεν έγιναν καθόλου από ελληνικής πλευράς. Η μόνη έρευνα που έγινε, μάλλον όχι έρευνα, η μόνη κίνηση που έγινε ήταν το λιμεναρχείο της Πύλου, όταν ειδοποιήθηκε για να παραλάβει το σκάφος που έπλε ακυβέρνητο ανοιχτά της Πύλου περίπου 20 ναυτικά μίλια. Και από εκεί μετά δεν είχαν καμία εμπλοκή οι ελληνικές αρχές. Οι έρευνες έγιναν από τις ιταλικές αρχές. Γιατί ήταν στα διεθνή, στα ιταλικά ύδατα όταν ο άνθρωπος έπεσε στη θάλασσα.
1: Ξέρουμε αν η σύζυγος του επιχειρηματία είχε γνώσεις σκάφους, δηλαδή αν είχε δίπλωμα.
6: Είχε δίπλωμα.
1: Στις περιπτώσεις όταν είναι δύο, πρέπει να ξέρουν και δύο με έναν τρόπο.
6: Ναι. Mm-hmm. Είχε δίπλωμα, αλλά όπως είπε η ίδια, δεν το είχε χρησιμοποιήσει ποτέ ή εν πάση περιπτώσει είχε πάρα πολλά χρόνια να το χρησιμοποιήσει, γι' αυτό και δεν ήξερε πώς να
1: χρησιμοποιήσει ή τον ασύρματο ή τέλος πάντων να ζητήσει βοήθεια.
6: Ναι. Κυρίως δεν ήξερε πώς να κινητοποιήσει το σκάφος, έπαθε σοκ, έπαθε πανικό, δεν ήξερε πώς να κινητοποιήσει το σκάφος, γι' αυτό και απομακρύνθηκε αρκετά μέχρι να κινητοποιηθεί το σκάφος από μόνο του, από το σημείο που έπεσε ο άντρας της στη θάλασσα. Και πράγματι ακινητοποιημένο, μάλλον ακυβέρνητο έπλεε όταν το βρήκαν. Mm-hmm.
1: Ναι.
6: Από εκεί και μετά οι άνθρωποι γύρισαν, η οικογένεια γύρισε, το σκάφος έχει μείνει εδώ, αλλά όσο χρειαστεί για να έρθει κάποιος προφανώς να το παραλάβει.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία. Καλή συνέχεια. Έξαρση καταγράφει σε αρκετές περιοχές της Αττικής ο ιός του Δυτικού Νελού, ενώ εντείνονται οι ειδικοί ψεκασμοί σε δήμους και περιφέρειες όπου έχουν εκδηλωθεί κρούσματα. Η Θεσσαλία είναι πιο επιβαρημένη περιοχή αμέσως μετά την Αττική. Να ακούσουμε τη Σμαράγδα Γορογιάννη.
7: Αυξητική τάση καταγράφεται καθημερινά στα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Μεγάλος είναι ο αριθμός δειγμάτων που αποστέλλεται από κλινικές και νοσοκομεία της Αττικής σε εξειδικευμένα εργαστήρια ταυτοποίησης του ιού. Ένα από αυτά είναι στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας. Πλέον οι γιατροί είναι συνειδητοποιημένοι και όταν υπάρχουν κλινικά συμπτώματα, αμέσως στέλνουν το δείγμα, το οποίο επιβεβαιώνεται ή δεν επιβεβαιώνεται ότι πρόκειται για ιό του Δυτικού Νείλου μέσα σε μία μέρα μετά από μοριακό έλεγχο που γίνεται. Γενικότερα, οι περιοχές που είναι στο κόκκινο εξακολουθούν να είναι πρώτα η Αττική, με πιο επιβαρημένους δήμους τα Σπάτα, την Αρτέμιδα, το Μαρκόπουλο, τη Βούλα, τη Βάρη, τη Βουλιαγμένη, την Αγία Παρασκευή, την Παλίνη και το Χαλάνδρη. Υπάρχουν και δήμοι που ακόμα δεν έχουν εμφανίσει κρούσματα, αλλά λόγω των δεδομένων που υπάρχουν στην περιοχή αυτή, τα εντομολογικά δεδομένα, όπως λένε οι επιστήμονες, και τα γεωμορφολογικά, εμφανίζουν μεγάλο κίνδυνο, θεωρούνται υψηλού κινδύνου περιοχές, και αυτή είναι η Δήμη Κηφισιάς, Ηρακλείου Αττικής, Φιλοθέης Ψυχίκου, Μεταμόρφωσης, Νέα Σμύρνη, Νέα Φιλαδέλφια, Νέα Χαλκιδόνα. Έχουν εκδοθεί και κάποια μέτρα για την ασφάλεια του αίματος από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Πρέπει να υπάρχει διπλός έλεγχος, μοριακός έλεγχος στους αιμοδότες που προέρχονται από την Αττική. Και επίσης σε περιοχές όπου δεν υπάρχει δυνατότητα για μοριακό έλεγχο του αίματος, διακόπτεται η αιμοδοσία. Δηλαδή, κάποιος που θέλει να γίνει αιμοδότης δεν μπορεί για 28 ημέρες.
1: Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σχόλια και συζητήσεις προκαλεί απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να μιλήσει στην ΔΕΦ μερικές μέρες νωρίτερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Απρέπεια και αλαζονία καταλογίζει στον ιδρυτή της Ελλάς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ το κόμμα του κ. Τσίπρα αποδίδει στον Πρωθυπουργό έλλειμμα αυτοπεποίθησης. Νότια Νανιάδη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα και πάλι. Λοιπόν, το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος είναι πρώην πρωθυπουργός, αλλά όχι καν βουλευτής, θα ανέβει στην Θεσσαλονίκη επέλεξε ως επικεφαλής του νοσηστικού κόμματος Ελλάς πριν τον πρωθυπουργό, προκαλεί, όπως σωστά είπε, βρεθήκε αντιπαραθέσεις. Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας, όσο και αν προσπαθεί να παρουσιάσει κάτι, να προσιαστεί συγγνώμως κάτι διαφορετικό, ειδικά όταν το όνομά του μπαίνει δίπλα στο έννοια πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να μειώσουμε τις συνέπειες που προκαλεί. Εν πάση περιπτώσει, αντιμετωπίζεται διαφορετικά και θα προσέθετα εγώ με μια στοιχειώδη ηρωνία, μια χρειά ηρωνίας. Αυτή είναι μια δήλωση, με τη δική μου πρόσθεση, του Παύλου Μαρνάκη. Ήδη πιο νωρίς ο αντιπρόσθετας Δημοκρατίας και Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, πάλι φυσικά είχε πει ότι ο κ. Τσίπρας είναι ένα παλιόπεδο. Παλιόπεδο ήταν και παλιόπεδο παραμένει. Όλα αυτά γιατί όπως είπαμε, δική επέλεξε ο πρώην Πρωθυπουργός να σπάσει έναν άγραφο κανόνα, πλην όμως κανόνα, στην χορογραφία, όπως υπόθηκε, ότι ακολουθείται στη Θεσσαλονίκη. Ανεβαίνει ο Πρωθυπουργός, περιγράφει την οικονομική πολιτική, ακολουθεί ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης και έπονται οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Αυτή τη στιγμή, αυτή τη φορά, συγγνώμη, συμβαίνει κάτι αντίθετο. Προλαβαίνει τον Πρωθυπουργό η άνοδος του κ. Τσίπρα. Η αντίδραση αυτή έβλεγε καταρχήν, έτσι όπως αναγυρώσκεται από την κυβέρνηση αλλά και άλλα κομμάτια της αντιπολίτευσης, σηματοδοτεί, μάλλον προκάλεσε και μία ανταπάντηση από την πλευρά της Ελλάς, του κομμάτου του κ. Τσίπρα, η οποία σημειώνει ότι αυτό προδίδει μία ανασφάλεια από την πλευρά της κυβέρνησης. Με άλλα λόγια, ποιος μιλάει πότε, Μέχρι τώρα ξέραμε ότι λέει ο πρωθυπουργός, ακολουθεί αργός από τις δημοτικές αποφάσεις, έπονται οι άλλοι αρχηγοί. Ο νέος αρχηγός ενός νέου κόμματος που έχει διατελέσει πρωθυπουργός επιλέγει να πάει πριν από τον πρωθυπουργό και να προκαλέσει την απάντησή του. Το ίδιο αυτό καθ' αυτό το γεγονός προκαλεί όμως και την αντίδραση του Πασόκ.
1: Θα τα δούμε σε λίγο. Θα τα δούμε σε λίγο. Με τον Ανδρέα Μαραθιά αυτά.
8: Συγγνώμη, το Tour d'Horizon, ότι και η Χαραλατρικόπη ενοχλείται από αυτό το, όπως το συζητούν, θεσμικό άτομα. Άρα το θερμόμετρο δεν θα πέσει, να το ξέρουμε.
1: Τουλάχιστον ο κύριο Τσίπρας δεν θα δώσει και συνέντευξη τύπου πριν. Έτσι. Αστείευομαι. Λοιπόν, Νότι, να σε ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριο Μαρινάκης στο ραδιοφόνο του Sky.
9: Ο κύριο Τσίπρας όσο να προσπαθεί να παρουσιαστεί ως κάτι διαφορετικό, ειδικά όταν το όνομά του μπαίνει δίπλα στην έννοια πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, τότε νομίζω ότι οι αντιδράσεις του κόσμου είναι απαξίωσης μέχρι υπενθύμησης τραγελαφικών καταστάσεων. Τσίπρας και πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, λοιπόν, το τελευταίο πράγμα το οποίο μπορεί να δημιουργήσει έναν πολιτικό αντίπαλο είναι πόβο. Είναι μια παράδοση η οποία τηρείται από όλες τις αντιπολιτεύσεις όλα αυτά τα χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των ετών που ήταν πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας, ουδέποτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ήταν και πρώτος στις δημοσκοπήσεις, δεν τόλμησε να προηγηθεί του τότε νόμιμα εκλεγμένου πρωθυπουργού, αλλά δείχνει πολλά για το χαρακτήρα και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την πολιτική, πολύ αλαζονικό, θα με επιτρέψετε να πω, ο κ. Τσίπρας.
1: Τώρα, αντιδράσει για το ίδιο θέμα έχουμε και από το Πασόκ. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, Βρυδίκη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Από τη Χαριλάου Τρικούπη δεν αφήνουν, θα έλεγα, σχολεία στη την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να βρεθεί στη Διεθνή Εκκλησία Θεσσαλονίκης για ομιλία στις 2 Σεπτεμβρίου, πάντως πριν τα επίσημα εγγένεια της έκθεσης, και για συνέντευξη τύπου στις 9 Σεπτεμβρίου, καθώς στελέχη του κόμματος δεν κρύβουν την ενόχλησή του, σημειώντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός επιλέγει και πρόεδρος πλέον της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, επιλέγει εσκεμμένα να μιλήσει μία μέρα πριν την εκδήλωση του κόμματος από την 3η του Σεπτέμβρη για την υπηρετική διαχείριση του κόμματος και λίγα 24 ώρα πριν την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα ίδια στελέχη θεωρούν ότι ο κ. Τσίπρας έχει επιλέξει ουσιαστικά ως αντίπαλο όχι τη Νέα Δημοκρατία, αλλά το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας παράλληλα λόγο για μια light αντιπολίτευση που ασκεί ο κ. Τσίπρας προς την κυβερνητική πολιτική και το Μέγαρο Μαξίμου, ενώ την ίδια ώρα κρατά επιθετική στάση προς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πάντως, θα λέγαμε, Ευρυδίκη, ότι η πορεία του ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα προς την επαιτειακή εκδήλωση στην Κρήτη, να σημειώσουμε, για την ίδρυση του κόμματος στις 3 Σεπτέμβριου του 1974, αλλά και εν ώψη της παρουσίας του κυρίου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είναι ένας ανηφορικός δρόμος, θα έλεγα, με αρκετά εμπόδια, τα οποία δεν έχουν να κάνουν μόνο με την κυβέρνηση, με την κριτική προς την κυβέρνηση και την απάντηση με μια πιστική οικονομική πρόταση, αλλά και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και φυσικά και με τις εσωκομματικές έρηδες που υπάρχουν στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με αφορμή το μετεκλογικό τοπίο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Χάρης Δούκας με το άρθρο του στην Εφημερίδα των Συνταρτών επισήμανε, τόνισε εκ νέου με νόημα την απόφαση του Συνεδρίου, δηλαδή να μην υπάρξει καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ την ίδια ώρα στελέχη που είναι κοντά στην Άννα Διαμαντοπούλου απαντούσαν στον κύριο Δούκα, τον Δήμαρχο Αθηναίων, αμφισβητώντας τη λογική ότι οι συνεδριακές αποφάσεις δεν μπορούν να αλλάξουν, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως οι συνεδριακές αποφάσεις δεν είναι ιερές γραφές. Πάντως σήμερα η ίδια η Άννα Διαμαντοπούλου πήρε αποστάσεις από τις σχετικές δηλώσεις του συνεργάτη της Παναγιώτη Λούσκου, λέγοντας χαρακτηριστικά μέσω των social media ότι κανείς δεν μιλάει εξ ονόματός της και ότι θέλει η ίδια, και ό,τι θέλει να πει η ίδια το λέει μόνη της καθαρά και με την υπογραφή της. Παράλληλα υπογραμμίζει πως το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μια καθαρή απόφαση, αυτόνομη πορεία, η πολιτική μας αυτονομία τονίζει, δεν είναι διαπραγματεύσιμη, δεν θα γίνουμε συμπλήρωμα κανενός ούτε με τον κύριο Τσίπρα ούτε με τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζει τέλος στη δήλωσή της, μάλλον στην ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Ευρυδίκη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ανδρέα, και εμείς να δούμε πώς σχολίασαν την απόφαση Τσίπρα να μιλήσει στην ΔΕΘ λίγες ώρες νωρίτερα από τον Πρωθυπουργό, Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης και ο Ανδρέας Πυροπούλος, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής.
11: Η πράξη αυτή είναι πράξη με ένα παλιόπεδο. Η ΔΕΘ έχει μια χορογραφία, κάποιους ναι. κανόνες.
12: Έτσι, ναι.
11: Αυτοί οι κανόνες τηρούνται απαρέκκλητα εδώ και 70 χρόνια.
13: Δεν είναι σημασία. Μια εικόνα εντυπωσιασμού η ΔΕΘ. Ναι. Ποιος θα πάει να μιλήσει πρώτος, ποιος θα πει πρώτος στη δεσμεύση. Το ζήτημα είναι η αξιοπιστία, αν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί. Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από τη θέση της πέμπτης αντιπροέδρου της Βουλής γνωστοποίησε με επιστολή της προς τον πρόεδρο του σώματος Νικήτα Κακλαμάνη, η Όλγα Γεροβασίλη. Και να πάμε στον διεθνή χώρο πάλι και στην Ουκρανία συγκεκριμένα, γιατί στο Κίεβο Ευρωπαίοι ηγέτες για την 35η επέτειο της ανεξαρτησίας της χώρας συγκεντρώθηκαν, συμπίπτει με τη συμπλήρωση 4,5 χρόνων από την ρωσική εισβολή, με τον Βολοντήρι Ζελένσκι να στέλνει αυστηρό μήνυμα στον Βλαντιμίρ Πούτιν, Κατερίνα Ιωαννίδου.
14: Πολύ σωστά. Ισχυρό μήνυμα ευρωπαϊκής στήριξης προς την Ουκρανία αποτελεί παρουσία κορυφαίων Ευρωπαίων Ευρυδίκη αξιωματούχων στο Κίεβο. Στην Ουκρανική πρωτεύουσα βρίσκονται ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, η πρόεδρος της Μολδαβίας και ο πρόεδρος της Εσθονίας, αλλά και άλλοι ηγέτες μέσω τηλεδιάσκεψης. Να πούμε ότι στο Κίεβο πραγματοποιείται παράλληλα και η Σύνοδος της Συμμαχίας των Προθήμων, με Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία να συμπροεδρεύουν. Ο Μπέρναμ στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό ως πρωθυπουργός και πριν λίγο στην ομιλία του για την ανεξαρτησία της χώρας ανέφερε ότι η Βρετανία θα συνεχίσει να παρέχει αμυντική βοήθεια στην Ουκρανία παρά τις, όπως τις χαρακτήρισε, εξωφρενικές απειλές της Ρωσίας. Μάλιστα, ο Βρετανός Πρωθυπουργός αναμένεται να μοιραστεί διαβαθμισμένες πληροφορίες σχετικά με βρετανικά εξαρτήματα πυράβλου μεγάλου βεληνικούς για την παραγωγή του στην Ουκρανία. Και έχουμε και την απάντηση, βέβαια, του Κρεμλίνου. Το Κρεμλίνο κατηγόρησε τη Βρετανία ότι υπονομεύει την ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία, παρέχοντας στο Κίεβο τεχνογνωσία για την παραγωγή πυράβλων μεγάλου βεληνικούς. Μάλιστα, ο εκπρόσωπος Δημήτρη Πεσκόφο δήλωσε ότι το Λονδίνο ρίχνει λάδι στη φωτιά και προειδοποίησε πως η Ρωσία θα μπορούσε να στοχοποιήσει και να καταστρέψει εγκαταστάσεις παραγωγής πυράβλων στην Ουκρανία.
1: Ναι, αν θέλει να συμπληρώσεις κάτι, απλά δεν έχουμε σπίσει λίγο χρόνος. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Δύο σοβαρά περιστατικά κακοποίησης και θανάτου στη ζώνη καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες. Σοκ και αποτροπιασμό προκάλεσε το φρικιαστικό περιστατικό στην Κέρκυρα, όπου γυναίκα οδηγός που εντοπίστηκε και συνελήφθη πέρασε με το αυτοκίνητό της κυριολεκτικά πάνω από σκυλάκι, το οποίο κοιμόταν στη μέση του δρόμου. Να ακούσουμε τον Χρήστο Δάντση.
15: Η εικόνα του αβοήθητου σκυλιού να σφαδάζει και στη συνέχεια να αφήνει την τελευταία του πνοή συγκλονίζει. Το δεσποζόμενο ζώο κοιμόταν σε ένα σοκάκι της Κέρκυρας έξω από το σπίτι του όταν ένα αυτοκίνητο πέρασε από το σημείο. Η οδηγός, όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, κόβει ταχύτητα πλησιάζοντας το σκύλο που κοιμάται, ωστόσο αποφασίζει να περάσει από πάνω του. Στη συνέχεια, μάλιστα, και αφού έχει περάσει πάνω από το ζώο, φαίνεται να πατάει φρένο για λίγο, αλλά αποφασίζει να συνεχίζει την πορεία της κανονικά. Ο σκύλος, βαριά τραυματισμένος, πεθαίνει λίγες στιγμές αργότερα. Μετά από καταγγελίες πολιτών, οι αρχές προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη του οδηγού. Εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Οι αρχές της επέβαλαν διοικητικό πρόστιμο 500 ευρώ.
1: Την έκπληξή της για τους ισχυρισμούς της 44χρονης οδηγού εξέφρασε η Έλενα Αρβανίτη, νομική σύμβουλος, ειδικής γραμματείας για την προστασία των ζώων συντροφιάς, μιλώντας στο Earth News Radio και τις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Εξήγησε τι προβλέπει ο νόμος για τέτοιες περιπτώσεις.
16: Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να αρχίσουμε να αμφιβάλλουμε για το τι βλέπουν τα μάτια μας.
17: Ναι.
16: Δηλαδή, ακούγοντας τις δικαιολογίες που. Εντάξει, και εγώ δικηγόρος είμαι και εννοείται ότι εκείνος που υπερασπίζεται έναν δράστη θα πρέπει να έχει μάλλον τη δυνατότητα να προβάλλει κάθε μέσο για να τον υπερασπιστεί. Πλην όμως ακούμε κάποιες δικαιολογίες που μας κάνουν να αμφιβάλλουμε για αυτό που βλέπουμε.
17: Βλέπουμε, έτσι ακριβώς.
18: Ναι.
17: Για πείτε μας τώρα, τι προβλέπετε, ποιες ποινές προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις?
16: Εδώ λοιπόν ο 4830 του 21 για το αδίκημα της θανάτωσης ζώου συντροφιάς προβλέπει κακουργηματική ποινή, δηλαδή ποινή καθήρξεως έως και 10 έτη.
1: Άλλη μια κτηνοδία καταγράφηκε αυτή τη φορά στη Ζάκυνθο, που μια 63χρονη γυναίκα έπνιξε γάτα με σκηνή που της πέρασε από το λαιμό. Συγκεκριμένα, η διοκτήτρια κατήγγειλε ότι η 63χρονη γυναίκα την είχε δεμένη σε τυχείο, με αποτέλεσμα τη θανάτωση του ζώου. Αμέσως ξεκίνησε σχετική έρευνα, η οποία επιβεβαίωσε τη θανάτωση του ζώου. Στην 63χρονη επιβλήθηκε διοικητικό πρόσημο 30.000 ευρώ και οδηγήθηκε στην εισαγγελική αρχή Ζάκυνθου.
12: αθλητικό δελτίο.
1: Και να πάμε γρήγορα στην αθλητική επικαιρότητα με τον Τάσο Επιτρόπου. Καλησπέρα, Τάσο.
18: Καλησπέρα και από μένα. Η Εθνική έπαιξε σε χαμηλό τέμπο πριν από λίγο, έληξε η αναμέτρηση στο φιλικό της με την Κύπρο εν όψη του Μουντομπάσκετ, το προγραμματικό του Μουντομπάσκετ. 82-75 νίκησε η Εθνική στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Και πάμε γρήγορα τώρα και στα χθεσινά αποτελέσματα. 68ο πρωτάθλημα Αλφα Εθνικής, αν θέλετε 21ο της Super League. Στα 6 μάτς της αγωνιστικής είχαμε νικητές, που σημαίνει αυτό δηλαδή δεν είχαμε καμία ισοπαλία. Η πρωταθλήτρια και ο ΠΑΟΚ πέτυχαν τις πιο ευρείες νίκες, καθώς επικράτησαν με διαφορά 4 γκολ. Ο Όφη μετά το Super Cup και την Ευρώπη μπήκε με νίκη και στο πρωτάθλημα. Ενώ οριακή νίκη πήραν Ολυμπιακός και ο Άρης. ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Καλαμάτα Άρης 2-3, Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0, Όφη Βόλος 2-0, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0 και Πανετελικός Αστέρας Άκτορ 3-1. Ευρυδίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News 105,8 στις 7. Στην αρχή σύνταξη Ευαγγελισσαρή, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Νικολόπουλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπή, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε όμως εδώ κοντά στο σταθμό μας, γιατί ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού από μας. Καλό σας απόγευμα.
12: Ωρα Ελλάδος 20, UTC 17.
19: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού. Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής σας Σύμμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι η Μαρίλια Γεροντίδη. Θα είμαστε μαζί έως τις 10. Η Ρένα Κουμιώτη ήταν Ελληνίδα τραγουδίστρια του νέου κύματος. Το 1968 δούλευε στην Απανεμιά, όπου ήρθε και ο Μανώλης Μητσιάς, μόλις είχε κατέβει από τη Θεσσαλονίκη. Εκεί την άκουσε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και της πρότεινε να τραγουδήσει με τον Γιάννη Πουλόπουλο στο δίσκο «Ο Δρόμος» που ετοίμαζαν μαζί με τον Μίμη Πλέσα. Το πρώτο τραγούδι που είπε ήταν το «Δώσε μου το στόμα σου» και μετά το «Πρώτη φορά». Ακολούθησαν στη δισκογραφία το «Σταμάτησε του ρολογιού τους δείχτες» και το «Άναψε καινούριο μου φεγγάρι» του Μίμη Πλέσα, ενώ συμμετείχε στους δίσκους «Ώρες» και «Θαλασσινό τριφύλι» του Νίκου Κόκοτου, καθώς και στο «Παράθυρο στη θάλασσα» του Γιώργου Κοντογιώργου.

Τον Απρίλιο του 1985 κυκλοφορεί το ντεμπούτο άλμπουμ των αδελφών Κατσιμίχα με τίτλο «Ζεστά ποτά» και γνωρίζει αμέσως επιτυχία. Το κοινό υποδέχεται με ενθουσιασμό το «Ρίτα Ριτάκι» και το «Μια βραδιά στο Λούκι», αλλά λίγο αργότερα αγάπησε και τα υπόλοιπα τραγούδια του άλμπουμ, όπως τις «Προσωπικές οπτασίες», το «Γέλα πουλί μου» ή τον «Φάνη». Σε χρόνο ρεκόρ για πρωτοεμφανιζόμενος δισκογραφικά καλλιτέχνης, οι πωλήσεις έπιασαν τις 100.000. Ο δίσκος κατάφερε να αλλάξει το σκηνικό της ελληνικής ροκ μουσικής.

Το 1969 ο Γιάννης Γλέζος επιχειρεί μια πρώτη προσέγγιση του ελληνικού κοινού με την ποίηση του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Ο δίσκος έκανε ευρύτερα γνωστό στη χώρα μας τον άνθρωπο που από μια μικρή επαρχία όπως εκείνη της Γρανάδας έφτασε να γίνει ένας από τους σημαντικότερους ποιητές του 20ου αιώνα και να περάσει στη σφαίρα του θρύλου με τον τραγικό θάνατό του κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στην Ισπανία. Η απόδοση των στίχων στα ελληνικά ανήκε στον Λευθέρη Παπαδόπουλο, ο οποίος αρχικά τους είχε δώσει για μελοποίηση στον Μάνο Λοΐζο, που ωστόσο καθυστέρησε πολύ να ασχοληθεί, ψάχνοντας ισπανομαθείς για να εξακριβώσει αν αποδόθηκαν σωστά και έτσι κατέληξαν στον Γλέζο. Τα τραγούδια ερμηνεύει ο Γιάννης Πουλόπουλος, ενώ σε δύο συμμετέχει η Έλενα Κυρανά. Στον συγκεκριμένο δίσκο, ο Λευθέρης Παπαδόπουλος εγκαινιάζει μια σειρά προσπαθειών του να αποδώσει στα ελληνικά στίχους σπουδαίων ποιητών του κόσμου. Συνέχισε το 1971 με το έργο «Εμιλιάνο Ζαπάτα» του Πάμπλο Νερούντα, πάλι σε μουσική του Γλέζου, και το 1974 με το «Αχ Έρωτα» του Λόρκα σε μουσική του Χρήστου Λεοντή, ενώ κατά καιρούς έγραψε στίχους πάνω σε μουσικές διαφόρων χωρών, όπως στα λαϊκά τραγούδια «Από όλο τον κόσμο» με τη Βίκη Μοσχολιού το 1978, «Αρμενία» με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου το 1980 και η Μαρία Φαραντούρη τραγουδάει «Λιβανελή» το 1982. Την ενορχίστρωση και τη διεύθυνση της ορχήστρας επιμελήθηκε ο Νίκος Μαμαγκάκης.

Ο Στέλιος Καζαντζίδης υπήρξε μία από τις πλέον εμβληματικές μορφές του ελληνικού μουσικού πολιτισμού του 20ου αιώνα και καθιερώθηκε ως κορυφαία φωνή του λαϊκού τραγουδιού, θεωρούμενος από πολλούς μελετητές και κριτικούς ως ο σημαντικότερος εκφραστής της μεταπολεμικής λαϊκής μουσικής στην Ελλάδα. Η συμβολή του υπήρξε καθοριστική στη διαμόρφωση του λαϊκού τραγουδιού. Ο Καζαντζίδης κατάφερε να γεφυρώσει δύο διαφορετικούς μουσικούς κόσμους, αφενός το ρεμπέτικο με τις ρίζες του στον αστικό λαϊκό πολιτισμό των προσφύγων και των κοινωνικά αποκλεισμένων και αφετέρου το ελαφρό τραγούδι που κυριαρχούσε στα μεσοαστικά στρώματα. Η σύνθεση αυτών των στοιχείων γέννησε ένα νέο μουσικό ρεύμα, το λαϊκό τραγούδι, το οποίο μέσα τη φωνή του, της προσωπικότητας του Καζαντζίδη, απέκτησε κοινωνική απήχηση και κοινωνικό κύρος.

Τραγούδια από τον κινηματογράφο και το θέατρο είναι ο τίτλος μιας συλλογής τραγουδιών με την Τζένικα Ρέζη, τον Γιάννη Φέρτη, τον Δίνο Ηλιόπουλο και τον Νίκο Κούρκουλο, που περιλαμβάνουν τραγούδια από δημοφιλείς ελληνικές κινηματογραφικές και θεατρικές παραγωγές, με την Τζένικα Ρέζη κυρίως. Η συλλογή συγκεντρώνει τραγούδια που έχουν γίνει γνωστά μέσα από ταινίες και θεατρικές παραστάσεις της δημοφιλούς καλλιτέχνηδος, παρουσιάζοντας ένα είδος μουσικής που συνδέεται στενά με την ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου.

ό,τι μας βρήκε κι ό,τι μας λύπησε σαν το μαχαίρι

Ο δίσκος «Για μια μέρα ζωής» κυκλοφόρησε στο τέλος του 1980. Η μουσική ήταν του Μάνου Λουίζου και οι στίχοι γράφτηκαν από τους Λευθέρη Παπαδόπουλο, Φόντα Λάδη, τη σύζυγο του συνθέτη και ηθοποιό Δώρα Σιτζάνη, τον Μανώλη Ρασούλη, τον ποιητή Τάσο Λιβαδίτη και τον ίδιο τον Μάνο Λουίζο. Ερμηνευτές ήταν, εκτός από τον ίδιο, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, η Δώρα Σιτζάνη. Μαζί με τα Νέγρικα είναι η μόνη δίσκη του συνθέτη με παντελή απουσία του Μπουζουκιού στην ενορχήστρωση.

Ο Cleveland Watkins γεννήθηκε στις 21 Οκτωβρίου του 1959 από Τζαμαϊκανούς γονείς. Βρετανός τραγουδιστής, ηθοποιός, συνθέτης και εκπαιδευτικός. Στην ηλικία των 16 ετών, ο Watkins κέρδισε 2 φορές σε έναν τοπικό διαγωνισμό τραγουδιστικών ταλέντων που διοργάνωσε το Fatman του Fatman Sound System με έδρα το βόρειο-ανατολικό Λονδίνο. Ο Watkins σπούδασε στο London School of Singing με τον καθηγητή όπερας Arnold Rose και στη συνέχεια στο Guildhall School of Music and Drama με τον Lionel Grigson. Ήταν ένας από τους συνιδρυτές της μεγάλης μπάντας των Jazz Warriors και τα φωνητικά του ακούγονται στο ντεμπούτο άλμπουμ τους Out of Many People του 1987, το οποίο κέρδισε βραβείο βίντεο στην Ιαπωνία. Στη συνέχεια ο Watkins συμμετείχε στα βραβεία Wire Guardian Jazz και ψηφίστηκε ως ο καλύτερος τραγουδιστής για 3 συνεχόμενα χρόνια, ενώ ήταν και ο τραγουδιστής που επέλεξαν να ανοίξει τη συναυλία για τις Cassandra Wilson και Abby Lincoln. Ο μουσικός δημοσιογράφος της Guardian, John Fordham, περιέγραψε τον Watkins ως έναν καλλιτέχνη που έφτασε στη σκηνή με πάταγο.

Ο Τζον Μπέρκς Ντίζι Γκιλέσπι αποτελούσε το άλλο μισό της εξίσωσης bebop. Παραδεχόταν ότι ο Τσάρλι Πάρκερ είχε προσφέρει το τελικό λούστρο στο νέο μουσικό είδος, αλλά εκείνος ήταν ήδη ένας αναγνωρισμένος τρομπετίστας και θεωρητικός που ήξερε πολύ καλά τι έκανε και που μπορούσε να το εξηγήσει σε όσους ήθελαν να τον ακούσουν. Απέκτησε το παρατσούκλι του Ντίζι επειδή ήταν πονηρός σαν αλεπού και παρά τους θεατρινισμούς του στη σκηνή δεν υπήρχε καμιά αμφιβολία πως διέθετε ένα κοφτερό μουσικό μυαλό.

Η Σίλια Καριντάδ Κρούς Αλφόνσο γεννήθηκε στις 21 Οκτωβρίου του 1925, γνωστή ως Σίλια Κρούς. Ήταν κουβανή τραγουδίστρια και μία από τις πιο δημοφιλείς Λάτιν καλλιτέχνηδες του 20ου αιώνα. Η Κρούς έγινε γνωστή στην Κούβα κατά τη δεκαετία του 1950 ως τραγουδίστρια κουαράτσας, κερδίζοντας το παρατσούκλι «La Cuarachera de Cuba». Τις επόμενες δεκαετίες έγινε διεθνώς γνωστή ως η βασίλισσα της σάλσα λόγω της συμβολής της στη λατινοαμερικάνικη μουσική. Είχε πουλήσει πάνω από 30 εκατομμύρια δίσκους, καθιστώντας την μία από τις καλλιτέχνητες λάτιν μουσικής με τις μεγαλύτερες πωλήσεις.

Η Άνοιξη ήταν η ελληνική συμμετοχή στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 1991 που ερμήνευσε η Σοφία Βόσου. Για την ερμηνεία της η Βόσου έδωσε μια από τις πιο επαγγελματικές φωνητικές ερμηνείες της νύχτας και μάλιστα είχαν εκφραστεί προηγουμένως έντονες προσδοκίες για νίκη στο διαγωνισμό τόσο από ελληνικής πλευράς όσο και από τις ξένες εκτιμήσεις. Ωστόσο το τραγούδι καταστράφηκε βαθμολογικά από έναν εντελώς αναπάντεχο εξωγενή παράγοντα. Παρά το γεγονός αυτό, θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα ελληνικά τραγούδια στην Eurovision και μάλιστα έχει γίνει διαχρονική επιτυχία στην Ελλάδα. Την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε σε δίσκο μαζί με άλλα 9 τραγούδια σε μουσική και στίχους του Ανδρέα Μικρούτσικου. Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Για να μας ακούτε μπορείτε να συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας μέσω ίντερνετ στη σελίδα μας voc.ert.gr καθώς και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα που περιέχει όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, το ertecho.gr.

Το «Δεν θέλω άλλο παραμύθι» είναι ένα άλμπουμ με ερμηνευτή τον Στέλιο Ρόκο. Σε 6 από τα 13 τραγούδια υπογράφει ο ίδιος τη μουσική και τους στίχους. 3 τραγούδια έγραψε ο Θάνος Παπανικολάου και ένα ο Βασίλης Δήμας. Στο άλμπουμ υπάρχει επίσης η διασκευή που έκανε ο Στέλιος Ρόκος στο τραγούδι του Αντώνη Βαρδί «Θάλασσες», αλλά και ένα τραγούδι του Γιάννη Μιλιώκα που έδωσε τον τίτλο στο άλμπουμ, το οποίο ερμηνεύουν μαζί. Τα τραγούδια που ξεχωρίζουν είναι «Ο δρόμος», η μπαλάδα «Αχ και Νάταν», το «Κράτα καρδιά» και το «Ζεϊμπέτικο Πέρνα».

Το 1960 ο Μίκης Θεοδωράκης συνέθεσε στο Παρίσι τα 4 τραγούδια από τα επιφάνεια σε ποίηση του Γιώργου Σεφέρη. Τα τραγούδια ηχογραφήθηκαν στις 14 Νοεμβρίου του 1961 από τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Κυκλοφόρησαν τον Φεβρουάριο του 1962. Ο μύθος λέει ότι πριν την ηχογράφηση του τραγουδιού, ο Γιώργος Σεφέρης επέστησε την προσοχή στον Μίκη Θεοδωράκη να προσέξει την Άνω Τελεία, γιατί αν την παρέλειπε ο ερμηνευτής θα άλλαζε εντελώς το νόημα του τραγουδιού. Ο Μπηθηκότσης όμως παρέλειψε στην ηχογράφηση την Άνω Τελεία, ο Μίκης δεν επέμεινε ιδιαίτερα και έτσι ο τρίτος στίχος υπόθηκε λάθος. Την ίδια χρονιά τα τραγούδια ηχογραφήθηκαν εκ νέου με ενορχίστρωση του Κώστα Κλάβα και ερμηνεία από τον ηθοποιό και βαρύτονο Γιώργο Μούτσιο και κυκλοφόρησαν. Σε αυτή την εκτέλεση που δεν είχε την ίδια αποδοχή και παρέμεινε σχεδόν άγνωστη, ο ερμηνευτής απεκατέστησε το λάθος και η Άνω Τελεία μπήκε στη σωστή θέση αποκαθιστώντας το νόημα του τραγουδιού.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδος 22, UTC 19.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Γεια σας κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη». Εδώ είμαστε στο Studio Me της Ελληνικής Ραδιοφωνίας στην Αγία Παρασκευή και έχουμε ένα πολύ πολύ ωραίο θέμα σήμερα. Είναι ένα συμπόσιο στους τελεφούς που θα γίνει το 2026, είναι διεθνές και το θέμα του είναι αυθεντία και αυταρχισμός. Η ψυχαναλυτική εταιρεία λοιπόν με αξιόλογους ομιλητές οργανώνει αυτό το συμπόσιο, όπου βέβαια ο χώρος δεν είναι τυχαίος, είναι ο ναός του Απόλλωνα στους Δελφούς, με την επιγραφή παρακαλώ στην είσοδο γνώθη αυτών, που αφορά κυρίως, θα λέγαμε αφορά τους πάντες, αλλά βεβαίως άμεσα αφορά την ψυχανάλυση. Έφη Γεωργοπούλου στην τεχνική επιμέλεια εδώ, Θέμης Ροδαμίτης στην επιμέλεια και στην παρουσίαση της εκπομπής, και θα μιλήσουμε με σημαντικούς ανθρώπους στη συνέχεια, θα τους παρουσιάσουμε εντάχει. Ας τους πούμε από τώρα όμως, είναι ο κύριος Δημήτρης Τζάκσον, ο οποίος είναι και αυτός ψυχαναλυτής και εδώ αφορά πολύ σημαντική συμμετοχή του στην εκπομπή μας και τον ευχαριστώ θερμά. Είναι ο κύριος Σωτήρης Μανολόπουλος, που έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την αρχαία τραγωδία και τη λογοτεχνία και θα μπορεί να μιλήσει εδώ πιθανόν για τη σύνδεση της θεματικής του συνεδρίου με τα αρχαία, θα λέει καλύτερα, ελληνικά λογοτεχνικά κείμενα και βέβαια πάντα με το σήμερα, όπως και ο κύριος Τζάκσον, ο οποίος είναι πρόεδρος του Διεθνούς Ψυχαναλυτικού Συμποσίου των Αδελφών και βαραίνεται με έναν ιδιαίτερο ρόλο σε αυτή τη συνάντηση. Η κυρία Μαρία Χατζιανδρέου στη συνέχεια θα μας αναφερθεί στις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Επίσης θα μιλήσει για τα κείμενα του Θουκυδίδη και του Ευρυπίδη που θα ανεβάσει ο ηθοποιός Θέμης Πάνου, καθώς και την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση φωτογραφίας της κυρίας Μαρίας Λουλουντζάκλη, η οποία αφορά τα αγάλματα τα οποία βλέπουν. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας. Αυτά λοιπόν αρχικά, πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική και να περάσουμε στον πρώτο καλεσμένο μας, τον κύριο Δημήτρη Τζάκσον.

0: Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του συνεδρίου, του συμποσίου όπως θέλετε πέστε το, θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Δημήτρη Τζάκσον, που είναι ψυχαναλυτής της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας και πρόεδρος του Διεθνούς Ψυχαναλυτικού Συμποσίου Δελφών. Κύριε Τζάκσον, σας ευχαριστώ πολύ καταρχήν που μιλάτε στην εκπομπή μας, που μας βοηθάτε να παρουσιάσουμε αυτό το συμπόσιο, και ήθελα αρχικά να σας ρωτήσω πώς ξεκίνησε η ιδέα και η αρχή αυτής της προσπάθειας που βρίσκεται.
1: Καταρχήν ευχαριστώ για την πρόσκληση. Mm-hmm. Ναι, η ιδέα αυτή ξεκίνησε το 1984, ήταν η ιδέα του Πέτρου Χαρτοκόλλη, ο οποίος ήταν ψυχίατρος, ψυχαναλυτής στο τοπίκα της Κάντζες και είχε έρθει στην Ελλάδα, όπου διατέλεσε καθηγητής ψυχιατρικής στην Πάτρα και συνιδρυτής της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας. Το σκεπτικό του ήταν ότι η Δελφή ήταν ένας ιδανικός τόπος για την ενέργεια ενός ψυχαναλυτικού συνεδρίου, συμποσίου όπως το λέμε, ακολουθώντας κατά κάποιο τρόπο το συμπόσιο του Πλάτωνα, για πολλούς λόγους, και μάλιστα ενός διεθνούς ψυχαναλυτικού συνεδρίου, το οποίο είναι, παραμένει το μόνο διεθνές, δηλαδή υπάρχουν συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο, λόγω του συμβολικού του χαρακτήρα.
0: Πόσοι θα συμμετάσχουν ενεργά σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτό το συμπόσιο?
1: Είναι γύρω στους 20 ομιλητές Έλληνες και ξένοι από το εξωτερικό.
0: Από την Ευρώπη κυρίως, έτσι.
1: Όχι μόνο, και από την Βόρειο Αμερική.
0: Μάλιστα.
1: Και καμιά φορά και από την Νότιο Αμερική, για φέτος λιγότερο.
0: Ναι, ναι.
1: Και συνολικά είναι ένα συνέδριο που προσελκύει γύρω στους μεταξύ 150 και 200 άτομα συμμετέχοντες.
0: Ναι.
1: Αλλά συμπυκνώνει συμβολικά και η επιγραφή στην είσοδο του Απόλλωνα, το γνώθεις αυτόν.
0: Ναι.
1: Συμπυκνώνει κατά κάποιο τρόπο
0: το πνεύμα, έτσι, το πνεύμα αυτή
1: τη. Το πνεύμα και το εγχείρημα του ανθρώπου, η ψυχανάλυση να βοηθήσει τον άνθρωπο να γνωρίσει τον εαυτό του σε βάθος.
0: Ζούμε προς μια κατεύθυνση ανθρωποκεντρικής προσπάθειας στον χώρο της ψυχανάλυσης περισσότερο από ποτέ. Αφού το γνώθεις αυτόν, ψηλώνει σιγά σιγά, το βλέπετε?
1: Το γνώθις αυτόν υπήρχε από την αρχή και θα υπάρχει πάντα και είναι ένα είδος ιδεώδους. Προσπαθεί η ανθρώπινη γνώση και η ψυχανάλυση να επεκτείνει τα όρια της γνώσης συνεχώς.
0: Ναι.
1: Γνωρίζοντας όμως ότι την απόλυτη γνώση δεν πρόκειται να την γνωρίσουμε ποτέ. Mm-hmm. Είναι ένα, όπως είπα, ένα ιδεώδες το οποίο μας ωθεί και μας προωθεί συνεχώς το να προσπαθούμε να καταλάβουμε καλύτερα, περισσότερα για τον εσωτερικό κόσμο, για μας τους αναλυτές, τον εσωτερικό κυρίως κόσμο του ανθρώπου.
0: Και τη βαθύτερη φύση του, έτσι.
1: Τη βαθύτερη φύση του, που είναι και το δεύτερο θέμα βέβαια, συμβολικά το ειδιπόδιο σύμπλεγμα το οποίο έχει παίξει ένα τόσο σημαντικό ρόλο, η ανακάλυψη δηλαδή του Φρόιντ ότι αυτός ο μύθος ήταν τόσο βασικός στην εξέλιξη του ανθρώπινου ψυχισμού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η σχέση του παιδιού με τους δύο γονείς που εσωτερικεύεται, και φυσικά συμβολίζεται στο ότι ο Οιδίποδας προσήλθε στους Δελφούς για να γνωρίσει, να ρωτήσει ποιος ήταν, ποια ήταν η καταγωγή του.

0: Μιλάμε λοιπόν με τον κύριο Δημήτρη Τζάκσον για το συμπόσιο των Δελφών. Μιλάμε για την ψυχαναλυτική εταιρεία και θέλω να σας πω ότι από την εποχή του Φρόιντ όμως πολλά πράγματα έχουν αλλάξει. Από την εποχή που ο Φρόιντ μίλησε για αυτά μάλλον, έχουν αλλάξει πολλά, έχουν εξελιχθεί πολλά και πολύ σημαντικά και προς διαφορετικές κατευθύνσεις, οδηγώντας τον άνθρωπο να ανακαλύπτει διαρκώς μια αλήθεια, μια προσπάθεια για την αλήθεια μάλλον καλύτερα, για την ψυχή του που είναι τόσο πολύπλευρη, που από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις. Εσείς τώρα, κρατώντας το νήμα αυτό, τι βάζετε παραπάνω εδώ, τι προσθέτετε?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο ότι η ψυχανάλυση φυσικά έχει εξελιχθεί, αλίμονο αν δεν είχε εξελιχθεί, και έχει εξελιχθεί προς διάφορες κατευθύνσεις. Δεν θα πω τώρα σε λεπτομέρειες, αλλά γνωρίζουμε ότι η αλήθεια δεν είναι μία, είναι πολύπλευρη.
0: Πολυδιάστατη.
1: Πολυδιάστατη. Mm-hmm. Έχει πολλές πτυχές και πολλές προσεγγίσεις. Γι' αυτό η ψυχανάλυση όπως την εδραίωσε ο Φρόιντ παραμένει τα θεμένια της προσέγγισης μας ως ψυχαναλυτές. Αλλά έχει αναπτυχθεί προς διάφορες κατευθύνσεις, προς διάφορες σχολές, και όλες έχουν κάτι να πούν από μια λίγο διαφορετική οπτική του ανθρώπινου ψυχισμού.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι η μία είναι σωστή και η άλλη λάθος, είναι πολυδιάστατη.
0: Ξέρετε τι με απασχολεί, κύριε Τζάκσον, πολλές φορές και το έχω συζητήσει και το σκέφτομαι πολύ συχνά, να μην φτάσουμε σε σημεία επιβολής αυταρχικών σκέψεων, μεθόδων, πράξεων και προοπτικής. Αυτός ο ανοιχτός ορίζοντας πρέπει να κρατηθεί ως κόριο οφθαλμού στον διάλογο, στη συνύπαρξη, στη διαφορετικότητα. Αυτά είναι θέματα που στο συνέδριο, στο συμπόσιο, θα τεθούν, θα αναλυθούν περισσότερο.
1: Θα τεθούν και θα αναπτυχθούν, διότι το θέμα του συμποσίου φέτος είναι η αυθεντία και ο αυταρχισμός. Αυτό για πολλούς λόγους. Καταρχήν αγγίζει το ίδιο το εγχείρημα το ψυχαναλυτικό. Ποια είναι η φύση της ψυχανάλυσης? Είναι ότι ο αναλυτής σε εισαγωγικά γνωρίζει καλύτερα ή έχει έναν καλύτερο τρόπο σκέψης ή επιβάλλει ή προτείνει στον αναλυόμενο πώς θα έπρεπε να σκέφτεται ή να ζει τη ζωή του? Πιστεύουμε ότι αυτή δεν είναι η ψυχαναλυτική προσέγγιση. Η ψυχαναλυτική προσέγγιση είναι άλλη. Επιχειρεί να ανοίξει δρόμους στον αναλυόμενο ώστε να βρει ο ίδιος τις δικές του λύσεις στη ζωή και όχι να του επιβάλλει η δική του σκέψη, μια άλλη σκέψη που υποτίθεται υπάρχει ένας ειδήμων ο αναλυτής. Αυτό βεβαίως αφορά την κλινική ψυχανάλυση και θα συζητηθεί
0: εκτενώς, φαντάζομαι. Ναι.
1: Εκτενώς. Αλλά έχει και την κοινωνική του διάσταση.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή αυτό που απασχολεί τους ανθρώπους και ανησυχούμε όλοι, είναι ότι βλέπουμε την ανάδυση απολυταρχικών καθεστώτων ανά τον κόσμο ξανά και ξανά. Και αναρωτιόμαστε γιατί συμβαίνει αυτό. Ναι. Γιατί νομίζαμε ότι είχαμε αφήσει λίγο πολύ τέτοιου είδους καθεστώτα πίσω μας και βλέπουμε να επανέρχονται. Ποιος είναι ο λόγος? Μήπως εκφράζει ή αντανακλά μια βαθύτερη ανάγκη του ανθρώπου να βρει κάποιον ο οποίος υποτίθεται θα του λύσει όλα τα προβλήματα
0: ή θα το εξηγήσετε ποιος είναι, που πάει, γιατί πάει και τα μεγάλα ερωτήματα, δηλαδή, τα οποία δεν θα λυθούν.
1: Ναι, βέβαια, μεγάλα ερωτήματα. Είναι απλοϊκό. Βεβαίως, να διαιρούμε τον κόσμο σε καλούς και κακούς, και αν βγάλουμε στο περιθώριο τους κακούς θα επιστρέψουμε σε ένα παλιό χαμένο μας μεγαλείο που υπήρχε κάποτε, υποτίθεται, και χάρη. Είναι ψευδές αυτό το δίλημα. Παρόλο αυτό έχει μια μεγάλη έλξη.
0: Είναι η ευκολία, κύριε Τζάκσον, η ευκολία το να μην κουραστούμε, το να βρούμε τη λύση εδώ και τώρα.

0: Κύριε Τζάκσον, πέστε μας λίγο σας παρακαλώ, εσείς η δική σας κατάθεση, το σκεπτικό που πάτε στους Δελφούς και η κατάθεσή σας και τι προσδοκάτε εσείς φεύγοντας από αυτό το συμπόσιο.
1: Είναι πολλά. Καταρχήν, όπως προανέφερα, είναι το μόνο διεθνές ψυχαναλυτικό συνέδριο που γίνεται στην Ελλάδα. Και αυτό έχει τη σημασία του, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την ευκαιρία να ταξιδεύουν και να συναντιόνται με αναλυτές ή ψυχοθεραπευτές από άλλα μέρη του κόσμου. Και είναι σημαντικό να υπάρχει ανταλλαγή. Ξέρετε, ανταλλαγή σκέψεων και απόψεων μεταξύ επιστημόνων.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό είναι κάτι σημαντικό, να υπάρχει σε έναν σχετικά μικρό χώρο όπου υπάρχουν και κοινωνικές, ξέρετε, δεν είναι μόνο οι επιστημονικές παρουσιάσεις, υπάρχουν και οι κοινωνικές και εκεί γίνονται ζυμώσεις και συζητήσεις έτσι πιο ελεύθερες.
0: Βέβαια. Φυσικά.
1: Και είναι η ευκαιρία για εμάς τους Έλληνες να ερχόμαστε σε επαφή και να συζητάμε με ξένους αναλυτές, αλλά και για νεότερους οι οποίοι δεν έχουν αυτή την ευκαιρία.
0: Φαντάζομαι, κύριε Τζάκσον, καλά τα λέτε, πολύ ωραία, φαντάζομαι ότι θα σκύψετε και πάνω στην ελληνική γραμματεία, στον ελληνικό πολιτισμό, στα βάθη του, δηλαδή, όπου οι αξίες της δημοκρατίας, της ελευθερίας, του γνώθης αυτών, αλλά και του διαλόγου, ήταν πρωταρχικά στοιχεία της κοινωνίας για να υπάρχει, όχι για να συζητά, αλλά για να μπορεί να περπατήσει ένα βήμα παρακάτω. Φαντάζομαι υπάρχει ένα κεφάλαιο μεγάλο σκέψης προς τα εκεί, έτσι.
1: Ευχαριστώ που μου το θυμίσατε, γιατί το άφησα απ' έξω και είναι τόσο σημαντικό. Είναι το τρίτο σκέλος. Γιατί το σκεπτικό αυτού του συνεδρίου, που είναι βεβαίως η σύνδεση με την αρχαία ελληνική σκέψη, τόσο σημαντική που έχει επηρεάσει σε τόσο μεγάλο βαθμό κυρίως τη δυτική σκέψη, αλλά όχι μόνο, ιδιαίτερα φυσικά την ψυχανάλυση και τον Φρόιντ, ο οποίος είχε βαθιά γνώση της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας και λογοτεχνίας κλπ. Οπότε συνδέουμε την ψυχανάλυση με τον αρχαίο ελληνικό κόσμο και τι έχει να πει αυτός ο αρχαίος κόσμος μέσα από τα κείμενά του σε μας σήμερα, που μας ενδιαφέρει σήμερα.
0: Ναι.
1: Και ως ψυχαναλυτές, αλλά όχι μόνο, αλλά και ως άνθρωποι σκεπτόμενοι.
0: Πάντως νομίζω ότι σε πολλά μέρη του κόσμου, για να είμαστε και λίγο ακόμα πιο αισιόδοξοι ένα βήμα, πλέον υπάρχει ένας φιλελληνισμός, υπάρχουν καθηγητές που διδάσκουν, υπάρχουν φοιτητές και σπουδαστές που λαμβάνουν τη γνώση, οπότε αυτό καθιστά νομίζω και την ψυχανάλυση πιο κεντρικά μέσα στη ζωή μας, δηλαδή πιο επιτακτικά, θα έλεγα, με έναν τρόπο. Και κυρίως το να μάθουμε να ακούμε και τον εαυτό μας και τους άλλους. Αυτό νομίζω ότι είναι ορίζοντας και ένα διαρκές ζητούμενο, έτσι, κύριε Τζάκσον?
1: Ακριβώς. Το να ακούμε και τους άλλους. Χωρίς να μπαίνουμε σε μια πιο αμυντική θέση, προσπαθώντας να υπερασπίσουμε τη δική μας θέση έναντι κάποιου άλλου. Ότι εμείς κατέχουμε την αλήθεια, τη μοναδική, και ο άλλος είναι λάθος, είναι εκτός, δεν είναι στο σωστό δρόμο. Ο καθένας κάτι έχει να πει. Παραμένουμε ανοιχτοί προς αυτό, δεν είναι κάτι εύκολο. Εύκολα το λέμε, αλλά στην πράξη δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Εμένα
1: είναι
0: το πιο δύσκολο, νομίζω. Δηλαδή να βάλουμε το εμείς λίγο πιο πάνω από το εγώ, τουλάχιστον, για να μπορέσουμε έτσι να φτιάξουμε τον καινούριο κόσμο που ονειρευόμαστε ή που κάποιες στιγμές συζητάμε γι' αυτό. Δηλαδή ο κόσμος δεν μπορεί με τα παλιά υλικά, έτσι δεν είναι? Οπότε εσείς μέσα στο συμπόσιο αυτό επαναφέρετε κάποιες αξίες για να χρωματίσετε καλύτερα τους δρόμους προς τον νέο κόσμο. Δεν είναι απλά ένα θεωρητικό συνέδριο, είναι μια προσπάθεια κατανόησης και μεγέθυνσης μιας καλύτερης πραγματικότητας στο επόμενο βήμα, έτσι δεν είναι, κύριε Τζάκσον?
1: Ναι.
0: Αυτό καταλαβαίνω εγώ από αυτά που έχω διαβάσει για αυτά που κάνετε εσείς.
1: Ναι, προσπαθούμε συνεχώς να είμαστε ανοιχτοί στη διαφορετική σκέψη του άλλου και να υπάρχουν ανταλλαγές μεταξύ απόψεων. Πάρα πολύ συχνά κλεινόμαστε στη δική μας ομάδα έναντι κάποιου άλλου, γιατί στο κάτω-κάτω νιώθουμε και μια ανασφάλεια στο να ανοιχτούμε, ότι ίσως οι δικές μας απόψεις να μην είναι οι μοναδικές ή να μην είναι απόλυτα σωστές. Mm-hmm. Έτσι ώστε αν έρθουν σε επαφή με τη σκέψη του άλλου, mm-hmm. να αρχίσουμε να αμφισβητούμε αυτό που πιστεύαμε ότι γνωρίζαμε, ναι, ναι. Θέλαμε να πιστεύουμε. Και αυτό δημιουργεί μια ανασφάλεια.
0: Ωραία λοιπόν, να ευχηθούμε, γιατί ο χρόνος μας είναι περιορισμένος, να ευχηθώ προσωπικά καλή επιτυχία στην προσπάθεια που κάνετε, να ανοίξει μια καινούργια σελίδα και για την ψυχαναλυτική εταιρεία και για τους ανθρώπους που θα βρεθούν εκεί στο συμπόσιο των αδελφών. Καλή επιτυχία, κύριε Τζάξον.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Τώρα έχουμε εδώ στη γραμμή μας, στην επαφή μας, την κυρία Μαρία Χατζηανδρέου, η οποία είναι ψυχαναλήτρια της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας επίσης και αντιπρόεδρος του Διεθνούς Ψυχαναλυτικού Συμποσίου των Δελφών. Κυρία Χατζηανδρέου, σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας σε αυτή την εκπομπή, σε αυτό το μικρό αφιέρωμα που κάνουμε στο Συμπόσιο των Δελφών του 2026.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Ραδαμίτη.
0: Θέλω να μας μιλήσετε τώρα, επειδή υπάρχει και ένα κομμάτι πολιτιστικό, και πώς αλλιώς θα μπορούσε να είναι ένα τέτοιο συμπόσιο με αυτό το θέμα, δηλαδή αυταρχισμός και αυθεντία, ένας ορίζοντας για τον άνθρωπο που ανοίγεται μέσα από την ψυχανάλυση, μέσα από τη ψυχαναλυτική διαδρομή. Οι βάσεις πια είναι γερές, αλλά η προοπτική είναι πάντα ένα ζητούμενο έρευνας, διαλόγου και κατανόησης. Εσείς έχετε αναλάβει το πολιτιστικό κομμάτι λοιπόν αυτού του συμποσίου.
1: Να πω κάτι προκαταρκτικά. Το Διεθνές Ψυχαναλυτικό Συμπόσιο των Δελφών από τη δημιουργία του συνδύαζε την αναζήτηση της γνώσης, της επιστημονικής γνώσης, ψυχαναλυτικής επιστημονικής γνώσης, με βάση την εκάστοτε φυσικά θεματική του συμποσίου, με την πλαισίωσή της από πολιτιστικές, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, θέατρο, ταινίες, εικαστικές παρεμβάσεις, που οι διοργανωτές προσπαθούσαν πάντα να συνδυάσουν. Να θυμίσω ότι ο θεός που λάτρευα στους Δελφούς στην αρχαιότητα ήταν ο Απόλλωνας, δηλαδή ο θεός του φωτός, της μουσικής και της θεραπείας, έτσι, της μαντικής και της θεραπείας. Δείτε πόσο κοντά είναι αυτό με τους στόχους των σύγχρονων διοργανωτών που διερευνούν την ψυχική αλήθεια, θα λέγαμε το ψυχικό φως που οδηγεί και στη θεραπεία της ψυχής. Οπότε αυτά τα λίγα για να σας πω ότι αυτό είναι μια πρακτική, μια στάση που διέπει το συμπόσιο από την έναρξή του. Και να σας μιλήσω λίγο περισσότερο για το τι θα συμβεί πολιτιστικά.
0: Πριν πάμε εκεί στον παρόντα χρόνο, κάντε μας μια μικρή, σας παρακαλώ, συμπτυγμένη έτσι διαδρομή, τι έχει γίνει πολιτιστικά. 2-3 σημεία έτσι για να μπούμε λίγο σε μια ατμόσφαιρα από το παρελθόν.
1: Να σας πω ότι έχουμε δει μια εξαιρετική μίδια, μια παράσταση μίδιας, αποσπάσματα. Έχει υπάρξει ένα, θα το έλεγα, event, γιατί κάποια στιγμή όλοι οι συμμετέχοντες στο συμπόσιο πήγαν στο Τρίστρατο, που υποτίθεται συνάντησε ο Λάιος τον Ειδίποδα και έγινε το φωνικό. Δηλαδή θέλω να πω ότι πάντα υπήρχε και μια ματιά, ανάλογα που σας είπα και με τη θεματική του συμποσίου, υπήρχε και μια ματιά προς την αρχαία ελληνική γραμματεία, προς τη μυθολογία φυσικά την ελληνική, που έχει επηρεάσει πάρα πολύ και έχει χρησιμοποιηθεί πολύ ως παράδειγμα η ελληνική μυθολογία για την ψυχανάλυση.
0: Ασφαλώς.
1: Ξεκινώντας φυσικά από τον Ειδίποδα και το Ειδιπόδιο, αλλά και πολλά άλλα. Οπότε θέλω να πω ότι σας έδωσα δύο έτσι στιγμές που θυμάμαι. Με ταινίες, είχαμε δει πρόσφατα μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία, μια τραγωδία εν πάση περιπτώσει, που αφορούσε κάπως το θέμα του ξένου, η θεματική του προηγούμενου συμποσίου. Αυτά τα λίγα θα
0: πολύ ωραία.
1: Δυνατότητα να κάνω μια αναδρομή, κοιτάξω δηλαδή πίσω στην ιστορία του συμποσίου.
0: Όταν λέτε ο ξένος, τι εννοείται, γενικά ο ξένος ή ο ξένος?
1: Ο ξένος ήταν η θεματική του προηγούμενου συμποσίου. Μάλιστα τώρα κυκλοφόρησε και το βιβλίο, που είναι το βιβλίο που λέγεται «Ο ξένος», από μας, από τον Αρμό και τις εκδόσεις, από μας, δηλαδή τις εκδόσεις Αρμός και το Διεθνές Ψυχαναλυτικό Συμπόσιο των Δελφών. Πάλι σε αυτή την ίδια, ας το πούμε,
0: λογική, εντάξει, ναι, κατανοητό.
1: Να δούμε τι συμβαίνει, πώς αντιμετωπίζουμε το ξένο σήμερα, τι είναι ο ξένος, όχι μόνο ο εξωτερικός ξένος, αλλά τι είναι και κάτι που έχουμε ξένο μέσα μας.
0: Βέβαια.
1: Με την αρχαία ελληνική οπτική, πώς οι αρχαίοι αντιμετώπιζαν τον ξένο.

0: Κυρία Μαρία Χατζιανδρέου, μας περιγράψατε πολύ ωραία, έστω με 2-3 χαρακτηριστικά παραδείγματα, το τι προηγήθηκε, καθώς και μας το συνδέσατε με έναν ευρύτερο προβληματισμό, με τη μυθολογία αλλά και με τους συμβολισμούς όλων αυτών των οποίων μας είπατε. Πέστε μας τώρα φέτος, πολιτιστικά, τι έχουμε να δούμε ερχόμενοι στο συμπόσιο.
1: Η θεματική του συμποσίου, που θα πραγματοποιηθεί σε λίγες μέρες, αφορά την εξουσία, την κατάχρηση των θέσεων εξουσίας που διαστρέφεται και γίνεται αυταρχισμός, δηλαδή γίνεται στέρηση της ελευθερίας και της αυτοδιάθεσης των άλλων ατόμων. Αλλά και στη διάκρισή της, εάν υπάρχει αυτή η διάκριση, είναι ένα θέμα προς διερεύνηση, δηλαδή τη διάκριση της εξουσίας από την αυθεντία, που θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε ως εξουσία της γνώσης. Ο τίτλος του συμποσίου που θα πραγματοποιηθεί είναι «Αυθεντία και αυταρχισμός». Μέσα λοιπόν σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο της σύνδεσης στον χώρο των Δελφών επιστήμης και πολιτισμού, για το οποίο σας μίλησα προηγούμενα, είναι εύλογο να αναζητήσουμε τα φώτα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και μυθολογίας. Ο κύριος Θέμης Πάνου, ο οποίος είναι ηθοποιός και συγγραφέας, μας πρότεινε τη σύζευξη σύνδεση αυτών των δύο, δηλαδή αρχαίας ελληνικής γραμματείας, μυθολογίας και επιστήμης, ανάλυσης, μέσα από την ανάγνωση λοιπόν, μας πρότεινε αυτή τη σύνδεση μέσα από την ανάγνωση αποσπασμάτων από το Θουκυδίδη, συγκεκριμένων αποσπασμάτων, είναι η καταστροφή των Μιλίων, το ένα απόσπασμα, και το άλλο είναι η Σικελική εκστρατεία, και αποσπασμάτων από τις Τροάδες, όπου ο Ευρυπίδης πρωτοπαρουσίασε στο θέατρο του Διονύσου, τις Τροάδες, λίγους μήνες μετά από την κατάληψη και καταστροφή της Μήλου. Ο Ευρυπίδης θέλησε μέσα από την τραγωδία

0: γύρισε ποτέ πίσω στην ακμή που είχε πριν, ενώ και στη δύναμη. Επομένως είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα που δεν το έχουμε μόνο μέσα από την μυθολογία, την ελληνική τραγωδία ενώ την τραγωδία του Ευρυπίδη, mm-hmm. αλλά και μέσα από την ιστορία του Θουκυδίδη.
1: Ναι, βέβαια. Να σας πω, εκτός από το λόγο του Πάνου επί σκηνής, φαντάζομαι, του Θέμη Πάνου, θα υπάρχει και μουσική, θα υπάρχουν πλαισιωμένα και άλλα πράγματα γύρω από το πολιτιστικό προφίλ.
0: Στο πλαίσιο του συμποσίου παρουσιάζεται και η έκθεση φωτογραφίας της συναδέλφου και εικαστικού Μαρίας Λουτζακλή, που έχει τίτλο η έκθεσή της και θα είναι εκεί στο χώρο του συνεδρίου, του συμποσίου. Ο τίτλος είναι της έκθεσης «Τι βλέπουν τα αγάλματα». Mm. Έκθεση φωτογραφίας, όπως σας είπα, που είναι εμπνευσμένη από το Μουσείο της Ακρόπολης. Και νομίζω ότι πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα, θα το κρίνει και το, όσοι έρθουν στους Δελφούς, θα το κρίνουν. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εικαστική παρέμβαση, γιατί mm-hmm. εναρμονίζεται πλήρως με το φως και την οικουμενικότητα του χώρου των Δελφών mm-hmm. και γιατί νομίζω ότι η συνάντηση των ανθρώπων που σειραίουν στην Ακρόπολη της Αθήνας έχει την ίδια διάσταση οικουμενικότητας όπως είναι αυτή που φέρει και ο Δελφικός χώρος.
1: Πέστε μας πώς λέγεται πάλι η φωτογράφος, αν θέλετε να το κρατήσουμε.
0: Λέγεται Μαρία Λουτζακλή και ο τίτλος της έκθεσης είναι «Τι βλέπουν τα αγάλματα».
1: Ναι. Πολύ ωραία.
0: Και είναι φωτογραφίες, αλλά που βεβαίως πολύ ενδιαφέρουν.
1: Καλλιτεχνικές, εντάξει, ναι.
0: Καλλιτεχνικές, ναι, όχι απλές φωτογραφίες, ναι. από το χώρο του Μουσείου της Ακρόπολης.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Χατζιανδρέου, κατά το πιστικά αυτά που μας είπατε και η πλαισίωση με τα πολιτιστικά αυτά που συνδυάζουν επιστήμη, απόλαυση, γνώση, τέχνη, προοπτική, ματιά για το σύγχρονο κόσμο, αλλά και σύνδεση με τους μύθους με αυτόν τον τρόπο. Τα ακούμε πάρα πάρα πολύ ωραία.
0: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για αυτή τη φιλοξενία και την παρουσίαση.
1: Σας ευχαριστώ. Γεια σας.

Θα παρουσιάσουμε τώρα τον κύριο Σωτήρη Μανολόπουλο, ο οποίος είναι πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας και όπως είπα και πριν έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την αρχαία τραγωδία και λογοτεχνία και θα σταθεί ιδιαίτερα στο κομμάτι αλλά και της ποίησης και της λογοτεχνίας ειδικότερα και πόσο σημαντικά είναι αυτά σήμερα ώστε να περάσουν βαθύτερα μηνύματα στον κόσμο που θα παρακολουθήσει αυτό το συμπόσιο. Κύριε Μανολόπουλο,

0: που λέει: «Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας σε αυτή την αναφορά στο συμπόσιο των Δελφών. Πέστε μας λίγο, εσείς έχετε μια εμπειρία βέβαια αρκετών χρόνων, έχετε ασχοληθεί επίσης με, ιδιαίτερα με την αρχαία τραγωδία, έχετε επίσης με τη λογοτεχνία, με τις εκδόσεις, με θεματικές κλπ. Κλπ. Τι έρχεται να μας φέρει σήμερα το συμπόσιο των Δελφών από τη δική σας ματιά, τη δική σας συμμετοχή σε αυτό, παρακαλώ?»
1: Είμαστε σε αυτή την εποχή σε μεγαλύτερη ανάγκη ίσως από άλλες εποχές να σκεφτούμε και την αυθεντία και τον αυταρχισμό μέσα από την αρχαία τραγωδία. Είναι κάτι που το ξεκίνησε ο Φρόιντ ήδη από τις αρχές της ψυχανάλυσης όταν είπε ότι οι μύθοι είναι τα όνειρα της ανθρωπότητας, και ξεκίνησε με δύο μύθους, τον Ειδίποδα και τον Άρκισο. Και η ελληνική μύθη είναι μια δεξαμενή του φαντασιακού για τη Δύση αλλά για όλη την ανθρωπότητα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό που νομίζω ότι θα προσπαθήσει το συμπόσιο των Δελφών οι Έλληνες και οι ξένοι ψυχαναλυτές είναι να κάνουν έναν παραλληλισμό και μια διάκριση ανάμεσα στην αυθεντικότητα και στην αυταρχικότητα. Που και στην τραγωδία του Ειδίποδα το βλέπουμε αυτό, εκεί όπου γίνεται βασικά μια προσπάθεια να, με αυταρχισμό να επιβληθεί η γνώση του Ειδίποδα, ο οποίος έλυσε το ένιγμα της Σφίγγας και αυτό έγινε το πεπρωμένο του. Από εκεί και πέρα ήταν ο λαοπρόβλητος ηγέτης, ο οποίος έπρεπε να γνωρίζει τα πάντα. Αυτό οδήγησε στην αλαζονία του. Κάτι που βλέπουμε συχνά στις σχέσεις τις αυταρχικές.
0: Και τα καθεστώτα πια είναι τόσο δυνατά τα αυταρχικά, που θα έλεγε κανείς ότι, ότι η ανθρωπότητα ανατρέπεται με τις μέχρι τώρα υπάρχουσες σχέσεις, ισορροπίες, και επιτακτική ανάγκη να ξαναδούμε εδώ και τώρα τι σημαίνει αυταρχισμός, τι σημαίνουν καθεστώτα αυταρχικά, επιπτώσεις που έχουν αυτά και τι σχέση μπορεί να έχουν με αυτό που ονομάζουμε αυθεντικό. Έτσι, κύριε Μανολόπουλε?
1: Ναι, νομίζω ότι είναι δύο αντίθετα. Η αυθεντική πρέπει να τα δούμε και σαν καταστάσεις ψυχικές.
0: Ναι, βέβαια.
1: State of mind. Σαν καταστάσεις κοινωνικές. Το βλέπουμε στην καθημερινή ζωή τον αυταρχισμό και τον φασισμό. Είτε στα σχολεία, είτε στη σχέση γονιών, παιδιών, είτε στις σχέσεις ανθρώπων. Και στην πολιτική, εκεί πέρα γίνεται η μεγάλη κατάχρηση της εξουσίας.
0: Ναι.
1: Είναι το αντίθετο της αυθεντικότητας. Στην αυθεντική σχέση, η αυθεντική σπηγάζει από έναν εαυτό που είναι ένα κυρίαρχο υποκείμενο, ένα αυτόνομο εαυτό που ο οποίος σκέφτεται.
0: Ναι.
1: Ενώ η αυταρχική σχέση πηγάζει από μια κατάσταση του εαυτού που πάβει να είναι αυτόνομο υποκείμενο που σκέφτεται. Αλλά κυριαρχεί με την αλαζονία και με τον αυταρχισμό. Πάβει να είναι ένα υποκείμενο που σκέφτεται. Για να κυριαρχήσει καταφεύγει στη βία της αλαζονίας και του αυταρχισμού. Αυτό το βλέπουμε, όπως είπατε τώρα, στα καθεστώτα που διαρκώς αποκτούν όλο και πιο πολύ δύναμη πλέον και συνδέονται μεταξύ τους στην ανθρωπότητα.
0: Ναι, συνεργάζονται κιόλας, ναι.
1: Και συνεργάζονται.
0: Βεβαίως.

0: Κύριε Μανολόπουλε, μια και μιλάμε για τα αυταρχικά καθεστώτα, να μιλήσουμε όμως και λίγο για τον αυταρχισμό στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι συμπεριφορές αλλάζουν, η καλημέρα λιγοστεύει και κοντένει όλο και περισσότερο, το χαμόγελο αρχίζει να τρεμοπαίζει σαν να πάει για να σβήσει. Το να ακουμπήσεις τον άλλον, το να τον καταλάβεις καλύτερα, δεν γίνεται προσπάθεια. Αυτό όλο δεν δημιουργεί έναν αυταρχισμό της καθημερινότητας, από τον οποίο μπορούμε να ξεκινήσουμε, και νομίζω το συμπόσιο θα θέσει τέτοια ζητήματα, να ξεκινήσουμε αναλύοντας και καταλαβαίνοντας καλύτερα πώς οδηγούμαστε σε ευρύτερα καθεστώτα.
1: Ναι, νομίζω ότι ελπίζουμε ότι το συμπόσιο θα μπορέσει να ερευνήσει αυτό την καθημερινή αυταρχική συμπεριφορά. Ξέρετε, όταν ο Οιδίπος ρώτησε τον Κρέοντα γιατί δεν ερευνήσατε όταν έγινε ο φόνος του Λάιου, του βασιλιά.
0: Ναι.
1: Η απάντηση ήταν ότι η σφίκα δεν μας άφηνε να βλέπουμε πέρα από τα πόδια μας.
0: Δηλαδή
1: μπορούσαμε να γίνουμε διαρροτικοί. Και οι σχολιαστές λένε ότι το ίδιο πράγμα που δεν τους άφηνε να ερευνήσουν την πραγματικότητα ήταν το ίδιο πράγμα που τους ανάγκασε να στέψουν ένα βασιλιά. Δηλαδή, αντί για την έρευνα, αντί να πούμε, να σκεφτούμε, να πούμε, για κάτσε να δούμε τι γίνεται. Κάτσε να καταλάβουμε τι μας λέει ο άλλος, τι θέλουμε να του πούμε. Αντί γι' αυτό καταφεύγουμε στην ταυτότητα. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Στέφεται ένας βασιλιάς δηλαδή. Αντί για την έρευνα πρέπει να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα. Και πάνω στην ταυτότητα έχουμε πάρα πολλές φυλετικές διακρίσεις, ρατσισμό, αυταρχικότητα της καθημερινής ζωής.
0: Ο φόβος του ανθρώπου λοιπόν να ανοιχτεί σε καινούργια επίπεδα σκέψης, κατανόησης και άρα σύμπραξης και συνεργασίας οδηγεί μαθηματικά σε ένα υπερεγώ, το οποίο θέλει ταμπέλες, θέλει δηλαδή τα πάντα να είναι υπό κάποιον τυπικό έλεγχο, και έτσι χάνεται λίγο το ευρύτερο πεδίο της, ας πούμε, σκέψης και του διαλόγου. Όλο αυτό είναι πια ασφιχτικά δεμένο σήμερα με την καθημερινότητα, κύριε Μανολόπουλε. Ο αυταρχισμός έχει πολλά επίπεδα και αυτά εσείς οι ψυχαναλυτές οφείλετε να τα εκλαϊκεύετε, παρακαλώ, αν μου επιτρέπετε να το πω.
1: Ναι. Δεν είναι τόσο, δεν είναι πάντα εύκολο να μιλήσει πολύ πολύπλοκα πράγματα. Οι ποιητές μιλάνε πιο καλά για αυτά και η λογοτεχνία, και αυτά, σε αυτά κατέφευγε ο Φρόιντ, από αυτά ξεκινούσε. Κοιτάξτε, είναι πιο απλό να έχεις ένα υπέρ εγώ, κάποιον που να σου λέει ένα πολύ δυνατό, υποτίθεται, που δεν είναι καθόλου δυνατός.
0: Ναι.
1: Πολύ δυνατό, ο οποίος σου λέει τι είναι η πραγματικότητα. Και δεν χρειάζεται το άγνωστο, δεν χρειάζεται το μυστήριο. Βέβαια έχουμε χάσει τις παλιές τις τελετουργίες, ας πούμε, οι οποίες δομούσαν το μυστήριο. Έχουμε χάσει πολλά πράγματα από ιδεολογίες. Επομένως πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους να μπορούμε να κρατηθούμε για να μπορέσουμε να αντέξουμε το άγνωστο και το μυστήριο και να μην καταφεύγουμε σε αυτές τις παντογνώσεις, σε αυτούς παντογνώσεις, την παντογνωσία, η οποία είναι παντοδυναμία, είναι μια άμυνα στο να αφαιθείς στην εμπειρία και να μάθεις από αυτήν. Αυτό είναι η παντογνωσία. Τα ξέρω όλα, είμαι εγώ που ξέρω, άρα δεν χρειάζεται να ζήσω κάτι, δεν χρειάζεται να δημιουργήσω, να συναντηθώ με κάποιον. Δεν χρειάζεται να μάθω τίποτα.
0: Άρα το συμπόσιο, αυτό που το περιγράφετε κι εσείς, είναι και ένα ανθρωποκεντρικό συμπόσιο που ερευνά με ειλικρίνεια τα στοιχεία που κάνουν τον άνθρωπο να απομακρύνεται από τα ανθρώπινα και να κοιτάει όλο και περισσότερο σε ένα βαθύ σκοτάδι, ας πούμε, από το οποίο να ελπίζει να βρει τις λύσεις, πράγμα που βέβαια δεν υπάρχει περίπτωση. Πέστε μας και λίγο, σας παρακαλώ, τι διαβάζετε αυτόν τον καιρό, κύριε Μανολόπουλε, τι σας απασχολεί περισσότερο πέραν αυτών που είπαμε ως τώρα?
1: Κοιτάξτε, εκτός από την τραγωδία διαβάζω, θα σας φανεί παράξενο, διαβάζω φυσική.
0: Αχα.
1: Και νομίζω ότι μπροστά στο δέος της φύσης μπορούμε να γίνουμε πιο μικροί.
0: Μάλιστα.
1: Και να αφήσουμε να μας περιβάλλει αυτό που ένα παιδί μπορεί με μεγάλη πίστη να απευθυνθεί σε μια φωσιωμένη μητέρα και από εκεί να βρει σιγά σιγά τον κόσμο και την πραγματικότητα. Διαβάζω φυσική, τέλος πάντων, διαβάζω Παπαγιώργη. Νομίζω ότι η λογοτεχνία είναι, νομίζω η λογοτεχνία μας βοηθάει, το μυθιστόρημα. Όχι σαν ψυχαναλυτικό υλικό. Δεν διαβάζουμε τη τραγωδία ή τη λογοτεχνία ή την τα δοκίμια σαν υλικό για να το αναλύσουμε.
0: Όχι.
1: Το διαβάζουμε γιατί είναι ποιητική, είναι εργασία ποιήση, είναι ποιητική εργασία.
0: Αυτό το λέτε πολύ ωραία, ναι.
1: Που φανερώνει ποιο είναι το νόημα. Προσπαθούμε να καταλάβουμε κι εμείς όπως και όλοι οι άνθρωποι ποιο είναι τι σημαίνει, τι είναι το νόημα να είναι κανείς άνθρωπος.

0: Κύριε Μανολόπουλε, περνώντας στο τελευταίο έτσι στάδιο της κουβέντας αυτής της σύντομης, πέστε μας λίγο από τους στοχαστές της ελληνικής γραμματείας, τι έχετε κρατήσει, μια φράση, μία σκέψη, έναν άνθρωπο, κάτι που πιστεύετε ότι κλείδωσε για πάντα μια όμορφη πορεία προς το ανθρώπινο στοιχείο.
1: Κοιτάξτε, τον Ευρυπίδη σκέφτομαι, όπου αυτό που λέει είναι ότι, κοιτάξτε, λέει, είναι εύκολο να πεθάνει κανείς. Mm-hmm. Το δύσκολο είναι να μπορέσει να παλεύει, να ζει. Και νομίζω αυτό αποφεύγουν οι άνθρωποι.
0: Το λέτε πάρα πολύ ωραία, κύριε Μανολόπουλε. Τελικά πάνω απ' όλα και από τη λογοτεχνία και από την ποιήση είναι η ίδια η ζωή, νομίζω.
1: Ακριβώς, και η εμπειρία που μας δίνει.
0: Ναι. Η εμπειρία που μας δίνει. Ο έρωτας, κύριε Μανολόπουλε, πού βρίσκεται σε όλα αυτά?
1: Ο έρωτας είναι στην καρδιά όλου αυτού. Mm. Ο έρωτας ξεκινάει από το μωρό που θαυμάζει με δέος, λέει, τη μητέρα του και τους γονείς του. Mm-hmm. Προχωράει στο παιδί, στην εφηβεία. Είναι στην καρδιά όλου αυτού. Δηλαδή αλλά χρειάζεται, ξέρετε κάτι, χρειάζεται και ένας γονιός και ένας άλλος άνθρωπος να έχει ενδιαφέρον. Γιατί είναι μεγάλη απογοήτευση να μην σου εμπνεύσει κανείς το δέος, το θαυμασμό του και τη λατρεία, τον έρωτα.
0: Και να διώξει το φόβο, κύριε Μανολόπουλε, να διώξει το φόβο από τα μάτια του παιδιού που ξεκινάει τη ζωή και πρέπει να είναι καθαρός ο ορίζοντας μπροστά του και με ένα χαμόγελο ότι η δυσκολία είναι μέσα στη ζωή, δεν είναι κάτι τρομερό και φοβερό. Άρα λοιπόν το συμπόσιο αυτό, που εύχομαι καλή επιτυχία και σε εσάς προσωπικά και στους υπόλοιπους ανθρώπους, νομίζω ότι έρχεται να φωτίσει πολύ ωραίες σκέψεις, καταστάσεις, σύγχρονες, σημερινές, όχι για να μάθουμε απλώς κάτι παραπάνω, αλλά για να μπορέσουμε να πατήσουμε καλύτερα στα πόδια μας, κύριε Μανώλη.
1: Και να βάλουμε καλά και καλύτερα στα ερωτήματά μας.
0: Στα ερωτήματά μας, για να ζήσουμε και να δώσουμε στους επόμενους που έρχονται, αν μου επιτρέπετε, ένα έτσι βήμα λίγο καλύτερο από το δικό μας. Έτσι, κύριε Μανολόπουλε.
1: Πάντα ελπίζουμε. Πάντα το ελπίζουμε.
0: Πάντα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

Ακούσαμε λοιπόν τους βασικούς συντελεστές, ορισμένους από τους βασικούς συντελεστές αυτού του συμποσίου και νομίζω ότι πήραμε ήδη μία καλή γεύση, να πω πνευματική βέβαια, από το τι πρόκειται να γίνει εκεί. Φαντάζεστε λοιπόν ότι έχει πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Θα το παρακολουθήσουν και νέοι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, νέοι ψυχαναλυτές, θα το παρακολουθήσουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι είναι καλεσμένοι να βρεθούν σε αυτό. Είναι το μόνο διεθνές λοιπόν συμπόσιο που γίνεται στην Ελλάδα, αυτό το συμπόσιο των Δελφών, και βεβαίως να πούμε και λίγα λόγια ακόμα, να πούμε ότι η ψυχανάλυση, στηριζόμενη στις αρχές που έθεσε ο Φρόιντ αλλά και έχοντας εξελιχθεί από την εποχή εκείνη σημαντικά και προς διάφορες και διαφορετικές κατευθύνσεις, εφόσον και η αλήθεια, έτσι δεν είναι, είναι πολύπλευρη στην ψυχή του ανθρώπου και πολύ διάστατη. Άρα λοιπόν μας ενδιαφέρει να δούμε όλη αυτή τη διαδρομή, να δούμε σήμερα που βρίσκονται τα πράγματα και ποια είναι κυρίως, είπαμε, και θέλω να το παρακολουθήσετε και να ακούσετε την όσοι ακούτε την εκπομπή, να προσπαθήσετε να σκεφτείτε ποια είναι η διαφορά μεταξύ της αυθεντίας, δηλαδή του αναλυτή, ο οποίος έχει διανύσει το δικό του δρόμο αυτογνωσίας και μπορεί να δείξει στον ανανεώμενο πώς μπορεί να ψάξει να βρει το δικό του δρόμο, τη δική του αλήθεια, ώστε να απελευθερωθεί όσο γίνεται δυνατόν από ορισμένες νευρωτικές αναστολές σε σχέση με τον αυταρχισμό ενός ανθρώπου, ο οποίος υπόσχεται στον άλλον ότι δεν χρειάζεται να σκέφτεται ο ίδιος, απλώς να ακολουθεί αυτό που του λέει ο αναλυτής και θα λύσει τα προβλήματά του. Αυτό λοιπόν είναι που ενδιαφέρει να ξαναδεί και να ξανασυζητηθεί το συμπόσιο, είναι να δούμε πώς το βλέπουν οι αναλυτές αυτό σήμερα, τι καινούργιο μπορεί να υπάρχει που να ενδιαφέρει τους ανθρώπους να ακούσουν. Κυρίες και κύριοι, βλέπετε ότι αυτά τα θέματα δεν εξαντλούνται, ανοίγονται ορίζοντες, μπαίνουν ερωτήματα, μπαίνουν ιδέες προς σκέψη, προς προβληματισμό. Ο καθένας οφείλει να σηκώσει το βάρος της γνώσης, το βάρος εισαγωγικά, γιατί η γνώση, αν διαχειρίζεται ο άνθρωπος με την ελευθερία, με τις σωστές αναπνοές, με την ανοιχτή σκέψη και τον ορίζοντα, τη γνώση και την προσαρμόζει στη ζωή που είναι το ζητούμενο, στην καθημερινότητα δηλαδή, τότε η γνώση γίνεται ένας ωραίος οδηγός, ένας μαζί συνοδοιπόρος του ανθρώπου, που βεβαίως μπορεί να τον απολαμβάνει ανα πάσα στιγμή μέσα από διαφορετικούς δρόμους. Μερικούς από αυτούς τους δρόμους θέλει να μας δείξει αυτό το διεθνές συμπόσιο των Δελφών και νομίζω ότι η εκπομπή μας, μια εκπομπή η οποία μιλά για διαφορετικά θέματα, φιλοξενεί σημαντικούς ανθρώπους αλλά και νέες ομάδες, νέα παιδιά, προσπαθώντας να φτιάξει μια κοινότητα σκέψης, ακρόασης, όπως θέλετε πάρτε το, ακόμα και πράξεις, γιατί όχι. Η δική μας πόλη λοιπόν είναι κοντά σας από διαφορετικούς δρόμους, με έναν ορίζοντα στον οποίο συνυπάρχουν πολλές διαφορετικές τέχνες, συνυπάρχει η επιστήμη, συνυπάρχει το γνώθι αυτών, όπως λέει το συμπέρασμα του συνεδρίου αυτού του συμποσίου και που είναι μια επιγραφή στο ναό του Απόλλωνα, στους Δελφούς, κατά την είσοδο του ανθρώπου σε αυτό το ναό. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», ο Θέμης Λονταμίτης για την επιμέλεια και την παρουσίαση αυτής της εκπομπής και μαζί μου ήταν η τεχνικός μας και την οποία ευχαριστώ, κυρία Έφη Γεωργοπούλου. Να είστε όλοι καλά και να απολαμβάνετε τα ωραία λόγια, τις ωραίες συζητήσεις, σκέψεις, αναγνώσεις, απολαύσεις. Γεια και χαρά σε όλες και σε όλους.

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλωσορίζουμε όλα τα ξωτικά της παράδοσης εδώ στην παρέα μας καθημερινά μαζί σας 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ. Σήμερα μαζί με τον Νίκο Σαβοργινάκη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα μαζί. Μας ακούτε από την ΕΡΤ Λάρισας, την ΕΡΤ Ιωαννίνων και την ΕΡΤ Βόλου, εκτός από τη Φωνή της Ελλάδας. Ξεκινήσαμε με το απολυτίκιο της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Είναι το ίδιο απολυτίκιο που ακούμε και το 15 Αύγουστο. Η απόδοση της εορτής της κοιμήσεως Θεοτόκου γίνεται στις 23 Αυγούστου, 8 μέρες μετά το 15 Αύγουστο. Στη λαϊκή ευσέβεια έχει επικρατήσει να λέγεται τα 9 μέρα της Παναγίας. Ο όρος 9 μέρα είναι κυρίως λαϊκός και προέρχεται από τον τρόπο με τον οποίο ο λαός συνέδεσε την 23η Αυγούστου, αν μετρήσουμε και τη 15η με την 9η μέρα. Γι' αυτό και πολλές φορές προσλαμβάνει στη λαϊκή παράδοση ένα τόνο παρόμοιο με τα 9 μέρα ενός και κοιμημένου, χωρίς όμως αυτή να είναι η ακριβής λειτουργική έννοια της ημέρας.

Παρακαλάω το Θεό, Χριστό και Παναγία, να είμαι γερός και τυχερός, να έρθω καλαντισμένος, να βρω καλά το σπίτι μου και όλους τους εδικούς μου, να φέρω γρόσια και φλωριά και ασήμι και λογάρι και μούλα χρυσοκάπουλη και χρυσοστολισμένη, να έχει τα πέταλα χρυσά και τα καρφιά σημαίνια. Φάτε και πιέτε με χαρά και μη πικροχολάτε, η Παναγιά και ο Χριστός θα μας καλανταμώσει. Από το βιβλίο «Η Παναγία» στο δημοτικό μας τραγούδι του Βασίλη

Την κούνια σου την έστρωσα με μαλακό σεντόνι, που το πλύναν και το έκαναν νεράιδε σαν το χιόνι. Στο πάπλωμά σου κέντησα ητούς να σε στολίζουν, γαρίφαλα της Βενετιάς να σου μοσκομυρίζουν. Σου κέντησα μια Παναγιά, σταχνό προς κέφαλό σου, και ακόμα στην Άγια Σοφιά να έχεις το μάγουλό σου. Ένα νανούρισμα που κατέγραψε ο Θόδωρος Νημάς στα Δημοτικά Τραγούδια της Θεσσαλίας. Και επίσης το νανουριστικό δημοτικό τραγούδι το οποίο κατέγραψε ο Βασίλης Λαμνάτος από τη μητέρα του. «Κοιμήσου αστρή, κοιμήσου αυγή, κοιμήσου νιό φεγγάρι, κοιμήσου με την Παναγιά και το Χριστό αντάμα, να σε φυλάνε στον ύπνο σου ώσπου να μου ξυπνήσεις. Κοιμήσου που παράγγειλα στη Βενετιά τα ρούχα και τα χρυσά βραχιόλια σου στην αγορά της πόλης». Αλλά και το εξής δημοτικό τραγούδι, «Έλα, έλα, ύπνωσέ το και γλυκά ποκίμησέ το, έλα ύπνε, ύπνωσέ το, Παναγίτσα φύλαξέ το. Έλα ύπνε απ' τα ίτσια, να ξυπνήσεις τα κορίτσια, έλα ύπνε απ' τα κλαράκια, να ξυπνήσεις τα παιδάκια. Νάνι του, νάνι του, ώσπου να'ρθει η μάνα του, από τα ξύλα, από το νερό και από το κόκκινο γυαλό». Ναι.

Η κορυφαία αυτή γιορτή του 15 Αύγουστου στη μνήμη της κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπως σας έχω πει και το 15 Αύγουστο, συμπίπτει με αυτό το τέλος του περιοδικού παραγωγικού κύκλου της γυναίκας γης. Έτσι, όλες αυτές οι τελετουργίες που συμβαίνουν και αυτές τις μέρες, 23 και 24 Αυγούστου, που τιμάμε τα 9 μέρα της Παναγίας, σύμφωνα με τη λαϊκή πίστη, μπορούν να εκφραστούν και μέσα από πανάρχια νεκραναστάσιμα έθιμα που τελούνται μέσα και έξω από τους ναούς, από γυναίκες ιδιαίτερα, λόγω του μητρικού και του νεκρικού συμβολισμού, αλλά και από άνδρες ή από κοινού. Όλες αυτές οι τελετές λοιπόν αφορούν τα 9 μέρα της Παναγίας και έχουν να κάνουν με την αλλαγή του κύκλου, το τέλος κατά κάποιο τρόπο του καλοκαιριού και την εισαγωγή στο νέο κύκλο του φθινοπόρου.

Το αρχικό νόημα των απαρχών εκφράζει την προσπάθεια του ανθρώπου να γίνει κύριος των αγαθών της γης μέσα από τη διαδικασία της προσφοράς των πρώτων καρπών στους θεούς, προσφοράς ευχαριστίας για ό,τι αυτοί έδωσαν, αλλά και προσφοράς οικετηρίας για την εξασφάλιση και πάλι της ευετηρίας, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με το πέρασμα της δύναμης της βλάστησης και της καρποφορίας στην καινούργια εσοδιά, γράφει ο Γιώργος Εκατερινίδης, δόκτωρ φιλολογίας, διευθυντής ερευνών κέντρου λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Για αυτή τη δύναμη της βλάστησης φυσικά, που κι άλλοι αρχαίοι λαοί και φυλές πάντα κάνουν προσφορές στη γη, στους πρώτους καρπούς, ως, πώς να το πω, ως ευγνωμοσύνη για αυτά που τους προσφέρει η γη, που ο μοντέρνος σύγχρονος άνθρωπος έχει ξεχάσει, διότι βρίσκεται πολύ μακριά από την ευγνωμοσύνη, να μην πω ότι βρίσκεται στην αγνωμοσύνη στις μέρες μας. Αυτές τις μέρες λοιπόν, έτσι μπορούν να εξηγηθούν οι πολλές συνήθειες που σχετίζονται με τη σπορά και το θερισμό, τις οποίες, όπως γράφει ο Γιώργος Εκατερινίδης, στις οποίες υπόκειται η δοξασία ότι ο δαίμον του σιταριού πρέπει να παραμείνει στο χωράφι, ώστε η ζωτική δύναμή του να επιδράσει στα στάχια της νέας εσοδιάς. Αφήνουν, για παράδειγμα, μερικά στάχια αθέριστα, δράκος, του ζευγολάτη τα γένια, το τυχερό του χωραφιού και άλλα, για να μην φύγει η δύναμη του χωραφιού. Ή προσποιούνται ότι κυνηγούν ένα λαγό ή κάποιο άλλο υποθετικό ζώο που αποτελεί προσωποποίηση του πνεύματος της βλάστησης.

Στη Ρόδο κάθε Κυριακή και σχόλη τον Αύγουστο παίρνουν στην Εκκλησία Σίκα και μετά τη σχετική ευχή τα μοιράζονται στο τέλος της λειτουργίας όσοι εκκλησιάζονται. Ενώ στη Σκύρο, σαν πρωτοκαρπίσει ένα δέντρο, δίνουν το πρώτο καρπό να το φάει γυναίκα προκομμένη. Και που να έχει κάνει πολλά παιδιά για να γίνει και το δέντρο καρπερό και προκομμένο. Κάποια από τα έθιμα του Αυγούστου που αναφέρονται σε αυτές τις τελετουργίες της βλάστησης, που τις συνειδητοποιούμε ότι υπάρχουν στον κύκλο της ζωής του παραδοσιακού ανθρώπου με το τέλος και την έναρξη κάθε εποχής. Εδώ όμως, όπως σας είπα και το 15 Αύγουστο, αυτή η συγκεκριμένη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου που φτάνει μέχρι τα 9 μέρα της Παναγίας έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας νεκρικής και ταυτόχρονα αναστάσιμης λατρευτικής εκδήλωσης, με τελετουργίες που συναντάμε αρμονικά και στη λαϊκή προχριστιανική παράδοση αλλά και στην εκκλησιαστική παράδοση, για να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε πόσο το ένα είναι συνέχεια του άλλου και δεν πρέπει να τα διαιρούμε αυτά στη νόησή μας. Σε μερικούς τόπους, γράφει ο Γιώργος Μέγα, συνηθίζουν την ημέρα αυτή να συνάπτουν συμβόλαια οι τσελιγκάδες με τους πιστικούς, να απαλλάσσονται οι υπηρέτες από πάσα ανεργασία και να παρέχεται απολυσιό, δηλαδή ελευθερία εισόδου, εις αμπέλους και κήπους από το 15 Αύγουστο έως και τα 9 μέρα της Παναγίας, που εορτάζονται με λιτανίες, με πανηγύρια στις εκκλησίες οι οποίες γιορτάζουν τα 9 μέρα της Παναγίας, δεν γιορτάζουν όλες, και φυσικά με όλα αυτά τα έθιμα που θυμίζουν, όπως σας είπα, το μικρό Πάσχα, και να ακούσουμε ένα νεκρεάτικο τραγούδι από την Καρδιτσομάγουλα, ένα από τα πανάρχια σωζόμενα έθιμα του τόπου, είναι τα μυρολογίσματα. Η πίεση αυτή των μυρολογιών, βγαλμένη από την ψυχή των ανθρώπων, εδώ θα μας το τραγουδήσει η Ελένη Χουλιάρα μέσα από το CD «Ήρθε Λαμπριά και Πασχαλιά», τραγούδια από το Θεσσαλιώτικο Συναξάρι και το Αρχείο Ελληνικής Μουσικής.

εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΑ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, συντονισμένη καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 στην επανάληψη μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας, την λατρεία της Μαρίας, της Αϊπάρθενης ως θηλυκή θεότητα, την πρικισμένη με ωραιότητα, με αγαθότητα, με χάρη, με αγνότητα άσπηλη. Την βλέπουμε και τη συναντάμε μέσα στο δημοτικό τραγούδι συνεχώς. Την βλέπουμε πολλές φορές να πολεμά μαζί με τους κλέφτες, στους χρόνους της κλεφτουριάς και της ελληνικής επανάστασης. Την βλέπουμε πλάι σε ηρωικές μορφές της εποχής εκείνης να πολεμάει, αλλά και παλιότερα στα βυζαντινά χρόνια θεωρήθηκε πολιούχος της βασιλεύουσας, της πόλης. Η παράδοση λέει ότι εθεάθη πολλές φορές πάνω στα τείχη της πόλης να πολεμάει μαζί με τα βυζαντινά στρατεύματα, τα λόφυλλα και αλόθρισκα, και να σώζει πολλές φορές με τη θεϊκή της δύναμη την Κωνσταντινούπολη, όπως γράφει ο Βασίλης Λαμνάτος. Επίσης τη βλέπουμε να πολεμά μαζί με τους στρατιώτες μας το 40 στα αλβανικά βουνά. Οι στρατιώτες μας βλέπουν οράματα, οπλίζονται με θάρρος και δύναμη. Μέσα από το δημοτικό τραγούδι έχουμε όλες αυτές τις προσλαμβάνουσες και θα σας διαβάσω τώρα κάτι του Δημήτρη Σταμέλου που κατέγραψε αυτό το δημοτικό τραγούδι στο βιβλίο «Το 21 και το δημοτικό μας τραγούδι». Λάλη μπυρμπύλη, λάλησε καθώς αιματαλάλης. Λάλη και πες τον Μπέιδον, πέσε τον Κεχαγιάδον. Κολοκοτρώνης κάθεται στα τρίκορφα στη ράχη. Φτιάχνει ταμπούρια δυνατά, μαζεύει παλικάρια, βάνει μπαεράκια κόκκινα και γεράνια, βάνει τον Τίμιον το Σταυρό, την Παναγιά Παρθένα. Βόηθα Χριστέ και Παναγιά και αφέντα Άγιο Νικόλα, να πάμε στην Τριπολιτσά, στην ξακουσμένη χώρα.

Το μυρολόι της Παναγίας που θα σας διαβάσω, όπως γράφει ο Βασίλης Λαμνάτος, είναι ένα αυτοφιές προϊόν της ελληνικής ψυχής και της λαϊκής ευαισθησίας, με λιτή διατύπωση και δωρική λεκτική μορφή, και ακόμα είναι ένα από τα αριστουργήματα της ελεγιογραφίας μας, με αισθητή τη γεύση της πιο μεγάλης και αβάσταχτης πίκρας, της πίκρας του χαμού ενός μοναχογιού. Και η Παναγιά η Δέσποινα κάθονταν μοναχή της και προσευχάς της έκαμνε για το μονογενή της. «Σώνου, μάνα μου, προσευχές, σώνου και οι μετάνιες, και τον ιό σου πιάσανε και στου χαρκιά τον πάνε. Χαρκιά, χαρκιά, κάνε καρφιά, κάνε τρία περόνια, και εκείνος ο παράνομος πιάνει και κάνει πέντε. Εσύ, χαρκιά που τάκαμες, πρέπει να μας διδάξεις. Βάρτε τα δυο στα χέρια του, τα δυο στα δυο του πόδια, το πέφτω το φαρμακερό, βάρτε το στην καρδιά του, να τρέξει αίμα και νερό από τα σωθικά του». Κι η μάνα του, σαν τ' άκουσε, έπεσε και λιγώθη. Σταμνή νερό της ρίξανε, τρία κανάτια μόσκο και πέντε με ροδόσταμο, για να'ρτ' ο λογισμός της. Και σαν της ήρθε ο λογισμός, και σαν της ήρθε ο νους της, ζητεί μαχαίρι να σφαΐ, φωτιά να πά να πέσει, ζητεί κρυμνό να κρυμνιστεί για το μονογενή της. «Πάρε, μάνα μ' υπομονή, πάρε, μάνα μ' ανέσει». Και πώς να πάρει υπομονή και πώς να παρανέσει έναν ιό μονογενή και εκείνο κρεμασμένο. Τυρά δεξιά, τυρά ζερβά, κανένα δεν γνωρίζει. Τυρά και δεξιότερα βλέπει τον Άγιο Γιάννη. «Άι μου Γιάννη πρόδρομε και βαπτιστά του γιού μου, μην είδες με το τέκνο μου και σε το δάσκαλό σου. Δεν έχω στόμα να σου πω, γλώσσα να σου μιλήσω. Δεν έχω χεροκάλαμο δια να σου το δείξω. Βλέπεις εκείνο το γυμνό, το παραπονεμένο, όπου φορεί που κάμισο στο αίμα βουτισμένο. Εκείνο είναι το τέκνο σου και μεν ο δάσκαλός μου». Κι η Παναγιά πλησίασε, γλυκά τον ερωτούσε. «Δε μου μιλάς παιδάκι μου, δε μου μιλάς παιδί μου. Τι να σου πω μανούλα μου, που διάφορο δεν έχει. Μάνα, το Μέγα Σάββατο, κοντά στο μεσονύχτη, σημαίνει ο ουρανός κι η γης, σημαίνουν οι καμπάνες. Και Παναγιά στο σπίτι της κάμνει την προσευχή της, να ζήσει ο θιός το τέκνο της και το μονογενή της. Τότες η κυρα Δέσποινα έπεσεν και λιγώθη, με δυο κανιά ροδόσταμον, τρία κανιά ροσόλι, την ξυλιγοθυμίσασιν οι δώδεκα αποστόλοι. Κι η Παναγιά μπρόβαλεν στην αμπατήν της πόρτα, θωρά λαών αμέτρητον, θωρά πολύ ασκέρι, και δεν εγνώρισεν κανεί μόνον τον Άι Γιάννη. Κάτω στα Ιεροσόλυμα και του Χριστού των τάφων και δέντρων δεν ενέμιζεν, δέντρων εφανερώθη. Το δέντρον είναι ο Χριστός και η Παναγιά η Ρίζα και τα περικλονάρια του οι δώδεκα αποστόλοι.

Η Δέσποινα τον έρωτα, η Δέσποινα του λέει «Γιάννη, μετάστρη μεγάλωσες, Γιάννη με το φεγγάρι, Γιάννη με τον αυγερινό κι είσαι αποχολιασμένος. Δεν έχω χείλη να το υπώ, γλώσσα να το μιλήσω, μηδέει η ψυχή μου το βαστά να σου το μαρτυρήσω». Απόσπασμα από το Λαϊκό Μυρολόγιο της Παναγίας, Πέρδικα Α, σελίδα 171-172. Και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε από τον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Κάναμε σήμερα ένα αφιέρωμα για την Παναγία μέσα από το δημοτικό μας τραγούδι. Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Σαβοργινάκη που ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά.

Καλησπέρα από την Αθήνα, καλησπέρα από την Ελλάδα, καλησπέρα από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Και σήμερα, όπως συμβαίνει από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, λίγα λεπτά μετά αφού το ρολόι δείξει ακριβώς 12, είμαστε μαζί. Να αλλάξουμε τη μέρα είναι ο τίτλος της εκπομπής, ο Γιάννης Ψυχογιός είναι πίσω από το μικρόφωνο και όλοι εσείς κοντά μας προκειμένου να διαλέξουμε τη μουσική που μας αρέσει.

ένα τραγούδι φεύγει, ένα άλλο έρχεται, πάντα μέσα από τις δικές σας επιλογές. Συνεχίστε να διαλέγετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Ένας τρόπος επικοινωνίας είναι το email αυτής εδώ της εκπομπής, iPsychogios@ert.gr.

Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανόδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Θα ακούσουμε αποσπάσματα από τέσσερις εμβληματικούς δίσκους της ελληνικής μουσικής. Η πρώτη αναφορά μας στο χρονικό του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Καπαχημύρη. Ήδη ακούσαμε το ορχιστρικό της έναρξης του δίσκου. Το χρονικό κυκλοφόρησε το 1970 και αποτελεί μαζί με τη Θητεία ένα από τα σπουδαιότερα έργα του Γιάννη Μαρκόπουλου. Ο Καπαχημύρης, δηλαδή ο Κώστας Γεωργουσόπουλος, έγραψε στίχους φτιαγμένους από στέρεα υλικά που μιλούσαν κατευθείαν στην ψυχή και στο νου.

Στο χρονικό ακούγεται η φωνή του Νίκου Ξυλούρη που σημάδεψε ανεξίτηλα το ελληνικό τραγούδι. Φωνή ρωμαλαία, γήινη, αρχαγγελική, μίλησε στις καρδιές μας και μάλιστα σε καιρούς δίσεκτους για τη χώρα μας. Στο χρονικό συναντάμε και μια από τις σημαντικότερες φωνές που γέννησε το ελληνικό τραγούδι, την Μαρία Δημητριάδη.

Το χρονικό ήταν ταξίδι σε ατέλειωτα χρόνια ελληνικής μνήμης και ιστορίας, περιγράφοντας με μοναδικό τρόπο την επώδυνη πορεία του ελληνισμού στον 20ο αιώνα. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο κοινό στην ιστορική μπουάτ της Πλάκας Λίδρα στην οδό Κέκροπος 12 το 1969. Στον δίσκο το εξώφυλλο σχεδίασε ο Δημήτρης Μηταράς.

Στο δελτίο τύπου που συνόδευε την έκδοση του Άγιου Φεβρουάριου, ο Δήμος Μούτσης σημείωνε: «Με τον Μάνο Ελευθερίου γράψαμε τον Άγιο Φεβρουάριο. Το κείμενο που μου έδωσε περιέχει εικόνες από τον πόλεμο και από τις αναμνήσεις μιας εποχής που άφησε τόσο βαθιά ίχνη σε όλους μας. Η τραγωδία του 18, ο ξεκληρισμός και η προσφυγιά δεν μπόρεσαν να σβήσουν κάποιες αναμνήσεις από ένα σπίτι στην Ανηφοριά, από ένα κομωδίνο με κιτρινισμένα γράμματα ή από έναν χωρισμό. Ο Άγιος Φεβρουάριος είναι ένας συμβολισμός μιας τραγωδίας που περνάμε όλοι κάποτε, αλλά και ο συμβολισμός μιας αναγέννησης που ελπίζουμε ότι κάποτε θα έρθει.

Στον Άγιο Φεβρουάριο ερμηνευτές ήταν ο Δημήτρης Μητροπάνος και η Πέτρης Σαλπαία. Τα τραγούδια είχαν πρωτοπαρουσιαστεί τον Οκτώβριο του 1979 στο κέντρο Περικλής, στην Πλάκα. Ο δίσκος κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 1972.

Λανόδιες είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές, τα τραγούδια και τις μικρές τους ιστορίες. Ακούμε τραγούδια από τέσσερις εμβληματικούς δίσκους. Στο πρώτο μέρος ακούσαμε αποσπάσματα από το Χρονικό του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Καπαχημύρη και από τον Άγιο Φεβρουάριο του Δήμου Μούτση και του Μάνου Ελευθερίου. Συνεχίζουμε με τα Τροπάρια για Φωνιάδες του Θάνου Μικρούτσικου και του Μάνου Ελευθερίου. Ο δίσκος κυκλοφόρησε το 1977 με ερμηνευτές την Μαρία Δημητριάδη και τον Γιώργο Μεράντζα. Ο Μάνος Ελευθερίου συναντά τον Θάνο Μικρούτσικο, ανερχόμενο τότε συνθέτη. Τα Τροπάρια για Φωνιάδες ήταν ο τρίτος δίσκος του Θάνου Μικρούτσικου μετά τα Πολιτικά Τραγούδια και την Καντάτα για τη Μακρόνισο. Ο Μάνος Ελευθερίου καταθέτει την ποίησή του με λόγο εχμηρό, ευρηματικό, δυνατό και ιδιαίτερα ευαίσθητο.

Πολλά από τα ποίηματα που μελοποιήθηκαν από τον Θάνο Μικρούτσικο είναι από την ποιητική συλλογή του Μάνου Ελευθερίου «Τα Ξόρκια». Οι μελωδίες των τραγουδιών είναι εξαιρετικά ενορχιστρωμένες. Δύο ξύλινα πνευστά, το όμποε και το φαγκότο, δίνουν ιδιαίτερο χρώμα και δένουν αρμονικότατα με τη φωνή της Μαρίας Δημητριάδη.

0: κλειστή πληγή στο χέρι σου και ανοιχτή στην καρδιά μου.
1: Στα τροπάρια για φωνιάδες, ο Θάνος Μικρούτσικος παρουσιάζει μια ενορχήστρωση που δεν είχε καμία σχέση με τις ενορχιστρώσεις που επικρατούσαν τη δεκαετία του 70. Το εξώφυλλο του δίσκου ήταν κολάζ που δημιούργησε ο Μάνος Ελευθερίου. Ιδιαίτερες στιγμές στον δίσκο, τα τραγούδια «Είσαι η Πρέβεζα, τα Γιάννενα και το Κιλκής» και «Η Δίκοπη Ζωή».

Ακούσαμε αποσπάσματα από τον δίσκο «Τροπαρέα για φωνιάδες» του Θάνου Μικρουτσκού και του Μάνου Ελευθερίου με τις φωνές της Μαρίας Δημητριάδη και του Γιώργου Μεράντζα. Από τους πλέον μελοποιημένους ποιητές στη χώρα μας είναι ο Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Μάνος Χατζηδάκης, Μικής Θεοδωράκης, Σταύρος Ξαρχάκος, Νίκος Μαμαγκάκης, Γιώργος Κουρουπός, Χρήστος Λεοντής, Μάνος Λοΐζος, Δημήτρης Μαραμής, Γιάννης Γλέζος είναι συνθέτες που μελοποίησαν τον μεγάλο Ισπανό ποιητή. Θα ακούσουμε αποσπάσματα από τον δίσκο του Γιάννη Γλέζου, 12 τραγούδια του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, που είχε κυκλοφορήσει το 1969. Η ελληνική απόδοση των στίχων ήταν του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Στα 12 τραγούδια του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, ερμηνευτές ήταν ο Γιάννης Πουλόπουλος και σε 2 τραγούδια η Έλενα Κυρανά. Η εξαιρετική ενορχίστρωση από τον Νίκο Μαμαγκάκη. Το εξώφυλλο του δίσκου κοσμούσε πίνακας του Γιάννη Μόραλη. Ιδιαίτερη στιγμή του δίσκου, κατά τη γνώμη μου, η μπαλάντα των τριών ποταμών.

ακούσαμε αποσπάσματα από 4 ιστορικούς δίσκους της ελληνικής δισκογραφίας. Το Χρονικό του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Καπαχημίρη, τον Άγιο Φεβρουάριο του Δήμου Μούτση και του Μάνου Ελευθερίου, τα Τροπάρια για Φωνιάδες του Θάνου Μικρούτσικου και του Μάνου Ελευθερίου και τα 12 τραγούδια του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα του Γιάννη Γλέζου.

0: Ώρα Ελλάδας 2. Διεθνής ώρα UTC 23.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Η Πολίτικη Κουζίνα, η ταινία του σκηνοθέτη Τάσου Μπουλμέτη, συγκίνησε το κοινό, ξύπνησε μνήμες, αναμνήσεις, κυρίως των ανθρώπων που βίωσαν τα γεγονότα του 1955-1956 στην Κωνσταντινούπολη. Καλογυρισμένη ταινία, προσεγμένη σκηνοθεσία, υπέροχη φωτογραφία, εξαιρετικές οι ερμηνείες των πρωταγωνιστών και κυρίαρχο στοιχείο και η μουσική της Ευανθίας Δρεμπούτσικα. Μελωδίες γεμάτες μνήμες. Από το soundtrack της Πολίτικης Κουζίνας ήταν και η εναρκτήρια μουσική μας. Το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές, τα τραγούδια και τις μικρές τους ιστορίες.

Μαρόκο. Τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου με την άλκηστη πρωτοψάλτη. Και η Δήμητρα Γαλάνη σε μια νουβιακή μελωδία. Και εδώ συναντάμε τους στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Νύχτα χλωμή,

Νύχτα χλωμή από τη Δήμητρα Γαλάνη, όπως είπαμε προηγουμένως τραγούδι από τον Ήλο, νουβιακή μελωδία σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Η Αλεξάνδρεια είναι ένα στολίδι στη Μεσόγειο. Το ελληνικό στοιχείο εκεί έχει αφήσει ανεξίτηλα ίχνη. Η πόλη του Κωνσταντίνου Καβάφη έχει εμνηθεί σε ποίηματα, σε λογοτεχνικά κείμενα, σε τραγούδια.

Αλεξάνδρεια τραγούδησε ο Γιάννης Κότσιρας, της Ευανθίας Ρεμπούτσικα και του Άρη Δαβαράκη. Στο Κάιρο, μέσα στα Ισλαμικά τείχη, βρίσκεται η αγορά του Χάν ελ Χαλίλ. Μικρά σοκάκια με μαγαζιά που εμπορεύονται ό,τι μπορείς να φανταστείς. Τεράστιο παζάρι μεταξύ εμπόρων και τουριστών. Εκεί και το περίφημο καφενείο με τους καθρέφτες. Η αγορά του Χάν ελ Χαλίλη ενέπνευσε τον Νίκο Ζούδιαρη να γράψει ένα τραγούδι που αγαπήσαμε πολύ. Αλκίνος Ιωαννίδης στην αγορά του Αλ Χαλίλη.

στην αγορά του Αλ Χαλίλη Αλκινός Ιωαννίδης και στο ίδιο κλίμα με χρώματα Ανατολής και το ποίημα του Νίκου Καβαδία «Η Μαϊμού» από τον Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα.

και η Ελευθερία Αρβανιτάκη σε δύο αρμένικες μελωδίες. Το παράπονο και η ξενιτιά. Η στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου.

Το συγκρότημα Band το αποτελούσαν Αμερικανοί και Καναδοί μουσικοί. Είχαν ξεκινήσει τη δεκαετία του 60 και η πορεία τους ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη. Στις 25 Νοεμβρίου του 1976, στο Winterland Ballroom στο Σαν Φρανσίσκο, εμφανίστηκαν σε συναυλία που είχε διαφημιστεί ως αποχαιρετιστήρια της μπάντας. Ο τίτλος της συναυλίας, «Το τελευταίο βάλς». Οι προσκεκλημένοι ήταν πάρα πολλοί. Συμμετείχαν στη συναυλία ο Eric Clapton, ο Ringo Starr, ο Bob Dylan, ο Ronnie Wood, ο Muddy Waters, Neil Young, Van Morrison, Dr. John, Johnny Mitchell, Emmylou Harris και πολλοί πολλοί άλλοι. Μόλις ακούσαμε το μουσικό θέμα της συναυλίας με τίτλο βέβαια «Το τελευταίο βάλς». Πλανόδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαΐδη να επιλέγει τις μουσικές, τα τραγούδια και τις μικρές τους ιστορίες.

Summertime in Prague, τραγούδισε η Έλλη Πασπαλά. Τραγούδι του Παναγιώτη Καλαντζόπουλου, τραγούδι που το έχουμε ακούσει εδώ στην εκπομπή και από τους Βρετανούς Tiger Lilies. Το επόμενο τραγούδι μας έρχεται από το χώρο του θεάτρου. Είναι ο Χρήστος Θηβαίος που τραγουδάει την Ανοιχτή Πληγή. Ο Θήμιος Παπαδόπουλος έγραψε τη μελωδία πάνω στους στίχους του σκηνοθέτη Θέμη Μουμουλίδη.

Ανοιχτή πληγή, τραγούδησε ο Χρήστος Θηβαίος. Τραγούδι που ακούστηκε στις Τροάδες του Ευρυπίδη. Είχε ανέβει σε σκηνοθεσία του Θέμη Μουμουλίδη, ο οποίος έγραψε και τους στίχους από το τραγούδι που ακούσαμε, μελοποίησε ο Θημίος Παπαδόπουλος. Τραγούδι του Νότι Μαυρουδί, από το τελευταίο άλμπουμ 8 κρυφές μπαλάντες που εκδόθηκε λίγο πριν φύγει από τη ζωή. Είναι το ερωτικό «Τη νύχτα εκείνη» σε στίχους της Μάγδας Κατσάκου. Τραγουδάει ο Γιάννης Κότσιρας.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η φωνή τώρα του Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Να κοιμηθούμε αγκαλιά, να μπερδευτούν τα όνειρά μας. Και στον φιλιών τη μουσική, ρυθμό να δίνει η καρδιά μας.

Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

πράγματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου τραγούδησε «Να κοιμηθούμε αγκαλιά», τραγούδι που έγραψε η Σοφία Βόσου τη μελωδία και ο Γιώργος Κλεφτογιώργος τους στίχους.

Ovsirun, αρμένικη μελωδία που ακούσαμε από τον Χάγκη Αζιτζιάν και την Μάρθα Μορελέον. Πλανόδιες ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαΐδη να επιλέγει τις μουσικές, τα τραγούδια και τις μικρές τους ιστορίες. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.